Πέστε μας για οτιδήποτε άλλο να μην μιλάμε, αλλά για αυτό το όνομα όμως δεν μπορούμε να μην μιλάμε. Και ήταν αυτοί οι άνθρωποι που όταν τους απειλούσαν και με θάνατο, ευχαριστούσαν τον Θεό γι' αυτό. Και όταν έφτανε ο Παύλος κοντά στο τέρμα της ζωής του, ευχαριστούσε τον Θεό γιατί πλησίαζε η ώρα που θα έβλεπε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό ακριβώς αυτή η στάση τους που προκαλούσε το διάβολο ήταν εκείνη που έφερνε και αυτές τις θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού μέσα στη ζωή τους. Εάν εμείς κλεινόμαστε μέσα στο καβούκι το χριστιανικό το δικό μας και ο καθένας ζει τη ζωή του, τότε είναι δύσκολο ο Θεός να έρθει και να επέμβει. Θα τον θυμηθούμε πάλι το Θεό όταν θα έρθουν οι δυσκολίες, όπως είπαμε στην αρχή. Αλλά δεν είναι η πρόθεση του Θεού να τον θυμόμαστε μόνο τότε. Ο Θεός θέλει να μάθουμε να τον εμπιστευόμαστε και στις υποσχέσεις του, όταν λέει ότι αν έχετε πίστη θα μπορέσετε να μετακινήσετε αυτό το όρος και να του πείτε από εδώ να πάει εκεί, αυτό να έχουμε διάθεση να το κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Αλλά βέβαια, για να γίνει αυτό, θα πρέπει σιγά σιγά να μάθουμε τον Θεό ποιος είναι. Να μάθουμε ότι εφόσον τον εμπιστευθήκαμε σε κάτι μικρό και στάθηκε πιστός, μπορούμε τώρα να τον εμπιστευτούμε και σε κάτι πιο μεγάλο. Και σιγά σιγά θα έχουμε, αν θέλετε, ένα ημερολόγιο των επεμβάσεων του Θεού, τέτοιο, που θα μας δίνει και εμάς αυτή τη βεβαιότητα, ότι ένας Θεός που τον είδαμε δυνατό και πιστό σε τόσες πολλές περιπτώσεις, είναι δυνατόν τώρα να μας απογοητεύσει, όποιο και αν είναι το πρόβλημα. Και μακάρι αυτή η βεβαιότητα του Δαβίδ να είναι και δικιά μας. Και μακάρι, αδελφοί, να έχουμε αυτή την αίσθηση της δίψας, όπως η Άννη Δρυγή, για το νερό που ξεδιψάει, και σαν νερό που ξεδιψάει να βλέπουμε μόνο τον Ιησού Χριστό. Και μακάρι ακόμα να έχουμε αυτή τη βεβαιότητα μέσα στην καρδιά μας, ότι εκείνος είναι τόσο σίγουρο ότι θα απαντήσει μέσα στη ζωή μας και θα δώσει τις δικές του τις απαντήσεις, πιο σίγουρο από το ότι αύριο θα ξημερώσει μια καινούργια μέρα. Μακάρι ο Θεός να ευλογήσει τον λόγο, αδελφοί. Αν θέλετε να σταθούμε ορθοί και κάποιος αδελφός να κλείσει την ώρα μας με μια προσευχή.

Κάποιος είπε ότι ακόμα δεν έχει εξοπλιστεί με τα δικά σου χάρη.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

να προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, ο ένδοξος Κύριος, ο Θεός ο υπέρτατος που κατοικεί στην αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο προνόμιο να σε πλησιάζουμε. Όχι από μας, ούτε από τις καλοσύνες μας, αλλά γιατί έστειλες στον κόσμο σωτήρα τον Ιησού Χριστό, τον οποίο αποδεχθήκαμε και έγινε ο λυτρωτής μας και ο Κύριος της ζωής μας. Ανεβαίνομαι πνευματικά αυτή την ώρα στα Άγια των Αγίων όπου κατοικείς και στα πόδια σου μπροστά οι ψυχές μας γονατίζουν και καταθέτουν ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες για τη λύτρωσή σου, για την αγάπη σου, για τα αιώνια σχέδιά σου για τη ζωή του καθενός μας. Σε ευχαριστούμε γιατί τους δρόμους μας τους γνωρίζεις εσύ και ήρθαμε σήμερα το πρωί εδώ να ακούσουμε ξανά τη φωνή σου. Να σε παρακαλέσουμε μέσα από το λόγο σου να μας μιλήσεις με τον τρόπο που εσύ ξέρεις να μιλάς στην καρδιά του καθενός. Να δεις μέσα στα βάθη μας τους στεναγμούς, τους πόνους, τις αθυμίες, τις δυσκολίες, τα βάρη, τις θλίψεις, τα αδιέξοδα και τα σκοτάδια. Και να δώσεις απάντηση με φως, με απελευθέρωση, με ελάφρυνση των καρδιών, με χαρά πνευματική, με αίσθηση της παρουσίας σου. Βρισκόμαστε μπροστά σου, σε βλέπουμε με τα μάτια της πίστης ότι μας παρακολουθείς, ότι είσαι κοντά μας και ότι είσαι έτοιμος να μας μιλήσεις. Παρακαλούμε να το κάνεις αυτό στο όνομα και για χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Βλέπω τη Λιδία εκεί κάτω, δεν ξέρω αν θα ήθελε να μας συνοδεύσει στο αρμόνιο. Μήπως η Λιδία θα ήθελε να μας συνοδεύσει στο αρμόνιο? Όχι, είναι κάτι ξαφνικό. Θα ψάλουμε πάλι χωρίς. Παρακαλώ τον ύμνο 248, «Λάβε την εμήν ζωήν». Ύμνος 248. Ένα λεπτό να βλέπω τι έχουμε τη δυνατότητα για το αρμόνιο. Ύμνος 248.

Θα διαβάσουμε ένα κομμάτι από το βιβλίο του Ισαΐα, σελίδα 625 στις γραφές που έχετε μπροστά σας, από το κεφάλαιο Σίγμα Ταφ, τα πρώτα 12 χωρία. Το ξαναλέω, Ισαΐας, κεφάλαιο Σίγμα Ταφ, 1 έως 12, στη σελίδα 625. Διαβάζω τα χωρία αυτά. Κατά το έτος, ενώ απέθανεν ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναόν. Άνωθεν αυτού ίσταντο Σεραφείμ, ανέξ πτέρυγας έχοντα έκαστον, με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού και με τας δύο επέτα. Και έκραζε το εν προς το άλλο και έλεγεν, «Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού, και οι παραστάτε της θύρας εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος, και ο οίκος επλήστη καπνού. Τότε είπα, «Ω τάλας εγώ, διότι εχάθην επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων, και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων, επειδή οι οφθαλμοί μου είδον τον βασιλέα, τον Κύριον των δυνάμεων». Τότε επέτασε προς εμέ εν εκ των Σεραφείμ, έχων εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίδος από το θυσιαστηρίο, και ίγγισεν αυτόν εις το στόμα μου και είπεν, «Ιδού, τούτο ίγγισε τα χείλη σου». Και η ανομία σου εξηλήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Και ήκουσα την φωνή του Κυρίου λέγοντος, «Τι να θέλω αποστείλει και τι στέλνει η πάγιδη ημάς?» Τότε είπα, «Ιδού εγώ, απόστειλον με». Και είπεν, «Είπαγε και είπε προς τούτον των λαών, με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών δια να μη βλέπωση με τους οφθαλμούς αυτών και ακούωση με τα ότα αυτών και νοήσωση με την καρδία αυτών και επιστρέψωση και θεραπευθώση. Τότε είπα, «Κύριε, έως πότε?» Και απεκρίθη, «Έως σου ερημωθώσει η πόλης, ώστε να μην υπάρχει κάτοικος και οικίε, ώστε να μην υπάρχει άνθρωπος και η γη να ερημωθεί παντάπαση». Και απομακρύνει ο Κύριος τους ανθρώπους και γίνει μεγάλη εγκατάλειψη εν μέσω της γης. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια Του και την ώρα μας. Τα λόγια αυτά που βρίσκονται γραμμένα και που διαβάσαμε στο βιβλίο του Ισαΐα, εκτός όλων των μεγάλων και βαθιών αληθιών τις οποίες παραθέτουν και εκθέτουν σε εκείνους που διαβάζουν με ταπεινή καρδιά και με ανοιχτά μάτια και καρδιές βέβαια έτοιμες να καταλάβουν, έχει ένα κλειδί ερμηνευτικό που βρίσκεται στην αρχή του κεφαλαίου που διαβάσαμε. Σας θυμίζω πώς ξεκινάει το κεφάλαιο. Λέει ότι κατά το έτος ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς είδον τον Κύριον. Είναι μια ομολογία του προφήτη Ισαΐα ότι την εποχή που ο βασιλιάς, ο Ζίας πέθανε, το έτος εκείνο ήταν που ο Ισαΐας είδε τον Κύριο. Αυτό είναι ένα μεγάλο πνευματικό κλειδί βέβαια σε σχέση με τις υπόλοιπες γραφές, καθώς κανείς ανοίγει την Παλαιά Διαθήκη και παρακολουθεί τα γεγονότα που έλαβαν χώρα γύρω από το πρόσωπο του Ισαΐα, γύρω από το πρόσωπο του Ζία του βασιλιά, γύρω επίσης από όλη την ιστορία της φυλής Ιούδα που ήταν ξεχωριστό βασίλειο σε αντιπαράθεση με το βασίλειο του Ισραήλ. Γιατί τότε μόνο να φανερωθεί ο Κύριος στον Ισαΐα και να του μιλήσει? Γιατί τα μάτια του Ισαΐα και τα αισθητήρια τα πνευματικά να είναι κλειστά μέχρι σε εκείνης της ώρας? Τι συνέβαινε στην περίπτωση αυτή? Γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να φύγει από τη μέση ένα πρόσωπο για να μπορέσει οπωσδήποτε ο Ισαΐας να καταλάβει και να ακούσει και να δει? Μαθαίνουμε από την Παλιά Διαθήκη ότι ο βασιλιάς ο Ωζίας
ήταν ένας βασιλιάς ευσεβής. Ξεκίνησε από μια οικογένεια ενός πατέρα που ήταν και αυτός ευσεβής, ο Αμασίας. Άνθρωποι που δούλεψαν με την καρδιά τους και υπηρέτησαν τον Κύριο. Μάλιστα ο πατέρας του πέθανε και στην ηλικία που πέθανε, ο Οζίας ο βασιλιάς ήταν μόλις 16 χρόνων. Και αναλαμβάνει το βασίλειο του Ιούδα και φαίνεται μάλιστα ότι συνθρόνευε, ήταν συμβασιλεύσει με τον πατέρα του και ανέλαβε την κυριαρχία του βασιλείου και ο λαός ο από πίσω ολόκληρος, όπως μας λένε οι γραφές, και βασίλευσε στο βασίλειο του Ιούδα 52 ολόκληρα χρόνια, από 16 έως 68 ετών. Ήταν βασιλιάς στον Ιούδα. Ο χαρακτήρας του ήταν χαλίβδινος. Τα σχέδιά του ήταν τρομακτικά, μεγάλα, δυνατά. Είχε αναμορφώσει ολόκληρο το βασίλειο. Πρώτα φυσικά κοίταξε τις διεκδικήσεις που είχε τις εθνικές και επεξετάθηκε, κατέλαβε τα γύρω μέρη τα οποία ανήκαν στο βασίλειο και πέτυχε. Και μας διακηρύσει ότι είχε μέσα του έναν φόβο Θεού τόσο πολύ όσο κοντά του στεκόταν ένας προφήτης, ο Ζαχαρίας, άλλος από εκείνον τον Ζαχαρία που διαβάζουμε στο τέλος της Παλιάς Διαθήκης, και τον ορμήνευε πνευματικά και τον συμβούλευε να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού. Και εκείνος όλο καρτεωνόταν και μεγαλυνόταν και ο Θεός ήταν μαζί του. Αφού στερεώθηκε λοιπόν από τους εξωτερικούς,

μέσα τα θεμέλια στην πατρίδα σου, ώστε να λατρευτεί σωστά ο Θεός, ο αληθινός, και ο λαός να τον ακολουθήσει. Μέχρι πότε? Εδώ παγιδεύτηκε, φαίνεται από την ιστορία που μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού, παγιδεύτηκε ο Ισαΐας και περίμενε σε κάποια στιγμή μόνο να έρθει η λύση. Και όταν κοιτάζουμε σε ανθρώπους, στους όποιους ανθρώπους, όταν κοιτάζουμε σε εξωτερικές περιστάσεις, τις όποιες περιστάσεις, ακόμα θα έλεγα όταν κοιτάζουμε μέσα μας τις ικανότητές μας, στις όποιες ικανότητες, θα σκοντάψουμε. Όχι μόνο. Αλλά θα υποστούμε τη μεγαλύτερη ήττα στην πνευματική μας ζωή, στην πνευματική μας πορεία, με το να κλείσουν τα μάτια μας και να μην μπορούμε να δούμε τον παντοδύναμο Κύριο που έχει τα δικά του σχέδια και τους δικούς του τρόπους. Και τα μάτια του Ισαΐα έκλεισαν με χαλίβδινες πόρτες, ώστε δεν μπορούσαν να ανοίξουν. Ο Κύριος δεν μπορούσε να το αποκαλυφθεί. Και καθώς κρατεωνόταν και μεγαλυνόταν και προόδευε ο βασιλιάς αυτός για πολλές δεκαετίες, πέραν των 5 δεκαετιών στο βασίλειο, σε κάποια στιγμή μας λέει, ύστερα από τις μεγάλες του επιτυχίες, ένα κρίσιμο σημείο σε πολλούς ανθρώπους του Θεού, η καρδιά του επήρθη, ψώθηκε. Ανέβηκε ο εγωισμός του. Τώρα πια έφτασε, είμαι φτασμένος, κατάφερα, από εδώ και πέρα ζητώ αναγνώριση, μπορώ τα πάντα να διεκδικήσω, για όλα είμαι ικανός, τα πάντα μπορώ να κάνω, εγώ πρέπει να είμαι το υπαριθμόν ένα πρόσωπο στο οποίο όλοι να κατευθύνονται. Και παρεμβαίνει στη λατρεία του Θεού. Εκεί που ο Θεός είχε ορίσει ορισμένο τρόπο λατρείας. Και μπήκε μέσα και θέλησε ο ίδιος να γίνει ο πρωτεργάτης της λατρείας και ο πρωτοπόρος. Και όταν μπήκε μέσα, ο Θεός πάντα στη δική του την πορεία δίνει έναν τρόπο και μια ευκαιρία και πολλές ευκαιρίες μετανοίας. Τον προειδοποίησαν οι άνθρωποι του Θεού εκεί: μην πας, βασιλιά. Δεν ανήκει σε σένα αυτό. Ο Θεός έχει κανονίσει άλλη διαδικασία. Θα πέσει κρίση Θεού απάνω σου. Φύγε, βασιλιά, από εδώ. Μία ανακατέβεσε. Εκείνος θύμωσε και προχώρησε στους σκοπούς του. Επιτέλους, ποιοι είστε εσείς να με παρεμποδίσετε? Και καθώς προχώρησε, μας λέει μία λέξη γραφή: ανέτειλε λέπρα στα χέρια του, στο πρόσωπο, σε όλο το σώμα. Και το είδε. Και το είδαν και οι άλλοι. Και του είπε: βασιλιά, πρέπει να φύγει. Είσαι λεπρός. Σύμφωνα με τους νόμους, έπρεπε να απομονωθείς. Και το είδε και ο ίδιος και το αναγνώρισε και έφυγε ντροπιασμένος μέσα από το ναό του Κυρίου. Για να τραβήξει σε ένα μοναχικό τόπο να ζει τα υπόλοιπα χρόνια, τα οποία φαίνεται ήσαν 10 ολόκληρα χρόνια, για τα οποία ο Ισαΐας έκλαιγε και θρηνούσε επιτέλους πότε θα μπορέσει να συνέλθει, να μετανοήσει, να κάνει έλεος ο Θεός και να ξεκινήσει μια αναζωπήρωση στο λαό. Εδώ θα ήθελα να σταματήσω με το πρόσωπο του Οζία, γιατί αυτό εν πολλής δεν είναι το θέμα μας, αλλά είναι ένα βασικό στοιχείο πάνω στο θέμα που εξετάζουμε, ότι ο Θεός δεν μπορεί ποτέ να σου μιλήσει, όποιος και αν είσαι. Ποτέ δεν μπορεί να φτάσει μέσα στα τρίσβατα της καρδιάς σου και να σου αποκαλύψει ποια μεγάλα, αιώνια, απέραντα σχέδια έχει για σένα προσωπικά, όποιος και αν είσαι. Είσαι ξεχωριστός για τον Θεό, μοναδικός. Δεν υπάρχει άλλος σε όλο το σύμπαν, σαν και σένα. Για τον Θεό είσαι εσύ, σαν να μην υπήρχε κανένας άλλος. Εσένα θέλει ο Θεός προσωπικά να σου αποκαλύψει τα σχέδιά του, την αγάπη του, το έλεος του. Και όταν βγήκε από τη μέση το πρόσωπο αυτό, ο Θεός μπόρεσε να μιλήσει στον Ισαΐα. Θα ήθελα εδώ, στο σημείο που φτάσαμε, να θέσω ένα ερώτημα. Ίσως να βοηθήσω κάποιον που έχει γαντζωθεί σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, να κάνω το ερώτημα, ποιο τάχα πρόσωπο μέχρι τώρα στη ζωή σου κράτησε έξω από τις αποκαλύψεις του Θεού που θέλησε να κάνει σε σένα, κράτησε έξω τον Θεό? Έκλεισε εσύ με το να γαντζωθείς σε μια κατεύθυνση των Θεών έξω από τη ζωή σου? Ποιο πρόσωπο ήταν αυτό? Ενδέχεται να μην ήταν κανένα πρόσωπο. Να ήταν κάποιες ιδέες που τοποθέτησες να αλλάξεις την οικογένειά σου, την εκκλησία σου, τον κόσμο. Τι είναι αυτό που σε κράτησε στο σημείο αυτό αμπαρωμένον, χωρίς να μπορεί ο Θεός να παρέμβει στη ζωή? Γιατί ο Θεός, όταν θέλει να γεμίσει την καρδιά ενός ανθρώπου, πρέπει ο άνθρωπος να την αδειάσει πρώτα. Τι γεμίζει την καρδιά σου μέχρι σήμερα? Ποια σχέδια είναι εκείνα τα οποία κατέστρωσες και δεν αφήνεις τον Θεό να μπει, να σου μιλήσει και να σου αποκαλύψει το μεγαλείο του? Τι είναι αυτό? Θα σε παρακαλούσα, γιατί γι' αυτό ήρθαμε σήμερα το πρωί, να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Σκύψε μέσα σου. Ρώτησε την καρδιά σου. Ρώτησε τον εαυτό σου. Εσύ και ο Θεός. Δεν χρειάζεται να το πεις σε κανέναν άλλον. Έσω ειλικρινής. Έσω ευθύς απέναντι του Θεού. Και πες του Θεέ μου, τι είναι αυτό? Γιατί κρατήθηκα τόσα χρόνια, τόσο καιρό, μακριά από τις αποκαλύψεις σου? Δεν είναι δυνατόν να σου περιγράψει κανείς, από όσα διαβάζουμε στις γραφές, τι ο Θεός έχει να σου προσφέρει.

Μόνο εσύ μπορείς να αρχίσεις να τα αντιλαμβάνεσαι και να τα απολαμβάνεις κάθε μέρα. Από τη στιγμή που θα βγάλεις στην άκρη κάθε είδωλο, το όποιο είδωλο έχεις βάλει, τις όποιες καλές σου επιθυμίες που νομίζεις ότι είναι για τη δόξα του Θεού, αλλά έχουν γίνει είδωλα στη ζωή σου, θα τα βάλεις στην άκρη για να μπορέσεις να δεις και να ακούσεις τον Θεό. Είναι ένα πολύ πολύ κρίσιμο σημείο στο οποίο πρέπει να προσέξουμε. Εάν θυμόσαστε, και σας το θυμίζω για βοήθεια, δεν λέει ότι μόλις πέθανε ο Οζίας, ο Κύριος αποκαλύφθηκε στον Ισαΐα. Δεν λέει αυτό. Αλλά λέει κατά το έτος κατά το οποίο πέθανε ο Οζίας, που σημαίνει ότι χρειάστηκε ένα μικρό χρονικό διάστημα ή μεγαλύτερο μέσα σε εκείνο τον χρόνο, μέχρι ότου πια αντιληφθεί την πτώση του ο Ισαΐας, μέχρι ότου καταλάβει ότι πάνε πλέον τα όνειρά μου, γκρεμίστηκαν σαν χάρτινη πύργη, δεν έχω πλέον καμιά ανθρώπινη ελπίδα, κάπου αλλού πρέπει να ζητήσω τη λύση. Και όταν πια έμεινε κατάγυμνος από τις ελπίδες του και τα σχέδιά του, ήταν τότε έτοιμος να ακούσει τη φωνή του Θεού και να δει και να συναντήσει τον Κύριο. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, στην κρίσιμη εκείνη φάση, ένας άνθρωπος σαν τον Ισαΐα, ο οποίος μέχρι το 6ο κεφάλαιο, αν παρακολουθήσετε, γράφει κάτω από το πνεύμα και την επιρροή αυτή των αποκαλύψεων του 6ου κεφαλαίου, ένας τέτοιος άνθρωπος πήρε από τον Θεό μια ειδική φανέρωση των σχεδίων του, την οποία φανέρωση, θα πρέπει να πω στο σημείο τούτο, θέλει ο Θεός να κάνει σήμερα σε σένα προσωπικά, που τυχόν ταυτίζεις τον εαυτό σου ότι κάπου γαντζώθηκε μέχρι τώρα και δεν άφησε τον Θεό να του μιλήσει πέρα για πέρα σε όλη την έκταση των σχεδίων του. Και μας λέει ο Ισαΐας, είδον τον Κύριον. Θα πει κανείς, τι θαυμάσιο πράγμα να δεις τον Κύριον. Αλλά όταν λέει εδώ είδον τον Κύριο, δεν μας μιλάει για ένα όραμα το οποίο έχει λάμψεις σε ποικίλα χρώματα, φαντακτερές, και που εμείς κινούμεθα μέσα σε αυτές τις λάμψεις και περπατάμε πάνω σε κάτι γέλινους δρόμους ή από σμαράγδια. Δεν λέει αυτά τα πράγματα ο Θεός. Όταν ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτόν του στα πλάσματά του, έχει έναν άλλο τρόπο αποκάλυψης, και θα ήθελα να προσέξουμε ποια είναι τα στοιχεία αυτά τα οποία δίνει ακριβώς ο ίδιος ο Ισαΐας. Πρώτα-πρώτα είδε τον Θεό να είναι επάνω, να κάθεται, λέει εδώ, σας το διαβάζω, καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου. Τρία στοιχεία είναι εδώ. Πρώτα-πρώτα ο Θεός ήταν καθήμενος. Δηλαδή δεν συνταυτιζόταν με τις ανησυχίες και τα τρεξίματα του Ισαΐα, ούτε με τα δικά σου. Ο Θεός μένει ατάραχος σε αυτά. Μένει ήσυχος και περιμένει έως ότου του ανοίξεις την πόρτα για να μπει πλέον μέσα, να αρχίσει τη δική του δράση, να κινεί το πνεύμα του στην καρδιά σου. Είναι καθήμενος. Αλλά καθήμενος όχι σε ένα απομακρυσμένο χρόνο που δεν ενδιαφέρεται για σένα, αλλά πάνω σε ένα θρόνο υψηλό που θέλει να δείξει ότι είναι ψηλότερα από τον άνθρωπο, τόσο ψηλά, ώστε ο θρόνος να υποδηλώνει ότι είναι αυτός που κρατάει τα σχοινιά της διακυβέρνησης, τη ζωή των ανθρώπων στα χέρια του. Και τρίτον, είναι ο θρόνος του επιρμένος, τόσο υψηλός που ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει. Πρέπει να σε πάρει εκείνος για να ανέβεις. Εάν παραδείγματος χάρη σήμερα κάποιος πύραυλος εκτοξεύσει έναν άνθρωπο στο διάστημα, χάθηκε για πάντα. Πρέπει να είναι εξοπλισμένος με μια ειδική στολή και με ειδικούς μηχανισμούς να φτάσει εκεί που τον στέλνουν. Έτσι λοιπόν δεν μπορείς και εσύ ποτέ στον επιρμένο θρόνο του Θεού, τον υψηλό, να φτάσει, αν το χέρι του Θεού δεν σε πάρει, σε εξοπλίσει, όπως θα δούμε στη χάρη της σωτηρίας του Χριστού, για να σε ανεβάσει μέσα στη δόξα. Πρώτα-πρώτα λοιπόν δείχνει ότι δεν συμμετέχει ο Θεός στη δική μας ανησυχία. Δεύτερον, ότι ο Θεός κυβερνά τον κόσμο πάντοτε, έστω και αν δεν το ξέρεις εσύ, έστω και αν βλέπεις αντιφάσεις μέσα στη ζωή. Και τρίτον, είναι πολύ υψηλά. Δεν μπορείς να τον φτάσεις. Αλλά δεν σταματάει εδώ. Και πολύ καλά κάνει, διότι αλλιώς θα είχαμε έναν Θεό των φιλοσόφων, έναν Θεό της ανθρώπινης φαντασίας ή κάποια θεϊκής αποκαλύψεως, αλλά δεν θα είχαμε τον Θεό της Βίβλου. Ο Θεός μας λέει παρακάτω ότι βλέπει ο Ισαΐας το όραμα αυτό, το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναόν. Δηλαδή το κάτω μέρος του Θεού, των ηματίων της δόξης του Θεού, γιατί μας μιλάει με έναν ανθρωπομορφικό τρόπο, αγγίζει το ναό. Που σημαίνει? Πρώτον, ότι ο Θεός, ενώ είναι τόσο ψηλά και άφταστος για τον άνθρωπο, συγκατεβαίνει να μπαίνει στη γη μας. Αγγίζει τη γη, ενδιαφέρεται για τη γη, ενδιαφέρεται για σένα, για τα προσωπικά σου θέματα και κυρίως για το θέμα της σχέσης σου με τον Θεό.
Αλλά το κάνει πιο συγκεκριμένο για να το δείξει αυτό. Δεν ενδιαφέρεται μόνο για τη γη γενικά, αλλά ενδιαφέρεται για την αποκάλυψή του γι' αυτό. Το κράσπεδο του αγγίζει και γέμισε τον ναό. Εκεί που είχε ορίσει τόπο ειδικών, εις τον οποίο να λατρεύεται και να δοξάζεται το όνομά του, τότε. Σήμερα βεβαίως, όπως ξέρετε, ο τόπος αυτός δεν είναι ένας. Η πανταχού παρουσία του Κυρίου απλώνεται σε όλη τη γη και το ξέρουμε διότι στον ναό, ενώ η λιχνία, η επτάφωτη στεκόταν σε ένα μέρος και έπρεπε εκεί να πάει ο λατρευτής, σήμερα οι λιχνίες είναι ξεχωριστές επτά μας, λέει η Αποκάλυψη, και γυρίζουν σε όλο τον κόσμο, διότι ο Κύριος είναι ο Κύριος όλου του κόσμου. Αλλά τότε θέλει να δείξει λοιπόν συμβολικά ότι ο Θεός ενδιαφέρεται με την τύχη σου, με τα σχέδιά σου, με τις ανάγκες σου, αλλά πού? Στον τόπο της συνάντησης που έχει ορίσει. Με άλλα λόγια θα λέγαμε σήμερα, αν θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό και να ακούσεις τη φωνή Του, δες με τα μάτια της ψυχής, αφού αδειάσεις τον εαυτό σου, από οποιαδήποτε ενδάλματα είχες, όνειρα είχες, ιδεώδη είχες, έξω από τον Θεό, βγάλοντας την άκρη για να δεις τον Θεό, πού θα τον δεις? Επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Εκεί αποκαλύπτεται. Εκεί το κράσπεδο του Θεού έχει αγγίξει τη γη μας. Εκεί το κράσπεδο του Θεού γέμισε το μυστήριο της λύτρωσης του Γολγοθά και εκεί περιμένει να σου μιλήσει για όλα του τα αιώνια σχέδια. Και παράλληλα, ενώ στην εικόνα αυτή που βλέπει ο Ισαΐας ανέφεραμε ήδη τα σημεία αυτά, μας λέει ότι υπήρχαν γύρω του και από πάνω από τον Θεό σεραφείμ. Σεραφ σημαίνει το καιόμενο, σεραφείμ τα πολλά. Είναι όντα τα οποία γεμάτα η ύπαρξή τους, η δομή τους είναι φωτιά. Διότι και ο Θεός ο ίδιος είναι πυρ καταναλύσκων. Και επάνω από τον θρόνο του Θεού πετούσαν εκείνα τα σεραφείμ. Αλλά προσέξτε μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια, διότι θέλει σιγά σιγά κάνοντας μια εισαγωγή να μας βάλει και να μας οδηγήσει στο σημείο του Γολγοθά πιο καθαρά, για να μας οδηγήσει από εκεί καθαρισμένους και λυτρωμένους στην παρουσία του και να μπορέσει μετά να μας χρησιμοποιήσει επάξια σε αυτόν τον κόσμο. Τα χερουβίμ αυτά είχαν 6 πτέρυγες. Είχαν τις 2 που σκέπαζαν τα πόδια τους, τις άλλες 2 που σκέπαζαν το επάνω μέρος με το πρόσωπό τους και τις 2 υπόλοιπες με τις οποίες πετούσαν. Που δείχνει μία αναλογία 1:3. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα το οποίο μας τονίζεται έντονα σε μεγάλο βαθμό είναι ότι σκέπαζαν τον εαυτό τους από το πρόσωπο το Άγιο του Θεού. Και τι αυτά ήσαν φωτιά, σεραφείμ, και τι αυτά ζούσαν στην παρουσία του Θεού, ολόγυρα, και επισκίαζαν τον θρόνο του Θεού. Παρ' όλα αυτά, ο σεβασμός και ο φόβος του Θεού φανερώνεται εδώ στην Αποκάλυψη αυτή, είναι τόσο μεγάλος, ώστε τα φτερά τους να σκεπάζουν όλο το είναι τους. Και με τα 2 μόνο, με το 1/3 της δύναμής τους, των ικανοτήτων τους, υπηρετούσαν τον Κύριο. Επαναλαμβάνω, μια εισαγωγή πολύ μεγάλη την οποία κάνει ο Λόγος του Θεού. Και τώρα, καθώς κάνει αυτή την εισαγωγή, φέρνει μπροστά πλέον την εικόνα, την οποία θέλει ειδικά ο Θεός να φανερώσει στον άνθρωπο των δικών του, στον εξητητή, σε εκείνον που είχε όνειρα για να ζήσει με τον Θεό, αλλά που δεν τράβηξε το σωστό δρόμο, ή σε σένα σήμερα το πρωί που θέλει ο Θεός να αναπτερώσει μέσα σου εκείνα τα όνειρα τα οποία έχεις κάνει μαζί του κάποτε, ή να σου δημιουργήσει τις νέες προϋποθέσεις να τον αγαπήσεις και να τον υπηρετήσεις για να σε γεμίσει από το πρόσωπό του. Τα όντα αυτά, τα σεραφείμ, έκραζε το ένα προς το άλλο. Τι έκραζε? Μήπως αλληλούια, μήπως ύμνους ουράνιους, άλλους αγγελικούς που δεν έχει ο άνθρωπος ακούσει? Όχι. Έκραζαν το μήνυμα το αιώνιο, το οποίο θα κράζουμε και εμείς στην αιωνιότητα, που είναι αυτή η φύση του Θεού, το όν του Θεού. Αυτό είναι στο μήνυμα των σεραφείμ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Τίποτα άλλο δεν θέλει να προτάξει το μήνυμα αυτό παρά την αγιότητα, την αγιοσύνη, την καθαρότητα, το μεγαλείο, στο οποίο δεν ανήκει αμαρτία και δεν μπορεί να ανήκει αμαρτωλός σε αυτή τη σφαίρα. Και είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο ανόητοι, επειδή δεν διαβάζουν τις γραφές, που νομίζουν ότι αν κάνουν θαυμάσια μεγάλα έργα κοινωνικά, φιλανθρωπικά, αν δαπανίσουν τον εαυτό τους ολόκληρο στο να υπηρετήσουν αρρώστους, πονεμένους ανθρώπους, αν ταλαιπωρήσεις είσαι, όποιος και αν είσαι, με όποιες καλές προσπάθειες, να μπεις σε αυτό το περιβάλλον που λέγεται αγιότητα του Θεού, δεν μπορείς να μπεις. Το μήνυμα λοιπόν ήταν Άγιος, Άγιος, Άγιος. Αλλά προσέξτε,
Ποιος είναι Άγιος? Όχι ο Θεός. Γιατί εδώ έχει έναν ειδικό σκοπό να μιλήσει στον Ισαΐα, καθώς να μιλήσει και σε εμάς σήμερα το πρωί. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος πρώτον, που είναι Κυρίαρχος, Παντοκράτορας, ο Κύριος των δυνάμεων. Δηλαδή αν θέλεις να μπεις μέσα στο βασίλειο του Θεού που λέγονται οι δυνάμεις του Θεού και να διαχυθούν αυτές μέσα στη ζωή σου, αν θέλεις να γίνεις μέτοχος των αιωνίων αυτών δυνάμεων του Θεού, όπως μας αποκαλύπτει η Εφεσίους, η Β' Πέτρου και άλλες επιστολές, η προϋπόθεση είναι να είσαι Άγιος. Διερωτηθήκαμε πολλές φορές γιατί οι δυνάμεις του Θεού λείπουν από τη ζωή μας. Απλούστατα. Δεν υπάρχει παρά τούτη η απάντηση. Δεν είσαι εκείνος που σε θέλει ο Θεός. Άγιος. Και δεν είσαι Άγιος γιατί δεν στάθηκες ή δεν ξαναστάθηκες ύστερα από πτώση σου στον Σταυρό, στο αίμα, στην θυσία του Γολγοθά. Γι' αυτό δεν είσαι Άγιος. Και ο Θεός δεν δίνει τις δικές του δυνάμεις πουθενά, παρά μόνον στον Άγιο, Άγιο, Άγιο, που σημαίνει στα τρεις βαθά του είναι έτοιμος να δεχθεί τον Θεόν. Οι τρεις φορές που επαναλαμβάνονται στη Βίβλο το ξέρουμε, ένας τέλειος αριθμός που φανερώνει το μεγαλείο των αποκαλύψεων του Θεού στην τελειότητά τους. Άγιος, Άγιος ο Θεός. Και προσθέτουν, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Περίεργο. Η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Πού την είδαμε τη δόξα του Θεού επάνω στη γη? Λίγο ανοιχτά να έχεις τα μάτια σου, θα τη δεις παντού. Θέλεις να τη δεις μέσα στο φυτικό βασίλειο? Θέλεις να τη δεις μέσα στο ζωικό βασίλειο? Θέλεις να τη δεις ειδικότερα μέσα στον άνθρωπο? Θέλεις να τη δεις ειδικότερα μέσα στην ανόργανη ύλη η οποία τροφοδοτεί και τα δύο άλλα βασίλεια? Θέλεις να δεις τον Θεό μέσα στους νόμους τους οποίους έφτιαξε? Θέλεις να δεις τον Θεό καθώς αποκαλύπτεται μέσα στην ιστορία επίσης, με κρίσεις ή με επεμβάσεις ευλογίας στους ανθρώπους που παρακούν ή που υπακούν στο θέλημά του? Ο Θεός δεν απομακρύνθηκε από τη γη. Μπορεί να είναι άρχοντας του κόσμου τούτο ο διάβολος, αλλά είναι του κόσμου, των ανθρώπων, όχι της γης. Η γη έχει αγοραστεί με αίμα του Χριστού και ανήκει πάλι στον Θεό. Είναι εκείνος ο κτήτορας ο οποίος την κυβερνά. Η δόξα του Θεού λοιπόν αποκαλύπτεται σε όλη τη γη. Αν λίγο ανοίξεις τα μάτια σου, αν λίγο σκεφτείς το πρωί το οξυγόνο που αναπνές, το ωραίο φως το οποίο βλέπεις με τα μάτια και απολαμβάνεις, την υγεία την οποία έχεις, την κυκλοφορία που γίνεται μέσα σου, από κάθε πλευρά στον οργανισμό σου, όλα αυτά ο Θεός τα έχει κάνει για σένα. Σε παρακολουθεί και η γη είναι πλήρης της δόξης του Θεού. Και τότε, όταν αυτά τα είδε ο Ισαΐας, ένα ήταν το κλείσιμο όλης αυτής της μεγάλης αποκάλυψης του Θεού. Οι παραστάτε τις στήρες του ναού εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος και ο οίκος επλήστη καπνού. Τα πάντα συνταράχτηκαν. Σεισμός όχι στη γη, αλλά στο σημείο εκείνο που ο Θεός αποκαλύπτεται. Όλα συνταράχτηκαν. Και ο Ισαΐας τρόμαξε. Ήταν φυσικό. Και καπνός έκλεισε ολόκληρο το είναι του ναού. Όλο το περιβάλλον. Που σημαίνει ότι η Ισαΐα δεν μπορείς να περάσεις μέσα. Είναι σκοτάδι. Είναι ζώφος. Δεν μπορείς να εισέλθεις. Είναι κλειστός ο δρόμος. Πρέπει να καθαριστείς Ισαΐα. Είσαι αμαρτωλός Ισαΐα. Χρειάζεσαι λυτρωτή, λύτρωση. Χρειάζεσαι καθαρισμό βαθύ για να μπορέσεις να με ακούσεις. Είδες, αλλά είδες σε σχέση με ό,τι είσαι και με ό,τι είμαι απέναντί σου. Ισαΐα σύνηλθε. Και στο όνομα Ισαΐα βάλε τον εαυτό σου. Γιώργο, Γιάννη, Κούλα, Πέτρο, δες τον εαυτό σου στα μάτια του Θεού. Σύννεφο καπνού. Συνταράσσονται τα πάντα. Δεν μπορείς λοιπόν να μπεις εκεί μέσα. Με κανένα τρόπο. Θα έλεγα στο σημείο αυτό ότι ο Ισαΐας εδώ με τα όσα είδε ανοίγει τα μάτια του προς τα πάνω και βλέπει τον Θεό σε σχέση με τα ενδιαφέροντα του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τώρα ο Θεός βοηθάει τον Ισαΐα να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής του. Διότι ο Λόγος του Θεού μας λέει, όπως έχουμε γλώσσα εξωτερική, έχουμε και γλώσσα εσωτερική. Όπως έχουμε αυτιά εξωτερικά, έχουμε και αυτιά εσωτερικά.
όπως έχουμε μάτια εξωτερικά, έχουμε και μάτια της ψυχής. Ο Παύλος προσεύχεται για τους Εφεσίους και τους λέει: είναι ανοιχτός η οφθαλμή του νοός σας, να ανοίξουν τα μάτια του νοός. Ο νους, το όργανο εκείνο που έδωσε ο Θεός για τις αποκαλύψεις στον άνθρωπο μέσα στο είναι της ψυχής του, έχουν μάτια. Τώρα λοιπόν, ύστερα από τη ματιά που έριξε προς τα πάνω, ανοίγουν τα μάτια του Ισαΐα. Προς τα πού? Να δει τους άλλους πόσο αμαρτωλοί είναι, να δει την οικονομική κατάσταση πόσο άθλια είναι, να δει την έλλειψη του πετρελαίου, να δει την καταστροφή από το όζον που έρχεται, να δει. Όχι. Δεν ενδιαφέρεται ο Θεός πρώτα για αυτά. Ενδιαφέρεται και για αυτά, αλλά όχι πρώτα. Ο Θεός ενδιαφέρεται πρώτα για σένα. Και ανοίγουν τα μάτια του Ισαΐα στην ψυχή του μέσα. Και ο Ισαΐας τώρα από πάνω, καθώς είχε πλέον τις προσλαμβάνουσες εικόνες του όντος του Θείου, κοιτάζει μέσα του. Και τι βλέπει μέσα του ο Ισαΐας? Βλέπει ένα προφήτη του Θεού? Βλέπει ένα θρησκευόμενο άνθρωπο? Έναν άνθρωπο με τεράστιες προσπάθειες, τουλάχιστον 10 χρόνια, να πετύχει μια αναζωπήρωση μέσα στο λαό του? Βλέπει μήπως ο Ισαΐας ένα εκλεκτό λαό του Ισραήλ να ζητήσει αιτήματα? Μήπως βλέπει ο Ισαΐας τις ικανότητές του για την ενέωση ακόμα στο σημείο αυτό? Μήπως ζητάει από τον Θεό δυνάμεις καινούργιες για να προχωρήσει να ευαγγελίσει τον κόσμο? Άστα αυτά τα όνειρα και τις χήμερες. Ο κόσμος δεν ευαγγελίζεται, ούτε ο διπλανός σου, αν δεν ακούσει το μήνυμα του Ισαΐα. Με τίποτα. Ο Ισαΐας άνοιξε τα μάτια του και είδε τον εαυτόν του. Κοίταξε μέσα του και είδε τα πνευματικά του χάλια, τα πνευματικά του ερείπια, τα συντρίμια. Τι λέω? Τα βδελίγματα της καρδιάς. Εκείνα που δεν ανήκουν στη φύση του Άγιου Θεού. Εκείνα είδε ο Ισαΐας. Και τι λέει ο ίδιος? Λέει: πω σε μένα, ο ταλέπορος εγώ. Ο ταλέπορος εγώ, γιατί? Διότι εχάθη μου. Χάνομαι όπως είμαι. Δεν υπάρχει γιατριά για μένα. Είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων, επειδή η οφθαλμή μου είδαν τον βασιλέα των κύριων των δυνάμεων. Δηλαδή αυτά που είδα είναι σε συνάρτηση με αυτό που είδα με τον Κύριο. Είδα τον εαυτό μου και δεν και το περιβάλλον μου. Αλλά θα πει κανείς, γιατί μιλάει για τα χείλη? Γιατί ο λόγος του Θεού μας λέει ότι εκ των λόγων σου θα κατακριθείς και εκ των λόγων σου θα δικαιωθείς. Αυτά που λες, αυτά είσαι. Και όπως είπαμε και πριν, μπορεί να μην τα λες, να τα ακούνε οι άλλοι, αλλά τα λες εσωτερικά. Οι αποφάσεις που παίρνουμε μέσα στο είναι μας εκδηλώνονται σε μια συνομιλία με τον εαυτό μας. Πολλές φορές εκφράζομαι εύγλωτα και έντονα προς τους έξω, έκφωνα τις εσωτερικές μας διαθέσεις. Άλλοτε είναι υποκριτικές. Αλλά όταν εκφράζουμε ειλικρινά τον εαυτό μας, η γλώσσα μας, η εσωτερική και η εξωτερική, η ολοκληρωμένη γλώσσα του είναι μας, που είναι οι αποφάσεις του όντος που λέγεται άνθρωπος, αυτό βγαίνει από την γλώσσα, το όργανο, και εκδηλώνεται με τις αποφάσεις του ναι και του όχι. Θα κάνω ή δεν θα κάνω. Είσαι αυτός που είπες. Είτε με την εσωτερική γλώσσα της ψυχής, είτε με την εξωτερική γλώσσα του στόματος. Αυτός είσαι. Και γι' αυτό ο Ισαΐας φέρνει όλα σε μία συνάρτηση και βλέπει αυτή τη συνισταμένη όλων των άλλων ποριών της ζωής του και λέει: να, αυτός είμαι. Είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Και πώς μπορείς εσύ ο ακάθαρτος άνθρωπος από το είναι σου, διότι ό,τι είναι μέσα σου αυτό εκφράζει η γλώσσα, εκ της καρδίας εξέρχονται μοιχείε, πορνεία, βλασφημία κτλ. Που αναφέρει ο λόγος του Θεού. Αυτό που είσαι μέσα σου, αυτός είσαι. Ακάθαρτος. Χάνομαι. Και δεν είμαι μόνο εγώ, αλλά και γύρω μου οι άλλοι, και αυτοί ακάθαρτοι. Πρώτα τον εαυτό μας και ύστερα γύρω μας. Χάνομαι. Αυτή είναι η απελπιστική θέση, η απελπιστική κατάσταση, αλλά και η αναγνώριση, η έντιμη ενός ανθρώπου που δεν θέλει να κοροϊδεύει τον εαυτόν του και να υποκρίνεται μπροστά στην τύχη του, στη σχέση του με τον Θεό. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσεις. Διότι από εκεί ξεκινάει η όλη σου θεραπευτική αγωγή. Εάν δεν εντοπιστεί πρώτα-πρώτα η ασθένειά σου, κανένας γιατρός δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Πρέπει ο γιατρός να είναι σίγουρος ότι έκανε σωστή διάγνωση και τότε να κάνει την όποια νομίζει θεραπευτική αγωγή για να σε βοηθήσει. Δεν μπορείς να πας στον Θεό και να του πεις: ναι, είμαι λίγο αμαρτωλούτσικος. Θα πεις ότι είσαι αμαρτωλός, θα το αναγνωρίσεις, θα πεις ότι είσαι χαμένος, και ο Ισαΐας για τον εαυτό του είπε: δεν ξέρω τη λύση. Ενώ εμείς την ξέρουμε τη λύση, δόξα τω Θεώ, όπως ο Θεός την έδωσε και στον Ισαΐα αργότερα, όπως τη δίνει μέχρι σήμερα, μέσα από το Ευαγγέλιο του και το μήνυμα του Ευαγγελίου.
σε αυτή τη θέση να ρωτήσω, έφτασες? Γνώρισες άραγε τον εαυτό σου? Είδες ποιος είσαι απέναντι του Θεού? Εάν αυτό το σημείο σου ξεφύγει, ποτέ δεν θα φτάσεις στη σωτηρία του Θεού. Εάν δεν φτάσεις στο σημείο να καταδικάσεις με ευδελιγμία και αποστροφή το τι έχεις ζήσει ως τώρα, να το καταδικάσεις αμαρτωλό και ευδελικτό στα μάτια του Θεού, που λέγεται μετάνοια, στη λέξη, στη γλώσσα της Βίβλου, δεν θα βρεις τη σωτηρία. Πρόσεξε, είναι ένα κρίσιμο σημείο. Ένα δεύτερο κρίσιμο σημείο για τη ζωή σου. Πάρε την απόφαση να είσαι ειλικρινής. Εάν δεν θέλεις, άλλο πράγμα. Δικαίωμά σου. Αλλά αν θέλεις, και νομίζω γι' αυτό ήρθες σήμερα το πρωί εδώ και έρχεσαι για να ακούσεις το λόγο του Θεού, είναι τούτο το στοιχείο. Κατάλαβε ποιος είσαι. Δεν μπαίνουν μέσα στον ουρανό άγιοι, γιατί δεν υπάρχει κανένας. Και ο Χριστός είπε: δεν ήρθε να σώσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς. Εάν είσαι στην κατάσταση αυτή, όπως είναι κάθε άνθρωπος, αναγνώρισε το και ζήτησε το έλεος του Θεού. Και ενώ τα μάτια του Ισαΐ ανοίγονται εσωτερικά, τώρα ο Θεός του ανοίγει τα μάτια στο φάρμακο και στον τρόπο της σωτηρίας. Κοιτάξτε τι όμορφα το δίνει ο Λόγος του Θεού, όπως το διαβάσαμε. Τότε επέτασε προς εμέ ένα εκ των Σεραφείμ, έχων αντιχειρή αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίδος από το θυσιαστηρίου, και ίγκυσεν αυτόν εις το στόμα μου και είπεν: ιδού, τούτο ίγκυσε τα χείλη σου και η ανομία σου εξηλήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Ένα και ένα κάνουν δύο, απλούστατα. Βέβαια αυτά, όπως ξέρουμε για όσους διαβάζουμε τις γραφές, είναι πολύ απλά σε συνάρτηση με όλη τη Βίβλο. Δηλαδή, το θυσιαστήριο δεν είναι τίποτα άλλο παρά το χάλκινο θυσιαστήριο, ένα αντίτυπο της σωτηρίας που ο Ιησούς επάνω στο Γολγοθά, στο Σταυρό, έκανε για κάθε άνθρωπο. Και τα σεραφή, με το ένα σεραφή που πέτασε και πήρε από το θυσιαστήριο με τη λαβίδα ένα άνθρακα αναμένο και το έφερε στα χείλη, δεν είναι τίποτα άλλο παρά εκείνο που το αίμα του Χριστού, που είναι φωτιά για την αμαρτία, την κατακαίει και την καθαρίζει και την εξαλείφει, μας παραδίδεται εδώ με αυτή τη ζωντανή εικόνα το έργο του Σταυρού του Γολγοθά. Και τι έγινε με όλο αυτό? Η διαβεβαίωση: η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Ίγκυσε τα χείλη σου και η ανομία σου εξηλήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Τετελεσμένο έργο. Δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα άλλο. Μα εγώ, εσύ θα έχεις από εδώ και πέρα να κάνεις όχι σωτηριακή συμπλήρωση στο έργο του Θεού, αλλά θα κάνεις το έργο της υπηρεσίας σου στον Κύριο. Άλλο θέμα και άσχετο με τη σωτηρία σου. Η σωτηρία είναι τέλειο έργο. Και πού ακούμπησε αυτό το αναμένο κάρβουνο? Εκεί που ήταν η πληγή, εκεί που ήταν η ανάγκη, εκεί που ήταν η αμαρτία. Στα χείλη είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Εκεί ακούμπησε. Εκεί έγινε ο καθαρισμός. Θα ήθελα να σας θυμίσω κάτι που νομίζω το ξαναείπαμε. Ο Θεός στη Βίβλο αυτοπεριορίζει τον εαυτόν του χάριν των πλασμάτων του. Ο Θεός, όπως ξέρουμε, έχει έντονη μνήμη. Στο τέλειο είναι ο Θεός. Όμως, περιορίζει τη μνήμη του χάριν των πλασμάτων και λέει: τα αμαρτία αυτών και τα ανομία αυτών ου μη μνηστήσομαι έτη. Που σημαίνει η διπλή άρνηση: ποτέ και για κανένα λόγο δεν πρόκειται να θυμηθώ ποτέ. Εσύ, ο Κύριος, ο τέλειος στη μνήμη, στη δύναμη της μνήμης. Ναι, εγώ, για χάρη σας, είπα, παίρνω αυτό το στρογγυλό κύκλο, τον κλείνω με το αίμα του Σταυρού, που είναι η αμαρτία σου, τις ρίχνω στα βάθη των ωκεανών, τις σβήνω σαν πικρή ομίχλη, δεν πρόκειται ποτέ να τις θυμηθώ. Εκαθαρίστησα. Το πιστεύεις αυτό? Αυτό είναι η σωτηρία σου. Δεν είναι η σωτηρία σου ένα έργο δικό σου, προσωπικό, ούτε ένα έργο που προσφέρουν κάποιοι μεσάζοντες, αλλά ένα έργο το οποίο κάνει ο Θεός απευθείας μέσα στην καρδιά σου, όταν δεις τον Κύριο ψηλά, όπως σήμερα ακούς τη φωνή του, όταν δεις τον εαυτό σου χαμηλά, μέσα στην αμαρτία, και όταν δεις με τα μάτια της πίστης επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, έρχεται η σωτηρία επάνω σου και σε σώζει. Είσαι πρόθυμος να το αποδεχθείς? Αυτή είναι η σωτηρία. Μετάνοια και πίστη. Αυτό είπε ο Κύριος στον Παύλο. Πήγαινε και πες σε όλα τα έθνη. Θα σώζονται με την μετάνοια την οποία θα έχουν στη ζωή τους και την πίστη. Τι είσαι με. Με αυτή την πίστη θα σώζονται τα έθνη. Το πιστεύεις? Σου φαίνεται απλό? Έτσι απλά τα έκανε ο Θεός και εύκολα. Αλλήμωνα τα έκανε δύσκολα.
όπου και αν είσαι, στο κάθισμά σου, μπορείς να πεις: Θεέ μου, τι είναι αυτό που έκανες. Πολύ σε ευχαριστώ για την αγάπη σου, για τη σωτηρία σου. Πες το από την καρδιά σου. Σήμερα το πρωί σου προσφέρει ο Θεός αυτή τη μεγάλη σωτηρία για σένα. Ας τους άλλους δίπλα σου, ας τους γνωστούς σου, ας τους οποιοσδήποτε άλλους. Εσύ ο ένας, ο μοναδικός, στα μάτια του Θεού, τι θα κάνεις. Θα σε παρακαλούσα και θα ευχόμασταν όσοι εδώ μεταξύ μας έχουμε αυτή την προσωπική πείρα με τον Θεό, θα προσευχηθούμε εσωτερικά για σένα. Να κάνεις αυτή την απόφαση, να δοθείς αυτή την ώρα στον Ιησού Χριστό. Τα μάτια σου να ανοίξουν και στο Γολγοθά, να ανοίξουν στη θυσία και να δεις από εκεί σταγόνες, σταγόνες, πύρινες, άνθρακες πυρός να κατεβαίνουν απάνω σου, να σε καθαρίζουν ολοκληρωτικά και να γίνεσαι τώρα παιδί του Θεού. Να σε αναγεννά το Πνεύμα το Άγιο, να σε ανακαινουριώνει, να σε κάνει με δυνάμεις δικές του καινούριο άνθρωπο, για να ζήσεις πλέον όχι εσύ, οι δυνάμεις του Θεού μέσα σε σένα θα κινούνται. Μπολιάζεσαι στη νέα πνευματική ζωή. Παίρνεις τον δρόμο που ο Θεός σου χαράζει, με τις δυνάμεις που αυτός σου δίνει, δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βέβαια μια πορεία, πρέπει να μάθεις πολλά, αλλά ξεκίνησε. Εάν δεν ξεκινήσεις, δεν θα μπεις ποτέ στη σωτηρία, δεν θα φτάσεις ποτέ στον ουρανό. Μην περιμένεις άλλη ελπίδα. Αλλά στο σημείο αυτό, ο Λόγος του Θεού δεν σταματάει. Ο Λόγος του Θεού προχωρεί πιο κάτω. Ναι, η σωτηρία μου έγινε, έτοιμη, μου προσφέρεται, είναι δική μου. Και τώρα, αφού είδες, δεν χρειάζεται τώρα να δεις πλέον, ο Θεός σε βοήθησε να δεις μόνο και μόνο για να μετανοήσεις και να πιστέψεις τον Χριστό, ανοίγουν εσωτερικά κανάλια που έχεις διαβεβαιώσεις του Θεού και όργανα πρόσληψης για να πάρεις τις εικόνες της βίβλου, τώρα πλέον θα ακούσεις τη φωνή του Θεού. Ο Ισαΐας πλέον καθαρισμένος και έτοιμος περιμένει να δει τι μπορεί να κάνει. Και ο Θεός πριν τον αφήσει σε κάποια αμφισβήτηση, του φωνάζει και του εκθέτει ένα αιώνιο σχέδιο που έχει με τη γη. Ήκουσα, λέει, στη συνέχεια την φωνή του Κυρίου λέγοντος: Υπάρχει ένας μεγάλος, τεράστιος αγρός. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν το μήνυμα το απλό της σωτηρίας. Τι θα γίνει με αυτούς? Ποιον θα στείλω? Ποιος θα πάει για μας? Η τριαδικότητα του Θεού μιλάει στον πληθυντικό. Ποιος θα πάει για μας? Ο Θεός δεν χρησιμοποιεί αγγέλους, αλλά χρησιμοποιεί ανθρώπους για το μήνυμα της σωτηρίας. Τι θα κάνεις εσύ που το άκουσες, που το πίστεψες, που έγινες παιδί του Θεού? Διάβασε τα Ευαγγέλια να δεις ότι ο Κύριος Ιησούς αφήνει τρεις φορές την ίδια παραγγελία. Υπάγεται σε όλο τον κόσμο και πείτε τους και κάντε τους μαθητές και βαπτίζονται σε αυτούς. Τρεις φορές πριν φύγει από τον κόσμο, που αν το έλεγε μια φορά αρκούσε, αν το έλεγε δύο υπέρ αρκετό, είναι η διάδοση της βίβλου. Αλλά το λέει τρεις φορές. Να σου πει δεν υπάρχει πλέον καμιά άλλη διέξοδος για σένα. Είσαι παιδί του Θεού λυτρωμένο. Τι θα κάνεις? Δεν μένεις στον κόσμο εδώ ούτε για να πλουτίσεις, ούτε για να αποκτήσεις διπλώματα πολλά. Παρόλο που είναι χρήσιμα όλα αυτά και τα θέλουμε στη ζωή μας να τα χρησιμοποιούμε για τη δόξα του. Δεν είσαι όμως γι' αυτό. Ούτε να καταναλώσεις τσουβάλια, πατάτες, μακαρόνια και άλλα υλικά τα οποία προσφέρονται σε σούπερ μάρκετ. Όχι. Εδώ είμαστε, ο πρωταρχικός μας σκοπός είναι ένας. Να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά και να τον υπηρετήσουμε με όλη μας την καρδιά. Ποιον θα στείλει ο Θεός αν δεν πας εσύ, αν δεν πάω εγώ, αν δεν κινηθείς ολόψυχα στο έργο του Θεού? Για να δούμε την απάντηση του Ισαΐα. Τότε είπα, πάντα στον ενικό μιλάει, ιδού εγώ, από στυλώνουμε. Έτοιμος Κύριε, στείλετε. Μα Ισαΐα δεν χρειάζεται πρώτα μια μεγάλη κατάρτιση, δεν χρειάζεται να πας σε μια θεολογική σχολή? Όχι. Αυτά θα έρθουν με τον καιρό, δεν εννοώ τις θεολογικές σχολές, η κατάρτιση, ο Θεός θα στη δώσει, αλλά ξεκίνα. Ήταν κάποιος νέος που ξεκίνησε με αυτό τον πόθο και σταμάτησε. Και του είπαν οι μεγαλύτεροι αδελφοί, γιατί σταμάτησες? Λέει, δεν ξέρω, δεν είμαι καταρτισμένος, πώς να τα πω, του λέει. Του λένε, άκουσε, είναι πάρα πολύ απλό. Ξέρεις από τι πάσχει ο κόσμος? Βεβαίως ξέρω. Είναι η αμαρτία. Ξέρεις πώς λυτρώνεται η αμαρτία και ο άνθρωπος? Και βέβαια, ξέρω, ο άνθρωπος λυτρώνεται από την αμαρτία με βάση το αίμα του Σταυρού. Του λένε, εφόσον ξέρεις αυτά τα πράγματα, πήγαινε και πες τους αυτά τα δύο πράγματα. Όλα τα άλλα που θα βάλεις είναι πολυλογίες. Τίποτα άλλο δεν χρειάζονται οι άνθρωποι. Αυτό το μήνυμα το δυνατό του Ευαγγελίου το ξέρεις κι εσύ. Το ήξερε και ο Ισαΐας. Μπορούσε να μιλήσει σε όλους τι είδε στον Θεό και στον εαυτό του και πώς λυτρώθηκε. Μπορείς να το πεις κι εσύ. Από στυλώνουμε. Και τότε ο Θεός, χωρίς τίποτα άλλο,
Του λέει πήγαινε, είπανε. Και δίνει μία εικόνα την οποία διαβάσαμε, δεν θέλω να την επαναλάβω, διαβάζοντάς την ξανά, αλλά να την πω με δύο λόγια. Του λέει, σε στέλνω να πας στους ανθρώπους που έχουν αυτιά και μάτια και καρδιές. Αλλά τα αυτιά τους δεν ακούνε, τα μάτια τους δεν βλέπουν και αποτέλεσμα είναι οι καρδιές να μην συγκινούνται. Διότι αν τα αυτιά τους, θα επαναλαμβάνει πιο κάτω, άκουγαν, τα μάτια τους έβλεπαν, τότε η καρδιά τους θα συγκινεί το και θα οδηγεί το σε μετάνοια και πίστη για να τους ελευθερώσω και να τους σώσω. Αλλά άσχετα με αυτό, αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο για σένα, να μην απελπιστείς στην πορεία σου, δεν θα δεχθούν όλοι το μήνυμά σου, το μήνυμα του Σταυρού, λίγοι θα το πάρουν στην καρδιά τους, εσύ προχώρα, δώσ' το στις ψυχές οι οποίες το ζητούν. Και όπως φαίνεται από την περικοπή στο πρώτο τελευταίο εδάφιο που διαβάσαμε, ο Ισαΐας έκανε το έργο του και προχωρούσε να διακηρύει το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά οι άνθρωποι δεν τον άκουγαν. Και λέει, Θεέ μου, αρκετά έδωσα και έκανα, τώρα να σταματήσω, μέχρι πότε? Είναι ορισμένες φάσεις κρίσης που περνάει ο άνθρωπος του Θεού. Έρχεται σε κάποια σημεία στη ζωή του, σταυροδρόμια πνευματικά και λέει, κοίταξε η κατάσταση εδώ, κοίταξε εκεί. Και κανείς δεν σε καταλαβαίνει, κανείς δεν παίρνει με ειλικρίνεια τα λόγια του Θεού, τούτο το άλλο. Η εντολή του Θεού σε σένα είναι, ξέχασε γύρω στη συμβαίνει, κοίτα επάνω, τη φωνή του Θεού την άκουσες, προχώρα. Κάμε το έργο σου. Μέχρι πότε? Η απάντηση του Θεού. Μέχρι σώτου ερημωθούν οι πόλεις, ώστε να μην υπάρχουν κατοικίες και να μην υπάρχει άνθρωπος επάνω στη γη η οποία θα ερημωθεί ολοκληρωτικά. Και τούτο το τελευταίο σημείο θα ήθελα έντονα να το υπογραμμίσω. Αν είχα μπροστά σας σήμερα το πρωί ένα πινέλο κόκκινο, θα διέγραφα όλο τον τοίχο, τον έγραφα με αυτή την υπογράμμιση την κόκκινη. Ότι δηλαδή η γη θα καταστραφεί και θα ερημωθεί. Όλα γύρω μας δείχνουν ότι τα πράγματα πηγαίνουν σε αυτό το πυρηνικό ολοκαύτωμα. Η Βίβλος το διακηρύττει, τη διαβάστε την Αποκάλυψη. Όχι μόνο. Το διακηρύττουν οι ίδιοι από τα στόματά τους. Και μην ξεγελαστεί κανένας από τις επιτυχίες προσωρινές περί ειρήνης, δικολογήσεων και ορισμένων υπογραφών σε συμβόλαια και σύμφωνα ειρήνης. Ένα 4% των πυράβλων, παραδείγματος χάρη, χρηστεύτηκε. Αυτά είναι για να ξεγελάσουν τον άνθρωπο. Καλές οι προσπάθειες. Βγάζουμε, όπως έλεγε ο Μεταλλινός, το καπέλο μας από σεβασμό. Κουράζονται οι άνθρωποι. Αλλά δεν είναι ο δρόμος. Οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι θηρία ανήμερα. Θα ξεσηκωθούν ο ένας εναντίον του άλλου. Γρήγορα, σε μια στιγμή. Και θα καταστρέψει ο ένας τον άλλον. Ο άνθρωπος πρέπει να αλλάξει εσωτερικά για να μπορεί εξωτερικά να ευεργετήσει τον συνάνθρωπό του και το περιβάλλον. Αλλά η γη θα ερημωθεί και ο άνθρωπος δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχουν μόνο εκείνοι οι οποίοι εσύ, εγώ ή όποιοι από εμάς σοβαρευτήκαμε με τις αλήθειες του Θεού, ταπεινωθήκαμε μπροστά στον Θεό, τον αφήσαμε να δουλέψει μέσα στη ζωή μας και τότε θα έρθει η ώρα που ο Κύριος με την αρπαγή του, πριν όλα αυτά συμβούν, θα πάρει τους δικούς του στα σύννεφα. Η κρίση θα γίνει πάνω στους ασεβείς, όχι στους ευσεβείς του Θεού. Και εσύ έχεις να απολαύσεις εκείνο το οποίο είδες, τον υψηλό θρόνο, τον λυπηρεμένο, θα μπεις πλέον εκεί, διότι σε καθάρισε ο άνθρακας του πυρός από τη θυσιαστηρίου του Γολγοθά. Και να θέσω δύο ερωτήματα πριν κλείσουμε. Εάν δεν έχεις γευθεί τη σωτηρία του Θεού, όποιος είσαι ανάμεσά μας, κατάλαβες το μήνυμα του Θεού? Θα ήθελες να κάνεις το βήμα αυτό, στο ξαναλέμε για πολλωστή φορά, και να συνδεθείς με τον Θεό? Είναι η μόνη σίγουρη λύση για τώρα και για ύστερα. Και το δεύτερο ερώτημα, σε όσους από εμάς δεχθήκαμε το μήνυμα του Θεού, τι κάνουμε, αδελφοί? Δεν εννοώ ότι κάνουμε από δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες μπορεί να είναι τεράστιες και μεγάλες και οι άνθρωποι να μας επαινούν. Δεν φτάνει αυτό. Θα έρθουν άνθρωποι την ώρα που ο Κύριος θα κατέβει για να κρίνει και θα του παρουσιάσουν δραστηριότητες τεράστιες. Εν το όνομα Σου θαύματα κάνουμε, εξεβάλλουμε δαιμόνια και πολλά άλλα. Και ο Κύριος θα του πει τη μεγάλη εκείνη τη μηγορία της στιγμής: δεν σας γνωρίζω. Μα εμάς που ταράξαμε το σύμπαν, τον κόσμο, έγραφαν οι εφημερίδες, τα περιοδικά, το όνομά μας. Δεν σας ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει η δραστηριότητά σας. Γι' αυτό είπα, μην ρωτήσουμε και μην κοιτάξουμε τη δραστηριότητά μας. Να κοιτάξουμε το σημείο Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, ας μπούμε μέσα στο ταμείο του Θεού, της προσευχής.
Ας εξετάσουμε τον εαυτό μας αν η ζωή μας είναι καθαρή και άγια. Για να μπορεί αυτός να είναι ο Κύριος των δυνάμεων που να τις διοχετεύει μέσα στο ήλιο μας και να μπορεί μετά να μας καλεί και να μας στέλνει δεξιά και αριστερά. Και τότε και η μικρή δραστηριότητα θα είναι τεράστια στα μάτια του Θεού. Θα σώζονται ψυχές. Θα δοξάζεται ο Θεός. Και ο έπαινος δεν θα είναι για μας, αλλά για τη δόξα του Θεού. Ήθε το πνεύμα το Άγιο του Θεού να πει περισσότερα, να τα ερμηνεύσει καλύτερα, που ελπίζω να το έχει κάνει ήδη μέσα στις καρδιές μας, ώστε ο Ισαΐας να γίνει για μας ένα χτυπητό, ζωντανό παράδειγμα. Θα ψάλλουμε ένα τελευταίο ύμνο, τον ύμνο 101.

πριν κλείσουμε με προσευχή, θα ανακοινώσω το πρόγραμμα και δύο ανακοινώσεις ακόμα. Το βράδυ στις 7 με 8 είναι ομιλία του αδελφού Φραγκίσκου Τσουκαλά. Αύριο 8 με 9 είναι η συμπροσευχή της Εκκλησίας, μία ώρα νωρίτερα 7 με 8 συμπροσευχή των γονέων. Την Τρίτη είναι ομιλία του αδελφού Γιάννη Κρεμίδα και την Τετάρτη επίσης με τον αδελφό Γιάννη Κρεμίδα. Την Πέμπτη συμμελέτη των νέων με ομιλητή τον αδελφό Χαρίλο Καβάκα. Την Παρασκευή είναι ο Απόστολος Προυσαέας. Το Σάββατο το τρίωρο του αδελφού Σπύρου Πορτινού. Την επόμενη Κυριακή το πρωί είναι ο αδελφός Γιάννης Κρεμίδας και το απόγευμα ο Γιάννης Γρίζος. Επίσης, να πω και μια τρίτη ανακοίνωση ότι αύριο είναι η κηδεία εδώ του Μάνου Παπαδαντονάκη, ο οποίος ανεχώρησε χθες στις 4 το απόγευμα. Μια κασέτα, Πέρα μας Ουράνιες, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε για την ώρα που περάσαμε κοντά στο λόγο σου, για τις σκέψεις, τα ερεθίσματα που έδωσες ανάμεσά μας. Σε παρακαλούμε εσύ να μιλήσεις, να συνεχίσεις να μιλάς μέσα στις καρδιές μας. Δείξε μας τον εαυτό σου περισσότερο, δείξε μας τον εαυτό μας βαθύτερα, δείξε μας τον Γολγοθά να τον κατανοήσουμε σε βάθος, δείξε μας τις ανάγκες του έργου σου και κάνε μας έτοιμους όλους μας να είμεθα υπηρέτες και όργανα του Ιησού Χριστού. Κάλεσε ψυχές από ανάμεσά μας που δεν έκαναν ακόμα το μεγάλο αυτό βήμα της σωτηρίας. Μίλησέ τους εσύ. Απόλυσέ μας παρακαλούμε τώρα με ειρήνη στις καρδιές μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: μας αυτών μελετών. Εάν είναι κάποιος ακροατής του λόγου και όχι εκτελεστής,
1: pray all ye peoples, weep and cry, call to the heavens, come down, come down.
0: Μας αυτών μελετών. Εάν

να καταλάβουμε πόσο δίδυμες, αδελφές, χάριτες, ευλογίες στη χριστιανική ζωή είναι η πίστη και τα έργα. Αν σωστά μεταξύ τους τοποθετηθούν και αν σωστά μας αφήσουν, τα αφήσουμε μάλλον να μας οδηγήσουν. Θα διαβάσω δύο σελίδες μέσα από την Καινή Διαθήκη που φαίνεται η μία να χτυπάει την άλλη, μα που όμως, όπως είπα, με τη χάρη του Θεού θα προσπαθήσουμε να δείξουμε, να θυμηθούμε, να καταλάβουμε ότι όχι, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι το περίφημο τέταρτο κεφάλαιο του Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ένα κεφάλαιο που τον εκπροσωπεί πάρα πολύ, ένα κεφάλαιο από το Ευαγγέλιο του, την προς Ρωμαίους επιστολή, τον Μητροπολιτικό Ναό της Πίστεως, όπως έχει ονομαστεί, το κεφάλαιο Δέλτα και τα εδάφια 1 έως 17. Τι λοιπόν θέλουμε να πει ότι απείλαυσεν Αβραάμ ο πατήρ ημών κατά σάρκα? Διότι εάν ο Αβραάμ εδικαιώθη εκ των έργων, έχει καύχημα, αλλά ουχή ενώπιον του Θεού. Επειδή τι λέγει η Γραφή? Και επίστευσεν Αβραάμ εις τον Θεόν και λογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Εις δε των εργαζόμενων ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρης, αλλά ως χρέος. Εις τον μη εργαζόμενων όμως, πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστη αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Καθώς και ο Δαβίδ λέγει των μακαρισμών του ανθρώπου, εις τον οποίον ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνην χωρίς έργων. Μακάρι εκείνοι τον οποίον συνεχωρήθησαν ανομίε και τον οποίον εσκεπάστησαν αμαρτίε. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεστε αμαρτία. Ούτως λοιπόν ο μακαρισμός γίνεται δια τους περιτεθμημένους ή και δια τους απεριθμήτους. Διότι λέγουμε ότι η πίστη ελογίσθη στον Αβραάμ εις δικαιοσύνη. Πώς λοιπόν ελογίσθη? Ότε ήτο εν περιτομή ή εν ακροβιστία? Ουχή εν περιτομή, αλλά εν ακροβιστία. Και έλαβε το σημείο της περιτομής σφραγίδα της δικαιοσύνης, της εκπίστεως, της εν τη ακροβιστία, για να είναι αυτός πατήρ πάντων των πιστευόντων, ενώ υπάρχουσιν εν τη ακροβιστία, για να λογιστεί και εις αυτούς η δικαιοσύνη. Τι ακροβατισμούς μας κάνει εδώ ο Παύλος, αλλά είναι ωραίο πνευματικό γύμνασμα. Να λογιστεί λοιπόν και πατήρ της περιτομής, ουχή μόνον εις τους περιτεθμημένους, αλλά και στους περιπατούντας εις τα ίχνη, της πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ, της εν τη ακροβιστία. Επειδή η επαγγελία προς τον Αβραάμ, ή προς το σπέρμα αυτού, ότι έμελε να είναι κληρονόμος του κόσμου, δεν έγινε δια του νόμου, αλλά δια της δικαιοσύνης της εκπίστεως. Διότι αν είναι κληρονόμοι ή εκ του νόμου, η πίστη σε ματαιώθη και κατηργήθη η επαγγελία. Επειδή ο νόμος επιφέρει οργήν, διότι όπου δεν υπάρχει νόμος, ούτε παράβασης υπάρχει. Δια τούτο, εκπίστεως η κληρονομία, δια να είναι κατά χάριν, ώστε η επαγγελία να είναι βεβαία εις άπαντο σπέρμα, ουχή μόνον το εκ του νόμου, αλλά και το εκ της πίστεως του Αβραάμ, ώστις είναι πατήρ πάντων ημών. Καθώς είναι γεγραμμένον, ότι πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα, ενώπιον του Θεού, εις τον οποίον επίστευσε, τους ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μειόντα εις όντα. Μέχρι εδώ και ας στραφούμε τώρα στον Ιάκωβο, στην άλλη σελίδα, στην άλλη όψη του νομίσματος, Ιάκωβος κεφάλαιο Β, δεύτερο. Από το εδάφιο 14, παρακαλώ. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγει της ότι έχει πίστη και έργα δεν έχει? Μήπως η πίστης δύναται να σώσει αυτόν? Εάν δε αδελφός ή αδελφοί γυμνοί υπάρχωσι και στερώνται της καθημερινής τροφής και ύπη της εξημών προς αυτούς, υπάγεται ειρήνη, θερμαίνει.

χαίρεστε και χορτάζεστε και δεν δώσετε εις αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος? Ούτω και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθε αυτήν. Αλλά θέλει της η πει, «Συ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Δείξον μου την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σου δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Συ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εις». Καλώς ποιείς και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις όμως να γνωρίσεις ο άνθρωπε μάται ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Αβραάμ διάλεξε το ίδιο πρόσωπο που και ο Παύλος στο Ρωμαίους Δέλτα, δεν είναι? Αβραάμ ο πατήρ ημών δεν δικαιώθη εξ έργων, ότε προσέφερεν εις ΑΑΚ των ιών αυτού επί το θυσιαστήριον. Βλέπεις ότι η πίστης συνήργη εις τα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Και πληρώθη γραφή λέγουσα, επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν και λογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνην και φίλος του Θεού ονομάστη. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνον. Ομοίως δε και η Ραάβη πόρνη δεν εδικαιώθη εξ έργων ότι υπεδέχθη τους απεσταλμένους και εξέβαλεν αυτούς διά άλλης οδού, διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων είναι νεκρά. Να προσευχηθούμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να ορθοτομήσει το Λόγο Του στις καρδιές και στα πνεύματά μας. Αγαπημένε επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, πόσο πολύ σε ευχαριστούμε για τις μεγάλες, τις δυναμικές, τις μνημιακές, τις καθοριστικές χειρονομίες σου. Μας έστειλες τον ενσαρκωθέντα Λόγο σου, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν, και μας εμπιστεύτηκες και το γραφτό Λόγο σου, ώστε να είναι τούτοι δύο λόγοι, να είναι η πόλη έλξης και τα σημεία αναφοράς για κάθε πνευματική μας αναζήτηση, για κάθε ορθοτόμηση του Λόγου σου. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μέσα από το Λόγο σου τον Άγιο μαθαίνουμε ότι μπορούμε να είμαστε και να γινόμαστε καθημερινά διδακτή σου του Θεού, εάν ταπεινά προσερχόμεθα, όχι για να επιβεβαιώσουμε προκατασκευασμένες θέσεις, αλλά για να αντλήσουμε φως, για να πάρουμε διδασκαλία, για να φτιάξουμε, πιστεύω, μέσα από τον Άγιο Λόγο σου.

μας χαρίσεις, αλλά για να αντλήσουμε φως, για να πάρουμε διδασκαλία, για να φτιάξουμε, πιστεύω, μέσα από τον Άγιο Λόγο Σου.

για την ευκαιρία αυτή που μας χαρίζεις. Και από τον ύμνο 173 παρακαλώ να ψάλουμε κάτι.

τη στιγμή που συνειδητοποίησες ότι αρκεί μόνον ο Χριστός. Ελευθερώθηκες από μια περίγραπτη ανθρώπινη δουλεία. Έγινες πνευματικά αξιοπρεπής. Έπαυσες να είσαι ζητή.

Διάνος της ανθρώπινης αγάπης, εάν έφτασες, εάν έφτασα να συνειδητοποιήσω ότι μου αρκεί μόνον ο Χριστός. Να πω από την αρχή ότι βασικό εδάφιο από το ανάγνωσμα που είχαμε από τον Ιάκωβο είναι το 22. Βλέπεις, πρόσεξες, αν όχι πρόσεξέ το, ότι η πίστης συνήργη της έργης και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Μόνο αυτό το εδάφιο θα έφτανε να συμφιλιώσει, εάν υπήρχε τέτοιο θέμα, δεν υπάρχει, τη διδασκαλία, την παυλιανή με αυτή του Ιάκωβου. Και ακόμα μια προεισαγωγική επισήμανση ότι το ανάγνωσμά μας άρχισε με το εδάφιο 14, που είναι και αυτό σημαντικό και που δεν λέει ότι εάν έχεις πίστη και δεν έχεις έργα τότε, αλλά η δυναμική λέξη, η λέξη πολύ σημαντική σε αυτό το εδάφιο είναι το εάν της λέγει ότι έχει πίστη και έργα δεν έχει. Όταν ο Ιάκωβος έγραφε αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού, β' κεφάλαιο, εδάφια 14-26, αναμφίβολα είχε υπόψη του και απευθυνόταν στην εποχή του. Όχι βέβαια στη δικιά μας εποχή, που μόνο με μια προφητική ενόραση θα μπορούσε να συλλάβει το ηθικό και πνευματικό βάρος και το χαρακτήρα που θα είχε. Όμως και σήμερα είμαι βέβαιος, εάν ζούσε ο Ιάκωβος και αν εκινήτο στην εποχή μας και έγραφε στην εποχή μας, θα έγραφε ακριβώς τα ίδια λόγια, ίσως δε με μια διπλή κατακόκκινη υπογράμμιση. Γιατί θα συμφωνήσετε μαζί μου, φρονώ, ότι γενικά η θρησκεία, όρος τον οποίο μας επέβαλε ο Ιάκωβος όλες αυτές τις Παρασκευές, έχει γίνει περισσότερο, θα πρέπει να πω έχει καταντήσει, μια υπόθεση γλώσσας και λόγων και όχι καρδιάς και έργων. Και το μήνυμα που θέλει με πολύ απλά λόγια να μας δώσει ο Ιάκωβος είναι: «Ε χριστιανοί του 20ου αιώνα, μη καμαρώνετε διαφημίζοντας την πίστη σας, το πιστεύω σας, το οποίο μπορείτε να απαγγείλετε, το οποίο μπορείτε να αναπτύξετε, το οποίο μπορείτε να υποστηρίξετε. Μη καμαρώνετε γι' αυτά, γιατί η ζωή σας, τα έργα σας, η πρακτική εκδήλωση, η καθημερινότητα σας διαψεύδει. Γιατί η συμπεριφορά σας μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια, δεν διαφέρει καθόλου από τη συμπεριφορά ενός συζύγου, μιας συζύγου, κάποιων παιδιών, κάποιων γονέων του κόσμου. Γιατί ο τρόπος συναλλαγής σας, όταν έρθετε στην περίπτωση κέρδος, όφελος, συμφέρον, μοιάζεται με εκείνους για τους οποίους είπε ο αρχαίος, όταν του έδειξαν δυο παγκαγιόντουσαν και φυγιόντουσαν, μάτς, μούτς και λοιπά, λέει βλέπεις, ιδανική αγάπη. Άστε λέει, βάλε τους αγρίδιον εν μέσω αυτών και όψη ένα μικρό συμφέρον και θα κοιτάξεις οι εναγκαλισμοί που θα καταλήξουν. Γιατί ο χαρακτήρας μας πολλές φορές, και εννοώ χαρακτήρα αυτό που εννοούμε όλοι, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμεθα, αντιδρούμε, συναλλασσόμεθα, ο χαρακτήρας μας μόνον χριστιανικός πολλές φορές δεν είναι. Και η θρησκεία πολλές φορές μοιάζει ένα κυριακάτικο κουστούμι ευσεβοφάνειας, όπως έλεγε Όσγουαλντ Σμιθ, ένας διαπρεπής ξένος κήρυκας,
Πού το κουστούμι αυτό καλοσιδερωμένο και καλοφυλαγμένο, το βάζουμε την Κυριακή για να έρθουμε στην εκκλησιά να πάρουμε το ύφος του εκκλησιαζόμενου, του χριστιανού, αδελφέ τι κάνεις, ο Θεός να σε ευλογήσει και τα λοιπά, και να σας πω την αμαρτία μου. Σήμερα το βράδυ που μπήκα στο χώρο τούτο, τον οποίο αγιάζει η παρουσία του Θεού, και ήρθα μπροστά να καθίσω λίγο στις σκέψεις μου μέσα να κινηθώ. Σε μια στιγμή ρώτησα τον εαυτό μου, το έσφιξε στο χέρι εκείνου? Και πράγματι του το είχα σφίξει. Δεν είχα νιώσει τίποτα. Με συγχωρεί ο αδερφός αυτός. Είτε το καταλαβαίνει για ποιον μιλώ, είτε όχι. Ήταν μια εθιμοτυπική, εκκλησιαστική χειρονομία. Μη καμαρώνετε, λέει ο Ιάκωβος, για αυτά. Όταν η ζωή σας, όταν τα έργα σας, όταν οι πρακτικές εκδηλώσεις, όταν ο τρόπος με τον οποίο αντιδράτε σε μια περίπτωση, σε μια προσβολή, είναι ήκιστα χριστιανικά. Είναι πολύ πολύ πιο χαμηλά από εκείνα τα θέσμια, τα βασικά του Λόγου του Θεού για την Αγία εν Χριστώ ζωή. Αν έχετε αντίρρηση, μας λέει ο Ιάκωβος, τότε σας προκαλώ, δείξτε μου την πίστη σας εκ των έργων σας. Όχι εκ των λόγων σας, όχι εκ της ταυτότητάς σας, όχι από τη δογματική σας τοποθέτηση, αλλά από τα έργα σας, δείξτε μου την πίστη σας. Και νομίζω ότι σε αυτό που ζητάει ο Ιάκωβος δεν καινοτομεί. Πριν από αυτόν, ο ίδιος ο Κύριος είπε, Ματθαίος 5:16, έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους. Ναι, Κύριε, θα βγάλουμε φυλάδια και λόγους. Όχι, όχι, όχι. Ώστε από τα έργα σας, από τη ζωή σας, την πρακτική, οι άνθρωποι πραγματικά να νιώσουν ότι είσαστε δικοί μου. Λουκάς σίγμα 44, είπε ο Κύριος, προσέξτε. Γιατί δεν μπορεί κανείς από αγκάθια να βγάλει σίκα. Θα πρέπει το δέντρο να είναι καλό για να φέρει καρπό καλό. Καρπός, έργα, εκδήλωση που βεβαιώνουν, που αποδεικνύουν αν θέλετε την πίστη, που είναι μια υπόθεση όπως θα πούμε εσωτερική, είναι μια κατακόρυφη σχέση με τον Θεό, η οποία εκφράζεται οριζόντια, πρέπει να εκφράζεται προς τον συνάνθρωπο. Και χωρίς πιο πολλές σκέψεις και εισηγήσεις, θα ήθελα μαζί να ανιχνεύσουμε, να εντοπίσουμε 5 είδη πίστης, αν μπορώ να τα πω έτσι, τα οποία μας παρουσιάζει ο Ιάκωβος σε αυτά τα λίγα εδάφια που διαβάσαμε. Και αφού αυτά τα 5 είδη πίστης τα πάρουμε στα χέρια μας, τα ψακουλέψουμε, τα συγκρίνουμε με τη δικιά μας την πίστη, καθένας από εμάς πιστεύω μπορεί να βγάλει κάποιο συμπέρασμα που να είναι είτε σωτήριο, είτε διορθωτικό, είτε εν πάση περιπτώσει επικοδομητικό. Πρώτη είναι η πίστη για την οποία διαβάζουμε στο εδάφιο 19 και θα πρέπει να την ονομάσω η πίστη των δαιμονίων. Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας και υπάρχει. Καλό είναι. Αλλά μην νομίζεις που έκανες καμιά μεγάλη πρόοδο. Ότι έχεις φτάσει σε κανένα Everest πνευματικής καταξίωσης και τα λοιπά. Δεν σε κατατάσσει μια τέτοια πίστη. Μάλιστα πίστη εγκεφαλική. Μάλιστα πίστη συλλογισμών και τα λοιπά. Που δέχεσαι την ύπαρξη του Θεού, δεν σε κατατάσσει οπωσδήποτε στην χωρία των πιστών όπως τους θέλει η Καινή Διαθήκη. Και λέει

διότι και την ύπαρξη του Θεού δεν σε κατατάσσει οπωσδήποτε στην χωρία των πιστών όπως τους θέλει η Καινή Διαθήκη. Και λέει

διότι και την ύπαρξη του Θεού δεν σε κατατάσσει οπωσδήποτε στην χωρία των πιστών όπως τους θέλει η Καινή Διαθήκη. Και λέει ο Κύριος απλούστατα και λέει η Αγία Γραφή, διότι δεν είναι πίστη, δεν είναι γνήσια πίστη, είναι νόθα πίστη. Ή σκεφτείτε εκεί στους Φιλίππους εκείνη τη δύσμυρη την κοπέλα που πήγαινε πίσω από τον Παύλο, πίσω από τους συντρόφους του Παύλου κάθε μέρα, όλη μέρα του συντρόφευε και έλεγε αυτή είναι δούλη του Θεού του Υψίστου, σας διδάσκουν την οδό της σωτηρίας. Τι κήρυγμα, σώθηκε αυτή η κοπέλα? Υποτάχθηκε αυτή η κοπέλα? Πέρασε από την πόρτα της μετάνοιας? Πιστή, επαναλαμβάνω, που δεν περνάει από την πόρτα της μετάνοιας, που δεν είναι έτοιμη να υποταγεί στο Λόγο του Θεού. Αυτή η πίστη, το όνομα έχει ότι είναι πίστη. Είναι μια πίστη δαιμονίων που δεν υποτάσσεται και κάτι ακόμα. Είναι μια πίστη, μας είπε ο Κύριος, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Ξέρεις τι έχει να πει φρύτο? Τρομάζουν, σύγκορμα, ρηγούν. Γιατί? Γιατί στο πρόσωπο του Χριστού, ενώ ο πιστός βλέπει τον σωτήρα του, το δαιμόνιο βλέπει τον δικαστή του. Και είναι μια όλος διόλου διαφορετική θεώρηση. Η πίστη που περνάει από τη μετάνοια βλέπει στο πρόσωπο του Χριστού το σωτήρα. Η πίστη που δεν υποτάσσεται, η πίστη η οποία φρύτει μόνο και τρομάζει, βλέπει στον Κύριο, τον κριτή, τον δικαστή, και καλά κάνει να τρομάζει. Αυτή είναι η πίστη των δαιμονίων. Μη μου πείτε λοιπόν ότι μια τέτοια πίστη πρέπει να την βάλουμε δίπλα από κάποια γνήσια μορφέσαιρα που διαβάσαμε. Άλλο είδος ανθρώπινης, ανθρωπόφτιαχτης πίστης. Εάν της λέγει ότι έχει πίστη. Λέει. Και εμείς οι Ευαγγελικοί το έχουμε παρακάνει πάρα πολύ στο λέει. Η πίστη που γνωρίζει πολλά, που λέει περισσότερα και που ζει καθόλου, είναι μια πίστη να τη φοβηθείς. Και αλήθεια, πώς μπορέσαμε να τα χωρίσουμε αυτά τα πράγματα, αυτές τις αξίες, αυτές τις δίδυμες αδελφές? Την πίστη που οδηγεί σε έργα. Τα έργα που εμπνέονται από την πίστη και που τα δύο αγκαλιασμένα θέλουν να αποδιγετήσουν τη χριστιανική ζωή. Σαν και εκείνο το βαρκάρι που λέει παλιά ιστορία, που τη θυμήθηκα τώρα, που είχε δύο επιβάτες στη βάρκα του και μάλλον και ο ένας έλεγε πίστη, ο άλλος έλεγε έργα, ο άλλος πίστη, ο άλλος έργα. Και να τους βοηθήσει ο καλυμμένος, άφησε τον ακουπί και άρχισε να λάμνει με το ένα. Και βάρκα. Λέει τι κάνει? Πάνε, λέει, ξέχασα. Και άφησε το δεύτερο κουπί και έπιασε το πρώτο. Πάλι. Τι συμβαίνει? Μετά έπιασε και τα δύο κουπιά. Και είναι το εδάφιο στο οποίο θα έρθουμε και θα ξανάρθουμε στα περιθώρια της ώρας μας. Ότι η πίστη συνεργεί στα έργα και από τα έργα η πίστη τελειώνεται, αποδεικνύεται, εκφράζεται, βάλετε όποιο ρήμα θέλετε. Η πίστη των δαιμονίων, η πίστη των λόγων. Η πίστη που έχει διακοσμητική μόνον, διακοσμητικό ρόλο στη ζωή μας. Έχετε δει μερικά πράγματα που ενώ είναι εργαλεία χρήσιμα στον άνθρωπο, δεν τα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Είναι να κάνεις χάζι πολλές φορές, ιδιαίτερα στην καταναλωτική κοινωνία μας. Ποτήρια που είναι τόσο ψιλοπόδαρα και λεπτά, που είναι για στόλισμα μόνο, και μη πεις στη γυναίκα σου βάλει μου να πιω με αυτό, γιατί θα ραγιστεί, θα σπάσει το πόδι, δεν είναι για χρήση. Παλιό ρολόι, εκρεμές, το οποίο δεν λειτουργεί, αλλά είναι ενθύμιο.

Μαχαίρι που δεν κόβει γιατί είναι μπιμπελό και το χάρισε ο Θείος κλπ. Και πίστη η οποία είναι άεργη, άτονη, άψυχη, χωρίς καμιά χάρη. Και τέτοια πίστη συνάντησε ο Χριστός, ο Κύριος μας, και με πολλούς τρόπους, οι οποίοι θα πω εκ των προτέρων πριν τους αναφέρω, όλες αυτές οι περιπτώσεις δικαιώνουν απόλυτα τη θέση του Ιάκωβου στο θέμα πίστη και έργα. Λόγου χάρη, Ματθαίος 21:19, είδε μια σικιά ο Κύριος που είχε φύλλα και δεν είχε ούτε ένα σίκο και την καταράστηκε, γιατί ήταν μια σικιά που ο προορισμός της ήταν να κάνει σίκα και ήταν άκαρπη. Είναι στο Ματθαίο 7:21 που μας λέει «Ου πάσο λέγον μη, Κύριε, Κύριε, Κύριε». Ο εκκλησιαστικός, βερμπαλιστικός ευδαιμονισμός που λέμε. Αλλά εκείνος που πράττει το θέλημά μου. Ιωάννης 13:13. Γιατί με φωνάζετε Κύριε, Κύριε και δεν πράτετε, δεν κάνετε αυτά τα οποία σας λέω. Ματθαίος 7:16. Εκ των καρπών θα γνωρίσετε αυτούς. Και κάτι πιο τρομερό ακόμα, που όταν το αντιμετωπίζω με πιάνει έτσι, κάτι σαν γι' αυτό που εκφράζω τώρα, όταν ο Κύριος στο Ματθαίο 23:3 έδειξε κάποιους και λέει να τους ακούτε αυτούς, κάνουν καλά κηρύγματα, επί καθέ...

0: αισθάνεται, γιατί
1: το επεκφράζω τώρα. Όταν ο Κύριος στο Ματθαίο 23 έδειξε κάποιους και λέει, να τους ακούτε αυτούς, κάνουν καλά κηρύγματα, επί καθένα

0: Γιατί
1: το εκφράζω τώρα, όταν ο Κύριος στο Ματθαίο 23:3 έδειξε κάποιους και λέει «Να τους ακούτε αυτούς, κάνουν καλά κηρύγματα, επί καθέδρας Μωυσέως εστάθησα, αλλά κατά τα έργα τους να μην κάνετε, γιατί» 17. Η πίστη χωρίς τον έργο. Διαβάζουμε. Σαν να έλεγε το καρποφόρο δέντρο χωρίς τον καρπό. Σαν να έλεγε το λιχναράκι χωρίς το φως του. Σαν να έλεγε ο φούρνος χωρίς τη φωτιά του. Αυτό είναι όταν λέμε η πίστη χωρίς τον έργο. Η άεργη πίστη, όχι η άνεργη πίστη. Στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες βέβαια του κόσμου, οι οικονομικές συγκυρίες κλπ. Δεν είναι το θέμα μου. Έχουμε ανέργους και έχουμε το πρόβλημα της ανεργίας. Πώς θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για αυτούς οι οποίοι δεν εργάζονται, παρόλο που θέλουν να εργαστούν και δεν εργάζονται, γιατί δεν βρίσκουν θέσεις εργασίας? Αυτοί είναι οι άνεργοι. Αλλά μέσα στις εκκλησίες υπάρχουν οι άεργοι. Εκείνοι που λένε ότι έχουν πίστη, αλλά μια πίστη χωρίς τον έργο. Εκείνοι που είναι πρόθυμοι σε οποιαδήποτε δογματική φλιαρία, αλλά πρόθυμοι όταν τους πεις να σηκώσουν τα μανίκια λίγο να βοηθήσουν. Την περασμένη εβδομάδα, πάνω στη Λοΐδα που υπηρετούμε, είχαμε μια συγκλονιστική πείρα. Θα την πω ανώνυμα και δεν αφορά κανέναν από εδώ μέσα. Και γι' αυτό τη λέω. Ζητούσαμε έναν άνθρωπο να έρθει να δουλέψει κοντά μας για την καθαριότητα ορισμένων χώρων κλπ. Και πήγαμε στον ΟΑΕΡ και μας έστειλε ο ΟΑΕΡ και κάπνισε εκείνη και οι άλλοι και τα λοιπά και παλέψαμε και παλέψαμε και... Σε μια στιγμή κάποιος αδερφός μας παίρνει και μας λέει «Μήπως έχετε ανάγκη από έναν άνθρωπο να δουλέψει?» Λέμε «Αδερφέ, αυτό περιμένουμε. Πιστότατο πρόσωπο, θα σας το στείλω και λοιπά και λοιπά». Πετάξαμε στα ουράνια εμείς. Είμαστε δόξα στον Θεό. Έπιασε δουλειά της 9 και τις 11 χωρίς να με περιμένει, που προσευχήθηκα μαζί της. Δήλωσα το φίλο χωρίς να το ξέρω. Δεν θα προχωρήσω σε άλλη αποκάλυψη. Που της είπα «Αδελφή, το περιβάλλον μας εδώ πνευματικό και τα λοιπά, δόξα εις τον Θεό και εκείνο και τα άλλο». Γυρνάω από την ομαρχία, δεν ξέρω πού πήγα, για υποθέσεις του Ιδρύματος. Μου λένε «Έφυγε, έφυγε». Και ξέρετε ποιο ήταν το επιχείρημα? Εγώ ενόμιζα ότι θα μιλάω με τους γέρους. Ρε γυναίκα, έχουμε ιεροκήρυξες για αυτή τη δουλειά. Σε θέλουμε για να πλύνεις ιερούς. Πόσο δύσκολο. Είναι ένα τόσο πονεμένο θέμα για μας που δεν θέλουμε ούτε να το θίγουμε. Γι' αυτό τα εκατομμύρια αγρίων που δεν σπεύσαμε να τα ευαγγελίσουμε. Γι' αυτό τα πεινασμένα ορφανά που δεν τα ταΐσαμε. Γι' αυτό τα άστεγα θύματα που δεν τα στεγάσαμε. Γι' αυτό τα ευαγή ιδρύματα που δεν χτίσαμε ή κι αν χτίσαμε ή υπολειτουργούν. Ή λειτουργούν με κοσμικό προσωπικό. Όλα αυτά με μια φωνή μας λένε «Δείξτε μας την πίστη σας εκ των εργών σας». Γιατί είναι αδύνατο να ξέρεις ότι ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος θα το δώσεις και ο Κύριος θα σου πει «Σε μένα το έδωσες» και να μην το προσφέρεις. Κι όμως στην προς Γαλάτες 5-6, αυτός ο δογματικός της Καινής Διαθήκης, ο Παύλος, μας έδωσε έναν ορισμό. «Εν Χριστώ Ιησού, ούτε περιτομή, ούτε ακροβιστία, ούτε εκείνο, ούτε τ' άλλο.

έχουν την πρώτη κυρίαρχη σημασία, αλλά ισχύει εν Χριστώ τι, πίστης. Μπράβο Παύλο, πίστης, ε, μόνο, ο, σταθείτε. Δια αγάπης ενεργουμένη, πίστη ενεργητική, πίστη που στίβει, πίστη που υπηρετεί, πίστη που έμπρακτα εκδηλώνεται, πίστη που με την αγάπη εκφράζεται. Αλλά έχουμε και μια τέταρτη μορφή, πριν η ώρα μας εξαντληθεί, ανθρωπόφτιαχτης πίστης, ανθρώπινης πίστης, που είναι η νεκρή πίστη. Εδάφιο 26. Όπως το σώμα χωρίς πνεύμα είναι νεκρό, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Δεν είναι τίποτα. Της έχει φύγει όλο το περιεχόμενο. Ξέρετε ασφαλώς ότι σήμερα υπάρχει μια θεολογία, συσταγωγικά η λέξη, που λέει ότι ο Θεός πέθανε. Υπάρχουν διδασκαλίες, υπάρχουν στο εξωτερικό, θα έλεγα, και εκκλησίες τέτοιες, αν είναι εκκλησίες. Και δεν ξέρω αν ποτέ προβληματιστήκαμε γιατί οι άνθρωποι και πόσοι άνθρωποι έφτασαν εκεί. Ο Θεός δεν πέθανε βέβαια, γιατί πεθαίνει μόνον εκείνο που γεννιέται, και ο Θεός είναι άναρχος, είναι αιώνιος. Αλλά φοβούμαι ότι πέθανε η πίστη στις καρδιές των ανθρώπων, και οι άνθρωποι δεν μπορούν να ελκυστούν από μια πίστη η οποία είναι νεκρά. Θυμόσαστε τη γυναίκα του Λούθυρου, όταν μια μέρα έβλεπε τον άντρα της ευτύχησε και αυτός να έχει μια πιστή σύντροφο, ευλογημένη σύντροφο, και τον έβλεπε να παλεύει με τα δαιμόνια της κόλασης, με και είχε πέσει ψυχικά, πνευματικά, ήταν αποθαρρυμένος, ήταν έτοιμος, θα λέγαμε, να τα παραδώσει. Και μια μέρα ντύθηκε στα μαύρα η γυναίκα του, και όταν ήρθε το μεσημέρι και τ' άνοιξε την πόρτα, ξαφνιάστηκε εκείνος. Τι είπατε, γυναίκα, πέθανε κανείς? Δεν το έμαθες? Τι πέθανε? Ποιος? Ο Θεός. Ο Θεός, λέει, μήπως σου σάλεψε τίποτα? Πεθαίνει ο Θεός. Ρε, κι αν δεν πεθαίνει ο Θεός, τότε που είναι η πίστη σου? Δεν του το είπε έτσι φωναχτά όπως το είπα εγώ. Δεν το είπε με αγάπη, αγκαλιάζοντάς το, κλαίγοντας μαζί του κτλ. Μήπως η πίστη μας πολλές φορές είναι νεκρά? Γιατί δεν έχει έργα? Γιατί δεν έχει φτάσει να εμπνεύσει έργα? Και πόσο μακριά μπορεί να πάει μια τέτοια πίστη? Ένα άλλο περιστατικό θυμόμαι από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που σε ένα πεδίο μάχης, αφού πήγαν οι τραυματιοφορείς και τα λοιπά και τα λοιπά, είδαν έναν άνθρωπο, έναν αξιωματικό σκοτωμένο, και ήταν ένα ατυχώς σύνθεση φαινόμενο. Αλλά εκείνο που δεν κατάλαβαν ήταν ότι το άλογο του, πάνω στο οποίο ήταν καβαλάρης, ήταν και εκείνο ψόφιο, μάλιστα φαινόταν από τη δίψα, ούτε 50 μέτρα από ένα ποταμάκι. Και είπαν, πώς? Το ζώο από μακριά οσφραίνεται, χωρίς να το βλέπει το νερό, πώς δεν μπόρεσε? Και κοιτώντας, είδαν ότι πέφτοντας ο καβαλάρης από το εχθρικό βόλι, κάτω νεκρός, κάπου το πόδι του, με κάποιο από το λουρί του αλόγου, από το γέμι του αλόγου, είχε μείνει δεμένος, και το άλογο προσπαθούσε να σύρει ένα πτώμα και με το πτώμα να πάει στο νερό, αλλά δεν έφτασε. Και όταν κουβαλάς μια νεκρή πίστη, όταν κουβαλάς ένα φέρετρο πνευματικό, δεν φτάνεις πουθενά. Πέμπτο, τελευταίο,

αλυσίδα και του πείτε πόσους κρίκους είστε, σας δείξει έναν κρίκο. Με συγχωρείτε, είναι υπεραπλούστευση, δεν είναι? Ίσως επειδή υπηρετούμε και στα κυριακά σχολεία, συγχωρέστε τη αυτή την απλοϊκότητα. Αλλά είναι βασική φιλοσοφία πνευματικής ζωής. Όταν λες πίστη μόνη, μια πίστη που μένει αυτή, χωρίς να προχωρήσει, χωρίς να εκδηλωθεί, χωρίς να εκφραστεί, χωρίς να συνεργήσει σε τίποτα, το πνευματικό, το πρακτικό, το πραγματικό, είναι μια αντινομία, όπως είπα, είναι ένας παραλογισμός, είναι ένα εκφραστικό πυροτέχνημα, αν θέλετε, είναι μια πλάνη και μια αυταπάτη. Γιατί η πίστη ποτέ δεν είναι στόχος και σκοπός, είναι μέσο. Μέσο που από την πόρτα, όπως είπα, της μετάνοιας, της υπακοής, εκδηλώνεται μετά σε έργα, σε εκδηλώσεις πνευματικές, οι οποίες μοσχοβολούν όλες, γιατί είναι όλες ραντισμένες με αυτή τη γνήσια πίστη στον Ιησού Χριστό. Και ερχόμαστε, τελειώνοντας, σε εκείνο που είναι το βασικό εδάφιο του αναγνώσματός μας. Βλέπεις ότι η πίστης συνήργει τις έργεις αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Μόνον αυτό το εδάφιο, θα έλεγα, είναι ικανό, είναι δυνατό να συμφιλιώσει Ρωμαίους Δέλτα ή Γαλάτες Γάμα, τις ίδιες απόψεις εκθέτει εκεί ο Παύλος, τις σωστές, τις θεόπνευστες, με τον Ιάκωβο Β. Η πίστη συνεργεί τις έργες. Προσέξτε λοιπόν, ποια είναι η θέση του Ιακώβου. Δεν λέει ότι ο Ιάκωβος ότι τα έργα σώζουν και χωρίς έργα δεν σώζεσαι. Αυτό δεν το λέει πουθενά. Αλλά λέει ότι η γνήσια πίστη, όπου υπάρχει, όταν υπάρχει, οδηγεί σε έργα ευπρόσδεκτα στον Θεό, αγαθά και βάρεσα στους ανθρώπους. Και λέει ακόμα ο Ιάκωβος, όπου αυτά τα έργα δεν υπάρχουν, είναι σαν τον πρωτότοκο που δεν έχει αδέλφια, σαν και εκείνο που έχει αλυσίδα και έχει μονάχα έναν κρίκο. Η πίστη συνήργει στα έργα. Να, γιατί δεν φοβάται να πάρει τον ίδιο, τον Αβραάμ, που έχει πάρει και ο Παύλος, ο Ιάκωβος. Και να μας πει βεβαίως, επίστεψε. Αλλά ποια ήταν η πίστη του Αβραάμ? Ήταν μια πίστη που ύψωσε το μαχαίρι για να θυσιάσει το γιο του. Είχε έργο, είχε έκφραση, είχε εκδήλωση. Δεν ήταν βερμπαλισμός, δεν ήταν δογματική αποστήθηση. Και εκ των έργων η πίστης ετελειώθηκε. Από τα έργα, από την εκδήλωση, από την έκφραση. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί ο Κύριος μου λέει ότι εφόσον το έκαμες σε ένα τούτο των ελαχίστων, σε μένα το έκαμες. Και εγώ λατρεύω τον Κύριο και υπηρετώ τον Κύριο. Γιατί έργα χωρίς πίστη, πίστη χωρίς έργα, είναι επιτεύγματα του διαβόλου, τα οποία μπόρεσε να τα μπάσει, δεν λέγω στην Εκκλησία του Χριστού, μη γέννητο, αλλά σε εκκλησιαστικούς χώρους διαφόρους, και δεν είναι ανάγκη επώνυμα να τους αναφέρουμε. Έτσι καταλήγουμε σε μια κραυγή και μια, θα έλεγα, πρόκληση. Ο κόσμος γύρω μας, και πρέπει να το παραδεχθούμε, θα τα ακούσουμε αν στήσουμε αυτή, μας φωνάζει. Βαρεθήκαμε τη θρησκεία των λόγων. Βαρεθήκαμε τα κηρύγματά σας. Δείξτε μας την πίστη σας από τα έργα σας. Πιστεύετε σε έναν Άγιο Θεό? Ζήστε μια Άγια ζωή. Όχι την αθλειότητα, καμιά φορά και την εκκλησιαστική την οποία ζείτε. Πιστεύετε ότι είναι πατέρας από τις χείρες και τα ορφανά? Γίνετε αδελφοί στις χείρες και στα ορφανά. Πιστεύετε ότι ο κόσμος χάνεται χωρίς Χριστόν? Τρέξτε να το φωνάξετε. Πιστεύετε ότι είσαι αδέλφια μεταξύ σας? Ω, ας το δούμε στην εκκλησιαστική σας ζωή. Πιστεύετε ότι ο Θεός στους υπερήφανους αντιστέκεται? Ταπεινωθείτε λοιπόν κάτω από την κρατεά χείρα του υψίστου για να σας υψίσει.

Όσοι εν καιρό πιστεύετε ότι δεν έχετε πόλη εδώ μένουσα, α, δείξτε μας τα σπίτια σας, τα μουσεία του καταναλωτισμού, για να δεχθούμε ή όχι την ομολογία σας. Αδελφοί και φίλοι, μακριά από μας τα άθλια υποκατάστατα της μιας και μόνης σώζουσας πίστης. Μακριά από μας η πίστη των δαιμονίων, που δεν υποτάσσεται, που φρύτει, που σταματάει εκεί. Μακριά από μας η πίστη των λόγων. Ας ξεκουραστούν τα χείλη μας και ας αναλάβουν βάρδια τα χέρια μας, τα πόδια μας. Μακριά από μας η πίστη η άεργη, να είμαστε οκνοί στο χωράφι του Θεού, στην Εκκλησία του Χριστού. Μακριά από μας η πίστη νεκρή, να σέρνουμε ένα πτώμα πνευματικό και να λέμε ότι ζούμε πνευματικά. Μακριά από μας η πίστη μόνη, η πίστη διαζευμένη από τις πρακτικές εκδηλώσεις. Ο Θεός να μας χαρίσει μια πίστη καρδιάς που οδηγεί σε έργα αγάπης. Γιατί εν Χριστώ Ιησού δεν έχει αξία ούτε η περιτομή, ούτε η ακροβιστία, αλλά πίστης, πίστης ενεργής, πίστη ενεργητική, πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Πάντοτε να το θυμούμεθα αυτό και πάντοτε να θυμούμεθα ότι δεν είναι ο Παύλος που δεν συμφωνεί με τον Ιάκωβο ή ο Ιάκωβος με τον Παύλο, αλλά ίσως είναι η ζωή μας η οποία διαφωνεί σε αυτή την πλούσια, την ευλογημένη, για μένα την πολύ πολύ ικανοποιητική ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού. Κύριε, η πίστη μου να μην είναι πίστη δαιμονίων, πίστη λόγων, πίστη άεργη, πίστη νεκρή, πίστη μόνη, αλλά πίστη η οποία να συνεργεί σε έργα αγαθά, και εκ των έργων οι άνθρωποι να βλέπουν ότι αυτή η πίστη μέσα μου υπάρχει και είναι γνήσια. Αμήν. Θα ψάλουμε τελειώνοντας δύο στροφές από τον ύμνο 130. Ναι, ύμνος 130 και του Θεού θέλοντος την άλλη Παρασκευή. Το θέμα μας είναι η θρησκεία που δεν στοιχίζει τίποτα. Εάν δεν δώσετε τα αναγκαία. Ορίστε παρακαλώ.

0: Όρθιοι, παρακαλώ τον αδελφό Κούκο να μας οδηγήσει προς ευχή.
1: Ζήσαμε στην παρουσία σου. Διδαχθήκαμε από τον λόγο σου τον Άγιο και για κάποιους λόγους τον οποίο ζητούμε να ζητήσεις. Αυτά που πως ο Ιωάννης και έρχομαι στο σέστατο στο πιστεύω σου. Όμως, πατέρα ο Άγιος Θεός σας, επειδή εν διαδυναμίες ο κόσμος και χωρίς καμιά δικαιολογία ομολογούμε ότι δεν είμαστε κάτω από το Άγιο. Όμως, μην βλέψεις και εμάς, μην βλέψεις τα έργα μας. Δες του την ώρα στο θέλω της καρδιάς μας. Ναι, πατέρα Ουράνιε, θέλουμε να είμαστε όπως εσύ μας θέλεις. Αλλά μόνοι μας δεν μπορούμε. Γι' αυτό ζητούμε του την ώρα να μας δώσεις μια ευκαιρία να κάνουμε μια καινούργια θέαση. Αλλά με τις δικές σου δυνάμεις, με την δική σου παρουσία μέσα στη ζωή μας. Πατέρα Ουράνιε, ο Θεός μας ομολογούμε, μας το χύσαμε. Και ζητούμε το δίδαγμα του απόψε, θα το σφραγίσεις τις καρδιές μας και μέχρι στην τίμη της ημέρας, είτε με την αλλαγή, είτε ένα έργο χωριστά μας καλέσεις, να μην φύγει. Να μην φύγει τίποτα, να μην ξεχαστεί τίποτα και να μην παρεκκλίνουμε, να μην αδιαφορήσουμε και πιστέψουμε πως μόνο με την πίστη μπορούμε να συγχαρηστήσουμε. Δυνάμεις αναστάσεις, ζητούμε, και να μπορούμε να ζούμε μια αναστημένη ζωή στη δική σου την παρουσία. Και ακόμη, ζητούμε να αυξήσεις τη μακαρή ελπίδα μέσα στην καρδιά μας και τον ορθωμό του Κυρίου μας για να μας παραλάβει στη δόξα. Γιατί η γη του γέννη πλέον αφιλόξενη για μας τα παιδιά σου. Γι' αυτό πολύ σε παρακαλούμε. Χάρισε μας ξάδελφος με τις εκείνες τις ημέρες. Δώσ' μας δύναμη μια Αγία Ζωή να σου πει και μέσα σε αυτή να αποκτάται και να μεγαλύνεται το όνομά σου, ο Άγιος. Απόλυστε μας τώρα με την ειρήνη του προσώπου σου. Δώσε την ευθύνη στον καθένα μου ότι πήραμε να μην το κρατήσουμε στον εαυτό μας, αλλά να το μεταδώσουμε και στους έχοντας ανάγκη. Και κάνε μας, Πατέρα ο Άγιος Θεός μας, εύχεστε εργαλεία στα χέρια σου και τη δόξα σου. Στο όνομα του Χριστού που καθαρεί για μας τον Σταυρό του Γολγοθά, προσευχόμεθα και σε παρακαλούμε. Εισάκουσέ μας, Πατέρα, ο Άγιος Θεός μας και πρόβησέ μας.
0: Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η παλιά διαθήκη στα χέρια μας.
2: Είναι το θέμα μας.
1: Παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, όλοι να κρατάμε μια παλιά διαθήκη στα χέρια μας, για να μελετήσουμε από διάφορα σημεία που απέχουν πολύ μεγάλη χρονική απόσταση μεταξύ τους, να μελετήσουμε ένα φαινόμενο το οποίο φαίνεται φυσικό και πάντα θα συμβαίνει, όμως μέσα στις αναφορές της Γραφής μπορούμε να ανακαλύψουμε και πώς ένα φαινόμενο απομείωσης, λιγόστεψης του φόβου του Θεού, πώς εμείς μπορούμε να αντισταθούμε και κάθε εποχή της ζωής μας να είναι ζωντανή όπως ο Θεός τη θέλει. Θα κάνουμε το εξής, θα διαβάσουμε πρώτα το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο των Κριτών, εκεί βρίσκεται η λύση του θέματος, και θα διαβάσουμε και από το βιβλίο το πρώτο των Βασιλέων ένα κομμάτι, γιατί από το έκτο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί που θα πρωτοδιαβάσουμε προκύπτει και αυτό. Λοιπόν, διαβάζουμε

ο Ιησούς προς τον λαό. Αλλά αλλάξτε. Και διότι ο Κύριος παρέδωσε εις εσάς την πόλη. Αυτό το αλλάξτε ήταν η αρχή, όχι να τρομάξει τους εχθρούς, αλλά χαράς, γιατί η νίκη ήταν δική τους. Αλλά αλλάξτε. Και διότι ο Κύριος παρέδωσε εις εσάς την πόλη. Αυτό το αλλάξτε ήταν η αρχή, όχι να τρομάξει τους εχθρούς.

Αυτά έχουν για μας σημασία. Γιατί ζούμε σε ένα κόσμο που το πώς τον πλησιάζουμε και πώς τον αγγίζουμε και τι παίρνουμε από αυτόν παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αν πράγματα τα οποία ο Θεός δεν τα θέλει, εμείς με δεν πειράζει και τι πειράζει και δεν είναι κακό και δεν, που το είδαμε γραμμένο κτλ. Και πάρουμε πράγματα από τη ζωή του.

πετάνε και να πέφτουν ντουβάρια, είσαμε εκεί πάνω. Έτσι λοιπόν, ο Θεός ήθελε οι άνθρωποι να ξέρουν ότι ό,τι εκείνος το θεωρεί βρώμικο, και αυτοί πρέπει να το θεωρούν βρώμικο, ότι εκείνος το βγάζει εκτός των ορίων, αυτό θα πει ανάθεμα, να το βγάλεις από τα όρια σου, να το θεωρείς ότι δεν υπάρχει. Μην κοιτάς να το φέρεις με το ζόρι μέσα, μην κοιτάς κρυφά να κάνεις κάτι. Και έτσι έχουμε εδώ πέρα αυτή την συγκεκριμένη αναφορά του Θεού, η οποία με το στόμα του Ιησού του Ναβί εκφράστηκε. Και ελάτε να δούμε, για όσους δεν ξέρουμε την ιστορία, για όσους την ξέρουμε απλώς θα το θυμηθούμε, πώς αντέδρασαν στα δύο αυτά θέματα. Το ένα ήταν το ανάθεμα για τα υπάρχοντα της πόλης και το άλλο ήταν το ανάθεμα για το ξαναχτίσιμο αυτής της πόλης που ο Θεός είχε γκρεμίσει τα τείχη της. Πάμε στο 7ο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, όπου βλέπουμε ότι Ισραήλ στην πρώτη από τις οδηγίες που είχε δώσει ο Ιησούς του Ναβί στη θέμα του αναθέματος έκαναν παράβαση, γιατί ο Αχάν, γιος του Χαρμί, γιου του Ζαβδί, γιου του Ζερά από τη φυλή Ιούδα, πήρε από το ανάθεμα και άναψε η οργή του Κυρίου εναντίον των ιών Ισραήλ. Και όταν ο Θεός εκδήλωσε την αποδοκιμασία του για την παρακοή, και αυτό έγινε πώς, μετά από την Ιεριχώ αυτοί πήγαν να κατακτήσουν μια άλλη πόλη, την Γε, και εκεί σπάσαν τα μούτρα τους και είπανε καλά, εμείς την Ιεριχώ πήραμε, πώς έγινε, και όταν στείλαμε ανθρώπους να κυριεύσουν τη μικρή πόλη τη Γε, ατυχήσαμε, δεν τα καταφέραμε και είχαν νεκρούς. Και για να μην πούμε όλη την ιστορία, στράφηκαν, έστρεψαν τις πλάτες τους στον εχθρό και έπεσε ο Ιησούς του Ναβί να ανοίξει την καρδιά του και να κάνει το αίτημά του ενώπιον του Κυρίου, και του λέει ο Κύριος, τι έπεσες, στο εδάφιο 10, έτσι κατά μπρούμητα, έπεσε το πρόσωπό σου κάτω. Αμάρτησε ο λαός και μάλιστα παρέβησαν τη συμφωνία που έκανα μαζί τους, την οποία τους πρόσταξα, και πήραν από το ανάθεμα. Και έγινε μια διαδικασία όπου εντοπίστηκε ότι κάπου υπάρχει πρόβλημα στη φυλή Ιούδα, από τη φυλή του Ιούδα ποιο ήταν το σόι που είχε τον ένοχο μέσα, και από το σόι πιάστηκε η συγκεκριμένη οικογένεια και πιάστηκε ποιος ήταν αυτός ο οποίος είχε κάνει τη διαδικασία. Δεν την έχουμε σε λεπτομέρειες πως καταλάβαιναν, αλλά μας το διηγείται σαν ένα φυσικό γεγονός που κατέληξε στο να εντοπιστεί ποιος είναι ο φταίχτης. Και διαβάζουμε, αυτό είναι ωραίο, το διαβάσετε στο σπίτι που έχετε όλοι και τις γραφές σας, και να θυμηθείτε μονάχα ότι είναι 6ο και 7ο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί. Και πως κατέληξε αυτή η ιστορία? Πιάσανε εδάφιο 24 τον Αχάν, τον γιο του Ζερά, και αυτός είχε πάρει ασήμι και μια στολή, αν θυμάμαι καλά ήταν μια στολή βαβυλωνιακή, και είχε πάρει και μια ράβδο χρυσού, ένα έλασμα χρυσού. Δηλαδή τα σου λέει χαμένα θα πάνε. Προσέξτε, η βαβυλωνιακή στολή έπρεπε να έχει καεί. Το έλασμα του χρυσού έπρεπε να είναι στο θησαυροφυλάκιο του Κυρίου. Διπλή παράβαση ουσιαστικά. Μία η επιθυμία του, να μην προσέξει. Και εδώ βλέπουμε ότι τον πιάσαν αυτόν και αυτός τους είπε ότι πράγματι πήρε μια στολή πλουμιστή, πολυτελή, πήρε ασήμι, πήρε και χρυσάφι και τα κρύψε μέσα στη σκηνή του και τα ξέθαψε και τον λιθοβόλησε όλος ο λαός για να σταματήσει η αποδοκιμασία του Κυρίου. Σκληρές ιστορίες από σκληρές συμπεριφορές σε σκληρές εποχές. Τι βλέπουμε εδώ? Ότι αυτός ο άνθρωπος παράκουσε και έφερε ζημιά σε όλο το λαό. Γιατί? Γιατί δεν πήρε τα λόγια του Θεού στα σοβαρά. Ο Θεός τους είχε φέρει από μακριά για να τους ευλογήσει. Τους είχε φέρει για να τους χαρίσει μια γη που έτρεχε γάλα και μέλι. Μπαίνανε, λέει, ο λαός Ισραήλ και βρίσκανε χτήματα μαντρωμένα. Όσοι έχετε κάνει μια μικρή μαντρούλα, ξέρετε τι κόπος είναι να χτίσεις τη μάντρα, να βρίσεις πέτρες, να ισιώσεις τις πέτρες, να τις στήσεις. Βρίσκανε κοπάδια, βρίσκανε όλα έτοιμα. Και τους είπε, εκείνο που εγώ θα πω, όχι, όχι, εντάξει. Και ο Αχάν πρώτος

ήταν εκείνος ο οποίος παράκουσε, αλλά προσέξτε γιατί θα μας χρειαστεί αυτό στα συμπεράσματά μας, η παρακοή του έγινε κρυφά. Χρειάστηκε μια ολόκληρη διαδικασία, γιατί για ποιος φταίει, ποιος το έκανε, ποιος πήρε από το ανάθεμα, ποιος πήρε από αυτά που ο Κύριος να μην πάρουμε. Και έγινε μια ολόκληρη διαδικασία, μαζεύτηκε ο λαός, πιάσανε τους πολλούς, ήρθανε πιο κοντά, τον εντοπίσανε, τι έκανες. Έκανα αυτό που έκανα, τώρα με πιάσατε, δεν μπορώ να το κρύψω άλλο. Αυτός ο άνθρωπος παράκουσε, αλλά την παρακοή του προσπάθησε να την κρύψει. Προσπάθησε το αποτέλεσμα, το προϊόν της παρακοής του να το θάψει κάπου κάτω στο χώμα, να μην φαίνεται. Θα ερχόταν αργότερα σε μια ώρα, ποιος ξέρει πως τα λογάριαζε, με το κασμαδάκι του τσούκου τσούκου τσούκου να σκάψει, να τα πάρει, να βάλει το, να το έχει για τις καλές γιορτές, το παριζιάνικο το ρούχο, να έχει και για ώρα ανάγκης και το χρυσάφι, να έχει και στη βιτρίνα και ένα σημικό, τι στο καλό. Από αυτά που είχε πει ο Θεός είναι ευδέλιγμα. Θα καούνε. Και όσα δεν καούνε, δεν δικά σου, θα τα παραδώσεις στο θησαυροφυλάκιο του Κυρίου. Και παρακοή και κλοπή. Και κλοπή εδώ που τα λέμε. Έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος ζει σε μια εποχή, προσέξτε, που το κακό για να το κάνει κανείς την παρακοή, για να την υιοθετήσει, μονάχα να την κρύψει μπορεί. Γιατί όταν αυτή η παρακοή βγήκε στην επιφάνεια, δεν ήταν ανεκτή. Έτσι, αυτός ο άνθρωπος βγήκε, έφυγε από τη ζωή του λαού, εξολοθρεύτηκε. Κράτησε επάνω του την ευθύνη της παρακοής του. Σας λέω, άλλες εποχές, σκληρές, και οι άνθρωποι έδιναν λύσεις σύμφωνα με αυτά που ο Θεός τους είχε πει. Ήταν μια εποχή που δεν ανεχότανε την παράβαση. Γιατί αν δούμε ότι ήταν ένας λαός εκατοντάδες χιλιάδες και μόνο ο ένας έκανε παράβαση, το ποσοστό είναι πολύ μικρό. Στα εκατομμύρια του λαού, ένας. Δεν ήταν ανεκτό. Αυτά κρατάμε στο μυαλό μας. Και επειδή θα μείνουμε λίγο στο κλίμα αυτό της εποχής όπου οι άνθρωποι λογαριάζουν τα λόγια του Θεού. Ο Κύριος το είπε, τέλειωσε. Πολύ πολύ πολύ μικρό ποσοστό παράβασης, παραβατικότητας σε εκείνη την εποχή. Θα δούμε ότι αυτό βάστηξε. Πάμε τώρα στο βιβλίο των Κριτών, δεύτερο κεφάλαιο, λίγο πιο κάτω, όπου διαβάζουμε ότι έχει προχωρήσει η ζωή, η γενιά η οποία έζησε αυτά τα πράγματα και έζησε μαζί με τον Κύριο, αρχίζει και φεύγει. Μεγαλώνουν οι άνθρωποι. Και όταν μεγαλώνουν οι άνθρωποι, ξέρετε τι παθαίνουν. Πεθαίνουν. Και φεύγουν από το προσκήνιο. Μπορεί να είναι φορέας του Πνεύματος του Θεού για την εποχή του. Πέθανε. Τέλειωσε η ιστορία αυτή. Τώρα θα πρέπει το Πνεύμα του Θεού να δουλευτεί μέσα στις καρδιές και συνειδήσεις άλλων ανθρώπων. Και όχι τώρα, από πριν, για να μην υπάρχουν κενά. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κλίμα σεβασμού που δεν το έχει μόνο ένας άνθρωπος στην καρδιά του, αλλά πολλοί άνθρωποι. Και αυτό διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν ήρθε η ώρα και πέθανε ο Ιησούς του Ναβί. Λοιπόν, πάμε, Κριτές, δεύτερο κεφάλαιο. Ας δούμε από το εδάφιο 6, αφού έχει δώσει τις παρακαταθήκες του, ο Ιησούς ξέρει ότι θα τον πάρει ο Κύριος, αφού μάχησε το λαό και τα είπανε, μετά τους απέλησε και οι Ισραήλ πήγαν καθένα στην κληρονομιά του για να κατακληρονομήσουν τη γη. Και ελάτρευσαν ο λαός τον Κύριο όλες τις ημέρες του Ιησού του Ναβί. Όλες τις ημέρες του Ιησού. Και όλες τις ημέρες των πρεσβυτέρων οι οποίοι επέζησαν μετά τον Ιησού. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ο Ιησούς, έφυγε ο Ιησούς. Χαθήκαν όλα, ήταν και άλλοι άνθρωποι που ήταν μαζί του. Ήταν και άλλοι άνθρωποι που ενώπιον του Κυρίου στέκονταν για το λαό και διαχειρίζονταν τις υποθέσεις του Κυρίου. Όσο λοιπόν ο Ιησούς και οι μεταγενέστεροι λιγάκι που είχαν σταθεί μαζί ενώπιον του Κυρίου με τον Ιησού, όσο αυτή η γενιά ζούσε, όσοι επέζησαν μετά τον Ιησού και είδαν, εδώ να προσέξουμε, αυτό είναι το μυστικό, και είδαν όλα τα έργα τα μεγάλα του Κυρίου όσα έκανε υπέρ του Ισραήλ,
τι έγινε όσο ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι που έζησαν αρκετά μετά από τον Ιησού. Αυτοί οι άνθρωποι οδηγούσαν ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί σαν λαός λάτρευαν τον Κύριο. Δεν έφυγε ο Ιησούς και δεν υπήρχε τίποτε άλλο πίσω. Δεν έφυγε ο επόμενος ηλικιωμένος και ψάχναν να βρουν τώρα τι θα γίνει. Υπήρχε μια συνέχεια, υπήρχε μια ροή, υπήρχε ένα σώμα, θα λέγαμε, πιστών ανθρώπων, οι οποίοι ζούσανε τα θαύματα του Κυρίου και ζούσαν ανάλογα με τα θαύματα του Κυρίου. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Γιατί βλέπει κανείς πώς ο Θεός δουλεύει σε πολλές καρδιές συγχρόνως. Αν ο Θεός είχε έναν άνθρωπο σε κάθε γενιά, μετά από την αναχώρηση του ανθρώπου δεν θα έμενε τίποτε. Αλλά ο Θεός δουλεύει πολλούς ανθρώπους μαζί. Και το μυστικό δεν είναι αν είναι λίγοι ή πολλοί, το μυστικό είναι ότι ζούνε τη ζωή του Κυρίου. Τι είναι αυτό που έκανε το λαό να λατρεύει τον Κύριο και να μην απομακρύνεται από τον Κύριο? Το ότι υπήρχαν μεταξύ τους άνθρωποι που είχαν ζήσει με τον Κύριο. Αυτό μπορεί να καταλάβουμε τι μεγάλη αξία που έχει. Αυτό είναι η διαδοχή της παρουσίας του Πνεύματος και σήμερα μέσα στις εκκλησίες του Χριστού. Γιατί αν υπάρχουν άνθρωποι που ζουν όχι επειδή είναι σε μια καλή εκκλησία και πάνε και έρχονται, όχι γιατί ακούνε ωραία πράγματα και θα τα θυμώνται, τώρα υπάρχουν και οι κασέτες και τα βίντεο και θα έχουμε να ακούμε τη φωνή του Τάδε και τη φωνή, την όψη του Δίνα. Έχουμε πολύ παλιών αδελφών σήμερα τα μηνύματα και τα χαιρόμαστε όταν μπορούμε και τα ακούμε και εμπνεόμαστε και οι νεότεροι. Και εμπνέονται, ελπίζω, οι ακόμα πιο νέοι. Αλλά το μυστικό είναι ότι οι άνθρωποι που ζουν τον Κύριο επηρεάζουν και άλλη γενιά πίσω τους, πιο μακρινά από τη δική τους. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια διακοπή. Προσέξτε, το Πνεύμα το Άγιο δεν φεύγει από τη γη. Δεν είναι ένας αδελφός 40, 50, 80, 90 χρόνων φορέας του Πνεύματος του Θεού.

να συλλογιάσει ενώπιον του Κυρίου. Αν είσαι υπάκουος, δεν θα επηρεάσει μόνο τη γενιά σου, αλλά θα επηρεάσει όλη τη γενιά σου και μια γενιά ίσως μετά. Αυτό το προσέξουμε. Δεν κινδυνεύει το Ευαγγέλιο να μείνει χωρίς φορείς. Να φύγει η γενιά του τάδε αδελφού του πολύ ευλογημένου του πιστού, μετά των μαθητών του, μετά των μαθητών των μαθητών του, και η Εκκλησία να μείνει σε απορία, σε αμηχανία. Αν σήμερα έχουμε μεταξύ μας εδώ ανθρώπους οι οποίοι ζουν τη ζωή του Κύριου, τον ρωτάνε τον Κύριο, προσεύχονται στον Κύριο, ψάχνουν το θέλημά του, τι ευλογητές είναι οι προσευχές του Παύλου. Τις μελετήσαμε τελευταία και Κυριακή πρωί-πρωί και τις Τετάρτες, κάποιες από αυτές. Πόσα έχει ο Κύριος να μας δώσει. Να ζούμε με τον Κύριο, να προχωράμε με τον Κύριο, να μαθαίνουμε κι άλλα για το πρόσωπό του, το πρόσωπό του, το θέλημά του, την ελπίδα μας, την κληρονομιά μας. Να ζούμε σαν άνθρωποι του ουρανού, εδώ κάτω. Δουλεύουμε όποια δουλειά κι αν κάνουμε, με τον Κύριο να την κάνουμε. Όπως κι αν ζούμε, όπου κι αν ζούμε, τα θέματα του Κυρίου να είναι η προτεραιότητά μας. Αυτό πιστεύω ότι είναι το μυστικό της συνέχειας της Εκκλησίας. Ποτέ δεν έλειψε από τότε που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο κάτω στη γη. Ποτέ δεν έλειψε η παρουσία του Πνεύματος. Και φαντάζομαι ότι κι αν εμείς δεν το ξέρουμε, ο Θεός κάπου δουλεύει κάποιους ανθρώπους. Κάπου υπάρχει η γνήσια πνευματική ζωή. Κάπου οι άνθρωποι ζούνε τον Κύριο. Και όσο τον ζούνε, επηρεάζουν την εποχή τους. Στο σύνολο, σαν άλλας αλάτι της γης. Σαν πρόσωπα ο καθένας στην οικογένειά του. Σαν Εκκλησία, τα όποια μέλη της ζούνε τη ζωή του Κυρίου, επηρεάζουν την Εκκλησία τους και την περιοχή τους και τον τόπο τους και τη γενιά τους. Τι έγινε όταν έφυγαν εκείνοι οι άνθρωποι που είχαν ζήσει τα θαυμάσια, τα μεγαλεία του Κυρίου και δεν υπήρχαν άλλοι? Όταν έφυγε ο Ιησούς του Ναβί και όταν έφυγαν αυτοί που έζησαν μετά τον Ιησού του Ναβί αλλά είχαν ζήσει τη ζωή του Κυρίου όπως και ο Ιησούς του Ναβί, το εδάφιο 10 λέει και προστέθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στους πατέρες τους, πέθαναν δηλαδή όπως λέμε απλά, και σηκώθηκε άλλη γενιά μετά από αυτούς η οποία δεν εγνώρισε τον Κύριο ούτε τα έργα τα οποία έκανε υπέρ του Ισραήλ, και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και ελάτρευσαν τους Βααλίμ. Εντάξει, στο όρο Σινά δεν μπορούσαν να είχαν βρεθεί. Τα φυσιολογικό, δεν είχαν γεννηθεί μερικοί από αυτούς ίσως. Δεν λέει αυτό όμως. Δεν λέει ότι όσοι δεν βρέθηκαν στους πρόποδες του όρου Σινά, αυτοί ήταν που ξέραν τον Κύριο και κανένας άλλος. Εδώ χρειάζεται η διατήρηση της ζωής του Θεού ζωντανής και για όσους δεν τον είδανε με τα μάτια τους, ας το πούμε έτσι. Έγιναν θαύματα να διατηρούνται ζωντανά στη μνήμη μας. Υπήρξαν επιστροφές σοβαρές. Να έχουμε και σήμερα επιστροφές σοβαρές στον Κύριο. Ανθρώπων που αφιερώνουν τη ζωή τους στον Κύριο και τους γεμίζει ο Κύριος και τους χαρίζει τη χαρά Του και την ειρήνη Του και τη ζωή Του. Να ενθυμούμεθα, γράφει προς Εβραίους επιστολή, τους προεστώτες μας. Πώς ζήσανε, πώς συμπεριφερθήκανε, πώς αντιμετώπισαν μια δυσκολία. Δεν υπάρχει τίποτε καλό για να το θυμηθούμε. Δεν υπάρχει καμιά εποχή που να είπαμε δοξασμένο το όνομα του Θεού, γιατί είναι μεταξύ μας ο τάδε και η τάδε. Γιατί ζούνε τη ζωή του Κυρίου και παραδειγματιζόμαστε. Προσεύχονται και οικοδομούμαστε. Δεν είναι λοιπόν μονάχα τα θεαματικά γεγονότα. Είναι αυτό το κλίμα το Άγιο. Να ζουν οι άνθρωποι με τον Κύριο για τον Κύριο. Να μην κοιτάνε τους εγωισμούς τους, την προβολή τους, τα συμφέροντά τους, την οικονομία στις ενεργειές τους, τη διαφύλαξή τους από κινδύνους. Ανοιχτές καρδιές με τον Κύριο. Ο Κύριος επεμβαίνει. Αυτά γίνονται μνημείο και ιστορία. Και αυτά τα ζουν όχι μονάχα αυτοί που τα έζησαν για τον εαυτό τους, αλλά και αυτοί που τα άκουσαν και αυτοί που τα έζησαν. Αυτά να τα μεταδίδουμε χωρίς σάλτσες, χωρίς υπερβολές, να είναι τα αληθινά και τα πρέποντα, γιατί αυτά είναι που μένουν μέσα στη ζωή. Αυτά που ο Θεός τα επικυρώνει. Πέρασαν αυτοί. Έφυγαν. Δεν υπήρξε κάποιος άλλος ο οποίος αυτή την αίσθηση της παρουσίας του Θεού να μπορεί να τη μεταφέρει παραπέρα. Κάτι χάλασε. Και χάλασε ανεπανόρθωτα. Δεν χάλασε λίγο, χάλασε τελείως. Αυτοί οι άνθρωποι έπαψαν να λατρεύουν τον Κύριο. Και λάτρευαν

τους βάλει. Έχει πολλά τέτοια ιστορία του λαού Ισραήλ και πρέπει κανείς σωστά να τα συναρμολογήσει για να μην βγάζουμε συμπεράσματα τα οποία θα ήταν πρόχειρα. Αλλά εμείς θα κρατήσουμε τι συνέβη τότε, πώς διάρκεσε αυτός ο σεβασμός στο πρόσωπο του Θεού όσο ζούσαν οι άνθρωποι που ζούσαν τη ζωή του Θεού. Και όταν πάβει να ζουν οι άνθρωποι τη ζωή του Θεού, είναι εγγόνια τους, είναι παιδιά τους, είναι εγγόνια των προηγουμένων. Και τι έγινε που είναι παιδιά τους και εγγόνια τους? Τίποτα δεν είναι για τον Κύριο. Αυτό το προσέξουμε, γιατί το σύνολο της Εκκλησίας, όταν μαζεύεται, δεν έχει επίδειξη ταυτότητας ποιος είναι του Χριστού και ποιος δεν είναι. Δεν ξέρουμε ποιος δεν είναι του Χριστού. Ο Κύριος ξέρει ποιοι είναι οι δικοί του, αλλά οι υπόλοιποι δεν είναι. Και μεγαλώνουμε και προχωρούμε όλοι μαζί και καθόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Κάποιοι είναι του Κυρίου σίγουρα, κάποιοι δεν είναι ακόμα. Αλλά ξεχνιόμαστε σιγά σιγά και γινόμαστε μια κοινωνική ομάδα, ένας λαός ποικίλος. Θα πρέπει να κρατήσουμε την αίσθηση σε όλες τις εκδηλώσεις μας ότι η Εκκλησία είναι οι άνθρωποι, οι μετανοημένοι, οι αναγεννημένοι, αυτοί που ζουν τη ζωή του Θεού. Αυτό να το προσέξουμε. Γιατί αν αρχίσουμε και χαλαρώνουμε τα σύνορα, θα πει κανείς και ποιος είσαι εσύ ο άνθρωπος, θα βάλεις. Κανείς δεν βάζει σύνορα. Ο Κύριος γνωρίζει τους δικούς του, ο Κύριος προσθέτει τους σωζωμένους στην Εκκλησία, εμείς να μην βιαζόμαστε, όποιοι δεν είναι του Χριστού να τους λέμε ότι είναι αδελφοί, ότι είναι του Χριστού κιόλας. Θέλουμε να γίνουνε. Το συντομότερο, μην αργήσουνε. Αλλά αν δεν είναι, δεν είναι. Και να έχουμε το θάρρος να πούμε, καλό μου, δεν είσαι. Ας το αργότερα, ας να το σκεφτούμε, ας να το δεις και εσύ, να το δούμε κι εμείς. Έμειναν τα εγγόνια της ή και τα παιδιά της. Δεν είχαν σχέση με τον Κύριο. Μα δεν ήταν ο λαός του Θεού, ο εκλεγμένος, ο λαός ο περιούσιος. Ήτανε. Αλλά ένας λαός περιούσιος, ο οποίος αυτά τα οποία ο Θεός του είχε χαρίσει, δεν τα χαιρότανε. Και δεν τα απολάμβανε, γιατί δεν είχε ζωή με τον Κύριο. Και άρχισε μια ιστορία του λαού Ισραήλ που είχε μερικούς καλούς οδηγούς που κάτι γινότανε τότε, μερικούς προφήτες, ο Σαμουήλ, στο τέλος, είναι ο τελευταίος από τους κριτές, ο Σαμουήλ, 400 χρόνια μετά από αυτά που τώρα συζητάμε, και βοήθησε το λαό να σταθεί. Και υπήρξαν και άλλοι έτσι, και υπήρξαν και καλοί βασιλιάδες. Και όταν χωρίστηκε ο λαός, βλέπουμε στους βασιλιάδες που ήταν στο μικρό κομμάτι του λαού, αυτό που ονομαζόταν ο Ιούδας, ήταν και μερικοί ευσεβείς. Ήταν και μερικοί άνθρωποι που λογαριάζαν τον Κύριο, που ψάχνουν να βρουν το λόγο του, να τον μελετήσουν. Τι λέει ο Κύριος, ελάτε να δείτε. Βρήκαμε τον νόμο του Κυρίου, να τον ζήσουμε, να εφαρμόσουμε όσα λέει. Υπήρχαν και άλλοι που αυτό που έκαναν οι πρώτοι που ξεφύγανε, το έκαναν και εκείνοι. Λάτρευαν τα είδωλα, λάτρευαν τους ψεύτικους θεούς. Κρατάμε ένα σημείο τώρα για να κάνουμε άλλη μια σύγκριση. Να θυμίσουμε ότι ο άνθρωπος που έκανε το ανάθεμα, που πήρε το ανάθεμα και ο ίδιος βγήκε έξω από το λαό με εκείνον τον τραγικό τρόπο, ο Άχαν, αυτός το έκανε με φόβο. Δεν είχε θράσος να πει, ορίστε, πήρα παραμάσχαλα τα σημικά μου και τα χρυσαφικά μου, έβαλα στο νόμο και τη στολή, θα πληθώ, θα ξουριστώ, θα λουστώ και θα τη βάλω κιόλας. Δεν είπε τέτοια πράγματα. Τα πήρε κρυφά, τα πήγε από εδώ, έσκαψε, τάθαψε, όπως τα βγει ο σκύλος στο κόκαλο. Δεν είχε θάρρος να βγάλει την αποστασία του. Εκείνη την ημέρα ο Ιησούς του Ναβί είχε πει λοιπόν δύο πράγματα που έπρεπε να μην τα παραβούνε. Ο Αχάν παρέβηκε το πρώτο, το έκανε με φόβο, όχι με θράσος. Πάμε τώρα στην άλλη ιστορία να δούμε ποιος παρεύει το δεύτερο. Ποιο ήταν το δεύτερο? Να μην τολμήσει κανείς να χτίσει πάλι την Ιεριχώ, γιατί θα ξεκινήσει με θάνατο και θα καταλήξει με θάνατο. Πάμε λοιπόν στο πρώτο βιβλίο των βασιλέων, βασιλιάδες, πρώτο βιβλίο, 16 κεφάλαιο, Ιώτα Στίγμα. Και θα διαβάσουμε όπως το λέει η Γραφή. Δεν θα χρειαστούν πολλά σχόλια, γιατί το πράγμα μιλάει μόνο του. Το κεφάλαιο 16 μιλάει για δύο βασιλιάδες από τους χειρότερους. Δηλαδή, γυναίκα σαν τη βασίλισσα αυτήν, δεν πρέπει να υπήρξε, φοβερή γυναίκα.
Φοβερή γυναίκα. Δεν δίσταζε μπροστά σε τίποτα, ήταν πουλημένη σε κάθε βρωμιά. Τη λέγανε Ιεζάβελ. Άντρας της, ο Αχάβ. Τα χάλια του είχε κι αυτός, αλλά δεν την έφτανε τη γυναίκα του. Γι' αυτό αναλάβανε εκείνη να του τακτοποιήσει και μερικές υποθέσεις που τις είχε για δύσκολες αυτός. Ας πούμε, να σκοτώσει τον Αβουθέ για να του φάει το αμπέλι. Κάτι τέτοια. Αυτή η γυναίκα ήταν που ήρθε σε κόντρα με τον προφήτη του Θεού, τον Ηλία, τότε που εκείνος, αδύναμος άνθρωπος όπως φαίνεται, γι' αυτό τον ονομάζει η Καινή Διαθήκη άνθρωπο ομοιοπαθή με εμάς, έκανε μεγάλα πράγματα, αλλά με τη δύναμη του Κυρίου. Αδύνατος, αλλά μπορούσε να κλείσει τον ουρανό και να μην βρέξει. Αδύνατος, αλλά 400 από τους ιερείς του Βαάλ τους έβαλε στο γόνατο, τους έσφαξε. Μετά έπεθε βέβαια η προκόπωση ή η κατάθλιψη, δεν ξέρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στη δύσκολη ώρα έκανε αυτό που έπρεπε, έκανε καθάριση. Μη μας φαίνονται παράξενα αυτά, γιατί δεν είμαστε στην εποχή που ο Θεός τακτοποιεί πράγματα. Ίσως θα είναι πολύ σκληρές οι τελικές ώρες της μεγάλης κρίσης, όταν οι άνθρωποι θα περάσουν στο δεύτερο θάνατο. Τώρα δεν κάνει τέτοιες κρίσεις ο Θεός, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα ιδωλολατρίας, πορνείας, επίδειξης, ασέβειας. Το καλλιεργούσε το βασιλικό ζεύγος. Και όταν το ψάρι, μην πάει το μυαλό σας σε τίποτα άλλο, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, βρωμάει όλο το ψάρι. Στις μέρες τους έγινε αυτό που δεν έπρεπε να γίνει. Ήτανε τέτοιο το κλίμα που τα επέτρεπε όλα, τόσο είχαν απομακρυνθεί από την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, ώστε βγήκε ένας παλικαράς να χτίσει την Ιεριχώ. Ποιος Θεός, ποιος Ιησούς του Ναβί, ποιος τα θύματα αυτά, σώπα καλέ. Διαβάζουμε λοιπόν στο βιβλίο των βασιλιάδων, το πρώτο, στο κεφάλαιο 16, από το εδάφιο 34. Στις μέρες του Αχάβ, ο Χιήλ από την Βεθήλ, ο Βεθηλίτης, οικοδόμησε την Ιεριχώ. Δεν λέει άλλο σχόλιο. Στις μέρες του Αχάβ, σε αυτό το κλίμα της ασυδοσίας, της ανυποληψίας του Λόγου του Θεού και του σεβασμού, της απουσίας του σεβασμού που έπρεπε οι άνθρωποι να έχουν, εκείνες τις μέρες ξεθάρεψε, ύστερα από τόσα χρόνια, εκατοντάδες χρόνια, ξεθάρεψε ένας άνθρωπος να χτίσει την Ιεριχώ. Έβαλε τα θεμέλια της επί αβυρών του πρωτοτόκου του. Τι θα πει αυτό? Όταν έβαλε θεμέλια, πέθανε ο Αβυρών, ο πρωτοτόκος γιος του. Και έστησε τις πύλες της επί Σεβούβ του νεωτέρου ιού του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν ολοκληρώθηκε το έργο, πέθανε το μικρό του το παιδί, το πιο μικρό του παιδί. Κατά των λόγων του Κυρίου, τον οποίον ο Κύριος ελάλησε μέσα από το στόμα του Ιησού, του γιου του Ναβί. Λίγα συμπεράσματα. Έχουμε το μάκρος του χρόνου να σβήνει την παρουσία του Θεού, γιατί η παρουσία του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους συντηρείται μόνο όταν είναι μέσα στους ανθρώπους. Δεν γυρίζει ο Θεός από πάνω έτσι να τον αισθανόμαστε. Ο Θεός αποφάσισε να είναι η παρουσία του μέσα στις συνειδήσεις και από την εποχή της Καινής Διαθήκης και της έλευσης του Αγίου Πνεύματος μέσα στις ζωές και στις καρδιές ατόμων και ομάδων. Όταν ο Θεός δεν εκτιμάται, δεν έχει σεβασμό από ανθρώπους, είναι απόνο Θεός. Αφήνει την ιστορία. Δέστε την ιστορία του κόσμου. Πώς γίνεται τόσα χρόνια, τόσες χιλιετηρίδες που ο Θεός είναι απόν. Καμιά ευτυχία, καμιά ευλογία. Ξεχνιέται η παρουσία του Θεού.
Και άμα ξεχνιέται η παρουσία του Θεού, ξεχνιόνται και οι εντολές του, ξεχνιόνται και τα λόγια του. Αφού τον Θεό δεν τον λογαριάζεις, τι είπε θα λογαριάσεις. Αλλά εκείνος που είπε, το εννοεί. Δεν σημαίνει ότι αν εγώ ξεχάσω το Θεό και ξεχάσω τη ζωή του, όσα έχει πει ο Θεός σβήνονται, πάει τελειώσανε. Αφού τα ξέχασα εγώ, πες ότι δεν υπόθηκαν, πες ότι δεν γίνανε. Επειδή βγαίνουν άνθρωποι που λένε σήμερα δεν υπάρχει Θεός, πάνε να πει ότι δεν υπάρχει Θεός για να τους κάνει το χατήρι. Ο Θεός είναι παρόν στην ιστορία. Και ό,τι είπε θα γίνει. Και ότι εκείνος λέει ότι είναι μια εξέλιξη των πραγμάτων, θα οδηγηθεί το πράγμα προς τα εκεί. Μα κανείς γύρω δεν μιλούσε για το Θεό γύρω από αυτόν τον υπεύθυνο μεν, δυστυχή δε χιλίλ. Κανείς δεν θυμότανε τον Θεό και ύστερα ο Θεός ξέχασε τον εαυτό του. Είχε πει ο Κύριος ότι όποιος τολμήσει να χτίσει πάλι την Ιεριχώ θα έχει αυτά τα δυο όρια, ακραία γεγονότα, θάνατο και θάνατο. Άμα το έλεγες στην Ιεζάβελ θα ξεκαρδιζόταν στα γέλια. Άντε καλέ. Άντε, σιγά πια. Πώς θα έπαθε τα πράγματα. Άμα το έλεγες στον Αχάβ θα ρώταγε πρώτα την Ιεζάβελ, θα του κλείνε ματάκι αυτή και θα λέγει τα ίδια κι αυτός. Θα είναι πολύ πιθυνή ο σύζυγος. Λοιπόν, το ξεχάσανε. Το ξέχασε και ο Θεός. Αδελφοί και αδελφές, εσείς που είστε του Χριστού και έχετε τη ζωή του Κυρίου και κάπου σας συμβαίνει να αμαρτάνετε, μην αφήνετε, και εγώ να μην αφήνω, τίποτα από αυτά να μένει. Τα ξεχνάμε με τον καιρό και άμα ξεχαστούνε, δεν θέλουν και τακτοποίηση, αυτά ξέχασα, πα. Τι θα τα βρεις μπροστά σου ενώπιον του Κυρίου, στο βήμα του Χριστού. Και μήπως αντί για το βήμα του Χριστού που είναι η επικέστερη εκδοχή, μήπως θα συναντήσει κάποιος μπροστά στο Λευκό Θρόνο, στα βιβλία όχι της ζωής αλλά τα άλλα πράγματα της ζωής που δεν τακτοποιήθηκαν, που δεν ζήτησαν από τον Κύριο να τα σβήσει, που δεν συντρίφθηκε η καρδιά μας, που δεν κλάψαμε γι' αυτά. Επειδή ξεχνάμε εμείς, πάνε να πει ότι τακτοποιούνται οι εκκρεμότητες. Ποτέ. Πάμε σε ένα άλλο. Όταν αρχίζει μια ομάδα ανθρώπων, εδώ ο λαός Ισραήλ, να ξεφεύγει από τον Θεό, δεν ξεφεύγει εν σώματι. Άντε να ξεφύγεις από τον Θεό την εποχή του Ιησού του Ναβί. Σάσου. Ένας ξέφυγε και τον πιάσανε και τον βγάλαν έξω. Αλλά με το πέρασμα του χρόνου ξεχάστηκαν όλα αυτά. Μπήκαν άλλα στη ζωή των ανθρώπων, άλλα φοβόντουσαν και άλλα λογαριάζανε και άλλα ζούσανε. Και ενώ ο πρώτος παραβάτης μιας παράβασης που υπόθηκε τότε από το στόμα του Ιησού του Ναβί, είχε άμεση την απάντηση του Θεού, ο άλλος, ο αργότερα, εκείνος που δεν ήξερε τίποτα από αυτά, που σ' άλλο κλίμα ζούσε, δεν έπαβε να είναι, προσέξτε το αυτό, υπεύθυνος εξίσου. Είχε ξεχαστεί ο Θεός και η προφητεία του Ιησού του Ναβί. Όλα είχαν ξεχαστεί, αλλά ο θάνατος ήταν εκεί. Άλλα δύο σημεία. Όταν γίνεται η πρώτη προσπάθεια να ανοιχτεί λιγάκι το πράγμα, να ξεφύγουμε από το θέλημα του Θεού, αυτό γίνεται κρυφά και με φόβο. Αλλά σιγά σιγά αποκτύεται θράσος. Υπάρχει επιχειρηματολογία ίσως. Υπάρχει αφοβησιά. Κανείς δεν λογαριάζει τις συνέπειες. Θάνατος, θάνατος όμως το τέλος. Τι τραγικό για τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, από αυτά τα ωραία κομμάτια ήταν από τον Ιησού του Ναβί, από τους Κριτές, από το πρώτο βασιλέον. Βλέπουμε ότι η ιστορία εξελίσσεται ανάλογα με το φόβο του Κυρίου. Αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας είναι αυτά που ζούμε στην παρουσία του Κυρίου, μπροστά του και μαζί του, ή αυτά που εμείς κανονίζουμε να τα ζήσουμε μακριά από το Θεό χωρίς να λογαριάζουμε το θέλημα του Θεού. Μετά λέμε, μα δεν ήταν Ισραηλίτης και ο Χιήλ. Και ποιος ήταν Ισραηλίτης, το Θεό τον φοβότανε.
Δεν ερχότανε κι αυτό στην εκκλησία, δεν τον λέγαμε αδελφό. Εμείς τον λέγαμε. Μετά κακώς τον λέγαμε. Γι' αυτό προσέξουμε. Το φόβο του Κυρίου να καλλιεργούμε στην ψυχή μας ατομικά, να ζούμε αληθινή ζωή Χριστού, να ζούμε ενώπιον του Κυρίου, να είμαστε σε επικοινωνία μαζί Του, να μελετάμε το Λόγο Του, να έχουμε ζωντανή την παρουσία του Κυρίου μες στη ζωή μας, γιατί αυτό κάνει καλά σε εμάς, λογαριάζουμε τα λόγια Του, φροντίζουμε να απέχουμε από ό,τι Εκείνος δεν θέλει, είμαστε υπάκοοι και γίνεται καλό για μας, καλό για τη γενιά μας, και όταν φύγουμε από τη ζωή θα αφήσουμε και άλλους ανθρώπους πίσω μας, οι οποίοι θα κάνουν το θέλημα του Θεού, γιατί θα έχουν ζήσει μαζί μας, τα παιδιά μας, οι νέοι μας, τα παιδόπουλα του Κυριακού μας σχολείου, να μάθουν τι αξίζει η ζωή με τον Χριστό. Οπότε, κι αν ακόμα σκεφτούμε πόσο καιρό θα ζήσουμε για να δούμε το κτίριό μας, ας το δούμε και αυτό έτσι. Μπορεί να ζήσουν άλλες γενιές μετά από εμάς. Ας προβλέψουμε για αυτές. Όχι να τους αφήσουμε ένα μεγάλο κτίριο, ένα ευπρεπές κτίριο να ζούνε, αλλά να τους αφήσουμε τη ζωή ενός Θεού που τη ζήσαμε εμείς μαζί Του και μαζί τους, και να ξέρουν ότι η προσευχή, όταν με εμπιστοσύνη μιλάς στον Κύριο, λύνει προβλήματα. Ο Κύριος, όταν Τον ζητάς στη ζωή σου, έρχεται. Όταν Του ζητάς οδηγία, σε οδηγεί. Όταν Του ζητάς συγγνώμη, σε συγχωρεί. Ο Θεός να μας αξιώσει να ζούμε με τον Κύριο. Αυτό είναι το κεντρικό εκείνον που νόμισα ότι έπρεπε να πω σήμερα. Να μας βοηθήσει ο Θεός να ζούμε το θέλημά Του, να λογαριάζουμε τα λόγια Του, να τα παίρνουμε της μετρητής, να μην ξεχνάμε και να μην αφήνουμε τα πράγματα να οδηγούνται αλλού και αλλιώς. Εμείς με τον Κύριο. Κάποια στιγμή είπε ο Ιησούς του Ναβί, πριν πεθάνει, είπε: δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς, το έχει πει νεότερος ακόμα, είχε χρόνια ακόμα μπροστά του, όπως φάνηκε, να ζήσει. Είπε: μπορεί να λατρεύετε άλλους θεούς, αλλά εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Τέτοιοι άνθρωποι κάνουν καλό όχι μόνο στον εαυτό τους, αλλά και στη γενιά τους. Και μακάρι όλοι εμείς να είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Αμήν. Να τον ευχαριστήσουμε.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε.
1: Μια φορά, λέει μια ιστοριούλα, κάποιος σοφός καθηγητής πήρε ένα φτωχό βαρκάρι για να περάσει στην άλλη πλευρά της λίμνης και συμφωνήσανε. Μπήκε λοιπόν ο κύριος καθηγητής στη βάρκα και ο βαρκάρης έκατσε στα κουπιά. Ήταν απογευματάκι, Οκτώβρης μήνας.
2: «Δε μου λες», ρωτάει ο καθηγητής, «αστρονομία ξέρεις?» «Αστρονομία», λέει ο βαρκάρης, «τι είναι αυτό? Πρώτη μου φορά το ακούω». «Ω», απαντάει ο σοφός, «έχασες 1/3 τη ζωή σου». Νύχτωνε, συνέφιασε και στάλες αρχίσαν να πέφτουνε. Ο καιρός μαύρισε και σε μια στιγμή ο κύριος καθηγητής ρωτάει τον βαρκάρη που πάλευε στα κουπιά. «Και δε μου λες, φίλε μου, μαθηματικά ξέρεις?» «Μαθηματικά? Και τι είναι αυτά? Δεν ξέρω, όχι». «Α», του είπε ο σοφός, «έχασες και το 2/3 από τη ζωή σου». Έσκυψε το κεφάλι το βαρκάρης. Κοίταζε μια τον ουρανό και μια τη θάλασσα. Άρχισε να φουσκώνει και η βάρκα να χοροπηδάει. «Δεν μου λέτε, κύριε καθηγητά», ρωτάει για μια στιγμή ο βαρκάρης, «κολύμπι ξέρετε?» «Κολύμπι, όχι». «Ε, λοιπόν, χάσατε όλη τη ζωή σας. Σε λίγο βουλιάζουμε».

0: Ίσως να πεις αγαπητέ φίλε και να μην μάθουμε γράμματα, να μην ξεστραβωθούμε, να μείνουμε ξύλα απελέκητα. Όχι, ποτέ, δεν θέλουμε να πούμε κάτι τέτοιο. Αντίθετα, να μάθουμε, να προχωρήσουμε, φως είναι τα γράμματα. Και σε ποιον αρέσει το σκοτάδι. Αλλά σύγχρονα, παράλληλα, από κοντά, να μάθουμε και δύο βασικά πράγματα. Παραδείγματος χάριν, τι είναι η ζωή, τι είναι θάνατος, αμαρτία, κόλαση.
1: Έτσι απλά θέλουμε να σε ρωτήσουμε. Είσαι αμαρτωλός? Το ξέρεις? Η απάντηση που δίνουν οι άνθρωποι είναι συνήθως «Εγώ? Όχι. Τι έκανα? Δεν σκότωσα, δεν έκλεψα».
0: Να σε ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Ξέρεις πως οι αμαρτωλοί δεν θα δουν φως, αιωνιότητα, το πρόσωπο του Θεού? Το ξέρω, μπορεί να πεις. Και τι θα κάνεις? Θα διορθωθώ, λες πάλι. Θαυμάσια φίλε μου. Και δεν μου λες, μεταξύ μας τώρα και εμπιστευτικά, πόσες φορές αποφάσισες να διορθωθείς? Πολλές. Και τι κατάφερες? Πρέπει να παραδεχτείς πως τίποτα δεν κατάφερες. Εσύ και όλοι μας πρέπει να μάθουμε κάτι. Πως εκείνο που δεν μπορείς να κάνεις, να κάμω, να κάνει ο καθένας μας, το έκαμε για μας ο Χριστός.
2: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε Θεέ, σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για την αγάπη Σου, τη χάρη Σου, το έλεό Σου σε μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά Σου τα αιώνια. Μας έφερες στην ύπαρξη με δοξασμένο σκοπό να ζήσουμε στην παρουσία Σου για όλη την αιωνιότητα. Αν και πέσαμε, δεν μας εγκατέλειπες, αλλά έστειλες τον Υιό της αγάπης Σου και μας ανεζήτησες, μας ευρύκες, μας έσωσες και μας υψώνεις στη δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα σχέδιά Σου. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Το πρωινό τούτο, η παρουσία Σου, η αγάπη Σου να είναι μαζί μας, όπως μαζί και με τους αδελφούς μας που λείπουν σε διάφορες εξοχές. Προστάτευσέ τους, δίδε την παρουσία Σου Εσύ, δοξάστε τη μες στη ζωή τους. Μείνε μαζί μας σήμερα το πρωινό, μίλησε στις καρδιές μας, σε παρακαλούμε πολύ. Επισκέφτητη κάθε παρόμοια συναναστροφή και εκκλησία Σου μέσα στο έθνος μας, σε παρακαλούμε, και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Ετοίμασε την εκκλησία Σου σαν ύμφη για τη μεγάλη ημέρα της συνάντησης μαζί Σου. Ακόμα σε παρακαλούμε να ελεείς το έθνος μας, να ταπεινώσεις μεγάλους και μικρούς κάτω από τα πόδια του Χριστού. Κάμε έλεος Κύριε, κάμε χάρη, ώστε να σημειωθούν πολλές επιστροφές στον Υιό της αγάπης Σου. Μείνε μαζί μας και ευλογών ευλόγησέ μας την ώρα τούτη, στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία. Εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Της εβδομάδας του Θεού, τον ήταν ψαλμό του Δαβίδ, ο 8ος ψαλμός. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά Σου εν πάση τη γη, ως της έθεσες την δόξαν Σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων ετοίμασες ένεσιν, ένα κατ' των εχθρών Σου, για να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς Σου, το έργο των δακτύλων Σου, την σελήνη και τους αστέρας, τα οποία Εσύ εθεμελίωσας, τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμίσει Αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου, ώστε να επισκέπτεσαι Αυτόν? Συνδέκαμε σε Αυτόν ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας Αυτόν. Κατέστησα σε Αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών Σου. Πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών Αυτού, πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτι δε και τα ζώα του αγρού, τα πετεινά του ουρανού και τους ιχθύας της θαλάσσης, πάντα τα διαπορευόμενα τα σοδούς των θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά Σου εν πάση τη γη. Τούτος ο ψαλμός, αδελφοί, που τον έχουμε διαβάσει πολλές φορές και ερμηνεύσει, αλλά είναι τόσο θαυμάσιος που δεν μπορεί κανείς να τον ξεχάσει, πάντα ξαναγυρίζει σε αυτόν και ξαναγυρίζει, μιλάει για την αγαθότητα του Θεού και την ευεργεσία του Θεού προς τον άνθρωπο. Κέντρον του ψαλμού είναι ο άνθρωπος. Βαθύτερα όμως είναι το μεγαλείον ενός Θεού, ο οποίος φέρνει στην ύπαρξη ένα πλάσμα τόσο σαθρό, τόσο εύθραστο, τόσο εύθραστο, με όμως άπειρα σχέδια, με σκοπούς αιώνιους, για να το ανεβάσει, να το υψώσει, να το δοξάσει. Είναι, λέγω, ο ψαλμός αυτός θέλει να μας δείξει ακριβώς ότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο της προσοχής του Θεού και του ενδιαφέροντος, τόσο πολύ όσο εμείς δεν το σκεφτόμαστε από την άλλη μεριά. Στην σημερινή εποχή αυτές οι σκέψεις θα φαινόντουσαν τουλάχιστον υπερβολή. Να πει κανείς ότι το κέντρο του σχεδίου του Θεού, του ενδιαφέροντος του Θεού, όλων των σχεδίων Του για τούτο τον κόσμο είναι ο άνθρωπος. Αυτός είναι το κέντρο και εκεί στηρίζει και στρέφει την προσοχή Του ο Θεός. Θα φαινόταν, λέγω, τουλάχιστον υπερβολή.
Διότι στο σημερινό καιρό είναι τόσα άλλα πράγματα που ο Θεός, ο άνθρωπος, μάνει μπροστά σαν αξίες μεγαλύτερες από τον άνθρωπο τον ίδιο. Η κατάκτηση υλικού πλούτου, παραδείγματος χάρη, μπορεί να πατήσει απάνω σε πτώματα για να κατακτήσει υλικών πλούτων, να αποκτήσει. Δεν τον ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Στην εκτίμησή του δεν έχει καμία απολύτως αξία. Ή όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να κυριαρχήσει και έχει το πάθος της κυριαρχίας απάνω στη ζωή και πάνω στον κόσμο. Γι' αυτό το πάθος του δεν λογαριάζει τίποτα. Εάν θα θανατωθούν μερικά εκατομμύρια ανθρώπων, αυτό δεν έχει καμία σημασία για αυτόν, αρκεί να κατορθώσει, να επιβάλλει τη δική του προσωπική κυριαρχία ή δυνατόν απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Ή ο άνθρωπος, για να ικανοποιήσει, να κορέσει το πάθος του, το πάθος της ειδονής, και εκεί δεν λογαριάζει το τι θα κάνει και το πώς θα επιτύχει το σκοπό του, ο άνθρωπος γι' αυτόν δεν έχει καμία αξία. Μάλιστα, η φιλοσοφία για πολλούς ανθρώπους έξω στη ζωή είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι παρά ένα κυματάκι μέσα στον απέραντο ωκεανό, την ανθρωποθάλασσα που τον περιβάλλει, και αυτό το κυματάκι έρχεται για μια στιγμή και εμφανίζεται για να βυθιστεί, να χαθεί, να εξαφανιστεί μέσα στο χάος, το απέραντο χάος διαπαντός από εκεί και πέρα. Συνεπώς, ο άνθρωπος δεν έχει καθόλου αξία. Αυτή είναι βέβαια η εξωτερική όψη, όπως οι άνθρωποι τα βλέπουν τα πράγματα. Και οι περισσότεροι των ανθρώπων έχουν αυτή την αντίληψη και αυτή την εκτίμηση για τον άνθρωπο. Μόνον ο Θεός ξέρει τον άνθρωπο. Μόνον ο Θεός εκτιμάει τον άνθρωπο. Μόνον ο Θεός ξέρει γιατί τον έφερε και τον αγαπά πραγματικά και ειλικρινά. Και αυτό μας δίνει κουράγιο και θάρρος σε όλους εμάς και σε όλους εκείνους που προσέρχονται μέσα στο Λόγο του Θεού και παίρνουν διαβεβαίωση από μέσα από το Λόγο του Θεού, από τις διακήρυξεις Του και τις ενεργειές Του για τον άνθρωπο. Παίρνουν διαβεβαίωση ότι αποτελούν το... είναι το αντικείμενο του ενδιαφέροντος του Θεού μέσα στον κόσμο. Ούτε τα βουνά έχουν αξία, ούτε οι θάλασσες έχουν αξία, ούτε η γη ολόκληρη έχει αξία, ούτε τα αστέρια έχουν αξία από πάνω, όσο ο άνθρωπος. Πόσο πολύ ο Κύριος εξετίμησε όταν είπε τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν τον κόσμο όλων κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή του. Ψυχή σου, το εγώ σου, αν αντικατάστατο στην εκτίμηση του Θεού. Και εδώ πέρα τον βλέπουμε τον άνθρωπο να τον φέρνει σε σύγκριση με τη δημιουργία τριγύρω του. Ο άνθρωπος μπροστά στη δημιουργία είναι αναμφισβήτητα ένα μικρό όν. Ο Δαβίδ ύψωνε τα μάτια του στον ουρανό και σαν θεωρούσε τους ουρανούς, το έργο των δακτύρων του Θεού, μέσα σαν το αισθανότανε ένα συνέστημα, θα έλεγε κανείς, κατωτερότητος μπροστά στο μεγαλείο του σύμπαντος. Όταν θεωρώ τους ουρανούς το έργο των δακτύλων σου, τη σελήνη και τους αστέρας τα οποία εσύ εθεμελίωσας, συγκρινόμενος ο άνθρωπος τι είναι μπροστά τους. Γι' αυτό και η κραυγή, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν, έχει τη θέση της και είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Και εσύ αν θα βάλεις τον εαυτό σου μπροστά στο σύμπαν, στους κόσμους που σε τριγυρνάνε, αν τους κοιτάξεις θα δεις ότι είσαι μια μηδαμινή προσωπικότης, μικρούτσικη, εύθραστη, ένα καλάμι σκεπτόμενο, όπως έλεγε ο Πασκάλ, μια καλαμιά είσαι, τόσο εύθραστη, αλλά σκεπτόμενη καλαμιά. Και κατά συνέπεια θα βγάλεις και εσύ το ίδιο συμπέρασμα. Τι είναι ο άνθρωπος, τι είμαστε, και πόσες φορές δεν το λέμε. Κάθε φορά που βάλουμε τον εαυτό μας μπροστά στη δημιουργία λέμε τι είναι ο άνθρωπος μπροστά σε αυτό το μεγαλείο που μας τριγυρνά. Από την άλλη μεριά όμως, τι είναι ο άνθρωπος. Αλλά από την άλλη μεριά, εάν σκεφτείς την κατασκευή του και σκεφτείς και τον προορισμό του, η κατασκευή του ο λίγον τι κατώτερος των αγγέλων. Ο λίγον τι, όχι πολύ, ο λίγον τι,
Διότι αν ο άγγελος είναι προσωπικό της και ο άνθρωπος είναι προσωπικό της, το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι μέσα στην ύλη προσωπικό της δεν διαφέρει πολύ, είναι ο λίγον τι κατώτερος των αγγέλων. Ο προορισμός του δεν συγκρίνεται και δεν πιάνεται με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσες αυτό. Ο προορισμός του είναι ένδοξος. Γιατί τάχα ο Θεός να έχει αυτά τα σχέδια τα μεγαλοπρεπή για τον άνθρωπο. Βέβαια σήμερα κοιτώντας τον άνθρωπο λες, μα πού είναι αυτός ο προορισμός του? Μας τον λέτε και μας τον λέτε ότι ο Θεός τον προορίζει για τη δόξα, με δόξα και με τιμή τον εστεφάνωσε. Απ' την άλλη μεριά λέει η Γραφή πάλι σε αυτό το ψαλμό, τον κατέστησε Κύριον επί τα έργα των χειρών του. Κύριον όχι μόνο σε αυτά που φαίνονται. Πάντα υπέταξε υπό κάτω των ποδών αυτού. Αυτό είναι κατανόητο πια. Πάντα υπέταξε. Και μέσα σε εκείνο το πάντα δεν είναι μονάχα τα φαινόμενα, τα φυσικά, τα οποία βλέπουμε τριγύρω μας. Τα πάντα είναι και οι ουρανοί, είναι και τα πνευματικά όντα, είναι και οι κόσμοι τους οποίους δεν ξέρουμε. Τα πάντα υπέταξε ο Θεός υπό κάτω των ποδών αυτού. Και λέγω, θα έρθει η σκέψη μέσα σου και θα πεις, πού είναι αυτά τα πράγματα? Σαν μεγάλα λόγια μας λέτε και σαν μεγάλα λόγια μας λέει η Γραφή. Και όμως τα λόγια αυτά είναι αληθινά. Έρχεται ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής να σχολιάσει αυτή την φράση και να μας πει, δέστε τον αντιπρόσωπό σας, δέστε εκείνον ο οποίος σας εκπροσωπεί και γίνηκε ενώπιον του Θεού ο τύπος της μελλοντικής σας εξέλιξης. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Κοιτάξτε εκείνον και σκεφτείτε για τον εαυτό σας. Τον Ιησούν δεν τον βλέπουμε τώρα ακόμα, εξαιτίας του παθήματος του θανάτου τον βλέπουμε μάλλον ο λίγον κι, τον βλέπουμε να υποφέρει και τον βλέπουμε να είναι κατεβασμένος εξαιτίας του παθήματος του θανάτου. Αλλά όμως ο Θεός τον ανύψωσε, με δόξα και τιμή τον εστεφάνωσε, και αυτή τη θέση τη δίνει στον άνθρωπο. Τα πάντα έχουν υποταχθεί εις τον άνθρωπο. Εσύ και εγώ σήμερα δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα συλλάβουμε. Είναι, ξεπερνάνε τη διανοητικότητά μας, τη σύλληψή μας και τη φαντασία μας. Και όμως είναι η αλήθεια του Θεού, την οποία ο Θεός έχει μέσα στα σχέδιά Του και μέσα στην καρδιά Του για τον άνθρωπο, και αυτά τα έδειξε και τα υλοποίησε και τα επραγματοποίησε στο πρόσωπο του Υιού της αγάπης Του, που είναι εκπρόσωπός Σου, είναι ο άλλος εαυτός Σου, ο ένδοξος εαυτός Σου, για να Σου πει ότι ομοί με Αυτόν θα γίνουμε. Θα είσαι μια μέρα σαν Αυτόν. Από τούτη τη θέση στην οποία βρισκόμεθα σήμερα, της αθλειότητος πραγματικά, που ο άνθρωπος σέρνεται σαν το σκουλίκι επάνω στη γη, αυτά τα πράγματα φαίνονται ένα μακρινό όνειρο. Η πίστη όμως τα φέρνει κοντά και τα απολαμβάνει, και η ψυχή του ανθρώπου χαίρεται μέσα σε αυτό και μη γίνονται πηγή αισιοδοξίας μέσα στη ζωή. Αλλιώτικα βλέπεις τη ζωή, αλλιώτικα αντιμετωπίζεις τη ζωή και την αντικρίζεις. Και όταν ακόμα διέρχεσαι δοκιμασίες και όταν ακόμα έχεις πειρασμούς, δεν θα καταδεχθείς εσύ που έχεις χρηστεί για να γίνεις πρίγκιπας σε όλη την αιωνιότητα, να συρθείς κάτω χαμηλά. Και αν πέσεις, λυπάσαι πάρα πολύ, γιατί ξέρεις την καταγωγή σου και ξέρεις την αποστολή σου και τον προορισμό σου, γιατί ξέρεις σε τι σε προορίζει ο Θεός. Τι μήνυμα είναι αυτό αισιόδοξο που το δίνει η Άγια Γραφή? Καμία φιλοσοφία δεν μπορεί να δώσει στον άνθρωπο αυτή την αξία την οποία δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, την οποία η Βίβλος δίνει στον άνθρωπο. Καμία φιλοσοφία, καμία θεωρία και ανθρώπινη ιδέα δεν ήθελε να του πει τι είναι στην πραγματικότητα. Αλλά μόνον η Γραφή, μόνον ο Θεός. Και αυτό είναι τόσο υπέροχο
και τόσο ωραίο. Βλέπει κανείς τη γενοδορία του Θεού, βλέπει τα μεγάλα επίβολα σχέδια του Θεού, χέρια αυτά τα απολαμβάνει, δοξάζει, μεγαλύνει. Μπορεί να το διαπιστώσει κανείς όταν δει απλοϊκούς ανθρώπους και τύχει να μιλήσει σε απλοϊκούς ανθρώπους. Πριν αυτές τις μέρες είχα πάει στη Ρόδο για υπόθεση του Θεού, όχι για τουρισμό φυσικά. Και ο Θεός μου δώσε μια ευκαιρία σε ένα χωριό έξω, μια προάστιο της Ρόδου, έξω από τη Ρόδο. Είχα τέσσερες ψυχές, τέσσερες ροδίτισες. Μα πόσο το χάρηκα εκείνο το απόγευμα. Ήτανε απόλαυσης για μένα. Πρώτα απ' όλα χάρηκα τη Ρόδο στο πρόσωπο αυτών των απλοϊκών γυναικών. Η γλώσσα τους, η ροδίτικη, το αξάντο ροδίτικο. Όχι μέσα στη Ρόδο, πρέπει να πας στο χωριό να τους ακούσεις πώς μιλάνε. Και τις χαιρόμουνα μέσα στην απλότητά τους με τον ιδιαίτερο τόνο και τον ιδιαίτερο το αξάν της φωνής τους. Επιπλέον έβλεπα τα πρόσωπά τους να κτηνοβολούν και να λάμπουν μπροστά στην έκθεση των μεγαλείων του Θεού. Όταν τους μιλούσα τι έχει ετοιμάσει ο Θεός για αυτές. Τι έχει κάνει ο Θεός ώστε να τις δεχθεί στην αιωνιότητα και να τις μπάσει μέσα στη δόξα. Ήταν κάτι το αφάνταστο. Είχα χαθεί μέσα σε εκείνη την παρουσία των προσώπων τους και εδόξαζα το Θεό που μου έδωσε τέτοια ευκαιρία να μιλάω σε αυτές τις απλοϊκές ψυχές που ακούγανε τα μεγαλεία του Θεού και τα ρουφούσαν. Λέω εδώ να μείνω και να μην ξαναπάω στην Αθήνα να μιλήσω. Να μένω εδώ πέρα να μιλάω μέσα σε αυτόν τον απλοϊκό κόσμο. Τόσο πολύ τους χάρηκα και τόσο πολύ τους απίλαυσα. Όταν μιλούσα για τον ουρανό, όταν μιλούσα για τις δόξες, όταν μιλούσα για τα πράγματα που ο Θεός έχει ετοιμάσει, ήσανε συνεπαρμένες. Πετάγανε από στιγμή σε στιγμή κραυγές χαράς και θαυμασμού η κάθε μια. Και έρχονται και εις τη συνάθρηση. Αρχίσανε να έρχονται και εις τη συνάθρηση εκεί εις τη Ρόδο. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αυτός είναι ο άνθρωπος στα μάτια και στην εκτίμηση του Θεού. Να ψάλλουμε έναν ύμνο των υπαριθμών 177.

Πολύ σε ευχαριστούμε για αυτά τα αιώνια σχέδιά σου για μας. Δώσε μας χάρη να πιαστούμε από τις υποσχέσεις σου και τις διαβεβαιώσεις σου, ώστε να έχουμε ελπίδα ζωντανή στην καρδιά μας, στηριγμένη στην αγάπη σου, στηριγμένη στα σχέδιά σου τα αιώνια που εσύ έχεις ετοιμάσει για μας. Να τολμούμε μέσα στη ζωή να θαρούμε, να δοξάζουμε το όνομά σου, να σε μεγαλύνουμε. Είναι πηγή αισιοδοξίας πραγματικά το σχέδιό σου και η αγάπη σου σε μας. Παρακαλούμε, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Μίλησέ μας και ανέβασε τα πνεύματά μας στη θεώρηση του μεγαλείου σου και της δόξης σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ώστε ο άνθρωπος είναι κάτι. Κάτι το μεγαλειώδες. Κάτι το πολύ μεγάλο. Εάν τον συγκρίνει κανείς με τη δημιουργία που είναι γύρω του. Και είναι κάτι μεγαλειώδες ακόμα και στον προορισμό του. Αφού όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, τα πάντα υπέταξε κάτω από τα πόδια του. Και ο λόγος για τον οποίο το κάνει ο Θεός αυτό είναι, όπως μας είπε σε εκείνο τον ψαλμό, έχει μια φράση εκεί η οποία φαίνεται ανεξήγητη και μυστηριώδης. Λέει εκεί, ένεκεν των εχθρών σου. Εσύ θέλησες, Θεέ, να καταρτήσεις ένων ύμνων από στόματος νηπίων και θυλαζόντων. Ένεση, ένεκα των εχθρών σου, για να καταργήσεις τον εχθρό και τον εκδικητή. Τα σχέδια του Θεού είναι μεγάλα για τον άνθρωπο, αλλά αποβλέπει στο να καταργήσει τον εχθρό και τον εκδικητή, αυτόν που άλλοτε ήταν πρίγκιπας του κόσμου όλου. Γκρεμίζει αυτόν εξαιτίας της αποστασίας του και σκύβει και παίρνει αυτή την σκεπτόμενη καλαμιά, αυτήν την σωρό της σάμου απάνω του χώματος που είναι ο άνθρωπος, απάνω στην οποία λάμπει όμως η μαρμαριγή της αιωνιότητος, όπως έλεγε κάποιος. Αυτή την σωρό του χώματος ο Θεός την ανεβάζει και θέλει να την υψώσει και θέλει να την φτάσει στη δόξα, γιατί γκρεμίζει τον άλλον. Έχει τέτοιο προορισμό. Όμως αν ο άνθρωπος είναι κάτι πολύ μεγάλο, από την άλλη μεριά είναι και κάτι ξεπεσμένο και χαλασμένο. Έτσι κατάφερε να τον κάνει ο εχθρός, διότι δεν πρόσεξε στην κλίση του και την αποστολή του, διότι δεν στηρίχθηκε με εμπιστοσύνη στην πρόσκληση του Θεού του να υπακούσει. Ο διάβολος τον γκρέμισε, τον κατρακύλησε, τον έριξε κάτω και τον έριξε τόσο χαμηλά ώστε να τον περιζώνει τον άνθρωπο τώρα, όχι δόξα, όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά αθλιώτης. Μπροστά στο Θεό του τώρα ο άνθρωπος είναι ένα σκουλίκι σειρώμενο τρισάθλιο. Η αμαρτία τον έχει διαφθείρει, η αμαρτία τον έχει διαστρέψει και η σκηνή του κόσμου που είχε πλαστεί γι' αυτόν σκοτίνιασε γύρω του και καταστρέφεται και φθείρεται. Κοιτάξτε τώρα πώς την καταστρέφω με τη δημιουργία και πώς καταστρέφεται η σκηνή του κόσμου, ακριβώς διότι ο άνθρωπος δεν στέκει. Αν ο άνθρωπος σταθεί και εκείνο το περιβάλλον θα γίνει ένδοξο και ωραίο, και όταν ο άνθρωπος αποκαταλλαγεί, συμφιλειωθεί με το Θεό και ολόκληρη η δημιουργία θα ανεβεί, όχι γιατί έχει αξία μόνη της καθεαυτή, χάρη και εξαιτίας του ανθρώπου. Λέγω λοιπόν ο άνθρωπος κάτι μεγάλο, αλλά μια αξία χαμένη, χαμένη. Σε δύο παραβολές ο Κύριος εμίλησε για το χαμό του αυτό. Η παραβολή του χαμένου προβάτου, η παραβολή της χαμένης δραχμής, δείχνει τον ανεπανόρθωτο χαμό του ανθρώπου. Φανταστείτε το πρόβατο στο φαράγγι μέσα χαμένο στην ερημιά, φανταστείτε την δραχμή τη χαμένη, ο άνθρωπος χαμένος. Και θα ήταν η τύχη του και η μοίρα του εκεί αν το ενδιαφέρον του Θεού και η αγάπη του δεν τον αναζητούσε. Σε μια άλλη παραβολή του ασώτου ο Κύριος δείχνει την διαφθορά στην οποία μπήκε αφού χάθηκε. Πόσο διαστράφηκε, πόσο χαμηλά έπεσε,
Πόσο εξομοιώθηκε με τα κτίνη τα φθυρώμενα και πιο κάτω από αυτά. Σε όλα αυτά μία λέξη κυριαρχεί. Ο άνθρωπος είναι απολωλός. Και αυτή είναι η μοναδική πραγματικότης που τον χαρακτηρίζει, ο χαρακτηρισμός που τον χαρακτηρίζει στη σημερινή του κατάσταση. Έτσι θα έπρεπε να δει και αυτό τον εαυτόν του. Τα άλλα δεν έχουν αξία. Κι αν προοδεύει σε επιστήμες, κι αν προοδεύει σε πολιτισμό, ας το πούμε, αυτόν τον εξωτερικό, κι αν κατορθώνει η τεχνολογία του να τον ανεβάζει στα αστέρια ή στους βυθούς των θαλασσών να τον κατεβάζει, η ουσία είναι ότι είναι ένα χαμένο «ον». Ο χαρακτηρισμός που του ανήκει και είναι σωστός και αληθινός είναι χαμένο και διαστραμμένο «ον». Σαν τέτοιο δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Ούτε μπορεί να κυριαρχήσει επάνω στον κόσμο όπως το επιθυμεί, επειδή ο Θεός είχε σταλάξει μέσα του από αρχής το πάθος για κυριαρχία επάνω στον κόσμο. Αυξάνεστε, πληθύνεστε και κατακυριεύσατε την γη. Γεμίσατε και κατακυριεύσατε την γη. Και έκτοτε το πάθος της κυριαρχίας τον παρακολουθεί άσβηστο μέσα του. Δεν μπορεί όμως, διότι είναι χαλασμένος. Σε ένα ωραίο κεφάλαιο, το κεφάλαιο το 7ο προς Ρωμαίους, ο Απόστολος Παύλος, βαθύς μελετητής της ανθρωπίνης προσωπικότητας, της ανθρώπινης αθλειότητας και της ανθρώπινης δόξας από την άλλη μεριά, κάνει μια ανατομία της ψυχής του ανθρώπου και δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι ανεπανόρθωτα δεμένος μέσα στο χαμό του και στην αμαρτία του, στην πτώση του και δεν μπορεί να βγει με κανένα τρόπο από εκεί. Είναι μέσα σε μια φυλακή, το ιδανικό, εις το οποίο με καλεί ο Θεός να ανεβώ. Ωραίος και τέλειος ο νόμος του Θεού. Πρέπει να ανεβώ εκεί. Και διαπιστώνω και την ύπαρξη ενός άλλου νόμου. Είναι ο νόμος του νοός μου. Ποιος είναι ο νόμος του νοός μου? Ο νους. Αυτό το όργανο που μου δώσε ο Θεός μέσα μου για την διάκριση και τον ξεχωρισμό των ηθικών αξιών ή για να διαβλέπω και να δέχομαι τα υπερβατικά κύματα, τα κύματα των πληροφοριών του Θεού για τον υπερβατικό κόσμο, είτε αυτά έρχονται μέσω της δημιουργίας, είτε μέσω του κηρύγματος, είτε μέσω ενός βιβλίου που διαβάζω. Ο νους μου ωρέγεται στα πράγματα αυτά του Θεού και εις τον νόμο του Θεού, στην τελειότητα του Θεού, και θέλω να την ενδυθώ. Λαχταρώ και ποθώ να ανεβώ εκεί πάνω, να δω τον εαυτό μου σε αυτά τα ύψη. Αλλά ανακαλύπτω έναν άλλο νόμο, τρίτα μου στη σειρά. Έναν νόμο στα μέλη μου. Στα μέλη μου. Αδυσόπιτον, φοβερόν, που η θέλησή μου είναι τελείως αδύνατη. Αν και ωραίγεται αυτά τα πράγματα του Θεού, δεν μπορεί να αντισταθεί στο νόμο που κατοικεί και κυριαρχεί στα μέλη μου. Και τι είναι αυτός ο νόμος? Αυτός είναι ο νόμος της αμαρτίας, που με φέρνει και με οδηγεί στην αμαρτία σαν δύναμη. Στον νόμο της αμαρτίας σαν δύναμη που υπάρχει μες στον κόσμο και είναι κυρίαρχος μέσα σε όλα τα πλάσματα που γεννήθηκαν από τον πρώτο άνθρωπο. Αυτός ο νόμος των μελών μου με υποτάσσει στον νόμο της αμαρτίας. Ο νόμος της αμαρτίας μπήκε από τη στιγμή που οι πρωτόπλαστοι έπεσαν και αμάρτησαν και ξεχύθηκε μέσα σε όλο το σύμπαν, σε όλο τον κόσμο. Κάθε παιδάκι που έρχεται φέρνει πάνω του τη σφραγίδα της καταδίκης μέσα στον κόσμο. Έχει απάνω του την κληρονομικότητα και δεν μπορεί να ξεφύγει. Θυμηθείτε τα νιάτα σας, την παιδική σας ηλικία, τις πρώτους αγώνες που κάνατε και προσπάθειες για να μην κάνεις την αμαρτία, ήθελες να κάνεις το καλό, και πόσο αντεστάθηκες και πόσο η αντίστασή σου ήταν μικρή και δύνατη. Δεν είχες τη δύναμη. Μια άλλη ροπή, μια άλλη ακατανίκητη δύναμη σε έδαινε και σε έριχνε στην αμαρτία. Τέσσερις νόμοι. Και αυτοί οι τέσσερις νόμοι, όπως τους δείχνει ο Παύλος στην ανατομία της ανθρώπινης ψυχής, δείχνουν ότι η απελευθέρωση είναι αδύνατη. Αδύνατη παντελώς.
Συνεπώς, τα κηρύγματα για ηθική απελευθέρωση, ηθικό επανοξοπλισμό του ανθρώπου, να οδηγήσει κανείς την ανθρωπότητα σε μία μορφή ζωής καλύτερα, είναι μάταια και σκοντάφτουν σε αυτό το γεγονός που οι άνθρωποι αγνοούν ότι είναι δεμένοι μέσα τους τους καλύτερους νόμους να δώσει κανείς, την καλύτερη νομοθεσία σε μια κοινωνία. Θα φθαρίγει, γιατί έχει τη φθορά μέσα της. Δεν μπορείς να ελευθερωθείς. Και τότε ο Θεός ανέλαβε ένα έργο σωτηρίας. Μια επιχείρηση σωτηρίας. Αυτό έκανε ο Χριστός. Κατέβηκε στον κόσμο τούτον για να σώσει αυτό το χαμένο πλάσμα, το δεμένο, όπως το είχε δέσει ο Σατανάς και το είχε τυλίξει μέσα στην αμαρτία. Δεν ήταν δυνατόν να απελευθερωθείς. Απόβαλε κάθε ελπίδα από δική σου προσπάθεια να μπορέσεις να ελευθερωθείς. Οι αγώνες οι πιο ευγενικοί και αιώνες αν κρατήσουν, δεν θα σε προαγάγουν ούτε μία ίντσα μπροστά. Μ' αρέσει να το λέω και το λέω στον Ευαγγελισμό που κάνω σε ψυχές. Πάψε να προσπαθείς. Η Βίβλος δεν είναι ένα χειμερικό βιβλίο. Δεν λέει χήμερες η Βίβλος. Η Βίβλος είναι ρεαλιστική. Και όπως σου δίνει την δείχνει τη δόξα στην οποία σε προόριζε ο Θεός, σου δείχνει και την αθλειότητα μέσα στην οποία έχεις μπει και έχεις μπει ανεπανόρθωτα. Ούτε μπορείς να βγεις από εκεί μέσα. Ναι, γιατί καταθεκάζονται όλοι οι αγώνες, οι ηθικοί και προσπάθειες. Θα μας πούνε, μα τι λέτε τότε στους ανθρώπους. Εσείς τους απογοητεύετε. Είναι αδύνατο να σωθείς. Βεβαίως είναι αδύνατο να σωθεί. Και αν δεν το καταλάβεις ότι είναι αδύνατο να σωθείς, δεν θα καταλάβεις ποτέ τη γλύκα της σωτηρίας που ο Θεός έχει κάνει για σε. Απόβαλε κάθε ελπίδα από τον εαυτό σου. Κοίταξε τον εαυτό σου στο σταυρό. Και σκέψου ότι εκεί σε κατεδίκασε ο Θεός. Για πάντα. Το εγώ σου για πάντα. Και έρχεται ο Χριστός και κάνει μια επιχείρηση σωτηρίας. Πώς θα σώσω με αυτό το πλάσμα το ναυαγισμένο, το πεσμένο, πώς θα σωθεί? Και λέει ο Απόστολος Παύλος πάλι σε τούτο εδώ το 7ο κεφάλαιο, το όμορφο κεφάλαιο το 7ο. Ενωθήκαμε με το σώμα του Χριστού στο θάνατο και πεθάναμε μαζί του όσοι επιστέψαμε. Κοιτάξτε τι έκανε ο Χριστός. Σταυρώθηκε στο σταυρό. Η σταύρωσή του δεν ήταν μάταιη ούτε τυχαία. Πλήρωσε για τις αμαρτίες μας, αναμφισβήτητα ναι. Πλήρωσε την οφειλή μας. Αλλά δεν έκανε μόνο αυτό. Εμείς πλέον με την πίστη, ενωμένοι με τον Χριστό, είμεθα μέσα στο σώμα του Χριστού και θανατώθημεν για του σώματος του Χριστού. Και πλέον ο νόμος του Θεού έστω, ο Άγιος, ο καλός, δεν έχει απέτηση από εμάς τους αδυνάτους, πεθάναμε. Τι να ζητήσεις τώρα από ένα νεκρό? Ένα νεκρός δεν υπάρχει πλέον. Τι να του απαιτήσεις? Σε πόσο νόμος δεν έρχεται να σου απαιτήσει τίποτα? Πέθανες εσύ. Σι πέθανες στο σταυρό. Αλλά ενωμένος με το σώμα του Χριστού και αναστήθηκες μαζί με τον Χριστό. Και σαν αναστημένος μαζί με τον Χριστό ζεις με δυνάμεις Θεού σε μια καινούρια ζωή. Με άλλα λόγια, ο Θεός κάνει ένα έργο αναδημιουργίας μέσα σου. Σε φτιάχνει έναν νέον άνθρωπο. Πεθαίνεις μαζί με τον Χριστό ενωμένο στο σταυρό και γύρεσαι μαζί με τον Χριστό που αναστήθηκε και είσαι πάρα αυτά ένας καινούριος άνθρωπος. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας και μιας εξέλιξης. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι αποτέλεσμα ενεργίας του Θεού μες στην ψυχή σου. Είναι η χάρις. Είναι το πνεύμα το Άγιον του Θεού που ενεργεί. Και ενεργεί και γύρει τον καινούριο άνθρωπο, σε συναναστένει μαζί με τον Χριστό. Να γιατί τώρα μπορείς να υπακούεις το θέλημα του Θεού. Να γιατί σου αρέσει η Γραφή. Να γιατί προσεύχεσαι. Να γιατί λες το Θεό Πατέρα. Να γιατί θέλεις να περπατάς το θέλημα του Θεού. Να γιατί διαβάζεις τη Γραφή και την ωραίγεσαι και σου αποκαλύπτει η Γραφή. Διότι είσαι καινούριος. Ένας καινούριος άνθρωπος. Ο παλιός πέθανε. Αυτά τα λέει η Γραφή. Και αυτά είναι τόσο οριστικά και βέβαια, ώστε πρέπει να τα πιστέψεις όπως τα λέει η Γραφή. Όχι, προσπαθώ να μιμηθώ τον Χριστό. Τι προσπαθείς? Από πού και ως πού? Και πού θα τις βρεις τις δυνάμεις? Πρώτα θα πεθάνεις. Και θα αναστήθει μια καινούρια ζωή μέσα σου δια του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η καινούρια ζωή
κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτή η καινούργια ζωή προορίζεται στη δόξα. Για τη δόξα. Συνεπώς ο Ιησούς Χριστός δεν είναι όπως θέλουν να τον πούνε ένας δάσκαλος. Δεν σου κάνει ένας δάσκαλος. Δεν είναι ένας ηθικοδιδάσκαλος, ένας φιλόσοφος. Ένας που υποδεικνύει στην κοινωνία νέους δρόμους να περπατήσει. Τι να σου κάνουν αυτά. Παίρνεις ένα διεφθαρμένο κόσμο, εβάλτον σε λογαριασμό, αν είναι δυνατόν. Είναι από μέσα του χαλασμένο το πράγμα. Και ο Χριστός φτιάχνει καινούριο. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού γίνηκαν τα πάντα νέα. Είσαι νέα πτίσμα, νέο πτίσμα, νέα ύπαρξη. Μην τα θυμάσαι τα παλιά. Μένε εκεί στο Σταυρό και στην Ανάσταση. Να γίνουν οι δύο πόλοι τη ζωή σου, γύρω από τους οποίους θα περιστρέφεσαι. Στο θάνατο του Χριστού και στην Ανάσταση του Χριστού. Και συνεπώς ο Χριστός είναι λυτρωτής. Όχι απλώς δάσκαλος, κοινωνικός, μεταρρυθμιστής, φιλόσοφος. Είναι λυτρωτής ενός υποδουλωμένου πλάσματος. Ανορθωτής ενός χρεοκοπημένου και πεσμένου όντος. Αναμορφωτής μιας διεφθαρμένης ύπαρξης. Εκείνος που μας ξαναδίνει τον αληθινό και πραγματικό προορισμό μας. Αυτά δεν τα έδωσε καμιά θρησκεία. Οι θρησκείες είναι αποκοιήματα ανθρωπίνης σκέψεως και φιλοσοφίας. Όλες οι θρησκείες του κόσμου. Ο Χριστός είναι λύτρωση. Ο Χριστός είναι ανόρθωση. Ο Χριστός είναι μεταμόρφωση. Ο Χριστός είναι καινούργια πράγματα τα οποία κάνει μέσα στην ύπαρξή μας. Και σε αυτή τη θαυμαστή αλήθεια έχουμε πιαστεί, αδελφοί. Και θα μείνουμε και θα τη διακηρύττουμε αυτόν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τα άλλα είναι ηθικολογίες, τα άλλα είναι τύποι, τα άλλα είναι τα άχερα, τούτη είναι η ουσία. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε τον ύμνο μας, παρακαλώ, τον 116.

Ναι, Κυριέ μας, ανέλαβες μεγάλο έργο επιχείρηση σωτηρίας για το χαμένο πλάσμα και το πραγματοποιήσες. Πόσο σε ευχαριστούμε, γιατί είμαι θα στα χέρια σου και από τα χέρια σου δεν θα μας αποσπάσει κανείς σε όλη την αιωνιότητα. Δοξασμένο το όνομά σου, θέλουμε να μένουμε σε σε. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για τη σωτηρία, για τη χάρη με την οποία μας έχεις χαριτώσει. Δώσ' μας ακόμα με μικρή μερίδα τροφής και δόξασε το όνομά σου. Πλούτησέ μας με τις αλήθειες της δικές σου, για τη δόξα σου. Αμήν. Ώστε λοιπόν ο άνθρωπος είναι ένα όν, ένα κάτι που ο Θεός το προορίζει για τη δόξα. Θα μπορούμε όλα εκείνα τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού για τον Ιησού Χριστό, τα πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού. Ότι απέκτησε το όνομα, το υπερπάν όνομα. Ότι πετάγησαν σε αυτόν αρχές και εξουσίες και άγγελοι κλπ. Και όλα αυτά. Ότι έχει το όνομα, το υπεράνω παντός ονόματος ονομαζομένου. Ότι παγώνη θα κάμψει επ' ουρανίων, επί γήων και καταχθονίων στο Χριστό. Αυτά κατά κάποιον τρόπο είναι και δικά μας. Είναι δικά μας. Όσο και αν σου φαίνεται απίστευτα. Λέει, δεν υπέταξε την οικουμένη τη μέλουσα σε αγγέλους, αλλά η σπέρμα Αβραάμ, η οικουμένη μέλουσα, θα υποταχθεί στον άνθρωπο. Και όταν θα είμαι, θα όμοιοι με αυτόν. Ο Απόστολος Παύλος δεν ξεχωρίζει την Εκκλησία από τον Χριστό. Τη λέει Χριστός. Όπως λέει το σώμα έχει πολλά μέλη, έτσι και ο Χριστός, αν και είναι ένα σώμα, έχει πολλά μέλη. Το σκέφτηκες αυτό? Το σκέφτηκες αυτό? Ότι σε εξομοιώνει με τον Υιόν του Θεού. Γιατί θα είσαι το σώμα του. Θα μπει στη δόξα. Θα έχει τη δόξα τη δική του. Και λέει ακόμα, μην καθόσαστε ακόμα εδώ κάτω και κοιτάτε τα εδώ και παρασύρεστε από τα εδώ. Η ζωή σας είναι και κρυμμένη μαζί με τον Χριστό. Απάνω εκεί, όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή σας, τότε και εσείς μαζί με Αυτόν θα φανερωθείτε στη δόξα. Βέβαια, θα είναι πάντοτε μια διαφορά. Αυτός είναι το πρωτότυπο. Εμείς είμαστε τα αντίγραφα. Αυτός είναι ο Κύριος. Εμείς είμαστε οι λυτρωμένοι Του, αλλά ενωμένοι μαζί Του με την ίδια δόξα. Ακριβώς λοιπόν επειδή έχουμε ένα τόσο υψηλό προορισμό, ο εχθρός δεν ησυχάζει. Ο Πέτρος λέει, ως λέον οριόμενος ζητεί τι να καταπεί. Αλλά δεν μπορέσει να κάνει τίποτα. Θα φάει το Χριστό, σε κομμάτι του Χριστού. Ούτε και ο Χριστός. Αν και έχει ένα σώμα, είναι πολλά μέλη. Ούτε και ο Χριστός. Μπορεί όμως να σε βλάψει, αν σύ, γιατί με την ελευθερία σου ενώνεσαι και με την ελευθερία σου κόπτεσαι, εάν σύ παρατήσεις τον Χριστό. Βέβαια υπάρχει μια διαφορά από εκείνο, τη θέση που σου να πρώτα. Πρώτα ήταν εύκολο να πέσεις. Σήμερα έχεις ένα κεφάλαιο υπακοής μέσα σου. Έχεις ένα κεφάλαιο υποταγής στο θέλημα του Θεού. Και αυτό έχει γίνει μια φύση μέσα σου. Και δεν μπορείς να πας κόντρα σε αυτή τη φύση. Δεν σε αφήνει και αυτή. Σε κρατάει. Ο νόμος του πνεύματος σε ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Το γεγονός ότι ζεις εν Χριστώ Ιησού γίνηκε νόμος μέσα σου. Επιταγή μέσα σου. Φύσης μέσα σου. Δεν μα πας κόντρα. Θα πρέπει να πολεμήσεις και να παλέψεις με τον εαυτό σου. Να αναγκάσεις τον εαυτό σου να πάει πάλι στην αμαρτία. Δεν μπορεί να το κάνεις. Δεν αισθάνεσαι από μέσα σου. Θα πρέπει να πιέσεις τον εαυτό σου ή να σε βρεις στον ύπνο. Ο διάβολος περιέρχεται και ο κίνδυνος είναι σε μας. Όταν ο Κύριος μίλησε στους μαθητάς για τα μελλοντικά γεγονότα, τους είπε για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, του ναού, για τον Αντίχριστο που θα έρθει, για την σίκη του Ισραήλ που θα αναβλαστήσει, για τα τέλη των καιρών, και τα περιέγραψε με πολύ μελανά χρώματα. Είπε κάτι το οποίο είναι σπουδαίο
και στο οποίο θα πρέπει πάντοτε να δίνουμε προσοχή. Λέει ο Κύριος, προσέχετε δε, πού, στον κόσμο, στο διάβολο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Περιέρχεται, αλλά δεν βρίσκει ποιον να καταπιεί. Εκτός αν εσύ κοπείς και πας εκεί, στα χωράφια τα δικά του. Προσέχετε δε, είσαι αυτούς, λέει ο Κύριος. Ο κίνδυνος είναι μέσα σου, εσύ. Εσύ τι θα κάνεις. Πόσο έχεις εκτιμήσει την προσφορά του Θεού και τα σχέδια του Θεού. Πόσο έχεις εκτιμήσει αυτά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για σε. Ο κίνδυνος είναι μέσα στον εαυτό σου. Είναι ανάγκη να προσέξεις μέσα σου, διότι κατοικεί μια καρδιά που μπορεί να σε εξαπατήσει. Η ηθική σου ελευθερία μπορεί να στραφεί. Είπαμε, είναι δύσκολο για τον άνθρωπο που έχει ένα κεφάλαιο μέσα του. Αλλά ο κίνδυνος πάντοτε υπάρχει, αγαπητοί. Και ο Κύριος επέστησε την προσοχή μας στον εαυτό μας. Στρέψε και δες τον εαυτό σου και φοβού τον εαυτό σου. Τις εισηγήσεις του, τις απατηλές του, πολλές φορές σκέψεις ή συναισθήματα, μπορεί να σε πλανήσει ο εαυτός σου. Εσύ αγρύπνη. Να γιατί το αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Υπάρχουν δύο σκέλη. Το ένα είναι η εξάρτηση από το Θεό, η προσευχή. Αλλά το άλλο είναι η αγρύπνια στον εαυτό σου. Και η βάρκα τη ζωή σου για να προχωρήσει θέλει και τα δύο κουπιά. Αλλιώτικα δεν προχωράει, θα στρέφει όλο γύρω. Αν λες μονάχα προσεύχου, είναι το ένα κουπί να προσεύχεσαι. Ο Θεός βέβαια σε φυλάει. Αλλά αν δεν αγρυπνείς, η αγρύπνια είναι το άλλο κουπί. Αλλά αν αγρυπνείς μονάχα και δεν προσεύχεσαι, δεν έχεις τη δύναμη μόνος σου. Είναι και τα δύο αναγκαία. Αλλά ο Κύριος όμως υπεγράμμισε αυτό το πράγμα. Προσέχετε εις εαυτούς. Είναι στο Λουκά, στο ΚΑΑ, εκείνους που θέλουν να το βρούνε, στο εδάφιο 34. Προσέχετε δε εις εαυτούς. Μήποτε βαρυνθώ σε καρδίες σας υπό κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη. Διότι σαν παγής θα επέλθει επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι, το δεύτερο κουπί, το πρώτο και το δεύτερο, για να προχωρήσει η βάρκα της ζωής σου. Αγρύπνια και δέηση. Δεόμενοι εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα, τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Προσέχετε στους εαυτούς σας. Σήμερα βρισκόμαστε σε μία εποχή που η ασωτεία, η μέθη, η κρεπάλη, όπως και από την άλλη μεριά, και οι μέριμνες ιδιωτικές βρίσκονται στο απότατο της έξαρσής τους. Ασωτεία, όσο θέλεις. Πήγαινε σε εκείνα τα νησιά του Αιγαίου. Ορθώς λέει ο αδελφός μας ο Κώστας ο Χριστόπουλος που πηγαίνει εξαιτίας της δουλειάς του κάθε τόσο να επιθεωρήσει εκεί και στα δάνεια που δίνει η τράπεζα για να χτιστούν ξενοδοχεία. Χτίζουν ξενοδοχεία συνέχεια. Συνείδησε και έναν που η γυναίκα του είναι από εδώ μέσα. Από την εκκλησία. Πήρανε οικόπεδο στη Ρόδο, ετοιμάζονται να χτίσουν λέει ξενοδοχεία, θα πάρουν από την τράπεζα αυτά δάνεια που τους δίνει, επιχορηγήσει κλπ. Και θα χτίσουν ξενοδοχείο. Ξέρεις τι πάει να πει ξενοδοχείο στα νησιά. Για πήγαινε μια βόλτα πάνω να δεις. Όλη η γύμνια, όλο το κακό. Σόδομα και Γόμορα έχουν καταντήσει. Και αν μας βρει και μια κρίση από το Θεό με τους Τούρκους, θα μας βρει γιατί εκείνα τα νησιά έχουν παραδοθεί στην ασωτεία. Έχουν παραδοθεί στην ασωτεία. Δεν υπάρχει συγκρατημός, αχαλήνωτη. Ο τουρισμός διέφθηρε και τους ντόπιους. Α, πάγινε στα νησιά να παραδείς. Η γύμνια γυρίζει έξω. Απ' την άλλη μεριά η μέλη είναι ιδιωτική. Είναι και εκείνος έξαρση.

μερικούς από τους χρεοφυλέτες του Κυρίου μου, να τους έχω στο χέρι, ώστε όταν θα φάω την κλωτσιά από τον Κύριο να έχω να υπολογίζω σε αυτούς. Και έκανε ένα τέτοιο υπολογισμό. Και είπε ο άνθρωπος αυτός, έλα δώσει πόσα χρωστά στον Κύριό μου, τόσα, μειωσέ τα στο μισό, πάρ' το γραμμάτιό σου. Ο άλλος, πόσα χρωστά, τόσα, φέρ' το γραμμάτιο, μειωσέ τα. Πάρ' το πάλι πίσω, καινούριο. Το γραμματοκύριο δεν ξέρει τι χρωστάει ο καθένας, θα έχει εμπιστευτεί σε μένα. Συνεπώς, αφού σου αλλάζω εγώ το γραμμάτιο, σου δίνω άλλο γραμμάτιο στη θέση του παλιού, μειωμένα τα ποσά. Του έκανε την εξυπηρέτηση αυτή για να τον βρει, τον έχει στα χέρια. Και έρχεται ο Κύριος να μας πει, εσείς πώς διαχειρίζεστε έναν πλούτο που σας έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Έχετε τη χάρη, έχετε τη σωτηρία, έχετε μια αποστολή στον κόσμο, έχετε τη γνώση της αιωνιότητος, αυτά που δεν τα ξέρουν οι άλλοι. Πώς τα χρησιμοποιείτε αυτά τα πράγματα? Αποκτήστε φίλους. Τα χρήματά σου δεν είναι δικά σου. Στα εμπιστεύεται ο Κύριος να τα χρησιμοποιήσεις για τη δική του δόξα, ο μαμονάς της αδικίας. Κερδίστε ψυχές. Απλώστε τη γνώση του Ευαγγελίου. Μάθετε στους ανθρώπους, διδάξτε στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο. Κάντε τους φίλους. Εκείνη την ημέρα θα έρθουν να σας συναντήσουν. Να μην είναι οι άδικοι οικονόμοι εξυπνότεροι από εσάς, τους γιους της Βασιλείας. Αν ο προορισμός μας είναι η δόξα, να γίνουμε σαν τον Χριστό. Δεν νομίζετε ότι έχουμε μια μεγάλη υποχρέωση, αδελφοί. Κάπως αλλιώς να ζούμε, κάπως αλλιώς να ενεργούμε, κάπως αλλιώς να συμπεριφερόμεθα, κάπως αλλιώς να διαχειριζόμεθα τα χρήματά μας, κάπως αλλιώς να προσέχουμε μέσα στη ζωή, κάπως αλλιώς. Αν είναι σίγουρο ότι θα πας στη δόξα και θα είσαι ό,τι είναι ο Χριστός, ζήσε μια ανάλογη ζωή. Εδώ είναι η μεγάλη υποχρέωσή μας. Εάν στο λίγο δεν φανήκατε πιστοί, το αληθινό πλούτο απάνω ποιος θα σας εμπιστευτεί? Αν εδώ κάτω δεν γινήκατε όπως έπρεπε να γίνετε, εκεί πάνω τι θα είστε και ποιος θα σας δώσει? Βαριά υποχρέωση που πέφτει στους ώμους όλων μας και στην Εκκλησία του Χριστού ολόκληρη, να ζήσουμε άξια της προσκλήσεως της οποίας εκλήθημε από το Θεό. Εν ώψη μιας τέτοιας δόξας, οποία υποχρέωσης, οποίο περπάτημα, οποία αγρύπνια, οποία προσοχή, οποία διαχείρισης του πλούτου που ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί. Ήθε ο Θεός να μας δώσει χάρη. Ο άνθρωπος, αθλειότητες μέσα του και μεγαλεία. Ο Θεός τον κατέστησε ικανόν για μία δόξα. Αν και ανάξιος, δόξα ανήκει στο Θεό για όλα αυτά. Θα κλείσουμε με τον ύμνο 266. Ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ας είναι εφόλην τη νύχη.

Πατέρα μας ουράνιε, μέσα από τις καρδιές μας ευχαριστούμε την ώρα αυτή για τη δική σου παρουσία ανάμεσά μας, για τον καινούργιο χρόνο που εσύ ανοίγεις μπροστά μας, για τα ελέη σου, για τις παροχές σου, για τα δωρήματα τα δικά σου. Κύριε, δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε τον χρόνο αυτό που ξεκινήσαμε εσύ να τον προετοιμάσεις για καθέναν μας. Παρακαλούμε, Κύριε, να οδηγήσεις τα βήματα, τη ζωή, την καρδιά καθενός από μας, ώστε να βαδίσουμε στα ίχνη του Χριστού, ώστε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες τις δικές σου, να είναι οι μέρες που θα ακολουθήσουν προετοιμασμένες από το Πνεύμα σου, ευκαιρίες υπηρεσίας και μαρτυρίας στο Άγιο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κύριε, παρακαλούμε στη χάρη και στο ελαιό σου, άκουσε την προσευχή μας.

Παρακαλούμε ακόμα, Κύριε, την ώρα αυτή. Ενίσχυσε εσύ με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στη μέρα τη σημερινή. Οποιαδήποτε διακήρυξη του Ευαγγελίου γίνεται με ειλικρίνεια και καθαρότητα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κάνε, παρακαλούμε, ο λόγος ο δικός σου να φτάσει σε καρδιές προετοιμασμένες. Κάνε ο σπόρος του Ευαγγελίου να πέσει σε γη αγαθή και να καρποφορήσει για τη δόξα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα σε ένα κόσμο σκοτισμένο και μπερδεμένο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού εξακολουθεί και αποτελεί φως. Δέξου, Κύριε, την ευγνωμοσύνη μας και άκουσε τη δέηση και την προσευχή μας, ώστε σήμερα, στη μέρα τη σημερινή, να υπάρξουν ψυχές που θα στραφούν προς τον Ιησού Χριστό. Κύριε, παρακαλούμε, στη χάρη και στο ελαιό σου, άκουσε την προσευχή μας.

θέλουμε, κύριε, ακόμη να προσευχηθούμε και να παρακαλέσουμε για όλους εκείνους ανάμεσά μας και γύρω μας αλλά και μακριά μας που είναι πονεμένοι και θλιμμένοι, που πενθούν, που πονούν, που είναι ταραγμένοι. Παρακαλούμε, κύριε, να πλώσεις το χέρι το δικό σου το παντοδύναμο, να σκουπίσεις δάκρυα από μάτια εσύ, να φέρεις χαμόγελα σε πρόσωπα εσύ. Εσύ είσαι παντοδύναμος και μπορείς να κάνεις τα πάντα και στεκόμαστε στην Αγία Παρουσία σου και δεόμαστε και παρακαλούμε, κύριε, επισκέψου καρδιές σήμερα. Αποκατάστησε όπου υπάρχουν γκρεμισμένα δικά σου θυσιαστήρια. Δώσε χάρη και ευλογία. Κύριε, παρακαλούμε, στη χάρη και στο ελαιό σου, άκουσε την προσευχή μας.

Θέλουμε τέλος, Κύριε, να παρακαλέσουμε την ώρα αυτή η χάρη και το έλεος το δικό σου να πλωθεί σε εκείνα τα μέρη του κόσμου μας όπου υπάρχουν ειδικά μεγάλες ανάγκες. Οπουδήποτε γίνονται πόλεμοι, οπουδήποτε σκοτώνονται άνθρωποι, οπουδήποτε υπάρχει δυστυχία, σπαραγμός. Θέλουμε ιδιαίτερα να παρακαλέσουμε να καλύψεις με το έλεος σου εσύ εκείνους τους ανθρώπους στο Ιράν που έχει ερημώσει τη ζωή τους ο σεισμός. Κύριε, παρακαλούμε, κάνε έλεος εσύ, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά εσύ μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αποβλέπουμε σε σένα, περιμένουμε από σένα, Κύριε, όπως χθες και προχθές. Παρακαλούμε το έλεος σου να πλωθεί και σήμερα και αύριο και να αποκαταστήσεις εσύ καρδιές, να ζεστάνεις ανθρώπους, να ζωντανέψεις την ελπίδα εκεί που είναι χαμένη. Κύριε, δεόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού, στη χάρη και στο έλεος σου. Παρακαλούμε, άκουσε την προσευχή μας. Αμήν.

Να ψάλλουμε, αδελφοί, τώρα όλοι μαζί τον ύμνο Β που έχουμε στα ένθετα λευκά χαρτιά. Κύριε Θεέ, προσευχόμαστε την ειρήνη σου και την χάρη σου δώρισε σε εμάς. Ύμνος Β.

την οδόν των διαταγμάτων σου και θέλω φυλάτη αυτήν μέχρι τέλους. Συνέτησόν με και θέλω φυλάτη των νόμων σου. Ναι, θέλω φυλάτη αυτών εν όλη καρδία. Οδήγησόν με εις την οδόν των προσταγμάτων σου, διότι εφραίνομαι εις αυτήν. Κλείνον την καρδίαν μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου από το να βλέπουσι ματαιότητα. Ζωοποίησόν με εν τη οδό σου. Εκτέλεσον των λόγων σου προς τον δούλον σου, ως της είναι δεδομένος εις των φόβων σου. Αφαίρεσον τον ειδός μου το οποίον φοβούμαι, διότι εκρίση σου είναι αγαθέ. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, ζωοποίησον με δια της δικαιοσύνης σου. Να ολοκληρώσουμε τη δέησή μας προς τον Κύριο, ψάλλοντας την δοξολογία που έχει στα μαύρα υμνολόγια ρυθμό 43.

Θα αφιερώσουμε λίγα λεπτά στα παιδιά για το 8ο κεφαλαιό του από το εδάφιο 3. Μιλάει ο Κύριος Ιησούς. Ανιθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψετε και γίνετε ως τα παιδεία, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλεία των ουρανών. Ώστις λοιπόν ταπεινώσει εαυτόν ως το παιδίον τούτο, ούτως είναι ο μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών. Και ώστις δεχθεί εν τη ούτων παιδίων εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Ώστις όμως σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει εις αυτόν να κρεμαστεί μήλου πέτρα επί των τράχυλων αυτού και να καταποντιστεί εις το πέλαγος της θαλάσσης. Λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Άρα στο μονοπάτι του ουρανού το σκαλοπάτι μέικα στο Χριστό. Με μάθε να τραγουδώ, με μάθε να αγαπώ.

Το βιβλικό αναγνώσμα μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 24 ΚΔ και από το εδάφιο 13. Κατά Λουκάν ΚΔ 13. Και ιδού δύο εξ αυτών επορεύοντο εν αυτή τη ημέρα εις κόμιν, ονομαζομένην Εμαούς, απέχουσαν 60 στάδια από Ιερουσαλήμ. Και αυτοί ομίλων προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων. Και ενώ ομίλουν και συνδιελέγοντο, πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς επορεύεται με ταυτόν. Αλλά οι οφθαλμοί αυτόν εκρατούντο, για να μην γνωρίσω συν αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, τίσνες είναι οι λόγοι ούτη τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες και είστε σκυθροποί. Αποκριθείς δε ο Ιης, ονομαζόμενος Κλεόπας, είπε προς αυτόν, «Συ μόνος παρηγείς εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτή εν τες ημέρες ταύτες». Και είπε προς αυτούς, «Ποια». Είδε είπον προς αυτόν, «Τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως της εστάθιαν ήρ προφήτης δυνατός εν έργο και λόγο ενώπιον του Θεού και παντός του λαού». Και πώς παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις καταδίκην θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά και προς τούτη σπάση, τρίτη ημέρα είναι σήμερον αυτή αφού έγιναν ταύτα. Αλλά και γυναίκες την έσεξ ημών εξέπληξαν ημάς, έτινες υπήγον την αυγήν εις το μνημείον και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήλθον λέγουσε ότι είδον και οπτασίαν αγγέλων, ή την εσλέγουσε ότι αυτό ζει. Και την εσ των ημετέρων υπήγον εις το μνημείον και ευρων ούτω, καθώς και γυναίκες είπον, αυτόν όμως δεν είδον. Και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητη και βραδύ στην καρδίαν, εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτε. Δεν έπρεπε να παθεί ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στην δόξαν αυτού. Και αρχίσας από Μωυσαίος και από πάντων των προφητών διερμήνευσε εις αυτούς τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές. Και πλησίασαν εις την κόμιν όπου επορεύοντο και αυτός προσεποιείτο ότι υπάγει μακρότερα. Και παρεβίασαν αυτό λέγοντες «Μήνων με θυμών, διότι πλησιάζει η εσπέρα και έκλεινεν η ημέρα». Και εισήλθε δια να μείνει με ταυτόν. Και αφού ευκάθισαν με ταυτόν εις την τράπεζαν, λαβών των άρτων ευλόγησε και κόψας εδίδεν εις αυτούς. Αυτόν δε βή νύχθησαν οι οφθαλμοί και εγνώρισαν αυτόν. Και αυτός έγινε άφαντος από αυτόν. Και είπον προς αλλήλους, «Δεν εκαίετο εν ημίν η καρδία ημών, ότε ελάλει προς ημάς καθοδόν και μας εξήγει τας γραφάς». Και σηκωθέντες τη αυτή ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συνηθρισμένους τους ένδεκα και τους μεταυτών ή την εσέλεγον ότι όντως ανέστη ο Κύριος και φάνει στον Σίμωνα. Και αυτοί διηγούντο τα εν τη οδό και πως εγνωρίστη εις αυτούς ενώ έκοπτε τον άρτον. Ενώ δε ελαλούν ταύτα αυτός ο Ιησούς εσταθεί εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς «Ειρήνη ημίν». Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που τα εδάφια αυτά του Θεού Λόγου σήμερα το πρωί θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη και την καρδιά μας για τη δόξα του Χριστού.

Σαν να διαβάζω, αδελφοί, τα εδάφια 28 και 29 του σημερινού κειμένου μας. Και πλησίασαν εις την κόμινο που επορεύοντο. Και αυτός προσεποιείται ότι υπάγει μακρότερα και παρεβίασαν αυτόν λέγοντες «Μείνον με θυμών», διότι πλησιάζει η εσπέρα και έκλεινεν η ημέρα. Με τη χάρη και την ευλογία του Κυρίου, αδελφοί, βρισκόμαστε σήμερα στην τέταρτη ημέρα του καινούριου χρόνου. Και βέβαια ο χωρισμός αυτός σε παλιό και καινούριο χρόνο είναι λίγο τεχνητός, είναι συμβατικός. Είναι όμως και χρήσιμος. Γιατί έχουμε την ευκαιρία σε τέτοιες περιπτώσεις να ρίξουμε τη ματιά μας προς τα πίσω, να δούμε τις μέρες που πέρασαν και να ρίξουμε τη ματιά μας και προς τα μπρος και να υποθέσουμε, να ανιχνεύσουμε, να φανταστούμε πώς ίσως μπορεί να είναι οι μέρες που θα ακολουθήσουν. Τα περασμένα είναι ήδη στο παρελθόν. Τα ερχόμενα βρίσκονται την ώρα αυτή μπροστά μας. Και βέβαια το μόνο που εμείς μπορούμε να κάνουμε στην πραγματικότητα είναι να ανταλλάσσουμε ευχές, εκφράζοντας αυτό που έχουμε μέσα μας, που όμως καμία εγγύηση δεν υπάρχει ότι τελικά θα πραγματοποιηθεί. Το παρελθόν καλύπτεται με κάποια αμφιβολία. Το μέλλον έχει την ομίχλη της αβεβαιότητας. Το παρόν έχει την απορία. Και μέσα στις καρδιές μας υπάρχει ελπίδα που υλοποιείται και εκφράζεται σε ευχές. Και σήμερα το πρωί που συγκεντρωθήκαμε στην πρώτη Κυριακάτικη σύναξη του καινούριου χρόνου, σκέφτηκα τι άραγε θα τέριαζε σαν ευχή, σαν προσδοκία για τις μέρες που θα ακολουθήσουν. Και βρίσκω, αδελφοί, ότι τα λόγια των δύο εκείνων μαθητών προς τον Κύριο, όταν βρέθηκαν έξω από το σπίτι τους, είναι πάρα πολύ ταιριαστά στο στόμα το δικό μας σήμερα. Ακούστε τα ακόμη μια φορά. «Κύριε, μείνον με θυμών, διότι πλησιάζει η εσπέρα και έκλεινεν η ημέρα». Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι άνθρωποι εκείνοι ήταν άνθρωποι απλοί. Δεν είχαν ούτε μεγάλες ιδέες, ούτε υψηλές προθέσεις. Και εκφράζουν εκείνη την ώρα στον άγνωστο ακόμα επισκέπτη τους εκείνο που έχουν μέσα στις καρδιές τους, που όμως είναι μία παράκληση. Στην πραγματικότητα είναι μία προσευχή. Μία προσευχή όμως που πιστεύω ότι στη μέρα τη σημερινή μας ταιριάζει απολύτως. Θέλω να σας καλέσω, αδελφοί, για λίγα λεπτά να επικεντρώσουμε την προσευχή.

Σκεφτείτε ότι ακόμα και ο Απόστολος Παύλος τονίζει στην προς Ρωμαίου στο Ήτα, στο εδάφιο 26, ότι είναι το πνεύμα που συμβοηθεί στις ασθενείες ημών. Επειδή το τι να προσευχηθόμεν, ως πρέπει δεν εξεύρωμεν. Θυμάστε εκείνη την ημέρα που οι μαθητές του Κυρίου παρουσιάστηκαν στο δάσκαλό τους και μας το λέει ο Λουκάς στο ΙΑ στο πρώτο εδάφιο. Είπε εις των μαθητών αυτού προς αυτόν, Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχόμεθα. Υπάρχουν μερικοί που φαντάζονται ότι προσευχή σημαίνει ωραίες λέξεις, όμορφες φράσεις, κάθε άλλο. Προσευχή σημαίνει δραστηριότητα, ενέργεια, καθοδήγηση Αγίου Πνεύματος. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε και πρέπει να μας το διδάξει ο Χριστός. Και δείτε εδώ, αδελφοί, μια προσευχή που είναι πάρα πολύ απλή, αλλά που είναι και πάρα πολύ ευλογημένη. Κύριε, μείνον με θυμών. Ας ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι ξεχωρίζει στην προσευχή τους αυτή. Το πρώτο που ξεχωρίζω είναι εκείνο που θα το πω εγώ, η σκοτεινιά. Δείτε πώς το λένε. Διότι πλησιάζει η εσπέρα. Τους τρομάζει το σκοτάδι που έρχεται. Και είναι αυτό φανερό στην όλη στάση τους. Δείτε στο εδάφιο 17, τους ρωτάει ο Κύριος, τι είναι οι λόγοι ούτι τους οποίους συνομιλείτε περιπατούντες και είστε σκυθροποί? Στη σκοτεινιά που θα ακολουθήσει το φως της μέρας, ο καθένας από μας είναι σκυθροπός. Και ξέρετε, είναι η φυσική αντίδραση του ανθρώπου, του ανθρώπου του φυσικού, από τότε που αποξενώθηκε από τον Θεό του. Θυμάστε εκείνο το τρομακτικό εδάφιο στο βιβλίο της Γένεσης, στο τρίτο κεφάλαιο. Στο εδάφιο 23, ο Θεοκύριος ο Θεός εξαπέστειλε τον Αδάμ εκ του παραδείσου της Εδέμ. Εδάφιο 24, και εξεδίωξεν ο Κύριος τον Αδάμ. Από εκεί και ύστερα ο Αδάμ βρίσκεται αυτό το αίσθημα της μοναξιάς που έχει καταλάβει κάθε ανθρώπινη καρδιά. Ψαλμός Ροβίτα, εδάφιο 6, κατεστάθην όμοιος του ερημικού πελεκάνος, έγινα ως νυκτικόραξ εν της ερήμης, αγρυπνώ και είμαι ως τρουθείον μονάσων επιδόματος. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο εδώ, η σκοτεινιά. Το δεύτερο, η παγωνιά που νιώθουν μέσα στις καρδιές τους. Δεν το λέει έτσι ακριβώς, αλλά αυτό υπονοείται, καθώς πέφτει το σκοτάδι. Και ξέρετε, αυτή η πτώση της θερμοκρασίας, η παγωνιά, είναι ένα χαρακτηριστικό του καιρού μας. Σας θυμίζω μάλιστα ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήταν ο πρώτος που το πρόβλεψε, όταν στο κατά Ματθαίον, στο Καπαδέλτα κεφάλαιο και στο εδάφιο 12, μιλάει στους μαθητές του και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Αν δεν ήταν αυτή η παγωνιά, πώς αλλιώς να δικαιολογήσει κανείς τα διακαθίσματα στις συνάξεις των εκκλησιών μας? Αν δεν ήταν αυτή η παγωνιά, πώς να δικαιολογήσει την έλλειψη χριστιανικής μαρτυρίας γύρω μας? Πώς να δικαιολογήσει την απουσία της Εκκλησίας του Χριστού στις εξελίξεις που σημειώνονται στον κόσμο μας? Θυμάστε εκείνο το τραγικό εδάφιο που υπάρχει στην Αποκάλυψη, στο τρίτο κεφάλαιο, όταν ο Κύριος απευθύνεται σε μια δική του εκκλησία για να της πει, τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 16, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός. Το πρώτο η σκοτεινιά, το δεύτερο η παγωνιά, το τρίτο το απαραίτητο η συντροφιά. Κύριε, μείνε μαζί μας. Μία προσευχή που την ώρα αυτή μακάρι να βγει από την καρδιά καθενός από μας. Γιατί καθώς ξεκινάει μια καινούργια χρονιά, το καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι εκείνο που κυρίως χρειαζόμαστε είναι στο περπάτημα που αρχίσαμε ήδη να είναι κοντά μας ο Χριστός. Θυμάστε ο ψαλμοδός, τον 23ο ψαλμό,

0: όταν περιγράφει μια κατάσταση πραγματικώς δύσκολη και τραγική, θέλει να πει ότι για εκείνον τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ακούστε πώς το λέει. «Εν κυλάδης η ασθανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν». Γιατί? Διότι εσύ είσαι μετεμού. Εάν είναι κοντά μας ο Χριστός, ακόμα και στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, δεν θα φοβηθούμε. Και ξέρετε κάτι, αδελφοί μου, πρέπει να το θυμόμαστε πάντοτε. Ο πιστός του Ιησού Χριστού δεν είναι μόνος του ποτέ. Είναι συνεχώς μαζί του ο Χριστός. Αυτό μάλιστα ο Κύριος το είχε εκφράσει με έναν ιδιότυπο τρόπο, αναφερόμενος στον εαυτό του, αλλά πιστεύω ότι έχει απόλυτη εφαρμογή και σε όλους τους πιστούς του Ιησού Χριστού. Το λέει στο κατά Ιωάννη, στο Ήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 16, «Μόνος δεν είμαι, αλλά εγώ και ο Πατήρ ο πέμψας με». Και στο εδάφιο 29, «Και ο πέμψας με είναι μετεμού, δεν με αφήκεν ο Πατήρ μόνον». Κατά αναλογία και κατά αντιστοιχεία, ο πιστός δεν είναι μόνος του ποτέ. Είναι συνεχώς μαζί του ο Χριστός. Το πρώτο λοιπόν, η προσευχή τους. Το δεύτερο, η προσοχή τους. Δείτε ότι η προσοχή τους αποσπάται από διάφορα πράγματα που υπάρχουν γύρω τους. Και είναι ένα φαινόμενο αυτό που γίνεται συνεχώς, τακτικά και σε όλους εμάς. Θυμάστε εκείνη την ιστορία που μας δίνει ο Ματθαίος στο κεφάλαιο 14, Ιώτα Δέλτα, όταν ο Πέτρος ζητάει την εντολή του Κυρίου να περπατήσει πάνω στα κύματα και βγαίνει και περπατάει, εδάφιο 30, βλέπουν όμως τον άνεμον δυνατόν εφοβίστη και αρχίζει να καταποντίζεται. Ποιο ήταν το λάθος του? Ότι η προσοχή του ήταν στον άνεμο, δεν ήταν στον Χριστό. Και είναι μια δυναμία που πάρα πολύ συχνά τη νιώθουμε και τη ζούμε όλοι εμείς. Και όμως ο λόγος του Θεού, ακόμα από τον προφήτη Ισαΐα, έρχεται στο εδάφιο, στο κεφάλαιο μη ε, στο εδάφιο 22, να μας θυμίσει: «Εις εμέ βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης». Και θέλω να σε ρωτήσω σήμερα το πρωί, άραγε πού βρίσκεται επικεντρωμένη η προσοχή σου? Να ρίξουμε μια λεπτομερέστερη ματιά, να δούμε πού μπορεί να είναι η προσοχή μας. Το πρώτο που συγκεντρώνει πάρα πολύ συχνά την προσοχή όλων μας είναι τα προβλήματα. Και τα προβλήματα κατά κανόνα είναι γύρω μας σωρός, όπως ήταν σωρός και γύρω σε εκείνους τους ανθρώπους. Κοιτάξτε τι λένε οι ίδιοι μόνοι τους. Εδάφιο 19. Έχουμε ένα πρόβλημα για κάποιον Ιησού Ναζωραίο που εστάθη προφήτης, τον παρέδωκαν οι αρχιερείς εις καταδίκην θανάτου, τον εσταύρωσαν. Ελπίζαμε ότι είναι ο μέρος να λυτρώσει τον Ισραήλ. Γυναίκες δικές μας μας εξέπληξαν που πήγαν στο μνημείο και δεν τον βρήκαν. Και ορισμένοι άλλοι λένε ότι όπως και οι γυναίκες δεν τον είδαν. Τα προβλήματα. Σωρός, σύνθετα, δύσκολα, μπλεγμένα, όπως ακριβώς και τα δικά μας. Θυμάμαι μια φορά που ήρθε ένας αδελφός και μου λέει: «Έχω ένα πρόβλημα». Και του λέω: «Είσαι τυχερός γιατί έχεις ένα πρόβλημα. Άλλοι έχουν 10 προβλήματα». Και την ώρα αυτή που είμαστε συγκεντρωμένοι, όλοι σκεφτόμαστε πόσα προβλήματα βαραίνουν απάνω μας, καθώς άρχισε να τρέχει κιόλας αυτό το 2004. Πόσες φορές μες στη ζωή μας νιώθουμε όπως αισθάνθηκε εκείνη τη μέρα ο Δαβίδ. Και μας το λέει αυτό στο πρώτο βιβλίο των Χρονικών, στο κεφάλαιο ΚΑ, εδάφιο 21. Και λέει ο Δαβίδ, στο εδάφιο 13 μάλλον, «Και είπε ο Δαβίδ προς τον Γαδ, στενάμι πανταχώθεν σφόδρα». Δηλαδή είμαι από παντού στριμωγμένος. Προβλήματα από εδώ, από εκεί, μπρος, πίσω, παντού. Πού άραγε είναι η προσοχή μας? Μήπως είναι στα προβλήματα? Πρώτον τα προβλήματα. Δεύτερον τα αιτήματα. Τα αιτήματά μας που παρουσιάζουμε στις προσευχές μας πολλές φορές είναι πολλά και είναι όχι σπάνια ανόητα. Και μη σας φανεί αυτό παράξενο. Θυμάστε εκείνη την περίπτωση που αναφέρει ο Ματθαίος στο 20ο κεφάλαιο, όταν πηγαίνουν δύο από τους πιο διακεκριμένους μαθητές του Ιησού Χριστού μαζί με τη μητέρα τους, εδάφιο 21, λέγει προς αυτόν, «Υπέ να καθίσω συνούτη οι δύο ήμου, εις εκ δεξιών σου και εις εξ αριστερών σου εν τη βασιλεία σου». Σπουδαίο αίτημα. Να είναι ο ένας στα δεξιά και ο άλλος στα αριστερά του Ιησού Χριστού. Γιατί έτσι θέλουν. Για να τους βλέπει ο κόσμος και να τους θαυμάζει. Και πάρα πολύ συχνά τα αιτήματά μας είναι ανόητα, είναι περιττά. Ο Ιάκωβος στην επιστολή του αναφέρεται σε μια τέτοια κατάσταση και λέει στους πιστούς του Ιησού Χριστού, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 3, «Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε». Το πρώτο τα προβλήματα, το δεύτερο τα αιτήματα, το τρίτο που είχαν ξεχάσει οι μαθητές του Ιησού Χριστού, τα τρυπήματα. Και μιλάω για τα τρυπήματα στα χέρια του Χριστού. Ξέρετε, εδώ υπάρχει μια πολύ συγκινητική λεπτομέρεια που πολλές φορές ξεφεύγει από την προσοχή μας. Δείτε τι λέει στο εδάφιο 30. «Και αφού εκάθισε με ταυτόν εις την τράπεζαν, λαβών τον άρτον ευλόγησε και κόψας έδιδεν εις αυτούς, αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί». Μπορείτε να μου πείτε γιατί εκείνη την ώρα διηνύχθησαν οι οφθαλμοί τους? Γιατί εκείνη την ώρα ο Κύριος έβαλε τα χέρια του απάνω στο τραπέζι. Και καθώς είδαν τα χέρια του, τα είδαν τρυπημένα. Πόσες φορές ο πιστός ξεχνάει ότι τα χέρια του Κυρίου είναι τρυπημένα για χάρη δική του? Δεν σας κάνει εντύπωση εκείνη τη μέρα που ο Θωμάς αμφισβητεί την ταυτότητα του Κυρίου, ότι ο Κύριος με πολύ συγκατάβαση, με πολύ ανοχή και με πολύ αγάπη παρουσιάζεται μπροστά του στον Θωμά? Κατά Ιωάννην Κάπα, εδάφιο 27, λέγει προς τον Θωμά, «Φέρε τον δάκτυλόν σου εδώ και είδε τα σχήρας μου, και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνεσαι άπιστος αλλά πιστός». Και εδώ, σε αυτό που διαβάσαμε πιο πριν, όταν παρουσιάζεται στους μαθητές, εδάφιο 40, «Και τούτο λοιπόν έδειξε εις αυτούς τα σχήρας και τους βόδας». Ήταν εκείνα τα τρυπήματα που είχαν ξεχάσει οι μαθητές του Κυρίου και ήταν εκείνα που έπρεπε να τα ξαναδούν για να θυμηθούν και να πιστεύσουν. Και διαρωτώ με, αδελφοί, σήμερα το πρωί, καθώς τα προβλήματα βαραίνουν απάνω μας, καθώς τα αιτήματα μας πάρα πολύ συχνά είναι λάθος, εάν τα αυτιά μας, τα μάτια μας, η καρδιά μας είναι προσιλωμένα στον Ιησού Χριστό, ώστε να δούμε τα χέρια Του και να δούμε ότι τα χέρια Του είναι τρυπημένα για μας. Το πρώτο, η προσευχή τους. Το δεύτερο, η προσοχή τους. Το τρίτο και τελευταίο, η ταραχή τους. Και αυτή η ταραχή ήταν το φυσικό επακόλουθο ύστερα από αυτά που γίνανε. Δείτε τι γίνεται στο εδάφιο 32. Λέμ προς αλλήλους, «Δεν εκαίετο εν ημίν η καρδία ημών, ότι ελάλη, ότε ελάλη ταύτα προς ημάς καθοδόν». Δείτε τι γίνεται παρακάτω. Σηκωθέντες τι αυτή ώρα επιστρέφουν στην Ιερουσαλήμ, τους βρίσκουν συναθροισμένους, τους διηγούνται τι έγινε στο δρόμο. Και ενώ είναι μαζί εκεί συγκεντρωμένοι, ξαφνικά νάντος ανάμεσά τους ο Κύριος. Εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς, «Ειρήνη ημίν». Βλέπετε, έπρεπε να αλλάξει η νοοτροπία των μαθητών του Κυρίου και πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία η δική μας. Λίγο πριν φύγει για το μαρτύριο ο Κύριος, όπως έχει γύρω του συγκεντρωμένους τους μαθητές, κατά Ιωάννη Ιώτα Δέλτα 1, τους λέει, «Ας μη ταράτετε η καρδία σας, πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε». Για να μην ταράσετε η καρδιά σας, πρέπει να πιστεύετε. Το αντίδοτο στην ταραχή είναι η πίστη. Αυτό λέει ο Χριστός. Και οι μαθητές του εκείνη τη μέρα είναι ταραγμένοι, γιατί η πίστη τους ήταν πάρα πολύ ατροφική. Θα ήθελα 2-3 παρατηρήσεις να κάνω, αδελφοί, στην ταραχή των μαθητών και θα τελειώσουμε. Τι ήταν εκείνο που έπρεπε να προσέξουν και τους ξέφυγε? Το πρώτο είναι η φωνή του. Συχνά τη φωνή του Κυρίου δεν την ακούμε. Και όμως ο Κύριος περιμένει η δική του, τα δικά του πρόβατα να ακούνε τη φωνή του. Θυμάστε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ιώτα, όταν μιλάει για τα πρόβατα του ο Χριστός. Κεφάλαιο Ιώτα, εδάφιο 4, Όταν εκβάλλεται αυτού πρόβατα υπάγει εμπρόσθεν αυτών και τα πρόβατα ακολουθούσιν αυτών, διότι γνωρίζουσι την φωνή αυτού. Και πολύ φοβάμαι ότι η φωνή του Ιησού Χριστού πολλές φορές φτάνει σε εμάς και δεν την αναγνωρίζουμε καθόλου. Εδάφιο 14. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό τον αιμών. Εδάφιο 27. Τα πρόβατα τα αιμά ακούωσε την φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσε. Το πρώτο λοιπόν βασικό στοιχείο. Η φωνή του Ιησού Χριστού. Η φωνή του. Μάθαμε να την αναγνωρίζουμε. Την ακούμε καθημερινά στη ζωή μας, στο περπάτημά μας. Ξέρετε, είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια σε ένα πολύ γνωστό εδάφιο που πολλές φορές μας διαφεύγει. Εκεί στην Αποκάλυψη, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 20 που το ξέρουμε και το λέμε πάρα πολύ συχνά, «Ιδού ίσταμαι στην θύραν και κρούω, εάν της ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την θύραν». Εδώ έχει κάτι που δεν ταιριάζει. Λέει «Στέκομαι και κρούω, εάν ακούσει τη φωνή μου, όχι του χτυπήματος». Γιατί ο Κύριος δεν χτυπάει μόνο. Μιλάει. Η φωνή του. Το πρώτο που πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε. Το δεύτερο. Η μορφή του. Θυμάστε πόσο ωραία το λέει στην επιστολή προς Εβραίους, το Ιωδαβίτα κεφάλαιο. Όταν εκεί το ιερό κείμενο δίνει μια συμβουλή που λέει να απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλωση περιπλέκους των αμαρτίων και να τρέχομαι με θυμομονής αποβλέποντες εις τον Ιησούν. Γιατί έχουμε την τάση να βλέπουμε πολλά άλλα πράγματα και να ξεχνάμε τη μορφή του. Και ξέρετε, όταν μιλάμε για τη μορφή του Ιησού Χριστού, είναι δύο ειδών η μορφή του Ιησού Χριστού και μας το λέει αυτό ο Παύλος στην Φιλιππισίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 7, ο Κύριος εκεί στο εδάφιο 6, «Εν μορφή Θεού υπάρχουν». Δεν ενόμισε να αρπαχύνει το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, εν μορφή Θεού, εν μορφή δούλου. Αυτός είναι ο Χριστός. Και άνθρωπος και Θεός. Εν μορφή Θεού, εν μορφή δούλου, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, που δεν πρέπει να ξεχνούμε τη μορφή του, που πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ποιος είναι ο Κύριος, που το μεγάλο πρόβλημά μας πάρα πολύ συχνά είναι ότι δεν καταλάβαμε ποιος είναι ο Χριστός. Το πρώτο η φωνή του, το δεύτερο η μορφή του, το τρίτο η γραφή του. Δείτε πως το λέει εδώ. Εδάφιο 32. «Δεν εκέετο εν ημίν η καρδία ημών, ότε ελάλει προς ημάς καθοδόν και μας εξήγει τας γραφάς». Και στο εδάφιο 27 πιο πριν, αρχίσας από Μωυσέως και από πάντων των προφητών, διερμήνευσεν εις αυτούς τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές. Ξέρετε τι φοβάμαι, αδελφοί? Ότι πολύ συχνά, σε πολλές περιπτώσεις πιστών του Ιησού Χριστού, η γραφή είναι ένα βιβλίο ξεχασμένο. Υπάρχει μια φράση από το στόμα του Κυρίου στο κατά Ιωάννη, στο έψιλον 39, όταν λέει εκεί στους Φαρισαίους, ερευνάτε τας γραφάς. Και βέβαια μοιάζει να είναι σε οριστική έγκληση. Εμένα μ' αρέσει να το σκέφτομαι αυτό σε προστακτική. Και πιστεύω αυτή την ώρα είναι η προστακτική που πρέπει να αντιχύσει ανάμεσά μας. Ερευνάτε τας γραφάς. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι στο λαό μας υπάρχει μια λαθεμένη εντύπωση? Δηλαδή, λένε μερικοί ότι θρησκευόμενος άνθρωπος σημαίνει άνθρωπος που ακολουθάει τον κανόνα, πίστευε και μία έρευνα. Ποιος το πέφτει? Μου είπε μια μέρα ένας, δεν γράφει στη γραφή πίστευε και μία έρευνα. Λέω, ακόμα ψάχνω για να το βρω. Αντίθετα λέει, ερευνάτε τα γραφάς. Στο ξεκίνημα ενός καινούριου χρόνου, καθώς στεκόμαστε, αδελφοί, με πολύ σοβαρότητα στην παρουσία του Κυρίου, ας επαναλάβουμε την προσευχή των μαθητών του. Κύριε, μείνον με θυμών, διότι πλησιάζει η εσφαίρα και έκλεινε η ημέρα. Για κάποιους σίγουρα πλησιάζει η εσφαίρα. Για κάποιους άλλους μοιάζει να είναι ακόμα μακριά. Αλλά αυτό δεν το ξέρει κανένας. Το ξέρει μόνο ο Κύριος. Εμείς ας πούμε μέσα από την καρδιά μας, μείνον με θυμών. Θα ξέρει την ψυχή.
1: Νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα, νόμιμα

Να προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί ο Λόγος ο Άγιος ο δικός σου ήρθε να μας υπενθυμίσει ότι ο Κύριος Ιησούς είναι έτοιμος να ακούσει την προσευχή μας για τον καινούριο χρόνο. Και θέλουμε ακόμη μια φορά να επαναλάβουμε την προσευχή αυτή και να πούμε, Κύριε, μείνε μαζί μας στον χώρο που άρχισε. Και κράτησε το χέρι μας, το περπάτημά μας το καθημερινό, γιατί υπάρχει αβεβαιότητα για το μέλλον, γιατί πλησιάζει η εσπέρα, γιατί έκλεινε η ημέρα. Αλλά όμως και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, αν περιπατήσουμε, δεν θα φοβηθούμε κακόν, εφόσον εσύ είσαι μαζί μας. Κύριε, παρακαλούμε, σφράγισε την αλήθεια σου μέσα σε κάθε καρδιά και κάνε καθένας από μας στην Άγια Παρουσία σου να επαναλάβει με ειλικρίνη αυτή την προσευχή, ώστε να είναι μια προσωπική συμμετοχή απέναντί σου. Κύριε, παρακαλούμε, μίλησε σε καθέναν από μας, άγγιξε καθέναν, μην επιτρέψεις κανένας που βρέθηκε στη σύναξη αυτή σήμερα το πρωί να φύγει άδειος και αδιάφορος και ξένος. Την ώρα αυτή, στο όνομα του Χριστού, για χάρη δική του, δεόμαστε και παρακαλούμε να είσαι εσύ που θα έχεις τον τελευταίο λόγο μέσα σε κάθε καρδιά. Και θέλουμε να επαναλάβουμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο και να πούμε, εις δε τον Βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτον, τον αόρατον, τον μόνον σοφόν Θεόν, η τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν.

Σύμφωνα με την συνήθεια που έχουμε στις λατρευτικές συνάξεις μας την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, θα συνεχίσουμε χωρίς διάλειμμα την τέλεση του δείπνου του Κυρίου, στην οποία και καλούνται να πάρουν μέρος όλοι εκείνοι ανάμεσά μας που έχουν βεβαιότητα ότι είναι άνθρωποι αναγεννημένοι του Χριστού. Ψάλλουμε λοιπόν τον ύμνο 316. Χριστέ, κατά τη νύχτα παθών σου των φρικτών. 316.

Πατέρα μας ουράνιε, μέσα από τις καρδιές μας ευχαριστούμε για το μέγιστο προνόμιο που έχουμε την ώρα αυτή να μετέχουμε στο τραπέζι το δικό σου. Κύριε, παρακαλούμε δέξου την ευγνωμοσύνη μας για τη θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, για τη σωτηρία που μας εξασφάλισε πάνω στο Σταυρό Του, για το προνόμιο που έχουμε να ανήκουμε στην οικογένειά Σου. Καθώς τώρα εφαρμόζοντας την εντολή Σου, θα πάρουμε από τον Άρτον και το Ποτήριον. Παρακαλούμε, Κύριε, άγγιξέ μας Εσύ με το Πνεύμα το δικό Σου, για να είναι η ώρα αυτή πραγματικά ώρα κοινωνίας μαζί Σου, ώρα δραστηριότητας Αγίου Πνεύματος, ώρα δωρημάτων Αγίων στις καρδιές μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Διαβάζω, αδελφοί, από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο ΙΔ και από το εδάφιο 22, την εξιστόρηση που έχουμε από τον Μάρκο για το δείπνο το τελευταίο του Κυρίου με τους δικούς του. «Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς άρτον ευλογήσας έκοψε και έδωκεν εις αυτούς και είπε, λάβετε, φάγετε. Τούτο είναι το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριον ευχαρίστησε και έδωκεν εις αυτούς και έπιον εξ αυτού πάντες. Και είπε προς αυτούς, τούτο είναι το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το περιπολών εκχυνόμενον. Αληθώς σας λέγω, ότι δεν θελοποιεί πλέον εκ του γεννήματος της αμπέλου έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον εν τη Βασιλεία του Θεού. Και αφού ύμνησαν, εξήλθον εις το όρος των ελαιών». Η πολύ σύντομη αυτή εξιστόρηση, αδελφοί, αναφέρεται σε μία σημαντικότατη ζωή, στιγμή, τη ζωή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

το Λόγο του Θεού. Καθώς όμως η σκέψη μας στρέφεται σε εκείνες τις δραματικές ημέρες, δεν μπορούμε παρά να υψώσουμε κι εμείς μαζί με όλους τους πιστούς όλων των εθνών έναν ύμνο δοξολογίας, λατρείας και ευγνωμοσύνης στο όνομα του Άγιου αυτού. Εκείνος είπε, εγώ είμαι το Α και το Ω. Εγώ θέλω δώσει εις τον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα που την κάνει καθημερινά στη ζωή μας, μας δίνει το νερό της ζωής. Σε εκείνον τον Θεό που ο ψαλμοδός έλεγε «Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέων, ψάλατε εις τον Κύριον πάσα γη, ψάλατε εις τον Κύριον, ευλογείτε το όνομα αυτού, κηρύξατε, ψάλατε εις τον Κύριον, ευλογείτε το όνομα αυτού, κηρύτεται από ημέρας εις ημέραν την σωτηρίαν αυτού, σε αυτόν που όπως λέει πιο κάτω είναι εκείνος που βασιλεύει». Η οικουμένη θέλη βεβαίως είναι εστερεωμένη. Δεν θέλει σαλευθεί σε εκείνον που ακόμη και οι παιδιάδες χαίρονται και πάντα τεν αυτής. Σε αυτόν απόψε ήρθαμε να υψώσουμε τις καρδιές μας με έναν ύμνο δοξολογίας και ευλογίας του ονόματος του Αγίου αυτού. Ας ψάλλουμε αγαπητοί αδελφοί τον ύμνο υπαριθμών 5. Δόξα και τιμή και ένος. Ύμνος υπαριθμών 5. Όρθιε παρακαλώ.

Ναι, αγαπημένοι μας Πατέρα, ο Θεός μας, από ψυχές που είναι λυτρωμένες με το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, υψώνομαι αυτή την ώρα έναν ύμνο ευγνωμοσύνης, ύμνο δοξολογίας στο ονόματός σου του Αγίου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας Ουράνια, γιατί ενώ ήμασταν μακριά από σένα, εσύ μας έφερες κοντά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί βρισκόμασταν μέσα στο σκοτάδι και το φως το δικό σου έραμψε μέσα στην καρδιά μας για να διώξει κάθε σκοτάδι μέσα από αυτές. Σε ευχαριστούμε γιατί ενώ δεν σε γνωρίζαμε, εσύ μας βοήθησες να σε γνωρίσουμε, εσένα τον αληθινό Θεό και εκείνον που απέστειλες τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες, καθώς η σκέψη μας στρέφεται στα πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στη δόξα που έλαβε μετά από αυτά. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνος πέθανε για να ζήσουμε εμείς. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνος παραδόθηκε για να μην παραδοθούμε εμείς. Σε ευχαριστούμε γιατί αναστήθηκε για να δικαιωθούμε μπροστά σε σένα και να μπορούμε να ερχόμαστε και να σε αποκαλούμε Πατέρα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας δέχτηκες. Σε ευχαριστούμε γιατί μας λύτρωσες. Σε ευχαριστούμε γιατί καθημερινά μας σκεπάζεις, μας φυλάζεις από φανερούς, αλλά πιο συχνά αφανείς σε μας κινδύνους. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις πλούσιες τις ευλογίες σου καθημερινά, περισσότερα από όσες ζητούμε ή νοούμε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, και για αυτή την ώρα που επέτρεψες να συναθρηστούμε σε αυτόν τον απλό τόπο για να σε λατρεύσουμε, αλλά συγχρόνως για να ακούσουμε τη φωνή σου. Σε παρακαλούμε εσύ να μας βοηθήσεις να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας για να μπορέσουμε να ακούσουμε αυτό που θέλεις να μας μεταδώσεις, να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας για να δούμε τα μεγαλεία τα δικά σου, αλλά περισσότερο να έχουμε ταπεινή την καρδιά μας για να δεχθούμε το μήνυμά σου μέσα σε αυτήν. Στα χέρια σου αφήνουμε τους εαυτούς μας, Πατέρα μας. Ξέρουμε ότι εσύ θα κάνεις περισσότερα από ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε ή να φανταστούμε, γι' αυτό σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Όλα αυτά, Πατέρα μας, σου τα ζητούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και σε σένα στέλνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα που σου ανήκουν από τώρα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αγαπητοί αδελφοί, θα διαβάσουμε από τον Λόγο του Θεού, από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το Ι' κεφάλαιο, μερικές παραπομπές. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ι' κεφάλαιο. Βρίσκεται στη σελίδα 949, στις γραφές με παραπομπές. Το θέμα μας απόψε είναι το παράδοξο του θανάτου. Διαβάζω από το 20 εδάφιο. «Ήσαν δέτινες Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων δια να προσκυνήσουσιν εν τη εορτή. Ούτι λοιπόν ήλθον προς τον Φίλιππον τον από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, «Κύριε, θέλουμε να είδομεν τον Ιησούν». Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέα. Και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον, «Ήλθεν η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει εις την γην και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Όστις αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις μισεί την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωήν αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θελείστε και ο υπηρέτης ο εμός». Και έναν άλλον ύμνο δοξολογίας, ο οποίος τον κρατάτε στα χέρια σας, είναι «Κύριε, Συ είσαι το Α και το Ω». Είναι εύκολος ύμνος, τον ξέρουν όλοι οι νέοι, και πιστεύω θα σας αρέσει, γιατί ένας πολύ ωραίος δοξολογίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. «Κύριε, είσαι το Α και το Ω, κυβερνάς όλη τη γη. Το φως σου λάμπει μέσα στα σκοτάδια, μαζί σου είμαι νικητής».

Μαθητές όμως, παράδοξο και ακατανόητο ήταν και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός άρχισε να τους μιλάει για το θάνατο που μπορεί να φέρει η ζωή, τη στιγμή που εκείνοι περίμεναν να τους μιλάει μόνο για... Τι νομίζετε? Να τους μιλάει μόνο για δόξες, να τους μιλάει μόνο για κατορθώματα, για προσδοκίες. Ξέρετε ότι οι μαθητές επί 3 ολόκληρα χρόνια περίμεναν να έρθει αυτή ακριβώς η ώρα. Ποια ώρα? Να ανεβεί ο Ιησούς ο από Ναζαρέτ, ο Μεσσίας, όπως τον είχαν πιστέψει, να ανεβεί στο θρόνο του Δαβίδ σαν λυτρωτής και σαν ελευθερωτής. Ήρθε η ώρα, είπε ο Ιησούς, και οι μαθητές περίμεναν να ακούσουν ότι ήρθε η ώρα που θα ανέβω στο θρόνο του Δαβίδ. Κι όμως ο Κύριος μας εκείνη ακριβώς τη στιγμή άρχισε να τους μιλάει για την αναγκαιότητα του θανάτου σαν προϋπόθεση να φέρει καρπό πολύ. Τι σχέση μπορούσε να έχει ο θάνατος ή η παραβολή του κόκκου του σιταριού, που όπως είπε ο Κύριος, αν δεν πέσει στην γη και αποθάνει αυτός μόνος μένει, εάν όμως αποθάνει πολύν καρπόν φέρει, με έναν ανερχόμενο βασιλιά, θα σκέφτηκαν οπωσδήποτε οι μαθητές. Και θα σκέφτηκε οποιοδήποτε που άκουγε εκείνη τη στιγμή του Ιησού. Μην βλέπετε πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα τώρα. Εκ των υστέρων είναι εύκολα να κατανοήσουμε εμείς τα λόγια του Κυρίου μας. Για τους μαθητές όμως τα πράγματα ήταν αρκετά ακατανόητα και αρκετά παράδοξα. Για τον Κύριο όμως δεν ήταν τα πράγματα ακατανόητα. Βλέπετε ότι η διαφορά ανάμεσα στον Κύριο και στους μαθητές ήταν ότι ο Κύριος γνώριζε τα σχέδια του Θεού και ο Κύριος γνώριζε τι και ποιο ήταν το θέλημα του Θεού για Αυτόν. Αντίθετα, οι μαθητές το αγνοούσαν το θέλημα του Θεού για τον Κύριό μας. Έτσι, ενώ ο Κύριός μας μπορούσε να βλέπει τα πράγματα, μπορούσε να βλέπει τις εξελίξεις από την ουσιαστική τους πλευρά, οι μαθητές έβλεπαν μόνο τη φαινομενική. Και ενώ ο Κύριός μας μπορούσε να βλέπει το μέλλον, το βλέμμα των μαθητών έμενε μόνο στο ανεξήγητο για αυτούς παρών. Και γι' αυτό τα πράγματα για αυτούς ήταν παράδοξα και ανεξήγητα. Το πρόβλημα όμως, όπως βλέπετε, δεν ήταν στα παράδοξα ή στα ανεξήγητα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά στο ότι οι μαθητές δεν μπορούσαν να δουν τα πράγματα ουσιαστικά. Οι μαθητές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έβλεπαν τα πράγματα με βάση τις δικές τους γνώσεις, τις δικές τους προσδοκίες και τις δικές τους εθνικές ή ατομικές προκαταλήψεις. Το ίδιο όμως ισχύει και για μας σήμερα. Αν κάποιος από μας δεν μπορεί να αντιληφθεί πώς, και αυτό το βλέπουμε συχνά στους ανθρώπους έξω, δεν μπορούν να αντιληφθούν πώς ο θάνατος του Ιησού Χριστού μπορεί να τους δώσει μια νέα και ευλογημένη ζωή. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί προσπαθούν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο Ιησούς ο Ναζαρέος με βάση τις δικές τους γνώσεις και προκαταλήψεις. Από τη στιγμή που θα αφήσει κάποιος τον Θεό να ενεργήσει δια του Υγείου Πνεύματος μέσα του και να το αποκαλύψει το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού, το μυστήριο των παθημάτων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τότε θα διαπιστώσει ότι δεν είναι καθόλου παράδοξο ότι ο θάνατος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μπορεί να του δώσει μια νέα και μια πολύ ευλογημένη ζωή. Αλλά καμιά φορά και σε εμάς τους πιστούς μερικά πράγματα φαίνονται παράδοξα και ανεξήγητα. Αν όμως μας φαίνονται παράδοξα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας, αν φαίνονται ανεξήγητες οι εξελίξεις, αν μας προβληματίζουν οι καταστάσεις ή αν μας φαίνονται ασφυκτικές οι πιέσεις, αυτό οφείλεται στο ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε ακόμη όπως σκέφτεται ο ίδιος ο Θεός. Και σαν συνέπεια προσπαθούμε να δώσουμε τη δική μας ερμηνεία στα γεγονότα, χωρίς να μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον και χωρίς να μπορούμε να προβλέψουμε τα σχέδια του Θεού για μας. Αλλά ας δούμε τι ακριβώς ήθελε να πει ο Κύριός μας, καθώς είπε αυτή τη φράση στους μαθητές, και τι θέλει να πει σε εμάς φυσικά σήμερα. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει,
πολύ καλά.

κάποιον φέρει. Αυτό φυσικά στη φυσική ζωή είναι αυτονόητο. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν σπαρεί μέσα στη γη, δεν αυξάνεται. Και αν δεν πεθάνει, δεν θα πολλαπλασιαστεί. Μόνο αν ο κόκκος του σίτου σπαρεί μέσα στη γη και αφαιθεί εκεί να πεθάνει, τότε θα φυτρώσει ένα νέο φυτό, το οποίο στον καιρό του θα αποδώσει πολύ καρπό. Τι σχέση όμως μπορούσε να έχει αυτό με έναν άνθρωπο, τον Κύριο Ιησού, που επρόκειται σε λίγο να ανεβεί επάνω σε ένα θρόνο? Τι σχέση μπορούσε να έχει αυτή η παραβολή με τον αναμενόμενο Μεσσία? Για τους μαθητές, επαναλαμβάνω, εκείνη τη στιγμή φαινόταν ακατανόητο. Όπως και για πολλούς ανθρώπους σήμερα, που μας ρωτούν κάθε λίγο, γιατί έπρεπε να πεθάνει ο Χριστός για να σωθούμε? Δεν μπορούσε ο Θεός να κάνει κάπως διαφορετικά τα πράγματα? Οι άνθρωποι αυτοί αγνούν ορισμένα βασικά στοιχεία της φύσης του Θεού. Και γι' αυτό δεν μπορούν να αντιληφθούν την αναγκαιότητα του θανάτου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που δίνει ζωή. Αυτό ακριβώς ήθελε να τονίσει ο Κύριος μας εκείνη τη στιγμή, και αυτό πρέπει να το έχουμε και εμείς στο νου μας καθημερινά. Ο Θεός, αγαπητοί, είναι Άγιος. Και ο Θεός επιπλέον είναι δίκαιος. Γι' αυτό και όσοι μελετούμε το Λόγο του Θεού, μπορούμε να θυμηθούμε το όραμα του Ισαΐα, όταν είδε τα Σεραφείμ, όταν είδε τους αγγέλους του Θεού, να ψάλλουν Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης Αυτού. Επειδή ακριβώς είναι Άγιος, δεν μπορεί να πλησιάσει σε Αυτόν τίποτε το ακάθαρτο. Και επειδή είναι δίκαιος, δεν μπορεί να πλησιάσει τίποτε που είναι άδικο. Και επειδή είναι δίκαιος, απαιτεί την τιμωρία κάθε παραβάτη και κάθε αμαρτωλού ανθρώπου. Γι' αυτό το λόγο τονίζεται στην προς Εβραίους επιστολή, ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλύσκων, καίει κάθε τι που είναι αμαρτωλό, που είναι άχρηστο. Και άλλο λέει, φοβερόν είναι να πέσει της ισχύρας Θεού ζώντος, φυσικά αμετανόητος. Και τέλος, ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή τονίζει, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Επειδή ακριβώς ο Θεός είναι δίκαιος και δεν μπορεί να ανεχθεί κανένα παράπτωμα, καμιά παράβαση, καμιά αμαρτία, γι' αυτό η προειδοποίηση του Θεού στους πρώτους ανθρώπους ήταν σαφής και κατηγορηματική. Από παντός δένδρου του παραδείσου ελευθέρως θέλεις τρώγει. Από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγει από αυτού. Διότι καθήν ημέραν φάγεις, καθήν ημέραν φάγεις από αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει, ήταν η προειδοποίηση του Θεού. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος παρέβαινε την εντολή, θα έπρεπε να θανατωθεί αμέσως. Αυτή ήταν η προειδοποίηση του Θεού. Αυτό απαιτούσε η δικαιοσύνη του Θεού. Κι όμως, αν προσέξατε, ο Αδάμ και η Εύα, παρόλο που παρέβησαν την εντολή του Θεού, δεν πέθαναν ολοκληρωτικά. Πέθαναν πνευματικά. Μια που κόπηκε η επαφή τους με τον Θεό, την πηγή της πνευματικής ζωής. Αλλά δεν πέθαναν βιολογικά. Παρόλο που μπήκε μέσα τους η φθορά που θα τους οδηγούσε σιγά σιγά στον θάνατο, συνέχισαν να ζουν βιολογικά. Νεκροί όμως πνευματικά για πολλά χρόνια. Μέχρι τη στιγμή που πέθαναν και βιολογικά. Παρόλο που η προειδοποίηση του Θεού ήταν σαφής και κατηγορηματική και δεν άφηνε τέτοια περιθώρια. Και το ερώτημα είναι, γιατί έγινε αυτό? Γιατί ο Θεός αποφάσισε αυτό το πράγμα? Για να φανεί από την αρχή ακόμη της ιστορίας της ανθρωπότητας το μεγαλείο της αγάπης και του ελέους του Θεού, που δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά θέλει τη σωτηρία του. Γι' αυτό και ενώ η δικαιοσύνη του Θεού απαιτούσε την θανατική καταδίκη και την εκτέλεση του αμαρτωλού ανθρώπου, παρενέβη η αγάπη του Θεού και έδωσε ελπίδα σωτηρίας στον αμαρτωλό. Γι' αυτό και αν προσέξετε, ενώ ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, ο Θεός δεν τους καταράστηκε, αλλά καταράστηκε τη γη. Αν ο Θεός τους είχε καταραστεί, θα έπρεπε αμέσως να είχαν θανατωθεί, όπως και χθες ακούσαμε για τη Ζυκιά που μόλις ο Κύριος την καταράστηκε και ξεράθηκε. Ο Θεός όμως, το μεγάλο έλεος του, όχι μόνο δεν επέβαλε την θανατική ποινή στον Αδάμ και στην Εύα,
αλλά αμέσως έδωσε ελπίδα σωτηρίας όταν προανήγγειλε ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως. Ο Θεός από την πολύ του αγάπη είχε προβλέψει και είχε επινοήσει ένα καταπληκτικό σχέδιο για τη σωτηρία του αμαρτωλού σε περίπτωση που αυτός θα παρέβαινε την εντολή του Θεού και θα έπεφτε στην αμαρτία. Πρόβλεψε ώστε η κατάρα του να μην πέσει πάνω στον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, αλλά ούτε και στους απογόνους του Αδάμ. Όλους εμάς που αμαρτήσαμε και εγκαταλείψαμε τον Θεό. Αλλά πρόβλεψε να πέσει η κατάρα του στον δεύτερο Αδάμ, στον έσχατο άνθρωπο, τον μονογενή γιο του Θεού, που ήρθε από τον ουρανό στη γη και όπως μας λέγει ο Λόγος του Θεού έγινε κατάρα προκειμένου να εξαγοράσει εμάς που ήμασταν κάτω από την κατάρα του νόμου. Ο Απόστολος Παύλος το τονίζει κατηγορηματικά. Διότι όσοι είναι εξ έργων νόμου, υποκατάραν είναι, επειδή είναι γεγραμμένον επικατάρατος πάσης όσης δεν εμένει εν πάση της γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου, ώστε να πράξει αυτά. Αλλά συνεχίζει. Ο Χριστός εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, πώς? Γενόμενος κατάρα υπέρ ημών. Αυτό είναι το μεγαλείο του Θεού. Διότι είναι γεγραμμένον επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου. Για να μην γίνουμε λοιπόν εμείς κατάρα και για να μην εξαφανιστούμε από την παρουσία του Θεού παντοτινά, ο Θεός επεφύλαξε αυτή την κατάρα να πέσει στον μονογενή του Γιο. Και έτσι εκείνος, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, δεχόμενος να σηκώσει τις δικές μας αμαρτίες επάνω στο Σταυρό, έγινε κατάρα για να μπορέσει να μας εξαγοράσει εμάς που ήμασταν κάτω από τον κίνδυνο της αιώνιας καταδίκης. Δέχθηκε εκείνος, ο Κύριός μας, να τιμωρηθεί για να μην τιμωρηθούμε εμείς. Δέχθηκε να τιμωρηθεί για να ικανοποιηθεί η Θεία Δικαιοσύνη. Η Θεία Δικαιοσύνη που απαιτούσε την θανατική καταδίκη του αμαρτωλού. Δέχθηκε να πεθάνει εκείνος, αγαπητοί αδελφοί, για να ζήσουμε εμείς. Γι' αυτό το λόγο έπρεπε ο Κύριός μας να σταυρωθεί. Γιατί αλλιώς ήταν αδύνατη η σωτηρία μας. Αν εκείνος δεν δεχόταν να κατέβει και να ανέβει πάνω στο Σταυρό, δεν ήταν δυνατόν να σωθούμε εμείς με κανένα τρόπο. Πώς λοιπόν να μην τον ευγνωμονούμε και να μην ψάλλουμε σε αυτόν καθημερινά ύμνους ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης μέσα από την καρδιά μας? Εκείνος, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ανέβηκε στο Σταυρό και έγινε κατάρα για να μην γίνουμε εμείς κατάρα και να μην εξαφανιστούμε για την αιωνιότητα. Ήρθε η ώρα, είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στους μαθητές, μόλις εμφανίστηκαν οι Έλληνες και ζητούσαν να το δουν, ήρθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ποια ώρα όμως? Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Ήρθε η ώρα. Και πραγματικά, αν δούμε την ιστορία, διαπιστώνουμε ότι ήταν η πιο κατάλληλη στιγμή. Ήδη η προετοιμασία είχε επιτελεστεί. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι απέτυχαν να γνωρίσουν τον Θεό δια της σοφίας. Και οι Ισραηλίτες απέτυχαν να τηρήσουν τον νόμο και να μπορέσουν έτσι να ισχυριστούν ότι θα μπορούσαν να σωθούν με εκτέλεση τον νόμο. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέγει, επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεό δια της σοφίας. Γι' αυτό αναγκάστηκε ο Θεός να στείλει τον Κύριό μας. Μάλιστα τονίζει, λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν και ήλαξαν την δόξαν του αφθάρτου Θεού, ισομοίωμα θαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και αρπετών. Όχι μόνο δεν μπόρεσαν με τη σοφία τους, παρόλο που όπως ξέρουμε ήταν πολύ έξυπνοι άνθρωποι οι αρχαίοι μας πρόγονοι, όχι μόνο δεν μπόρεσαν να γνωρίσουν τον Θεό, να πλησιάσουν σε Αυτόν, αλλά όπως ξέρουμε έπεσαν σε χονδροειδή ειδωλολατρία. Και αυτοί και όλα τα έθνη του κόσμου. Αλλά και ο λαός Ισραήλ, όπως είπαμε, απέτυχε να εφαρμόσει τον νόμο του Θεού για να αποδειχθεί ότι εξ έργων νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδεμία σάρξ ενώπιον αυτού.
διότι δια του νόμου γίνεται μόνο γνώρισης της αμαρτίας. «Ήρθε η ώρα», είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. «Ήρθε η ώρα ο αναμάρτητος Γιος του Θεού να γίνει αμαρτία και να πεθάνει πάνω στο Σταυρό σαν ένας κόκκος σίτου που πέφτει μέσα στη γη και να μπορέσει έτσι να φέρει στην δόξα πολλούς ιούς». Ο θάνατός του ήταν εκείνος που έφερε τη δική μας τη ζωή. Γεύθηκε εκείνος τη φθορά, γεύθηκε το θάνατο, γιατί? Για να μας χαρίσει την αυθαρσία και να μας χαρίσει την αθανασία. Έχισε το αίμα του για να μας πλύνει από τις αμαρτίες μας και να μπορέσει έτσι να μας παρουσιάσει μπροστά στο Θεό αμόμους, καθαρούς, λυτρωμένους. Έπεσε στη γη σαν ένα κόκκο σιταριού, πέθανε πάνω στο Γολγοθά, αφού είπε όλο το πικρό ποτήρι των παθημάτων του και της εγκατάλειψης από τον Πατέρα Θεό, θαύτηκε στο μνήμα και την τρίτη μέρα αναστήθηκε σαν ένα φρέσκο και ζωντανό φυτό που στον καιρό του φέρνει καρπό. Χιλιάδες και εκατομμύρια είναι οι λυτρωμένοι του πιστού, οι λυτρωμένοι του Χριστού. Χιλιάδες και εκατομμύρια είναι οι λυτρωμένοι που σαν καρπός του πόνου της ψυχής αυτού έγινα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, που και η ρίζα και η κεφαλή είναι ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Αγαπητοί, η σωτηρία της ψυχής μας είναι δυνατή μόνο με βάση τη θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η σωτηρία μας είναι δυνατή από τη στιγμή που ο Κύριος μας ανέβηκε πάνω στο Σταυρό στο Γολγοθά και είναι δυνατή από τότε και στο εξής και μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Γιατί ο κόκκος του σίτου πέθανε και έτσι αναστήθηκε και έφερε καρπό πολύ. Από εκείνη τη στιγμή και μετά η Εκκλησία του Χριστού δημιουργήθηκε, το οικοδόμημά της αυξάνει και σιγά σιγά συμπληρώνεται μέχρι την ημέρα που θα κλείσει η περίοδος της χάρης και θα έρθει και θα στηθεί ο θρόνος της κρίσης. Μέχρι τότε μπορούμε να σωθούμε. Πώς? Όταν αποβλέψουμε στον Κύριό μας, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Μόνο όταν αποβλέψουμε στο Σταυρό στο Γολγοθά και όταν με ειλικρινή μετάνοια εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας και ζητήσουμε το αίμα Του να καθαρίσει και τις δικές μας τις αμαρτίες και τις ανομίες. Όπως προσέξετε από το μέρος του λόγου που μελετήσαμε, οι Έλληνες είπαν στον Φίλιππο «Θέλουμε να είδουμε τον Ιησού». Ο Ιησούς με την απάντηση που έδωσε θέλησε να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι μπορούσαν να τον δουν και να τον γνωρίσουν. Πώς? Μόνο αν τον έβλεπαν σαν ένα κόκκο σιταριού που έπεσε από τον ουρανό στη γη και σαν σκοπό με τη θυσία του να μπορέσει να φέρει στον ουρανό νέες λυτρωμένες ψυχές. Και το ερώτημα είναι, μπορούμε να δούμε έναν κόκκο σιταριού? Όλοι μας φαντάζομαι θα έχουμε δει και θα έχουμε πάρει στα χέρια μας κόκκου σιταριού. Και όμως στην πραγματικότητα, αγαπητοί αδελφοί, δεν μπορούμε να δούμε. Έστω κι αν στοιχεία που υπάρχουν. Μόνο αν τον κόκκο του σιταριού, όπως και κάθε άλλο σπόρο, τον σπείρουμε μέσα στη γη, τότε θα διαπιστώσουμε ότι θα φυτρώσει ένα νέο φυτό. Κάτι που δεν υπήρχε πριν μέσα στον καρπό. Μόνο βλέποντας το φυτό μπορούμε να αντιληφθούμε τι κρύβεται μέσα στον ξηρό καρπό. Επαναλαμβάνω, μερικοί Έλληνες ήθελαν να δουν και να γνωρίσουν τον Ιησού τον Ναζαρέο. Από τότε και στο εξής, χιλιάδες εκατομμύρια είναι εκείνοι που θέλησαν να γνωρίσουν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πολλοί από αυτούς το πέτυχαν, ενώ άλλοι απέτυχαν. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού και το έργο που έχει κάνει και ευγνωμονούν τον Θεό γι' αυτό. Αλλάζει η ζωή τους τελείως. Ενώ υπάρχουν άλλοι που πλησιάζουν και δεν το γνωρίζουν. Αποτυχαίνουν και απομακρύνονται από Αυτόν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί υπάρχει ένας μόνο τρόπος για να γνωρίσουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό και αυτό είναι μόνο όταν τον δούμε σαν ένα κόκκο σιταριού που έπεσε από τον ουρανό στη γη για να πεθάνει και να μπορέσει να μας λυτρώσει. Αν το κάνουμε αυτό, τότε θα διαπιστώσουμε ότι ο θάνατός του θα μας δώσει νέα ζωή, ευλογημένη ζωή,
αιώνια ζωή. Αντίθετα, αν προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε την προσωπικότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού και το έργο που έχει κάνει βλέποντάς τον με διαφορετικό μάτι, όπως κάνουν πολλοί, θα αποτύχουμε. Υπάρχουν σήμερα και υπήρξαν και στο παρελθόν πολλοί άνθρωποι που θέλησαν να γνωρίσουν τον Ιησού βλέποντάς τον σαν κάποιο καταπληκτικό δάσκαλο. Άλλοι σαν έναν εξαιρετικό φιλόσοφο, άλλοι σαν ένα κοινωνικό μεταρρυθμιστή, αναμορφωτή, σαν ένα κοινωνικό επαναστάτη. Όλοι αυτοί απέτυχαν να γνωρίσουν την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού, τη λυτρωτική του θυσία. Και έτσι δεν μπόρεσαν ούτε οι ίδιοι να σωθούν και ούτε να δεχθούν τη δύναμη της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού Χριστού που μπορεί να μεταμορφώσει την καρδιά και τη ζωή καθενός ανθρώπου, όσο αμαρτωλός και να είναι αυτός. Ο μόνος λοιπόν τρόπος για να γνωρίσουμε τον Χριστό είναι να τον δούμε σαν ένα κόκκο σιταριού που έπεσε από την ουρανό στη γη για να φέρει καρπό πολύ. Μόνο αν τον δεχθούμε έτσι θα μπορέσει να μας αλλάξει, μόνο αν τον δεχθούμε έτσι θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε τη σωτηρία του, να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή και να μεταμορφωθεί σιγά σιγά η ζωή μας ολοκληρωτικά. Πριν συνεχίσουμε όμως, θα ψάλλει η χοροδία έναν ύμνο και μετά θα έχουμε λίγες σκέψεις ακόμη.

Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στην γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύν καρπόν φέρει. Αγαπητοί αδελφοί, αυτό ισχύει και για μας. Ο Κύριος μας, είπαμε, μόνο επειδή πέθανε επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, μπόρεσε να μας σώσει και μπόρεσε να φέρει καρπό πολύ. Αλλά το ίδιο ισχύει και για κάθε πιστό, για κάθε χριστιανό. Γιατί πολλοί από εμάς δεν φέρουμε πολύ καρπό στη ζωή μας? Γιατί δεν αποδίδουμε αυτό που μας περιμένει από εμάς ο Θεός? Γιατί απλούστατα δεν έχει εφαρμοστεί και αυτή η αρχή και σε εμάς. Αν ο Απόστολος Παύλος έφερε καρπό πολύ, εάν έγινε ένας ευλογημένος Απόστολος του Ιησού Χριστού, αν απέκτησε ένα καταπληκτικό πνευματικό ανάστημα που θα θέλαμε κι εμείς να αποκτήσουμε, αυτό έγινε επειδή είχε πεθάνει για τον εαυτό του. Είχε, όπως αναφέρει, συσταυρωθεί με τον Χριστό. Δέστε τι λέει. «Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή». Και αλλού τονίζει: «Συνετάφημεν λοιπόν μετά αυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσουμε εις νέαν ζωήν». Αυτό, αγαπητοί, είναι το μυστικό της πλούσιας καρποφορίας για κάθε έναν χριστιανό. Και αυτό ήταν το μυστικό της πλούσιας καρποφορίας του Αποστόλου Παύλου. Είχε πεθάνει ο παλός εαυτός του για να μπορέσει να ζήσει μια νέα ζωή που τη χάριζε ο ίδιος ο Θεός. Αυτή, επαναλαμβάνω, είναι η βασική προϋπόθεση αν θέλουμε σαν χριστιανοί να προχωρήσουμε καλά και να μας ευλογήσει ο Θεός. Το λάθος με πολλούς από εμάς είναι ότι αρκούμαστε μόνο στο θάνατο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που Αυτός μας δίνει τη ζωή, μας δίνει τη λύτρωση. Και έτσι ησυχάζουμε ότι αφού δέχθηκα τη θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τον εαυτό μου, θα πάω στον ουρανό, στην παρουσία του Θεού. Ο Θεός μας θέλει να εφαρμοστεί και η προϋπόθεση του θανάτου για να μπορέσουμε σε αυτόν τον κόσμο να αποδώσουμε τον καρπό που περιμένει εκείνος από εμάς. Ποιος όμως από εμάς θέλει να πεθάνει? Ξέρω ότι πολλοί πιστοί θα πούν: «Οπωσδήποτε όλοι θέλουμε να πεθάνουμε ως προς τις παλιές μας επιθυμίες. Θεωρητικά όλοι είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε». Στην πράξη όμως γίνεται αυτό? Θάνατος του εαυτού μου σημαίνει εγκατάλειψη των δικών μου επιθυμιών και φιλοδοξιών που δεν τις θέλει ο Θεός, και επιθυμία να κάνω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Το ερώτημα είναι: τι κάνουμε εμείς, ποιες από τις επιθυμίες μας είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού και ποιες δεν είναι? Πόσος από τον καθημερινό μας χρόνο, πόσος από τον καθημερινό μας κόπο, το μόχθο, την προσπάθειά μας, σε τελική ανάλυση είναι για τη δόξα του ονόματος του Θεού, ή μήπως είναι για δική μας ικανοποίηση, για ικανοποίηση δικών μας επιθυμιών που ίσως δεν τις θέλει ο Θεός? Ακόμη, ποιος είναι ο πρωταρχικός στόχος στη ζωή μας, η πρωταρχική επιδίωξή μας? Πολλοί από εμάς ξέρω ότι θα πούμε: πρωταρχικός στόχος στη ζωή μου είναι η δόξα του ονόματος του Θεού. Και όλοι μας αρέσει να επαναλαμβάνουμε: το ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά θέλωση σας προσθεθεί. Το ερώτημα όμως: σε τι ποσοστό αυτό το κάνουμε στη ζωή μας? Γιατί ζητώ πρώτα τη Βασιλεία του Θεού σημαίνει ότι θέτω τα πράγματα του Θεού στην πρώτη θέση στη καρδιά μου και στη ζωή μου, και ότι δεν έχω ίδρυμα στη ζωή μου. Και δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι, και καμιά φορά και εμείς οι πιστοί, αφήνουμε να δημιουργούνται είδωλα μέσα μας. Και είδωλα, όπως ξέρετε, μπορεί να είναι κάθε πράγμα. Τα χρήματά μας, η δουλειά μας, ακόμη και η οικογένειά μας. Δεν υπάρχει φυσικά τίποτε κακό με τα χρήματα. Ο Θεός μας θέλει να μάθουμε να είμαστε καλοί διαχειριστές των χρημάτων που επιτρέπει να ανακερδίζουμε στη ζωή. Δεν υπάρχει τίποτε το κακό με το επάγγελμά μας. Ίσα-ίσα από λόγους του Θεού τονίζει ότι πρέπει να εργαζόμαστε. Και όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για αυτούς που έχουν ανάγκη. Και δεν υπάρχει τίποτε το κακό με τις οικογένειες μας. Αντίθετα, ο Θεός θέλει να έχουμε καλές οικογένειες, μονιασμένες οικογένειες, για να μπορούμε να δοξάζουμε τον Θεό και μέσα σε αυτές και διαμέσου των οικογενειών μας, το περιβάλλον μας. Μόνο όμως αν όλα αυτά τα βάλουμε πιο ψηλά από τον Θεό, τότε φυσικά ξεφεύγουμε από τη γραμμή που μας θέλει ο Θεός.
Γιατί ο Θεός μας θέλει να αγαπήσουμε πρώτα Κύριο το Θεό μας εξ όλης της καρδίας μας και εξ όλης της ψυχής μας και εξ όλης της δυνάμεώς μας και εξ όλης της διανοίας μας και μετά κάθε άλλο που έχουμε στη ζωή. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να δεχτούμε την αρχή να πεθάνει ο παλιός εαυτός μας όπως πεθαίνει ο κόκκος σιταριού μέσα στη γη. Αυτό είναι το παράδοξο αλλά και το αληθινό. Ο θάνατος του παλιού εαυτού μας μπορεί να φέρει καρπό πολύ. Πώς θα γίνει αυτό, πώς το έκανε ο Απόστολος Παύλος, το λέει ο ίδιος. Εκείνα τα οποία ήσαν σε μένα κέρδη, τα αυτά εθεώρησα ζημίαν δια των Χριστών. Και το ερώτημα είναι, εμείς ποια θεωρούμε κέρδη και ποια θεωρούμε αξίες για μας. Ο κόσμος βάζει σαν αξίες το χρήμα, τη μόρφωση, τη δόξα, την άνεση, την καλοπέραση. Σαν άνθρωποι του Θεού θα πρέπει να έχουμε πρώτα τη δόξα του ονόματος του Θεού. Ποιο είναι λοιπόν το εμπόδιο για να παραδώσουμε τον εαυτό μας τον Θεό ολοκληρωτικά? Δεν ξέρω εγώ αγαπητοί αδελφοί. Ο καθένας σας ξέρει για τον εαυτό του και ο Θεός ξέρει την καρδιά μας. Το μόνο που ξέρω μερικές παρατηρήσεις που έχω κάνει. Ξέρω μερικούς ανθρώπους που λένε ότι δεν μπορώ να πάω καλά, δεν μπορώ να προχωρήσω γιατί υπέφερα τόσο πολύ. Πέρασα τόσο άσχημη ζωή μέχρι τώρα. Και μου αναφέρουν του κόσμου τα πάθη που έχουν υποστεί στη ζωή τους. Δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από το παρελθόν. Ενώ ο Λόγος του Θεού μας τονίζει ότι όπως τονίζει, αυτό που έκανε και ο Απόστολος Παύλος, εν πράτω, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσεν επεκτηνόμενος τρέχω προς το σκοπόν δια το βραβείον της άνω κλήσεως εν Χριστώ Ιησού. Άλλοι δεν μπορούν να απαλλαγούν από την αδικία που τους έγινε ή που τους γίνεται. Σήμερα το μεσημέρι συζητούσα με μια νεαρή κυρία που το πρόβλημά της είναι ότι έχει αδικηθεί. Και ξέρω ότι αδικήθηκε και αδικήθηκε πολύ. Ότι έχει απογοητευτεί από τους ανθρώπους και έχει προδοθεί. Και ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να την κάνει, να την παρακινήσει να πλησιάσει τον Θεό, της έγινε ένα εμπόδιο να πλησιάσει τον Θεό. Τι φταίει ο Θεός αν οι άνθρωποι μας αδικούν, εάν οι άνθρωποι μας εκμεταλλεύονται, εάν οι άνθρωποι μας προδίδουν? Ο μόνος που δεν μας έχει προδώσει ποτέ είναι ο Κύριος και ο Θεός μας. Είναι ο μόνος πιστός φίλος. Τι είναι εμπόδιο τέλος να παραδώσω τον εαυτό μας τον Θεό? Σε πολλούς είναι οι πικρίες που αφήνουν να δημιουργούνται μέσα τους. Σε πολλούς είναι η απογοήτευση. Σε άλλους είναι η θυμή, η οργή, τα παράπονα που αφήνουν να δημιουργούνται μέσα τους. Ο Λόγος του Θεού λέει πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας. Γιατί ο Θεός ξέρει ότι αυτό είναι το συμφέρον μας. Αν μείνουν, εμείς πρώτα θα υποφέρουμε και μετά οι διπλανοί μας. Εμείς πρώτα θα γίνουμε δυστυχισμένοι και μετά η οικογένειά μας και όσοι ζουν κοντά σε εμάς. Ποιο είναι το παράδοξο του θανάτου? Το παράδοξο του θανάτου ότι είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να δώσει ζωή. Ο θάνατος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δίδει ζωή. Και αν κάποιος από ανάμεσά μας δεν την έχει πάρει, μπορεί αυτή τη στιγμή να την πάρει. Μόνο αν τον δεχθεί σαν ένα κόκκο σιταριού που έπεσε από τον ουρανό στη γη και πέθανε και για τις δικές του αμαρτίες. Όπως πέθανε και για τις αμαρτίες τις δικές μου και τις αμαρτίες πάρα πολλών και όλων των ανθρώπων. Όσοι θέλουν να τον δεχθούν. Και ο θάνατος, αν εφαρμοστεί και στη ζωή μας, ο θάνατος του παλιού μας ανθρώπου θα φέρει καρπό πολύ. Ευλογημένος είναι το όνομα του Κύριου μας Ιησού Χριστού, που θυσιάστηκε για μας επάνω στο Σταυρό στο Γολγοθά, που μας δέχτηκε έτσι που ήμασταν και μας δέχεται έτσι που είμαστε. Γιατί και σαν πιστοί, δυστυχώς, εις πολλά πτεωμένα πάντες, ενώ θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει σε περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. Ο Κύριος αγαπητοί ας ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας και ο Κύριος θα δώσει το μήνυμα στον καθένα μας που χρειάζεται ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή. Εκείνος ξέρει ποια είναι η ανάγκη σου, ποια είναι η ανάγκη μου. Και εκείνος δια του Πνεύματος του Αγίου να ευλογήσει τον καθένα μας και να μας οδηγήσει στο θέλημά του.

Όρθιοι, παρακαλώ να τελειώσουμε με προσευχή. Σε ευχαριστούμε, αγαπημένο μας Πατέρα, ο Θεός μας, μέσα από την καρδιά μας, για τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, που ήρθε από ψηλά, τόσο χαμηλά, για να μπορέσει να μας ανεβάσει εμάς τη δική Σου τη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθε και πόνεσε, για να μην πονέσουμε εμείς. Ήρθε και δίψασε, για να μας ξεδιψάσει, δίνοντας εμάς το νερό της ζωής. Ήρθε και ταλαιπωρήθηκε για να μας βγάλει από την ταλαιπωρία. Ήρθε και πέθανε για μας επάνω στο Σταυρό στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, και θα σε ευχαριστούμε πάντοτε και θα σε ευγνωμονούμε. Και σε σένα θα ψάλλουμε ύμνος δοξολογίας, λατρείας, ένου και ευγνωμοσύνης. Από τώρα στην ατέλειωτη αιωνιότητα, για το μεγαλείο της χάρης σου, του ελέους σου, της αγάπης σου, που το ύψος, το βάθος, το πλάτος και το μήκος είναι αδύνατο να το συλλάβουμε στο δικό μας το ανθρώπινο μυαλό. Σε ευχαριστούμε και θα σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας αγάπησες, γιατί μας εξαγόρασες, γιατί μας έπλυνες με το τίμιο αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μας πλύνεις καθημερινά. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δέχτηκες, μας έκαμες παιδιά σου και μας προορίζεις να ζήσουμε στην παρουσία σου, στην αιώνια σου δόξα. Σε ευχαριστούμε ακόμη γιατί καθημερινά μας προστατεύεις, μας φυλάτες από φανερούς και πιο συχνά αφανείς εμάς κινδύνους. Σε ευχαριστούμε για ό,τι μας δίνεις. Σε ευχαριστούμε για το πρόσωπό σου που είναι χορτασμός ευφροσύνης. Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες σε παρακαλούμε σε να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε καλύτερα και περισσότερο το μεγαλείο της προσφοράς σου που κάνεις στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να καταλάβουμε το βάθος των παθημάτων του Κυρίου μας. Να καταλάβουμε τη δύναμη της Ανάστασής Του που μπορεί να μας μεταμορφώσει τελείως. Ναι, Πατέρα μας, στα χέρια Σου αφήνουμε τους εαυτούς μας. Στα χέρια Σου αφήνουμε τους δικούς μας, ιδιαίτερα όσοι είναι μακριά Σου, όσοι ακόμη δεν σε γνώρισαν. Συ να τους επισκεφθείς και δι' το Αγίου Σου Πνεύματος να τους μιλήσεις και να ρίξεις το δικό Σου φως μέσα στα σκοτάδια της καρδιάς Τους. Στα χέρια Σου αφήνουμε το έθνος μας, σε παρακαλούμε Συ να παρατείνεις το έλεος Σου. Ξέρουμε τη διαφθορά που επικρατεί, αλλά για χάρη του Γιού Σου σε παρακαλούμε Συ να δώσεις καιρούς αναψυχής, ώστε να δούμε περισσότερους ανθρώπους να επιστρέφουν σε Σένα τον αληθινό Θεό και στον οποίο απέστειλες Κύριο Ιησού Χριστό. Στα χέρια Σου αφήνουμε και τους εαυτούς μας, Πατέρα μας, καθώς αυτή την ώρα θα αναχωρήσουμε, Συ να μας προστατεύεις, να μας ευλογείς, να μας οδηγείς στο θέλημά Σου. Όλα αυτά, Πατέρα μας, Σου τα ζητούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και σε ευχαριστούμε γιατί μας ακούς. Σε Σένα στέλνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα που σου ανήκουν από τώρα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το 41 εδάφιο. Για να πάρουμε κάποια αφορμή να κάνουμε κάποιες σκέψεις. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς, δεχθέντες των λόγων αυτού, ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχές. Και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία, αυτό μας ενδιαφέρει και αυτό είναι το θέμα μας, και εν τη κλάση του άρτου και εν τες προσευχές. Το θέμα μας λοιπόν είναι το ζήτημα της κοινωνίας. Αλλά πριν προχωρήσω σε αυτό το θέμα, θα ήθελα να κάνω μια ευρύτερη εισαγωγή, η οποία νομίζω ότι είναι σε κάθε περίπτωση χρήσιμη για τα ζητήματα αυτά, για να έρθουμε και στο θέμα της κοινωνίας όσο χρόνος μας μείνει. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει μια ανάγκη για μια επανατοποθέτηση των εννοιών στην αρχική τους βιβλική έννοια. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, η γλώσσα δεν είναι μια, όπως λέμε, αμφιμονοσήμαντη απεικόνηση μεταξύ του εννοουμένου και του λεγόμενου. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δεν σημαίνει ότι αυτό που λεκτικά βγαίνει από το στόμα μας και έρχεται στα αυτιά μας, ότι μπορεί μονοσήμαντα με ένα μοναδικό τρόπο να πάει στα αυτιά κάποιον άλλον. Η γλώσσα έχει αυτό το πρόβλημα και όπως ξέρετε, τα μεγαλύτερα προβλήματα που συνάντησαν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην επεξεργασία δεδομένων ήταν τα προβλήματα της γλώσσας και τα οποία ακόμα και σήμερα υπάρχουν. Ένα μικρό παραδειγματάκι. Πώς θα μεταφράσει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής την έκφραση τη συνηθισμένη, την έκατσε. Και εκεί που πήγαινε λοιπόν, την έκατσε. Τι σημαίνει την έκατσε? Πήρε κάποια και την έβαλε και κάτσε κάτω. Αυτό σημαίνει. Αλλά στην κοινή γλώσσα έχει πολλές έννοιες. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει πρόβλημα. Δεύτερον, η γλώσσα αλλάζει. Όχι μόνο, αλλά και με τις ίδιες λέξεις εννοούνται διαφορετικά πράγματα στην ίδια εποχή, αλλά και σε άλλες εποχές. Και αλλάζει ακόμα και η έννοια των λέξεων. Τρίτον, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς όταν διαβάζουμε τη βίβλο και κατά συνέπεια να παίρνουμε αυτό που λέει και όχι αυτό που εμείς νομίζουμε ή εννοεί η εποχή, πρέπει οι λέξεις να πάρουν την πραγματική τους νοηματική διάσταση που περιέχεται στη βίβλο. Τέταρτο, σε αυτό μας βοηθά η αναφορά μας στη γλώσσα εκείνη της εποχής και επίσης στην έννοια που δίνει κάθε φορά η ίδια η βίβλος, όπως φαίνεται από τα συμφραζόμενα, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται αυτή η λέξη. Τα προηγούμενα που ανέφερα πιστεύω ότι έχουν μεγάλη σημασία για να είμαστε βιβλικοί. Γιατί αν δεν είμαστε βιβλικοί, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είμαστε τίποτε από χριστιανική άποψη. Δηλαδή δεν είμαστε χριστιανοί. Γιατί οι βιβλικές έννοιες είναι αυτές τις οποίες έχει ένας χριστιανός. Μπορεί να είσαι ευχάριστος. Αν όμως δεν είσαι βιβλικός, είσαι για κάτι άλλο. Για την τηλεόραση, για ένα πάρτι, όπου τους ανθρώπους τους αρέσουν τα ευχάριστα, αλλά όχι όμως τα βιβλικά. Ευχάριστος και βιβλικός είναι ιδανικό. Να είναι κανένας και ευχάριστος, αλλά να είναι και βιβλικός. Εάν δεν γίνεται η συμβίωση, τότε πρέπει να υπερισχύει το βιβλικός. Το ευχάριστος έχει σχέση με αυτό που θα πούμε αμέσως παρακάτω, με την κοινωνία. Επιστημονικές γνώσεις, αλλά σε βιβλική βάση. Αυτό είναι απαραίτητο. Ο ίδιος ο χώρος της κοινωνίας έχει μια τάση να μπορεί

φορές είναι σε μια εντελώς διαφορετική βάση. Και ό,τι χτίσεις εκεί πάνω βγαίνει λάθος. Είναι αυτό που συμβαίνει με τους σεισμούς. Τα πολλά διόροφα που πέσανε είναι γιατί είχαν έναν όροφο και μετά λέει παντρεύτηκε το παιδί και να κάνουμε και έναν από πάνω. Τι πιο ευχάριστο. Να είναι από κάτω ο μπαμπάς και η μαμά και από πάνω το παιδί. Ένα όμως που το από κάτω δεν είχε βάσεις και το από πάνω ήταν πολύ ωραία φτιαγμένο και προσεγμένο, αλλά σε μια βάση η οποία δεν ήταν σταθερή. Σας έχω πει κι άλλη φορά ότι για την έννοια της διδακτικής παραδείγματος χάρη, που είναι και το αντικείμενο πιο προσιτό σε μένα, ναι, γι' αυτό είναι εκείνο από εκεί το παράδειγμά μου, υπάρχουν πάρα πολλές θεωρήσεις για το πώς μαθαίνει ένας άνθρωπος. 10 τουλάχιστον, μέχρι πρόσφατα που τις διάβαζα. Η πρώτη λέει ότι ο άνθρωπος είναι κακός μέσα του και δια της παιδείας πρέπει να αφαιρεθεί αυτό το κακό και να μπει κατά κάποιο τρόπο το καλό. Όλες οι άλλες οι θεωρήσεις, οι 9, αυτή λέγεται και δογματική άποψη ή θεολογική άποψη, γιατί την υποστήριξαν παλαιοί χριστιανοί. Όλες οι άλλες οι θεωρήσεις βασίζονται σε δύο στοιχεία, σαν βάση, ότι ο άνθρωπος είναι τάμπουλα ράζα, κενό, λευκό, πίνακας, και ό,τι του γράψεις αυτό είναι, και εκεί πάνω στοιχίζονται πολλές θεωρίες και πολλές αναλύσεις απάνω στη διδακτική έννοια και στις θεωρίες της μάθησης, και η άλλη λέει ότι ο άνθρωπος μέσα του είναι κατά βάση καλός και πρέπει να εκμεταλλευτεί η παιδεία τα καλά του στοιχεία και από εκεί πέρα να προχωρήσει. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε επιστημονικές βάσεις και θεωρήσεις, οι οποίες όμως από τις 9 αυτές μόνο η μία έχει βιβλική βάση. Δεν είναι ο άνθρωπος μέσα του στη βάση κακός. Επομένως λοιπόν, πώς θα στηριχθείς να χτίσεις ένα οικοδόμημα στηριζόμενος ότι είναι λευκός πίνακας ή ότι είναι ο άνθρωπος καλός, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Τέλος, πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουμε ασυνείδητες προεπιλογές αντίθετες με τις απόψεις της βίβλου. Αυτές, όπως είπα προηγούμενα, προέρχονται από το περιβάλλον, από το πολιτιστικό του υπόβαθρο ή το ήθος όπου διαμορφώνεται από τον κάθε πολιτισμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το θέμα είναι κατά κάποιο τρόπο απλώς πολιτιστικό. Εάν ο πολιτισμός είναι βιβλικός, τότε και το ζήτημα που προέρχεται από αυτό είναι βιβλικό, αλλιώς είναι αντιβιβλικό. Ακόμα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια μεταχριστιανική εποχή. Το περίεργο θα ήταν ο πολιτισμός να έχει βιβλικές θέσεις. Αυτό θα ήταν το περίεργο. Καταρχάς είναι ύποπτος ο πολιτισμός, χωρίς να σημαίνει ευθύς εξ αρχής ότι σε όλο του το εύρος είναι απορρίψιμος. Επομένως λοιπόν, ο χριστιανός έχει μια καχυποψία για αυτό που προέρχεται από το πολιτιστικό περιβάλλον, χωρίς να σημαίνει ότι τα απορρίπτει όλα. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε ότι γυρίζοντας το διακόπτη θα έχουμε φως, ή ότι έχοντας ένα μικρόφωνο που είναι αποτέλεσμα του πολιτισμού, όλα αυτά θα τα βγάλουμε και να μιλάμε με τα χέρια εδώ στο στόμα. Όχι, αυτό πράγμα. Αλλά όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τα λέω αυτά γιατί η βιβλική θεώρηση της έννοιας της κοινωνίας είναι διάφορη από τη σημερινή θεώρηση, όπως εκφράζεται στη χριστιανική πρακτική σήμερα. Και αυτό είναι φυσικό σε ένα μεταχριστιανικό κόσμο. Πιστεύω απόλυτα ότι ο σημερινός χριστιανός πρέπει να είναι προοδευτικός και όχι συντηρητικός. Η συντήρηση έχει σχέση με το προηγούμενο, το τελματωμένο, το μη αυθεντικό, εκείνο που έγινε αποδεκτό χωρίς να εξεταστεί προσεκτικά, χωρίς βάσεις, στην προηγούμενη περίπτωση χωρίς βιβλικές βάσεις. Είσαι μοντέρνος σήμερα όταν κάνεις όπως το βρίσκεις και ό,τι κάνουν οι άλλοι? Μία ερώτηση. Ο Λούθυρος ήταν συντηρητικός ή προοδευτικός? Βρήκε μια κατάσταση την οποία ανέτρεψε. Η κοσμική ζωή ανήκει στην πρόοδο ή στη συντήρηση? Τώρα είναι σήμερα κανένας κοσμικός. Θα κάνει μια κοσμική ζωή. Είναι στην πρόοδο ή στη συντήρηση? Το να πηγαίνουμε με το ρεύμα ανήκει στην πρόοδο ή στη συντήρηση? Μας αρέσει να είμαστε μοντέρνοι. Η σημερινή πρακτική χριστιανική ζωή δεν είναι καθόλου μοντέρνα. Όλος ο κόσμος είναι έτσι. Δεν είναι κανένας πρωτότυπος σήμερα αν κάνει ό,τι κάνει όλος ο κόσμος. Οι μοντέρνοι προοδευτικοί χριστιανοί βγαίνουν σήμερα από τις κοσμικές εκκλησίες στην Ευρώπη και φτιάχνουν τις βιβλικές αναγεννημένες εκκλησίες σε μια αναθεωρημένη βιβλική συμπεριφορά. Όπως ξέρετε, οι παλιές
λουθυριανές

εκκλησίες στην Ευρώπη όπου έχουν εκφυλιστεί και είναι πλέον όπως είναι εδώ και η Καθολική και η Ορθόδοξη Εκκλησία, τύπης χριστιανοί. Από εκεί μέσα βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι διαβάζοντας τη Βίβλο, γιατί τη Βίβλο την έχουν και βλέποντας ότι αυτά όλα δεν συμφωνούν με αυτά που λέει η Βίβλος, βγαίνουν από εκεί μέσα και δημιουργούν καταρχάς τις αναγεννημένες, θα λέγαμε, συναθρήσεις και μετά τις αναγεννημένες εκκλησίες. Αυτοί τώρα που φύγανε από αυτόν τον τρόπο κοσμικής ζωής και βγήκανε απ' έξω, πού ανήκουνε, στη συντήρηση ή στην πρόοδο? Αυτή ακριβώς η έννοια είναι και η έννοια της κοινωνίας και σε αυτά τα πλαίσια θα την εξετάσω. Τι είναι κοινωνία? Ενέμενον στην κοινωνία, μαζί με την προσευχή, τη διδασκαλία και το δείπνο του Κυρίου. Τις άλλες φορές, οι στρεβλώσεις των βιβλικών εννοιών γινόντουσαν με κατάργησή τους, ενώ εδώ τώρα γίνεται με τμηματισμό ή με αποκοπή ένα μέρος της εννοίας που τις εκφράζει. Μπορείς, αν θέλεις να χαλάσεις μια βιβλική έννοια, να την καταργήσεις εντελώς. Δεν υπάρχει ζήτημα ηθικής, ας πούμε. Δεν υπάρχει εκείνο. Μπορείς όμως να την τμηματίσεις και να πάρεις και ένα μέρος της έννοιας που περιέχει. Και αυτό στην ουσία είναι κατάργηση. Παραδείγματος χάρη, η έννοια της αγάπης περιέχει την έκφρασή της και όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση της αγάπης. Συνήθως νομίζουμε ότι αγάπη σημαίνει το να αγαπώ κάποιον και αυτός να με αγαπάει. Αυτό όμως είναι λάθος. Η έννοια της αγάπης από τη βιβλική άποψη είναι μονόδρομος, που βέβαια μερικές φορές μπορεί να είναι και αντίστροφα. Όταν κάποιος αγαπά, δεν είναι απαραίτητο να τον αγαπούν. Και δεν σημαίνει ότι όταν οι άλλοι δεν ανταποκρίνονται στην αγάπη του, αυτό σταματάει να αγαπά. Η έννοια όμως, όπως έχει γίνει στον κόσμο, σημαίνει ότι σ' αγαπώ εφόσον με αγαπάς. Και όταν πάψεις να με αγαπάς, ποιος ο λόγος εγώ να σ' αγαπώ? Αυτή όμως δεν είναι η βιβλική έννοια. Είναι κάτι άλλο, είναι ένας συνεταιρισμός. Ο περιορισμός λοιπόν της αγάπης στην αμοιβαία αγάπη έχει στην ουσία καταργήσει την έννοιά της στη βιβλική της έννοια. Δεν είναι απλά ένας περιορισμός, είναι στρέβλωση, θα λέγαμε. Το ίδιο συμβαίνει και με την έννοια της κοινωνίας. Τι είναι κοινωνία? Είναι η παρέα? Είναι η συναναστροφή? Είναι το να είμαστε μαζί? Είναι το να επικοινωνούμε? Οι έννοιες αυτές, χωρίς τις προϋποθέσεις τμηματικές, περιοριστικές της εννοίας, υποσύνολο της εννοίας της κοινωνίας, οδηγούν σε μία στρέβλωση. Αλλάζουν τη βιβλική έννοια της κοινωνίας σε βαθμό στρέβλωσης και μοιάζουν με την έξω βιβλική πολιτισμένη κοινωνία, όπως δίνει την έννοια της κοινωνίας. Αλλά καμιά σχέση δεν έχουν ουσιαστικά με τη βιβλική έννοια της κοινωνίας. Η κοινωνία στα ελληνικά είναι, πρώτον, μία στενή σύνδεση. Έχει αυτές τις έννοιες μέσα, ανοίξτε ένα λεξικό. Δεύτερον, μία εσωτερική σχέση. Τρίτον, ένα αμοιβαίο ενδιαφέρον. Τέταρτον, μία κοινή συμμετοχή σε ένα πράγμα. Πέμπτον, κοινές ευθύνες. Έκτον, σε σχέση δικαίου γίνονται όλες αυτές οι ευθύνες που αφορούν δύο πρόσωπα ή και παραπάνω πρόσωπα, όπως παραδείγματος χάρη γάμος, φιλία κτλ. Αυτές τις έννοιες έχει μέσα το λεξικό. Άρα λοιπόν, η κοινωνία είναι ευρύτερη της παρέας ή της συντροφιάς, που είναι υποσύνολα της έννοιας της κοινωνίας, αλλά όχι η κοινωνία. Εμείς συνήθως την κοινή έννοια νομίζουμε ότι έχουμε κοινωνία μαζί μας, πήγαμε μαζί, πιάμε ένα τσάι, ένα καφέ, κάτι άλλο κτλ. Και έχουμε κοινωνία. Αυτό είναι ένα τμήμα της κοινωνίας. Εάν μείνει εκεί, χωρίς αρχές όπως θα δούμε και άλλα πράγματα, καταργεί ουσιαστικά την έννοια της κοινωνίας. Αυτή όμως η κοινωνία τοποθετείται σε ένα βιβλικό πλαίσιο. Τοποθετείται δίπλα σε άλλες έννοιες, όπως είναι η προσευχή, η διδασκαλία, ο δείπνος του Κυρίου, που σημαίνει ότι είναι ίσης βαρύτητας, ίσου κύρους, ίσης σοβαρότητας, σε ένα πλαίσιο αρχών που αφορούν τη βιβλική εκκλησία και είναι στοιχείο της ζωής της εκκλησίας. Αυτή λοιπόν η κοινωνία, τοποθετημένη στα πλαίσια της λειτουργίας της εκκλησίας, έχει σαν μια προϋπόθεση ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Έχει την έννοια της κοινωνίας με το Θεό. Δεν υπάρχει σωστή βιβλική έννοια της κοινωνίας των ανθρώπων μαζί όταν αυτά δεν έχουν σχέση με την κοινωνία με το Θεό. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι η κοινωνία είναι έννοια της εκκλησίας.
Η κοινωνία δίπλα σε βαρύγδουπες έννοιες, σαν και αυτές που αναφέραμε, η Εκκλησία έχει κοινωνία με το Θεό και η κοινωνία των ανθρώπων έχει σαν σχέση της την κοινωνία, απαραίτητη σχέση, την κοινωνία με το Θεό. Άρα, οι αρχές της κοινωνίας πρέπει να βρίσκονται στις αρχές του Θεού, στις αρχές του σώματος της Εκκλησίας, γιατί υπάγεται εκεί. Αν θέλουμε να μιλάμε για μια βιβλική κοινωνία, όπως αν θέλουμε να μιλάμε για ένα βιβλικό γάμο ή για μια βιβλική συνεργασία ή για μια βιβλική εκκλησία, θα πρέπει να αναφερόμαστε συνεχώς σε αυτές τις αρχές. Α. Ιωάννης 1.3 μας λέει ο Λόγος του Θεού, «Εκείνο που είδαμε και ακούσαμε και εξαγγείλαμε σε εσάς, για να έχετε κι εσείς κοινωνία μαζί μας, και η δική σας, μάλιστα, κοινωνία είναι μαζί με τον Πατέρα και μαζί με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό». 1 Κορινθίους 1.9 «Πιστός ο Θεός, διαμέσου του οποίου προσκληθήκαμε στο να είστε κοινωνοί του Υιού του, του Ιησού Χριστού και του Κυρίου μας». Η πρόσκλησή μας σαν χριστιανοί πιστοί είναι να είμαστε κοινωνοί με τον Ιησού Χριστό. Η ιδιότητά μας σαν χριστιανοί προϋποθέτει την κοινωνία με τον Θεό. Ακόμα, 1 Κορινθίους 10.16, τα γνωστά εδάφια. «Το ποτήρι της ευλογίας δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Το ψωμί που κόβουμε δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού». Επομένως, λοιπόν, έχουμε κοινωνία με αυτές τις προϋποθέσεις. Και λέει παρακάτω, κοινωνία θυσιαστηρίου ή κοινωνία δαιμονίων. Η έννοια, επομένως, της κοινωνίας ταυτίζεται με τη συμμετοχή και εφιστά την προσοχή. Φιλιππισίους 3.10 «Για να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής Του και την κοινωνία των παθημάτων Του». Να πάλι η έννοια της κοινωνίας. Η βάση αυτή της κοινωνίας με το Θεό είναι η εν πίστη διαρκή δεδομένη κοινωνία ύπαρξης και ζωής εν Θεό που πραγματοποιείται με την υπακοή του ανθρώπου. Η κοινωνία με τον Θεό σημαίνει αυτόματα την υπακοή του ανθρώπου. Ερχόμαστε τώρα στην κοινωνία των ανθρώπων. Η κοινωνία με τη βιβλική έννοια, η έννοια της κοινωνίας, ενέμενον εν τη κοινωνία των ανθρώπων. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η κοινωνία χωρίς ταυτόχρονα να έχουν εκείνη κοινωνία με το Θεό μέσω της υπακοής. Αυτό θα μας βοηθήσει στις πρακτικές, θα λέγαμε, εκφράσεις της κοινωνίας. Η 1 Κορινθίους 12.12 δίνει την έκφραση της κοινωνίας στο σώμα της Εκκλησίας. 1 Κορινθίους 10.16 έκφραση της κοινωνίας των ανθρώπων στο δείπνο της Εκκλησίας. Και η κοινωνία των πιστών αντανακλά ακριβώς την κοινωνία με τον ίδιο το Θεό. Οι όροι των σχέσεων, η διαδικασία των πράξεων, η συμπεριφορά του ενός προς τον άλλον είναι στοιχεία της κοινωνίας που ανάγονται πάντοτε στα θέματα υπακοής σε σχέση με τα πράγματα του Θεού. Να γιατί η έννοια της παρέας, παύλα, κοινωνίας, είναι φθηνή. Να γιατί η έννοια της συντροφιάς, σαν αντιστάθμισμα της έννοιας της κοινωνίας, είναι ανεπαρκής. Αυτές, για να γίνουν κοινωνία, πρέπει να αντανακλούν τις σχέσεις της κοινωνίας με τον ίδιο το Θεό. Στην προσευχή του Κυρίου, Ιωάννης 17.15 μας λέει «Να τους φυλάξεις από τον πονηρό», που σημαίνει τον κίνδυνο και την απειλή της γνήσιας κοινωνίας από την αμαρτία. Α. Ιωάννης 1.6 «Αν πούμε ότι έχουμε κοινωνία μαζί του και δεν περιπατούμε ή περιπατούμε στο σκοτάδι, τότε το πράγμα είναι διαφορετικό. Αν περπατούμε μέσα στο φως, έχουμε κοινωνία ο ένας με τον άλλον και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει από κάθε αμαρτία». Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν περπατάμε στο φως, τότε έχουμε κοινωνία ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή αυτή η έννοια της κοινωνίας πάει εκεί. Δεν μπορείς να μην περπατάς στο φως και να λες ότι έχεις σχέση κοινωνίας ο ένας με τον άλλον. Αυτή είναι μια στρεβλή κοινωνία. Αν περπατάμε λοιπόν στο φως, έχουμε κοινωνία. Αλλιώς δεν υπάρχει με τη βιβλική έννοια η έννοια της κοινωνίας. Κανένα περπάτημα έξω από το φως δεν μπορεί να περιέχει τη σωστή έννοια της κοινωνίας. Και το φως είναι εκεί που τίποτα δεν κρύβεται και κανένας τα βλέπει όλα διάφανα χωρίς να προβληματίζεται για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και κάτι λίγο εκτός θέματος. Εάν δεν έχουμε κοινωνία και δεν περπατάμε στο φως, το αίμα του Ιησού Χριστού δεν μας καθαρίζει. Σημειώστε το. Διότι
Πάντα έχουμε στο νου μας αυτό το εδάφιο που λέει και το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει. Και αν κάποιος πέσει και έχουμε και τα λοιπά. Σε ποια περίπτωση. Αν περπατάμε στο φως και έχουμε κοινωνία μεταλλήλων. Σε αυτές τις περιπτώσεις μας καθαρίζει το αίμα του Χριστού. Αλλιώς τι. Αλλιώς δεν μας καθαρίζει. Αυτά τα δύο είναι συνδεδεμένα. Η κοινωνία λοιπόν, ο τέταρτος στήλος της Εκκλησίας. Αναγκαία όπως η προσευχή, η διδασκαλία και η κλάση του άρτου. Και είναι σαφέστατο ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι μόνος. Πρέπει να βρίσκεται σε κοινωνία με τους άλλους. Ιδιαίτερα οι πιο νέοι άνθρωποι έχουν, πριν φτιάξουν οικογένεια, έχουν ανάγκη από παρέα. Πρέπει να ζουν σε κοινωνία με τους άλλους, αλλά και σε μια κοινωνία σε βιβλικά πλαίσια. Τι συμβαίνει όμως συνήθως. Είναι για την κοινωνία απαραίτητη η παρέα μεταξύ των χριστιανών. Κάθε συγκέντρωση είναι σε αυτά ακριβώς τα πλαίσια. Πώς όμως πρέπει να συντίθεται μια τέτοια κοινωνία για να είναι βιβλική κοινωνία. Πρέπει να έχει καταρχάς περπάτημα στο φως. Κάθε σκέψη, κάθε κίνηση, κάθε πράξη, κάθε λόγος, κάθε αποτέλεσμα πρέπει να είναι αποτέλεσμα της σύνδεσης με τον ίδιο τον Κύριο. Τότε αποκτά βιβλικό έννοια. Κάνουμε παρέα. Πώς πρέπει να είναι διαθρωμένη αυτή ακριβώς η παρέα για να ονομάζεται κοινωνία. Πρώτο, ποια τα ενδιαφέροντα αυτής ακριβώς της παρέας. Γιατί μιλάμε ότι είναι αποτέλεσμα της κοινωνίας με τον Κύριο. Τι λέγονται σε αυτή ακριβώς την παρέα, ώστε να μπορεί να ονομαστεί κοινωνία με τα βιβλικά πλαίσια. Με ποιους τρόπους συντίθεται, ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή την παρέα, για να έχει βιβλική έννοια και να είναι και η βιβλική έννοια της κοινωνίας. Αν τα ενδιαφέροντα είναι λόγια, εάν τα λόγια αυτά δεν είναι λόγια που μπορούν να ακουστούν στο φως δημόσια, που σημαίνει ότι δεν περιπατάμε το φωτί, τότε αυτό δεν είναι κοινωνία. Είναι μία παρέα και μάλιστα μία παρέα που συμβαίνει στα έξω βιβλικά πλαίσια, στα κοσμικά πλαίσια, με όλα τα συνεπακόλουθα. Έχω τονίσει πολλές φορές στους γονείς, οι οποίοι ησυχάζουν όταν τα παιδιά τους είναι με άλλα παιδιά, με παιδιά της Εκκλησίας. Ασφαλώς, είναι πολύ ο λιγότερο χειρότερο από το να είναι με τα παιδιά του κόσμου. Αλλά ο εφησυχασμός δεν πρέπει να υπάρχει. Διότι σε αυτή την κοινωνία εντός εισαγωγικών με τα παιδιά πρέπει να είναι εξασφαλισμένες οι βιβλικές έννοιες της κοινωνίας. Αλλιώς θα σου σερβιριστούν διάφορα πράγματα και ζητήματα που θα έχουν και τη σφραγίδα της χριστιανικής συντροφιάς. Πολλοί γονείς με έχουν πλησιάσει και με έχουν κάνει παράπονα για διάφορες διοργανώσεις οι οποίες φέρνουν τη σφραγίδα της χριστιανικής συντροφιάς, που όμως έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα παιδιά τους. Και τονίζω εγώ και λέω ότι τελικά είσαι ο τελικός υπεύθυνος εσύ για το τι τελικά. Διότι δεν είναι απλά το να πηγαίνει παρέα κάποιος αρμόδιος παραπονέθηκε σε κάποιον γονιό γιατί δεν στέλνει το παιδί του την χριστιανική συντροφιά. Λέει, μα μετά από εκεί πάνε κάπου αλλού. Σε ένα μέρος που οι χριστιανοί δεν πάνε. Λέει, ναι, όλοι μαζί πάνε, λέει. Δεν πάνε, λέει, με τους κοσμικούς. Πάνε όλοι μαζί. Δηλαδή, τα παιδιά της Εκκλησίας. Ναι, αλλά εκεί που πάνε όμως, δεν είναι. Τι σημασία έχει, λέει. Αφού πάνε όλοι μαζί, δεν είναι το πάνε η παρέα και η συντροφιά. Πρέπει να μπαίνει η έννοια του πλαισίου της κοινωνίας της βιβλικής. Οι παρέες μας δεν είναι κοινωνίες. Απλά, αν δεν περπατάμε στο φως. Και το ερώτημα είναι, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά πριν από αυτό ας βάλουμε κάποια άλλα ερωτήματα. Είσαι σε μια παρέα που πρέπει να είναι κοινωνία. Πότε διαμαρτυρήθηκες για εκείνα που συμβαίνουν στην παρέα, τα λόγια, οι σκέψεις, τα κουτσομπολιά. Πότε διαμαρτυρήθηκες ότι αυτό που κάνουμε τώρα είναι μια κοσμική συντροφιά. Έτσι κάνει όλος ο κόσμος. Μην νομίζω ότι κάνουν τίποτα εγκλήματα οι άνθρωποι. Κάθεται και κουβεντιάζει ο ένας για τον άλλον. Αυτό είναι μια κοσμική παρέα. Δεν είναι κοινωνία.
Πότε επέμεινες? Σε παρακαλώ. Δεν θέλω να ακούσω τέτοια εγώ. Γιατί εδώ έχουμε τόσα άλλα ωραία πράγματα να κουβεντιάσουμε. Πότε ύψωσες τη φωνή σου ή τη φωνή μου και είπα, αυτό είναι αμαρτία. Αυτό κάνει ο κόσμος. Ο Σκάι έλεγε κάποτε ένα ρητό, σήμερα αδιάφορος, αύριο συνένοχος. Και πολλοί από εμάς στην ανώδυνη συμμετοχή στην εντός εισαγωγικών κοινωνία γινόμαστε συνένοχοι σε πολλά πράγματα που χαλάνε οι βιβλικές έννοιες. Εκεί ο Ιησούς του Ναβί, αφού τους είπε διάφορα πράγματα, τους είπε στο τέλος, εγώ και ο οίκος μου, αλλά εσείς ό,τι και να διαλέξετε, εγώ και ο οίκος μου θέλουμε να λατρεύει τον Κύριο. Βέβαια, αν γραφόταν σήμερα το Ευαγγέλιο, μερικοί αυτό το εγώ και ο οίκος μου, το οίκος μου το είχαν βγάλει. Γιατί είναι γεγονός ότι δεν μπορούν σήμερα οι άνθρωποι να ρυθμίσουν τα του οίκου τους. Θα έλεγε εγώ τώρα η γυναίκα μου, τα παιδιά μου και τα λοιπά ή τα αντίστροφα, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ όμως θα λατρεύω τον Κύριο. Που σημαίνει ότι και πάλι έχουμε ξεφύγει από μια βιβλική έννοια. Ποιος είναι ο ρόλος του χριστιανού στην παρέα για να γίνει αυτή μια κοινωνία εν Χριστώ? Είναι ο ρόλος του αλατιού. Ένα αλάτι που νοστιμίζει, είναι ένα αλάτι που τσούζει, είναι ένα αλάτι που διατηρεί. Αυτές τις τρεις βασικές έννοιες έχει το αλάτι για να το αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Μα τότε θα με αποβάλουν. Θα με αποβάλουν και θα είμαι μόνος. Καλύτερα να έχει κανένας κοινωνία με τον Χριστό, εάν δεν μπορεί να έχει κοινωνία εν Χριστώ με τους άλλους, παρά με το σκοτάδι. Τι μας ελκύει σε μία παρέα, σε μία συντροφιά? Και γιατί πολλές φορές αυτή η συντροφιά και η παρέα που πρέπει να είναι μια κοινωνία εν Χριστώ δεν διατηρείται? Η αναγνώρισή μας μέσα σε αυτή τη συντροφιά, οι άλλοι να μας αναγνωρίσουν ότι κάτι είμαστε, οι επιθυμίες μας ή τα γούστα μας, με αυτόν ταιριάζω περισσότερο ή λιγότερο, η επιδίωξη των επιθυμιών μας, κάτι που κάνουν βέβαια έξω οι κοσμικοί, δεν είναι αυτοί οι λόγοι για να υπάρχει μια χριστιανική κοινωνία. Και είπα και προηγούμενα ότι πολλοί γονείς επαναπαύονται. Λέει, ας κάνει παρέα και πού αλλού να το στείλω? Ο γονιός είναι υποχρεωμένος να ελέγχει εάν η παρέα του παιδιού του βρίσκεται στα πλαίσια της κοινωνίας με τα άλλα τα παιδιά, όπως οι βιβλικές έννοιες το θέλουν. Πολλοί κινούνται σε δύο άκρα. Ζουν αναγκαστικά σε συντροφιά που δεν αποτελούν την κοινωνία σε βιβλική βάση. Το ξέρουν, αλλά το κάνουν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Πώς αλλιώς θα κάνω παρέα? Διαλέγουν την ολιγότερη χειρότερη κοινωνία. Η θέση αυτή είναι λάθος. Καταρχάς, μέσα στην κοινωνία, όπως διάβασα στους ορισμούς στην αρχή, υπάρχει μια αλληλοσύνδεση και ένα πάρε δώσε. Στην κοινωνία μέσα δεν είμαστε παθητικοί. Θα το δούμε σε λιγάκι. Οι άλλοι πηγαίνουν σε ένα άλλο άκρο, στη μοναξιά. Πού να πας? Πήγαινε καλύτερα μόνος εκεί πέρα. Έτσι οδηγηθήκαμε στα μοναστήρια. Πού δεν βρίσκανε άλλη άκρη οι άνθρωποι, τραβήξαν σε ένα βουνό μόνοι τους, φτιάξανε μια καλυβίτσα εκεί πέρα. Έχω εκεί ένα μικρό πίνακα του Spitzweg στο σπίτι και έχει ένα καλόγερο και ψήνει ένα κοτόπουλο και από εκεί κρέμονται οι κάλτσες του και από εκεί είναι η πετσέτα του κτλ. Μόνος του, αγλιτώσει ο άνθρωπος. Είναι αυτό λύση? Η μοναξιά είναι αποτέλεσμα του φόβου για τη σύγκρουση. Και ο χριστιανός δεν είναι δειλός. Η ρήξη δεν είναι το χειρότερο πράγμα που έχουμε, αν και είναι δυσάρεστο. Χειρότερο είναι το σκοτάδι. Γιατί όποιος δεν περπατάει στο φως, περπατάει στο σκοτάδι. Και θα πρέπει μαζί με τα άλλα αδέλφια, σαν όχι παθητικοί δέχτες των αποτελεσμάτων της κοινωνίας των άλλων, να είμαστε σημεία αντίστασης. Αυτό είναι η λύση. Δεν πηγαίνω στην άκρη, μετέχω. Γιατί υπάρχει ανάγκη της κοινωνίας. Αυτή όμως η κοινωνία, σε αυτή την κοινωνία εγώ δεν είμαι ένας παθητικός δέχτης, αλλά ελέγχω και έχω το θάρρος. Και έχω και το θάρρος της ρήξης. Έχω το θάρρος να πω, δεν σου επιτρέπεται αδελφέ μου. Δεν μπορείς να το λες, δεν μπορεί να το κάνεις. Γιατί μερικές φορές προβάλλονται λόγια, αλλά προβάλλονται και στυλ ζωής. Και αυτά τα στυλ ζωής μεταδίδονται και στους υπολείπους.
Και έρχεται, ξέρεις, εμείς κάναμε εκείνο και κάναμε το άλλο. Δεν θα αναφερθώ σε κανένα συγκεκριμένο πράγμα. Σε κανένα συγκεκριμένο πράγμα. Όλοι μας ξέρουμε. Εκείνο και το άλλο. Και όταν το λέει ο άλλος και δεν παίρνει καμία απάντηση, και αυτό είναι το σύνηθες για να μην έρθει σύγκρουση, αυτό σημαίνει ότι εσύ είσαι ή αδιάφορος ή συμμετέχεις. Για να μην πούμε ότι συμφωνείς. Όταν δεν συμφωνείς, έχεις δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Τότε έκανε στην κοινωνία των ανθρώπων του Χριστού μία απλή παρέα, η οποία ανέχεται, και τι να του λέγα, λέει, τώρα και μπορεί να παραξηγιόταν κιόλας. Αυτές μέσα οι έννοιες δεν είναι βιβλικές, αδελφοί. Εμείς τις εφεύραμε ή καθώς πρέπει χριστιανοί. Όπως στα κοσμικά πάρτι και στις συνήθειες, λέει η τάδε κυρία την τάδε κοτσάνα και όλοι μερικά χαχαχαχα γελάνε, τι αστείο που ήτανε, γιατί, πώς να την προσβάλλουνε. Και αυτή ήταν η κυρία του τάδε κτλ. Αυτό είμαστε εμείς. Γι' αυτό ήρθαμε στο Χριστό. Γι' αυτό αλλάξαμε τη ζωή μας. Όχι. Η έννοια της κοινωνίας πρέπει να μείνει στη βιβλική βάση. Τα κριτήρια της κοινωνίας. Πρώτον, έχουμε πει ήδη στο φως. Δεύτερον, στη μάθηση. Η έννοια της κοινωνίας δεν είναι απλώς για να περάσουμε καλά. Πρέπει να μαθαίνουμε εκεί πέρα. Και ο ένας μαθαίνει από τον άλλον εν Χριστώ. Η μία μαμά λέει στην άλλη μαμά τις εμπειρίες της, τα παθήματά της, εν Χριστώ με τα παιδιά της. Ναι, και εμένα, ναι, έτσι μου έκανε, αλλά εγώ προσευχήθηκα και έκανα εκείνο. Μάθηση. Είναι άσκηση. Είναι άσκηση υπομονής. Είναι άσκηση θάρρους. Είναι πάρε δώσε πνευματικό. Είναι καθαρότητα. Αυτές είναι οι αρχές της κοινωνίας. Όλοι είναι δεκτοί στην κοινωνία μας. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτε. Δεν υπάρχουν στη χριστιανική κοινωνία κλίκες, παρέες. Δεν υπάρχουν ομάδες που όταν παρευρεθείς κλείνουν τα στόματα και δεν ακούγεται τίποτε. Τι λέγαμε λοιπόν και τα λοιπά. Δεν σταματάνε οι κουβέντες αυτές τις κοινωνίες. Γιατί? Γιατί υπάρχει μια καθαρότητα. Υπάρχει φως. Υπάρχει διαφάνεια. Έλα και εδώ. Ξέρεις τι λέγαμε προηγουμένως. Λέγαμε ότι για να μοιάσουμε του Χριστού πρέπει να είμαστε έτσι. Πρέπει να είμαστε αλλιώς. Αυτό δεν είναι κρυφό. Όταν όμως λέω για τον άλλον, όταν κουτσομπολεύω, όταν τρώω ψητών τον έναν, ψητών τον άλλον, τότε αυτό δεν είναι μια κοινωνία εν Χριστώ Ιησού. Και αναφέρθηκα σε αυτό το θέμα το συγκεκριμένο, διότι συνήθως μιλάμε για ζητήματα θεολογικά, και πολύ καλά κάνουμε, η θεολογία, η Εκκλησία και η θεολογία της, ζητήματα ήθους. Δεν πρέπει ο χριστιανός να κάνει εκείνο και το άλλο και τα λοιπά, βρώμικα χρήματα και τα λοιπά, εκείνο και το άλλο. Μιλάμε για εκείνο, αλλά πολύ φοβάμαι ότι ένα βασικό στοιχείο μάθησης που είναι η κοινωνία, αυτό έχει μείνει ανεξέλεκτο και χωρίς αρχές. Το ξέρετε πολύ καλά ότι το 50 και παραπάνω της 100 της μάθησης που ενεργείται στα παιδιά, ενεργείται πριν πάνε σχολείο. Χωρίς τη συστηματική διδασκαλία, δηλαδή. Παραμουσάρι, το ζήτημα της γλώσσας. Ξέρετε πώς παιδευόμαστε όλοι, ιδιαίτερα εμείς που είμαστε έτσι λίγο μπουμπούνες με τη γλώσσα. Δηλαδή, ξεκίνα τώρα όταν είσαι 20 χρονών να μάθεις αγγλικά. Καλά. Θα σου βγει η ψυχή το λάδι και τα λοιπά και στο τέλος θα μιλάς και οι άλλοι θα βαστάνε το στόμα τους από τις αγγλικούρες που θα ακούνε. Δύσκολο πράγμα. Τα παιδιά το μαθαίνουν στα 3-4 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό. Και ξέρετε που το μαθαίνουν? Έξω από το σχολείο. Χωρίς συστηματική διδασκαλία. Πού? Μόνο με την κοινωνία. Μόνο μετά από το περιβάλλον. Επομένως το περιβάλλον είναι ένας φοβερός δάσκαλος. Ποιος είναι ο μέγας διδάσκαλος του γένους? Η τηλεόραση. Όλοι οι άνθρωποι κινούνται στα πλαίσια της. Γιατί το κάνει αυτό? Από εκεί το πήρε. Το διδάχτηκε. Αυτό τι είναι? Περιβάλλον. Η έννοια της κοινωνίας μέσα στην Αγία Γραφή τοποθετήθηκε διότι ο Θεός, που ξέρει τις ανθρώπινες διαδικασίες μάθησης, ξέρει πώς λειτουργεί η ψυχή του ανθρώπου αυτού, αυτός την κατασκεύασε, ξέρει ότι από το περιβάλλον έχει ανάγκη να πάρει πολλά στοιχεία και αν το περιβάλλον δεν είναι αυτό που πρέπει, θα πάρει λαθασμένα στοιχεία. Πήρες ένα διαστραμμένο δάσκαλο στο σπίτι σου. Βάζει κανένας στο σπίτι του ένα δάσκαλο όπου θα μάθει την κόρη του, το παιδί του μαθηματικά, ας πούμε, αλλά αυτός είναι και όχι καθώς πρέπει, είναι και ανήθικος, είναι και πονηρούλης, είναι και εκείνα, το κάνεις αυτό το πράγμα? Πώς λοιπόν επαναπαυόμαστε αφήνοντας ανεξέλεκτες
τις χριστιανικές κοινωνίες, οι οποίες, επαναλαμβάνω, πραγματοποιούν μάθηση επάνω μας και μας επηρεάζουν. Άρα λοιπόν, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση σε όλα τα σημεία. Αλλά αυτό το σημείο είναι κάτι το οποίο πρέπει πάρα πολύ να μας απασχολήσει. Έχουμε εδώ και πολλά χρόνια την εμπειρία της κατασκήνωσης, όπου είναι, θα λέγαμε, για τα παιδιά μία κρυσάρα που μαζεύονται χοντρά και ψηλά όλα αυτά τα οποία έχουν συλλέξει από το περιβάλλον τους. Την οικογένειά τους, το σχολείο τους, από την εκκλησία τους. Και βλέπει κανένας εκεί ότι όλη η επιχειρηματολογία βασίζεται πού? Μα αυτό το κάνουν όλοι. Δηλαδή ποιος το κάνει? Το περιβάλλον που ζούμε. Και εμείς είχαμε πάει με μια παρέα με το Κυριακό σχολείο και είχαμε πάει εκεί και τα λοιπά. Ένας στέλεχος της κατασκήνωσης εξομολογήθηκε ότι υπεύθυνη της κάποιας εκκλησίας, ούτε όνομα, ούτε χωριό, ούτε πόλη, ούτε στίγμα και τα λοιπά, του είπανε πάρε τα παιδιά να πάτε να δείτε αυτό το έργο. Λέει, μα εγώ νομίζω ότι, λέει, υποχρεωμένος. Δεν ξέρω πόσο υποχρεωμένος ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει πήγε και τα άφησε έξω από το σινεμά, είδανε το έργο, βγήκανε, τα περίμενα απ' έξω, τα πήρε και έφυγε. Αυτό είναι επιχείρημα κοινωνίας για όλα εκείνα τα παιδιά που πήγανε. Είχαμε πάει και εκεί. Άντε αυτή η τη μάθηση, η οποία ταιριάζει και με τις επιθυμίες του βεβαίως, εσύ να τη βγάλεις τώρα. Ενώ έπρεπε η κοινωνία εκείνη, η μικρή, να διδάξει κάτι άλλο. Όχι. Εμείς δεν κάνουμε τέτοιες δουλειές. Εμείς θα πάμε κάπου αλλού, εδώ μαζί, σε ένα σπίτι, να ψάλουμε, να τραγουδήσουμε, να κάνουμε το άλλο, να δείξουμε κτλ. Μια κοινωνία πραγματική. Και επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει η έννοια της κοινωνίας να μπει σε μια βάση βιβλική. Όταν λέμε κοινωνία ανθρώπων, παρέα ανθρώπων, συντροφιά ανθρώπων, αυτή πάντοτε πρέπει να έχει το εν Χριστώ. Αλλιώς είναι μια κοσμική παρέα και όχι κοινωνία. Όταν κάνουμε κοινωνία στην εκκλησία που είμαστε όλοι μαζί, είναι το ίδιο όπως θα κάνουμε στο σπίτι μας. Είναι το ίδιο όπως θα κάνουμε στα γενέθλιά μας. Την ίδια συμπεριφορά έχουμε, τα ίδια πράγματα λέμε, τα ίδια ρούχα φοράμε, τις ίδιες τάσεις έχουμε, την ίδια αγάπη έχουμε, όλα είναι τα ίδια. Γιατί είναι μία κοινωνία στο φως. Υπάρχει ο κίνδυνος. Άλλα να λέει ο άνδμονας, που να λέει την ορθή διδασκαλία, και άλλη διδασκαλία να διδάσκεται από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, που μάλιστα φέρει και τον τίτλο και τον χαρακτηρισμό χριστιανική κοινωνία. Και ο άλλος είναι αναπαυμένος. Όπως ο γονιός στέλνει το παιδί του στο σχολείο και λέει «Το παιδί μου πήγε στο σχολείο». Δεν πήγε στο καμπαρέ, δεν πήγε στα ποδοσφαιράκια, δεν πήγε στα ηλεκτρονικά, πήγε στο σχολείο. Άμα αν το σχολείο προσφέρει και ναρκωτικά, και προσφέρει σήμερα όπως ξέρετε, σε κάθε περίπτωση και σε πολλά σχολεία, τότε ποια είναι η ασφάλεια? Επομένως λοιπόν, αυτή ακριβώς η περιφρούρηση της έννοιας χριστιανικής κοινωνίας είναι επικίνδυνη μερικές φορές, εάν αυτή η κοινωνία δεν είναι χριστιανική κοινωνία, αλλά είναι μια τυχαία κοινωνία. Απλώς μας επαναπάβει, απλώς λέμε ασφαλιζόμαστε, ενώ δεν ασφαλιζόμαστε. Το συμπέρασμα. Σε όλους τους τομείς θα πρέπει να μπει η βιβλική βάση. Το πρόβλημα της χριστιανικής συντροφιάς και των χριστιανών σήμερα είναι ότι έχουν τις ίδιες λέξεις, τις ίδιες έννοιες, τα ίδια πράγματα, αλλά με άλλο νόημα. Είπα προηγουμένως για την έννοια αγάπη. Κάποτε σε κάποιες εφημερίδες γράφανε τι είναι αγάπη. Και λέει, αγάπη, αγάπη, αγάπη είναι να θυμάσαι τα γενέθλιά της. Εντάξει. Αγάπη είναι, λέει, να της πηγαίνεις πότε πότε ένα λουλούδι. Εντάξει. Αλλά δεν είναι αυτό η αγάπη. Αγάπη να θυσιάζεσαι. Λέει, και ο άντρας θα θυσιάζεται για τη γυναίκα, όπως ο Χριστός θυσιάστηκε για την Εκκλησία. Όχι, κάτσε, λέει. Είπαμε για αγάπη, δεν είπαμε για τέτοια πράγματα. Μα αυτό είναι η αγάπη. Τώρα είναι στρέβλωση. Σας έχω πει κι άλλη φορά ότι όταν απάνω σε ένα διθέσιο αεροπλανάκι βρίσκονται δύο και χαλάσει η τουρμπίνα και δεν αντέχει και τους δύο, ένα αντρόγινο, έτσι, ποιος θα πέσει ώστε να αλαφρύνει το αεροπλάνο και να προσγειωθεί κανονικά? Γιατί αλλιώς θα σκοτωθούν και δύο. Ποιος θα πέσει? Το φεμινιστικό κίνημα λέει, βάζουμε κλήρο, αφού μας στήσει, έλα ρε άντρα, άντε να δούμε τι θα γίνει, κράτς, κορώνα θες τη γράμματα, ρολάρι,
Γυναίκα μου, έχασες. Πέσε. Ίση, δεν είμαστε. Αυτό είναι το φεμινιστικό κίνημα, που είναι προοδευτικό. Το χριστιανικό κίνημα λέει, ο άντρας θυσιάζεται για τη γυναίκα. Λέει, γυναίκα, πέφτω. Μα, τα παιδιά μας. Ε, ποια παιδιά μας τώρα. Αφού ο άντρας θυσιάζεται για τη γυναίκα. Δεν λέει ότι η γυναίκα θυσιάζεται για τον άντρα. Γι' αυτό οι γυναίκες να μην είναι... Να μην κάνουν τις έξυπνες ότι δίθεν να έχουν βαρύτερα φορτία με το ζήτημα της υπακοής. Εάν χρειαστεί, σε κάποια στιγμή ο άντρας θα πέσει. Καταλάβατε. Αυτοί απλά πρέπει να υπακούνε. Τίποτα άλλο. Είναι λιγότερο αυτό το πράγμα. Αυτή είναι όμως η βιβλική έννοια, αδελφοί. Το ίδιο ισχύει για την κοινωνία, το ίδιο ισχύει για τη μακροθυμία, το ίδιο ισχύει για την ειρήνη, το ίδιο ισχύει για την υπακοή, το ίδιο ισχύει για τη βιβλική τάξη. Για όλα. Και πρέπει να τοποθετηθούμε εκεί. Αν θέλουμε να είμαστε αυτό που πρέπει να είμαστε. Αλλιώς τι είμαστε. Τι είμαστε. Τίποτα δεν είμαστε. Χωρίς τις βιβλικές έννοιες στην πλήρη ανάλυση τους και χωρίς τρευλώσεις, δεν είμαστε τίποτε. Διότι όλο το είναι μας στηρίζεται ακριβώς από εδώ. Και ιδιαίτερα τονίζω αυτή την έννοια της κοινωνίας, η οποία μπορεί να επανατοποθετηθεί και να επανατοποθετηθεί ο καθένας στον εαυτό του και στον περιβάλλον του. Κοινωνία είναι και δύο. Και αρχίζουμε και κουβεντιάζουμε. Και αρχίζουμε και κάνουμε. Και αρχίζουμε και λέμε. Και αρχίζουμε και βλέπουμε. Δεν έχεις δικαίωμα. Πεις, σε παρακαλώ. Αυτό δεν μπορούμε να το βλέπουμε εμείς. Άντρα. Αυτό που βλέπουμε τώρα απέναντι, δεν μπορούμε να το βλέπουμε. Γιατί, διότι ένα ρε γυναίκα μαζί μας, μόνοι μας είμαστε, τα παιδιά είναι στο άλλο δωμάτιο, ας πούμε, παντρεμένοι άνθρωποι. Όχι, δεν μπορείς να το βλέπεις αυτό το πράγμα. Και δεν σηκώνομαι και φεύγω, λίστο, πάνε. Αν έκανε έτσι η Ζαφύρα, δεν θα τους κουβαλάγανε νεκρούς. Αν του έλεγε ρε άντρα, κάτσε, εντάξει, θες να τα μισά λεφτά να το πούμε. Ειλικρίνεια. Τι. Κορδεύουμε τώρα το Θεό και τα λοιπά. Δεν θα έκανε έτσι. Του είπε, τι να κάνουμε, άντρας μου, είσαι ό,τι θέλεις κάνεις. Σε αυτά δεν έχει ό,τι θέλεις κάνεις. Ο καθένας θα συμβάλλει στον τομέα του. Για την εξυγίανση. Για την βιβλική επανατοποθέτηση. Για να είμαστε αυτό που πρέπει να είμαστε και όχι για αυτό που μας σέρνει συνεχώς ο κόσμος. Κάνετε συζήτηση στο τέλος. Αν υπάρχει ενδιαφέρον, πολύ ευχαριστώ.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Της χοροδίας.

όλοι μαζί. Κάτω, κάτω, κάτω, όλοι μαζί να ψάλλουμε. Ψάλετε όλοι μαζί.

Όρθιοι, παρακαλώ. Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε Θεέ, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Σε ευχαριστούμε γιατί πραγματικά η αγάπη σου αποδείχτηκε πραγματική, αληθινή, υλοποιήθηκε μέσα στην ιστορία την ανθρώπινη εν το προσώπο του Υιού σου, του μόνο γενούς. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί τον έστειλες από τους ουρανούς, τον εθυσίασες στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για τις αμαρτίες τις δικές μας. Γεννήθηκε την πιο πτώχη γέννηση. Επτώχευσε αυτός, αν και ήταν πλούσιος, για να πλουτίσουμε όλοι εμείς την πτωχία την ειδική του. Δώσε μας χάρη για του Πνεύματός σου του Αγίου, να σκύψουμε επάνω στη φάτνη, να προσπαθήσουμε να εννοήσουμε το μυστήριο της αγάπης σου, καθώς Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Παρακαλούμε πολύ, χάρισέ μας ευλογία σήμερα. Μίλησε στις καρδιές όλων μας και μεγάλυνε τον Υιό της αγάπης σου και δοξάστηκε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εδώ τώρα έχουν φέρει ολόκληρο το βιβλιοπωλείο για να σας το αναγγείλω. Τι να Διαβάζω από τον Ισαΐα Ξιδέλτα μερικά εδάφια και πάλι από τον Ισαΐα στο κεφάλαιο το μη. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες, να διελύοντο τα όρη εν την παρουσία σου, ως πυρ χέων θάμνος, ως πυρ θάμνον το είδωρ να κοχλάζει, για να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίου σου, να λάβει τρόμος τα έθνη εν την παρουσία σου. Ότε έκαμες τρομερά πράγματα, οποία δεν επροσμέναμεν να τέβεις, και τα όρη διελύθησαν εν την παρουσία σου. Διότι εκ του αιώνος δεν έμαθαν οι άνθρωποι, τα ότα αυτών δεν ήκουσαν, οι οφθαλμοί αυτών δεν είδαν Θεόν εκτός σου, ώστις να έκαμες τι αυτά εις τους επικαλουμένους αυτών. Έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου και εργαζομένου δικαιοσύνη, των ενθυμουμένων σε εντεσοδήσου. Ιδουσί οργίστης, διότι εμείς συμμαρτήσαμεν. Εάν διαμένομεν εν αυτές τες αμαρτίες, ή θέλομεν σωθεί. Και διαβάζω και από τον Ισαΐα μερικά εδάφια στο κεφάλαιο το μη. Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαόν μου, λέγει ο Θεός σας. Φωνήμω όντως εν διερήμω. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας κάμετε τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραγξ θέλει υψωθεί και πανεώρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί και τα σκολιά θέλουν συγγύνη ευθέα και τραχείς τόποι ομαλή και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί και πάσα σάρξο μου θέλει ειδή διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Σύ οφέρον εις την Σιών αγαθάς αγγελίας ανάβα εις το όρος το υψηλόν. Σι οφέρον αγαθάς αγγελίας εις την Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρός την φωνήν σου. Ύψωσον μη φοβού, υπέπροστας πόλης του Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών. Ιδού ο Κύριος θέλει ελθεί με τα δυνάμεως και ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού ως ποιμήν. Θέλει συνάξει τα αρνία δια του βραχίωνος αυτού και βαστάσει εν το κόλπο αυτού και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Ο Κύριος ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Θα πρέπει ο προφήτης, ο Ισαΐας, να ευρέθηκε σε καταστάσεις και σε στιγμές ανάλογες με εκείνες εις τις οποίες βρισκόμεθα κι εμείς πολλές φορές όταν εξεστόμησε τούτα τα λόγια. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες. Να λάβει τρόμος τους εναντίους σου. Σαν φωτιά που καίει τους θάμνους, σαν φωτιά που κάνει το νερό να καχλάσει. Λέγω φαίνεται θα βρέθηκε σε ανάλογες στιγμές, σαν και εκείνες που βρισκόμεθα εμείς, ώστε να ξεστομίσει αυτή τη φωνή, την κραυγή του πόνου και συγχρόνως της ηγεσίας. Ηγεσίας προς το Θεό και πόνου
για τα συμβαίνοντα κάτω στη γη. Και αυτό συμβαίνει πολλές φορές και στη ζωή τη δική μας. Όταν βρισκόμεθα σε δυσκολίες, όταν μας κυκλώνουν αδιέξοδα, όταν ορθώνονται μπροστά μας εμπόδια, όταν το πρόβλημα της ζωής δεν μπορεί να βρει τη λύση του, παρόλο ότι οι εγκέφαλοι, οι μεγάλοι, σκύβουν απάνω στα προβλήματα και προσπαθούν να δώσουν λύση στα προβλήματα της ανθρωπότητος, όταν τα διεθνή ζητήματα και οι συνθήκες οι διεθνείς και οι διεθνείς συγκυρίες συμπλέκονται και περιπλέκονται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν πραγματικά αδιέξοδα, να μην μπορεί να ευρεθεί μια λύση, ο άνθρωπος του Θεού, όταν βλέπει το κακό να τον κυκλώνει και να ορθώνεται η βία, το έγκλημα, η ανηθικότης, πολλές φορές υψώνει τα μάτια στον ουρανό και ξεστομίζει τα ανάλογα λόγια, όπως ο προφήτης ήθε να έσχιζες τους ουρανούς και να κατέβαινες. Και ο προφήτης θα θυμηθεί παλιές ημέρες, όταν ο Θεός πραγματικά έκανε τη δική του επέμβαση με έναν τρόπο φοβερό, σαν φωτιά που έκαιγε τους γύρω, έκαιγε θάμνους ή έκανε το ίδρο να καχλάζει, θέλει να δείξει τη δύναμη της φωτιάς, σαν φωτιά που έκαιγε τα πάντα, σαν που ήλθε και κατέστρεφε βασιλείες και όρη, βασιλείες, βουνά, βασιλείες, βασιλείες απάνω στην γη, και έκανε το δικό του το θέλημα μέσα στην ιστορία. Θυμήθηκε ο προφήτης ότι τότε που ο Θεός έκανε αυτές τις δυναμικές επεμβάσεις στη ζωή, οι άνθρωποι πραγματικά γνώρισαν, πραγματικά πήραν γεύση της δυνάμεως του Θεού. Και αυτό το πράγμα κάποτε θα γίνει και θα γίνει στα τέλη της ιστορίας, καθώς αυτά έρχονται ταχαίως καλπάζοντας μπροστά μας. Σε λίγο θα βρεθούμε μπροστά σε αυτά τα τέλη της ανθρώπινης ιστορίας. Και τότε ο Θεός θα κάνει μια δυναμική επέμβαση, μια δυναμική παρουσία του προσώπου του. Όταν θα έρθει και θα είναι σαν φωτιά που θα κάψει, θα είναι σαν άνεμος που θα ξεριζώσει, σαν σεισμός που θα ξεθεμελιώσει, θα είναι Κύριος των πάντων, τότε που θα έρθει και θα λάβει τρόμος τα έθνη στην παρουσία του και οι ενάντιοι του Θεού θα τρομάξουν και θα φοβηθούν. Θα έρθει. Αλλά όμως τα σχέδια του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία υπήρξαν διαφορετικά. Δεν έκανε πάντοτε την εμφάνισή του δυναμικά. Υπήρξαν περιπτώσεις που ο Θεός μίλησε, όπως απεκάλυψε εις τον Ηλία στο όρος επάνω, όχι με άνεμο, ούτε με σεισμό, ούτε με φωτιά, αλλά μίλησε με τη γλυκιά πνοή ενός ησύχου γλυκυτάτου ανέμ. Έτσι μίλησε με παρηγοριά στον κόσμο και έδωσε τον Υιό το μονογενή, τον έστειλε από τους ουρανούς και τον έστειλε σαν μια παρηγοριά σε κάθε ψυχή. Ήτανε αυτός η πνοή, η γλυκιά που εφύσηξε κάποτε στο παρελθόν και εξακολουθεί όσο η χάρις του Θεού συνεχίζει να φυσά, να χαϊδεύει τον κάθε ένα που έρχεται μέσα στη ζωή. Εκείνη η γλυκιά πνοή, εκείνη η παρηγοριά για την οποία μιλάει στο μη κεφαλαιό του, παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαό μου, δεν έκανε θορύβους. Δεν εξαγγέλθηκε με σάλπιγγες όπως κάποτε όταν θα γίνει δυναμική η παρουσία του στον κόσμο. Μια φωνή κάποιου που φώναζε, μάλιστα στην έρημο, μια μόνη φωνή, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ετοιμάσατε την οδόν του Κυριού. Η αγγελία ευγήκε στις πόλεις του Ισραήλ και στον κόσμο, ιδού ο Θεός ημών. Αλλά ο Θεός ημών δεν ήταν κάποιος τρομερός που θα ερχόταν από τους ουρανούς, θα έρθει κάποτε. Τότε ήταν σαν μια πνοή γλυκού ανέμου αέρος, θα έλεγε κανείς. Ήλθε και μέσα σε αυτή την απλότητα, τη γλυκύτητα, την πραότητα της παρουσίας του υπήρχε αρκετή δύναμης. Δύναμης ώστε εκείνοι που ήσαν ψηλά να ταπεινωθούν, εκείνοι που ήσαν χαμηλά να υψωθούν, εκείνοι που ήσαν οι τόποι, οι σκολοί και οι τραχείς να γίνουν ομαλοί και να γίνουν ευθύς, να γίνουν οι καρδιές απαλές,
να ταπεινωθούν, να γνωρίσουν εκείνον και να πάρουν το χαρακτήρα των ειδικών του. Πραγματικά ήλθε και ήταν σαν βοσκός που ήλθε να συνάξει τα προβατά του, να τα μαζέψει στα χέρια του, να βοσκήσει τα αρνία του, να τα συνάξει, να τα οδηγήσει, να τους δώσει την χαρά της ζωής, την αιωνιότητα. Πώς όμως συνέβησαν αυτά τα πράγματα? Πώς αυτή η πλευρά, η όψης, η γλυκιά της παρουσίας του Θεού στον κόσμο συνέβη, υλοποιήθηκε, πραγματοποιήθηκε? Να ρίξουμε λοιπόν μια ματιά σε όλα όσα ο Λόγος του Θεού μας λέει και η ιστορία ακόμα μας λέει. Πρώτα απ' όλα στη γραμμή της βιβλικής αποκάλυψης διαβάζουμε τα εξής. Όταν οι πρωτόπλαστοι αμάρτησαν στην Εδέμ και σε εκείνο το παρθενικό περιβάλλον, νοπό ακόμα όπως βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού, η αμαρτία πρόβαλε και έδειξε το άσχημο πρόσωπό της. Όταν η σκιά ήρθε και έπεσε σε εκείνο τον κήπο της Εδέμ και άφησε το λεκέ της, το αποτύπωμά της, τη σφραγίδα της σε όλη τη δημιουργία, από την καρδιά του ανθρώπου και συνέχεια σε όλη τη δημιουργία τριγύρω. Όλη η δημιουργία υπέστη την φθορά, την επιρροή της αμαρτίας. Η όλη η δημιουργία άρχισε πλέον να πεθαίνει μαζί με τον άνθρωπο ο οποίος προκάλεσε την αμαρτία και την γέννησε. Έτσι λέγω τότε, μας λέει στο κεφάλαιο το γάμα του βιβλίου της Γένεσης. Μέσα σε εκείνο το σκοτάδι που έπεσε, την οργή και την κρίση που ήρθε πάνω στους πρωτοπλάστους, στο γάμα 15 ακούγεται η φωνή του Θεού, ο οποίος λέγει απευθυνόμενος προς τον Όφη, λέει προς τον εχθρό της ψυχής, τον Σατάν, που είχε σαν οργανό του το φίδι και χρησιμοποίησε το φίδι, λέει: «Έχθραν θα στήσω αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής, αυτό θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα κεντήσεις την πτέρνα αυτού». Εδώ πέρα τα λόγια του Δημιουργού ανοίγουν μια πτυχή από τη μελλοντική, το μέλλον της ανθρώπινης ιστορίας, μια πτυχή αποκαλύψεως, για να μας πούν ότι η γυναίκα, έχθρα θα στήσω ανάμεσα σε σένα και της γυναικός του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Η γυναίκα, η οποία γίνηκε ο παράγων της πτώσεως, το όργανο της πτώσεως, η συγγήτρια της πτώσεως, θα γίνει πάλι εκείνη η συγγήτρια της ευλογίας, θα γίνει το όργανο της ευλογίας. Όπως έλεγε η Κασιανή στο Βυζάντιο, «Εκ γυναικός τα φαύλα, δια γυναικός τα κρίσω». Η γυναίκα χρησιμοποιήθηκε για την πτώση, ή μάλλον αυτή προσέφερε τον εαυτό της στην πτώση, α, η γυναίκα θα χρησιμοποιηθεί από το Θεό για την ανόρθωση της ανθρωπότητος. Κάποιος που θα γεννηθεί από γυναίκα μόνον. Πώς μπορεί μια γυναίκα μόνον να γεννήσει μόνη της? Όμως κάποιος που με κάποια υπερφυσική σύλληψη θα συλληφθεί εις την γυναίκα και θα γεννηθεί, αυτός θα συντρίψει την κεφαλή του φιδιού. Και έτσι η πρώτη ακτίνα ελπίδος εμπήκε μέσα σε εκείνο το σκοτεινό κόσμο της πτώσεως, της αμαρτίας και του θανάτου. Μέσα στην καρδιά τους οι πρωτόπλαστοι εκείνοι έκλεισαν, αρπάχτηκαν από την ακτίνα της υπόσχεσης του Θεού και το πίστεψαν, τόσο μάλιστα ώστε η Εύα να ονομάσει το πρώτο της παιδί που γέννησε Καΐν, που θα πει απόκτησης, διότι είπε μέσα της απέκτησα άνθρωπον, μάλιστα ίσως αυτός ο ίδιος ο Κύριος. Διότι πίστεψε ότι μια υπερφυσική γέννηση δεν ήταν δυνατό να είναι τίποτε άλλο παρά ένα πρόσωπο που θα ερχόταν από πάνω από τους ουρανούς. Και αυτή την ελπίδα, αυτή η ακτής της ελπίδος, καθώς οι αιώνες προχωρούν, μεγαλώνει και φωτίζει και φέρνει περισσότερες και περισσότερες λεπτομέρειες μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Λίγους αιώνες μετά, γιατί τότε υπολογίζονταν τα χρόνια με εκατονταετίες, οι άνθρωποι ζούσαν πολλά χρόνια, στην εποχή του Λάμεχ. Ο Λάμεχ,
ο πατέρας του Νόε, καθώς γεννήθηκε το πρώτο του παιδί και το είδε, έσκυψε πάνω στο λίκνο εκείνου του μικρού παιδιού, το κοίταξε στο πρόσωπο και η ψυχή του αγαλίασε και το πρόσωπό του φωτίστηκε, καθώς θυμήθηκε την υπόσχεση του Θεού και ονόμασε το γιο του Νόε, που θα πει ανακούφισης, διότι είπε στην καρδιά του μέσα του, ίσως τούτος να είναι εκείνος τον οποίον ο Θεός υποσχέθηκε ότι θα στείλει και ο οποίος θα μας ανακουφίσει από τον κόπο των χεριών μας εξαιτίας της κατάρας με την οποία ο Κύριος κατηράστη την γη. Η ελπίδα του, η προσδοκία του, η ελπίδα για το μέλλον στηρίχτηκε σε αυτό το παιδί, νομίζοντας πως θα είναι εκείνος ο οποίος έπρεπε να έρθει να μπει μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και να λυτρώσει τον άνθρωπο. Και προχωρώντας ακόμα λίγους μερικούς αιώνες πιο κάτω, ο γέροντας Ιακώβ, όπως αναφέρει στο βιβλίο της Γένεσης πάλι και στο κεφάλαιο το Μηθήτα, ο γέροντας Ιακώβ, καθώς ήταν στην επιθανάτια κλίνη του, στην επιθανάτια κλίνη και είχε μπροστά του τα παιδιά του, τα 12, τα οποία μάζεψε για να τους αναγγείλει τι θα γίνει στη συνέχεια των καιρών, στους εσχάτους καιρούς, στη συνέχεια των καιρών, σαν έφτασε εις τον Ιούδα, το γιο του τον Ιούδα, κοιτάζοντας προς το μέλλον, ο γέροντας εκείνος Ιακώβ εφώναξε τα εξής θαυμάσια. Δεν θα εκλείψει το σκύπτρον εκ του Ιούδα, ουδέν ομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτού, έως σου έλθει ο Σιλό, και εις αυτόν θα είναι η υπακοή των λαών. Η λέξη Σιλό από το Σαλίμ, Σαλόμ, ειρήνη, Σιλό, ο ειρηνοποιός, μιλάει λοιπόν για ένα πρόσωπο το οποίο θα έρθει και θα ερχόταν στο μέλλον, όπως ο Ιακώβ το προφήτευσε. Το πρόσωπο αυτό θα ερχόταν και δεν θα έλειπε το σκύπτρο από τον Ιούδα, δηλαδή δεν θα έπαβε ο Ιούδας να είναι η ηγετική φυλή μέσα στο Ισραήλ, έως ότου έρθει ο ειρηνοποιός, ο Σιλό. Και πραγματικά η προφητεία αυτή πραγματοποιήθηκε κατά γράμμα. Το 70 μετά Χριστόν, όταν οι Ρωμαίοι κατέστρεψαν την Ιερουσαλήμ και διέλυσαν, κατέλυσαν το Ιουδαϊκό κράτος, έπαυσε πλέον και η φυλή του Ιούδα να έχει την ηγεσία, να είναι η ηγετική φυλή μέσα στο Ισραήλ, το 70 μετά Χριστό. Κατά συνέπεια, ο Σιλό, ο ειρηνοποιός, πρέπει να έχει έλθει νωρίτερα από αυτό το 70 μετά Χριστό. Πρέπει να έχει εμφανιστεί πριν το 70, πριν δηλαδή φύγει η ηγεσία από τον Ιούδα, έπρεπε να έχει εμφανιστεί ο ειρηνοποιός. Και πραγματικά, καμιά άλλη προσωπικότης δεν μπορεί να δειχτεί ότι ήλθε παρά ο Ιησούς από Ναζαρέτ, εκείνος ο ειρηνοποιός, ο οποίος ήλθε πριν από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, πριν καταληθεί η ηγεσία του Ισραήλ, του Ιούδα, μέσα σαν φυλής μέσα στο Ισραήλ, είχε εμφανιστεί ο Σιλό, ο ειρηνοποιός. Ακόμα στην πορεία των πραγμάτων, ένας άλλος προφήτης, αυτή είναι η βιβλική αποκάλυψη. Κοιτάμε τη βιβλική αποκάλυψη. Ένας άλλος προφήτης, όπως αναφέρεται στο βιβλίο των αριθμών, στο κεφάλαιο το Κάπα Δέλτα, από το εδάφιο 17, ο ασύνετος προφήτης, ο εθνικός ασύνετος προφήτης, που είχε μισθωθεί από τον βασιλιά των Μαδιανιτών, τον Βαλάκ, να καταραστεί το Ισραήλ, καθώς είδε τις φυλές του Ισραήλ παρατεταγμένες στην πεντιάδα, αντί να καταραστεί, αυτός μετεστράφει σε ευλογία. Τα λόγια του μετεστράφησαν σε ευλογία. Και μεταξύ των άλλων λέει εις το σημείο τούτο, θέλω ειδή αυτόν, αλλά ουχή τώρα. Θέλω θεωρήσει αυτόν, αλλά ουχή εκ του πλησίον. Θέλει ανατήλει άστρον εξ Ιακώβου και θέλει αναστηθεί σκύπτρον εκ του Ισραήλ. Και θέλει πατάξει τους αρχηγούς του Μωάβου και εξολοθρέψει πάντα στους ιούς του Σιθ και λοιπά. Θα κάνει κρίση. Αυτά τα λόγια, άστρον εξ Ιακώβ που θα ανατύλει και σκύπτρον εκ του Ισραήλ, μετωνυμικά μιλούνε για βασιλιά, για μια μεγάλη προσωπικότητα που θα φανεί, βασιλική προσωπικότητα με βασιλική αποστολή, ο οποίος θα βασιλεύσει και θα κάνει κρίση.
Και έτσι τούτος ο προφήτης μιλάει, θα τον δω, αλλά όχι τώρα, θα τον δω μακριά, θα έρθει και θα είναι εκείνος, άστρον εκ του Ιακώβ, σκύπτρον εκ του Ισραήλ που θα ανατείλει. Στη συνέχεια ακόμα, καθώς οι αιώνες προχωρούν, για να πάρουμε μερικές από τις προφητείες, τις πλέον ζωντανές, έχουμε στον προφήτη τον Ισαΐα, ακούμε πλέον την προετοιμασία της γεννήσεως, την προετοιμασία των Χριστουγέννων. Στο κεφάλαιο το 7ο, στο εδάφιο 14, δίνοντας ένα σημάδι στο βασιλιά τον Άχαζ, που είχε φοβηθεί από την επιδρομή την απειλή των Συρίων και των Ισραηλιτών, των 10 φυλών που είχαν χωρίσει από τις 2 φυλές του Νότου, τον Ιούδα και τον Βενιαμίν, ο προφήτης, ο Ισαΐας, σταλμένος από το Θεό, τον καλεί να ζητήσει σημείον ότι ο Θεός θα επέμβει και θα του σώσει. Εκείνος όμως, επειδή είχε ήδη συνθηκολογήσει με τους Ασσυρίους για να έρθουν να τον βοηθήσουν, οι οποίοι γίνηκαν μάστιγα κρίσεως και γι' αυτόν τον ίδιον, αρνήθηκε να ζητήσει. Και προφασίστηκε ότι δεν θέλει να πειράξει τον Θεό. Και ο Ισαΐας του λέει, ακούσατε τώρα οίκος Δαβίδ, μικρόν πράγμα είναι για σας να βαρύνετε ανθρώπους και θέλετε βαρύνει έτη και τον Θεόν μου, δια τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιόν και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Εδώ πέρα πάλι ο προφήτης σε μια περιστροφή του λόγου του μας δίνει την προφητεία, το φως πλέον έρχεται έντονο, ότι αυτός ο οποίος αναμένεται, αυτός τον οποίον είχε αναγγείλει αρχικός από την Εδέμ ότι θα γεννηθεί εκ γυναικός, αυτός είναι Εμμανουήλ, που θα πει ο Θεός με θυμό. Είναι η παρουσία, η ζωντανή του Θεού, όχι του Πατέρα, του Υιού του Θεού, Θεός αληθινός, ο οποίος ήλθε κάτω εις τον κόσμο τούτον για να γίνει ο σωτήρ μας. Ο Θεός λοιπόν λέει θα σας δώσει σημείον. Η Παρθένος, είναι αναφορά σε εκείνη την προφητεία την αρχική, ότι η γυναίκα εκ γυναικός θα γεννηθεί ο σωτήρας, ο λυτρωτής. Η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιόν και θα καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Στο μεθεπόμενο κεφάλαιο, το ένατο κεφάλαιο, στο εδάφιο 6 έως 7, ακούμε πλέον τις καμπάνες της γεννήσεως να χτυπάνε. Αναγγέλουν ότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς και η εξουσία θα είναι επί των ώμων αυτού. Και μας δίνει τα χαρακτηριστικά αυτού του προσώπου, τις ιδιαίτερες γραμμές. Θα είναι θαυμαστός, θα καλεστεί ο θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Στην αύξηση της εξουσίας του και της ειρήνης δεν θα είναι τέλος. Θα βασιλεύσει στο θρόνο Δαβίδ και στη βασιλεία του για να διατάξει αυτή και να στερεώσει εν κρίση αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη από του νυν και έως του αιώνος. Και αν κάποιος θα ρωτούσε πως είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνει, αυτό το θαυμαστό πράγμα να γίνει, Θεός με τιμών, με αυτά τα χαρακτηριστικά που μας δίνει, προσθέτει στιγμή, η στιγμή η πολύτιμη εκείνη και γεννήθη εκ γυναικός, εγεννήθη υπό νόμων ή να τους υπό νόμων εξαγοράσει. Στο Ιώτα Αλφα του Ισαΐα έχουμε την περιγραφή της βασιλείας του, τόσο θαυμαστής, τότε που το λιοντάρι θα βόσκει με το αρνί, τότε που το βοσχάρι θα βόσκει με το ζώο, το οποιοδήποτε άγριο ζώο, με την ανάρκτο, τότε που το παιδάκι θα παίζει στην τρύπα του φιδιού. Πώς θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα δυνατά? Πώς ο Χριστός αυτός αιώνας, τον οποίον κάθε ανθρώπινη ψυχή προσδοκάει, θα γίνει και θα πραγματοποιηθεί? Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει κάμει τούτο. Και τελικά στο Μιχαία τον προφήτη, στο έψιλον κεφάλαιο, μιλώντας προς την Ιερουσαλήμ, στην Βηθλεέμ, της λέει, και εσύ η Βηθλεέμ, η τόσο μικρή, δεν είσαι όμως τόσο μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα τόσο μικρή, ώστε να μην σου δώσει κανείς σημασία. Διότι από σένα θα βγει ένας ηγείτων επάνω στο Ισραήλ, του οποίου έξοδοι εκδηλώσεις της ζωής του είναι απαρχής από ημερών αιώνας. Και μας δίνει το βάθος
της περασμένης αιωνιότητος, της παρελθούσης αιωνιότητος. Μας δείχνει εκεί στο βάθος της παρελθούσης αιωνιότητος τον Υιόν, τον Υγίτορα αυτόν, να υπάρχει, να δρά, να κινείται, να υπάρχει αιωνίως. Αυτή είναι η προσωπικό της, η οποία θα γεννηθεί από τη Βηθλέμ. Τούτα είναι μερικά από τη βιβλική αποκάλυψη, την οποία καλά θα κάνουμε να την προσέξουμε και να την κοιτάξουμε ιδιαίτερα. Αλλά και μέσα στον εθνικό κόσμο, μήπως δεν υπήρξε κάποια μαρτυρία? Βεβαίως υπήρξε. Υπήρξαν ρήγοι προαισθήσεως. Ρήγοι προαισθήσεως του γεγονότος που έμελε να εκπληρωθεί. Θέλετε διότι η ελπίδα του Ισραήλ είχε διαχυθεί στον κόσμο. Θέλετε διότι υπήρξαν ξαφνικές αποκαλύψεις του Θεού, ακόμα και σε εθνικούς. Έχουμε σημεία μέσα από τον εθνικό κόσμο, αυτά που συνιστούν εκείνο που ονομάζεται η preparatio evangelica, η προετοιμασία η ευαγγελική του εθνικού κόσμου. Λέγει λοιπόν εκεί, μπορεί κανείς να διαβάσει και να βρει. Πρώτα απ' όλα ο δικός μας ο Σωκράτης, στη δική του απολογία, όταν βρέθηκε μπροστά στους δικαστές τους, τους είπε εκείνα τα θαυμάσια λόγια, τα οποία έμειναν από τότε γνωστά. «Καθεύδομεν ημί την άλλον Θεός πέμψιαν κοιδόμενος ημών». Όλοι κοιμόμαστε, κι εσείς κι εγώ και ο καθένας. Έως σου ο Θεός, κάποιος Θεός από πάνω, μας λυπηθεί και στείλει κάποιον εδώ στη γη. Ακόμα, ο Σουετώνιος, στα χρόνια του Βεσπασιανού, έγραψε ότι υπήρχε διαδεδομένη και ξαπλωμένη σε όλη την Ανατολή μια καθιερωμένη πίστη ότι έμπελε να έρθει από την Ιουδαία κάποιος ο μέλλον να κυβερνήσει τον κόσμο. Έχουμε ακόμα το χρησμό της Κυμαίας Σίβυλας σε ελληνικούς εξάμετρους στίχους γραμμένων. Σε έναν από τους χρησμούς γράφει «Θεού πες, παιδί Θεού, ανθρώπιση ύξη θα έρθει μεταξύ των ανθρώπων, σαρκοφόρος εν σαρκή, θνητής ομοιούμενος εν γη». Θα έρθει εδώ στη γη, όμοιος με θνητούς. Θεού πες, θα έρθει. Ήτανε η ακτινοβολία της ελπίδος του Ισραήλ, ήταν ξαφνικές αποκαλύψεις που τις έδωσε ο Θεός στον εθνικό κόσμο. Οπωσδήποτε και να έχει το πράγμα, έχουμε τούτα τα ρήγη των προαισθήσεων, αυτό που ονομάζεται προετοιμασία ευαγγελική. Η τετάρτη εκλογή του Βυργιλίου ονομάζεται μεσιανική, μιλάει για τον Μεσσία. Και ο Τάκητος αναφέρει ότι οι ηγέτες από την Ιουδαία θα κυριαρχήσουν στον κόσμο. Έτσι ολόκληρος ο κόσμος. Η Ιουδαϊκή Αποκάλυψη, η Βιβλική Αποκάλυψη, ο Εθνικός Κόσμος, όλα μιλούσαν για το γεγονός αυτό. Και ταυτόχρονα απάνω στον κόσμο μια προσδοκία και μια απογοήτευση. Μια απογοήτευση εξαιτίας του γεγονότος ότι ο άνθρωπος δεν είχε πού να καταφύγει πια. Μυστηριακές θρησκείες, με λιτανίες, χορούς κάτω από το φως των πυρσών, σκηνές ανηθικότητος τρομερής, σκληρότητες εις τη Ρώμη, μονομάχοι, στα αμφιθέατρα, στα στάδια. Ο κόσμος προετοιμασμένος από τη ρωμαϊκή κατοχή, αυτή η περίφημη Pax Romana, η ρωμαϊκή ειρήνη που είχε απλώσει στον κόσμο με την επιβολή της Ρώμης. Οι δρόμοι είχαν ανοιχτεί και οι επικοινωνίες των λαών, όλα. Μια προσδοκία, μια σκληρότης, μια ανηθικότης, μια απογοήτευσης, μια σύνδεσης του κόσμου. Όλα είχαν προετοιμαστεί και είχαν ετοιμαστεί για την εμφάνιση στη σκηνή του λυτρωτή. Πώς αυτή όμως εγίνηκε, θα δούμε τα περιστατικά σε λίγο, αφού η χοροδία μας φτάνει.

Είδαμε λοιπόν την προετοιμασία τόσο από την πλευρά των αποκαλύψεων του Θεού όσο και μέσα στον κόσμο. Πόσο όμως τα γεγονότα πραγματοποιήθηκαν? Μία κίνηση του Πνεύματος του Αγίου θέτει σε μηχανισμό ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Ένα διάταγμα του Αυτοκράτορος της Ρώμης, του Κέσαρος, να απογραφεί ολόκληρη οικουμένη. Ένα διάταγμα το οποίο είχε σαν κίνητρο γι' αυτόν λόγους καθαρός φορολογικούς. Όμως, που στο τέλος και στο βάθος υπηρετούσε τα αιώνια σχέδια του Θεού. Θα πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι που κυβερνάν τον κόσμο ότι είναι όργανα στα χέρια δυνάμεων άλλων υπερφυσικών. Είτε είναι πονηρές δυνάμεις που ενεργούν, είτε είναι ο Θεός ο οποίος παρεμβαίνει και μπορεί να χρησιμοποιήσει τους ανθρώπους αυτούς σαν όργανα για τους δικούς τους σκοπούς. Τώρα, όραση και προφητεία που είχε εξαγγελθεί από την παλαιά οικονομία, από την παλαιά διαθήκη, θα εκπληρωθούν, θα συναντηθούν στο έδαφος της ιστορίας και θα πραγματοποιηθούν. Η απογραφή την οποία διέταξε ο Αυτοκράτορας της Ρώμης έπρεπε να γίνει με τρόπο Ιουδαϊκό. Αυτή η ιδιαίτερα μεταχείριση στους Ιουδαίους έγινε και σκόπιμα, επειδή ήταν λαός πολύ ευερέθιστος και ήταν δυνατό να ξεσηκωθεί και να αντιδράσει για να τους κολακεύσει κατά κάποιο τρόπο, αλλά και συγχρόνως για να τους ανακατέψει, να μην υπάρξουν μεταξύ αυτών εξεγέρσεις, διατάσσει ο καθένας να απογραφεί στον τόπο της καταγωγής του. Κατά συνέπεια, ξεσηκώνεται ο καθένας να πάει να βρει τον τόπο της καταγωγής για να απογραφεί. Έτσι λοιπόν και ο Ιωσήφ με τη Μαριάμ που ήταν ιραβωνισμένη με αυτόν και πριν συνέλθουν είχε βρεθεί να είναι έγκυος, εν γαστρή, να έχει συλλάβει και ο άγγελος είχε αποκαλύψει και ο Ιωσήφ είχε πάρει πληροφορία από τον άγγελο ότι το παιδί αυτό ήταν ένα παιδί που ερχόταν από πάνω εις επιπλήρωση των προφητιών, θα τον ονόμαζε Ιησούν που θα πει σωτήρας, ένας τον οποίον ο Θεός έστελνε στον κόσμο, ήταν η παρουσία του Ιδίου, του Κυρίου. Η Μαριάμ λοιπόν και ο Ιωσήφ, αραβωνιασμένοι, έγκυος αυτοί, ξεκινάνε από την Ναζαρέτ, στο βορρά της Παλαιστίνης και διανύουν 150 περίπου χιλιόμετρα, αλλά με τα μέσα της εποχής εκείνης, άλλοι πεζοί. Εδώ στην περίπτωση αυτή ίσως χρησιμοποιήθηκε ένα γαϊδουράκι απάνω στο οποίο τοποθετήθηκε η Μαριάμ και έρχονται ένα μακρινό ταξίδι για να φτάσουν στη Βηθλέμ, τον τόπο της καταγωγής τους και των δυο. Και οι δυο ήσαν απόγονοι του Δαβίδ, πρίγκιπες, βασιλικού γένους, και ο Ιωσήφ και η Μαρία, η Μαριάμ, ξεπεσμένοι όμως και πτωχοί. Και ξεκινούν για να πάνε στον τόπο της καταγωγής τους, εκεί από όπου είχε την καταγωγή ο Δαβίδ, ο προπάτορας τους, για να απογραφούν. Η Βηθλέμ στην οποία πήγαιναν κείται και μέχρι σήμερα γύρω στα 8 περίπου χιλιόμετρα νότια από την Ιερουσαλήμ και μπορεί να την επισκεφτεί κανείς ή να πάνε σε διολόφους κτισμένοι σε υψόμετρο 1150 μέτρα. Ονομάζεται Βηθλέμ Εφραθά για να ξεχωρίσει από την άλλη του Βηθλέμ του Ζαβουλών που είναι στο βορρά της Παλαιστίνης. Αυτή η Βηθλέμ συνδέεται με πολλά ιστορικά γεγονότα και το μακρινό ταξίδι το οποίο επιχείρησαν οι δυο εκείνοι άνθρωποι του Θεού, ο Ιωσήφ και η Μαριάμ, στο μακρινό τους ταξίδι ζωογονούνται, θερμαίνονται με τις ένδοξες αναμνήσεις του παρελθόντος. Εκεί στη Βηθλέμ, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, είχε πεθάνει η Ραχήλ, η γυναίκα του Ιακώβου, η αγαπημένη, πέθανε και τάφηκε πλησίον εκεί, στην Βηθλέμ, και μέχρι σήμερα
δείχνουν τον τάφο της Ραχήλ έξω από τη Βηθλέμ, ενώ φτάνεις εις τη Βηθλέμ. Επίσης, εκεί γύρω στη Βηθλέμ είχε τα κτήματά του ο Χάλευ, ο Βοός, με συγχωρείτε, ο απόγονος του Χάλευ, ο Βοός, ο απόγονος του Χάλευ, όπου η Ρουθ, η μεγάλη πρόγονος του Ιησού, σταχιολογούσε στα κτήματα του Βοός και ήταν εκεί που γνωρίστηκε με τον Βοός και γίνηκε μία εκ των προγόνων του Μεσσία. Ακόμα σε εκείνη την περιοχή ο Σαμουήλ πηγαίνει και χρήει με λάδι τον 7ο γιο του Ιεσέ, τον Δαβίδ, και τον κάνει τον χρήει βασιλέα επάνω στο Ισραήλ. Εκεί ο Δαβίδ κατόπιν έβοσκε τα προβατά του και εκεί ακόμα τρεις άνδρες από το στράτευμα του Δαβίδ με κίνδυνο της ζωής τους πήγαν για να φέρουν, εκπληρώνοντας επιθυμία του Δαβίδ, να του φέρουν νερό από το φρέαρ, το εντυπίλι της Βηθλέμ, και διέσχισαν με κίνδυνο τη ζωή τους τους Φιλιστέους, το στράτευμα των Φιλιστέων που κατήχαν την πόλη, και πήραν νερό και το έφεραν εις τον Δαβίδ. Και ο Δαβίδ, επειδή αυτό αντιπροσώπευε την ζωή των τριών εκείνων ανθρώπων, ανδρών, δεν το ήπιε, αλλά το έχισε και το έκανε σπονδύ εις τον Κύριον. Και εκεί, σύμφωνα με τον Μιχαία, στο 5ο κεφάλαιο, όπως αναφέραμε, από εκεί θα εξέλθει ο ηγήτορ του Ισραήλ από τη Βηθλέμ, του οποίου έξοδοι εις αναπαρχής από ημερών αιώνας. Έτσι λοιπόν το ζευγάρι εκείνο, ο Ιωσήφ και η Μαριάμ, έφτασαν στη Βηθλέμ. Στη Βηθλέμ την εποχή εκείνη δεν ήταν σαν την εποχή τούτη του 20ου αιώνα, που υπάρχουν αναμφισβήτητα εκεί ξενοδοχεία τουριστικά στα οποία μπορείτε να μείνετε. Το μόνο ξενοδοχείο που ήταν ένα φτωχό πανδοχείο, το Καραβάν Σεράι, ανοιχτό μπροστά σε κάποια αυλή, ανοιχτό στην κοινή θέα, ο καθένας μπορούσε να βλέπει στα δωμάτια τι γίνεται. Οι άνθρωποι που έμεναν μέσα έπρεπε να στρώσουν, να έχουν δικά τους χαλιά εκεί, σκεπάσματα, να στρώσουν κάτω, να κοιμηθούν και φαγητό. Και αν θα πρόφτεναν και ήρχοντο ενωρίς, θα έβρισκαν κάποιο κατάλημα. Εάν ήρχοντο όμως αργά και αργούσαν, τους περίμενε πλέον πλάι από το καραβάν σεράι, από το πανδοχείο εκείνο, πλάι από την αυλή, κάτω από τους βράχους, στις σπηλιές, εκεί όπου τα ζώα, οι σκύλοι, τα γαϊδουράκια, οι καμήλες, όλων αυτών των καραβανιών που περνούσαν, των ταξιδιωτών, έπρεπε να καταλύσουν, να αυλιστούν. Εκεί λοιπόν έπρεπε να μείνει μαζί με τα ζώα, στη μυρουδιά των ζώων, εκεί κάτω από τους βράχους, μαζί με τους σκύλους κλπ. Εκεί λοιπόν, εκεί ήλθε η στιγμή, διότι το ζευγάρι δεν βρήκε κατάλημα, τόπον στο κατάλημα ή στο πανδοχείο. Εκεί λοιπόν στη σπηλιά γεννήθηκε ο Χριστός. Πλούσιος όν επτόχευσε, η πιο ταπεινή γέννηση στην ιστορία της ανθρωπότητος. Μέχρι σήμερα ο τόπος εκείνος δείχνεται και θεωρείται ιερός. Ήδη από το 130 μετά Χριστόν θεωρείται ιερός. Στον τόπο εκείνο ο μεγάλος Κωνσταντίνος ίδρυσε βασιλική, το γνωστό ναό της γεννήσεως. Ο Άγιος Ιερώνυμος εδαπάνησε 30 χρόνια σε μελέτη, νηστεία και προσευχή. Εκεί λοιπόν κάπως στους βράχους, συνεγγύς της κόμης, όπως λέει ο Ιουστίνος ο Μάρτης, εκεί εγεννήθηκε ο Χριστός. Τι θαυμαστή γέννηση! Πόσο τα σχέδια του Θεού είναι θαυμαστά! Γεννήθηκε Χριστός για να συγγενέψει με τον καθένα από μας. Εκείνος που ήταν απαρχής, να γίνει δικός μας, να μπει στην ανθρώπινη οικογένεια, για να μπορέσει να αναλάβει τις αθλειότητες τις δικές μας, τις μιζέριες τις δικές μας, τις αμαρτίες τις δικές μας, και σαν εκπρόσωπός μας να πληρώσει κατόπιν στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Φάτνη και Σταυρός μιλούν για το ίδιο γεγονός, την πλούσια αγάπη του Θεού, ο οποίος Θεός τον Υιόν αυτού δεν ελυπήθη, αλλά τον έστειλε
και τον εθυσίασε υπέρ πάντων ημών. Για αυτή λοιπόν την γέννηση θα μιλήσουμε λεπτομερόστερα σε λίγο. Η χοροδία μας θα μας βάλει άλλο ένα ύμνο. Θα απολαύσουμε.

Ένα περίπου μίλι μακριά από τη Βηθλέμ βρίσκεται σήμερα ένας μικρός ναός εκεί κτισμένος που ονομάζεται ο Άγγελος προς τους Ποιμένας. Και σύμφωνα με την παράδοση είναι εκεί που Ποιμένες αγραβλούσαν φυλάχοντες φυλακάς της νυχτός εις το Ποίμνιον αυτόν, θα μας πει ο ιερός συγγραφέας. Εκεί λοιπόν κατά την παράδοση ήσαν οι Ποιμένες, οι οποίοι εφύλαγαν πρόβατα. Φαίνεται πως τα πρόβατα θα ήσαν από εκείνα που εθυσιάζονται εις το ναό. Οι Ποιμένες θα πρέπει να ήσαν άνθρωποι ευσεβείς. Προφανώς οι συζητήσεις τους τη νύχτα εκείνη θα εστρέφονται γύρω από την ελπίδα του Ισραήλ, γύρω από τις προφητείες και τις αποκαλύψεις που ο Θεός είχε δώσει κατά καιρού στο λαό του για των προφητών. Και ήταν εκείνη την στιγμή μέσα στη νύχτα που ξαφνικά άνοιξαν οι ουρανοί και φάνηκε Άγγελος Κήρυκας, ο οποίος εκήρυξε

οι οποίοι χάνονται, για εκείνους οι οποίοι βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο, σε εκείνους που αντιμετωπίζουν το χαμό, την απώλεια μπροστά τους, κανένα άλλο δώρο δεν είναι τόσο μεγάλο όσο να τους δώσεις, να τους προσφέρεις χέρι σωτηρίας. Για πήγαινε επάνω σε ναυαγισμένους που βρίσκονται στη θάλασσα, στον ωκεανό, κάτω από συνθήκες τρομερές, και τι θα τους πεις? Ενώ πνίγονται, θα τους υποσχεθείς πλούτη, θησαυρούς, χρυσάφια, ονόματα μεγάλα, να τους κάνεις υπουργούς, κυβερνήτες του κόσμου, να τους χαρίσεις τη γη ολόκληρη, το σύμπαν. Θα μπορούσαν να σου τα γυρίσουν κατά πρόσωπο όλα αυτά. Να σου πουν πάρτα, δεν τα χρειαζόμεθα. Χρειαζόμεθα σωτήρα, σώσε μας. Και πραγματικά δεν υπάρχει πολύτιμότερο πράγμα για κάποιον που χάνεται από τη σωτηρία. Σώσε με. Είναι αυτή η φωνή, αυτή η κραυγή που βγαίνει από την ανθρώπινη ψυχή που χάνεται. Και η γη μας και ο κόσμος μας ολόκληρος, η ανθρωπότητα ολόκληρη είναι χαμένη. Μέσα στη θάλασσα της αμαρτίας, του χαμού και της απώλειας. Αν ο Ιησούς τη νύχτα εκείνη στη Γεθσημανή δεν αγωνιούσε να πάρει τη θέση τη δική μας και δεν υπήκουε στο θέλημα του Θεού, ο κόσμος μας θα ήταν χαμένος. Αν ο Ιησούς δεν εγεννάτο, αν ο Ιησούς δεν πέθανε στο Σταυρό, η ανθρωπότητα ήταν χαμένη. Βεβαίως υπάρχουν επιστημονικές κατακτήσεις, επιτεύγματα, σοφία ανθρώπινη, νομοθεσίες, μέτρα κοινωνικά λαμβάνονται κλπ. Οι άνθρωποι μελετούν μέτρα οικονομίας κλπ, νόμοι οικονομικοί. Αλλά όλα αυτά, αγαπητοί, είναι κατορθώματα μέσα στο βυθό. Η αμαξοστοιχία η ανθρώπινη στο ξεκίνημά της ξετροχιάστηκε και έπεσε στο βάραθρο. Και όλες αυτές οι επιτυχίες των μεγάλων δεν είναι παρά επιτυχίες μέσα στο βάραθρο. Η αμαξοστοιχία δεν βγήκε ποτέ στην επιφάνεια και δεν ανέβηκε απάνω στην τροχιά της για να προχωρήσει το δρόμο της. Έχει γκρεμιστεί και οι σωτήρες αυτοί του κόσμου δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να ανοίγουν πληγές στην τραγωδία της ανθρωπότητος, μεγαλύτερες και μεγαλύτερες ακόμα. Χρειάζεται, τι χρειάζεται? Ένα σωτήρας. Εάν μπορούσαν οι λαοί να το καταλάβουν, θα λέγανε σε όλους αυτούς, φύγετε από τη μέση, χρειαζόμαστε έναν σωτήρα. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο, ένας σωτήρας να τους σώσει. Και ο σωτήρας ήλθε. Ο άγγελος Κήρυκας ανήγγειλε τη μεγάλη χαρά, εγεννήθηκε σε εσάς σωτήρας, και αυτός είναι Ιησούς Χριστός Κύριος. Για προσέξτε τα λόγια. Ιησούς θα πει το εβραϊκό Γιασούα, θα πει σωτήρας. Δίνει το χαρακτηρισμό του προσώπου και μας λέει, μας το συστήνει, ότι είναι αυτός ο μοναδικός σωτήρας της ψυχής σου, τον οποίο χρειάζεσαι. Χριστός, θα πει ο κεχρισμένος από το Θεό. Όπως οι βασιλείς στην παλιά εποχή στο Ισραήλ εχρίοντο με έλεον και ήταν σφραγίδα του Θεού επάνω του, σωτήσαν βασιλείς, ο Ιησούς είναι Χριστός. Είναι ο κεχρισμένος του Θεού. Είναι αυτός ο οποίος έχει το χρίσμα επάνω του, για να μην κάνεις λάθος. Διότι πολλοί σωτήρες προσφέρονται στον κόσμο. Πολλοί θα εμφανιστούν και θα πούνε είμαι σωτήρας. Και πολλοί καμώνονται ότι είναι σωτήρες και σου προσφέρονται ότι είναι σωτήρες. Μάθε το μάθημα μια για πάντα. Δεν υπάρχει άλλο σωτήρας. Ούτε μπορείς να στραφείς αλλού. Κινδυνεύεις να χαθείς. Είσαι ήδη στο χαμό. Πιάσου από τον Χριστό. Είναι ο μόνος σωτήρας. Ο κεχρισμένος. Ο σφραγισμένος από το Θεό. Για να μην κάνεις λάθος. Όλο το πνεύμα ήρθε σε αυτόν. Σε μορφή περιστεράς. Ολόκληρο το πνεύμα σε αυτό. Έχει τη σφραγίδα του Θεού επάνω του. Για να μην κάνεις κανένα λάθος. Και στραφείς αλλού. Είναι λοιπόν σωτήρας. Μάλιστα κεχρισμένος. Και μάλιστα αυτός ο σωτήρας είναι Κύριος. Η Εύα πίστεψε πως θα είναι κάποια υπερφυσική προσωπικότης που θα ερχόταν. Ο Ισαΐας ανήγγειλε Εμμανουήλ, με θυμόν ο Θεός. Ο άγγελος, ο Κήρυκας, έρχεται και βεβαιώνει ότι είναι Κύριος. Δεν είναι ένας άγγελος. Δεν είναι ένα πρόσωπο τυχαίο. Δεν έστειλε ο Θεός κάποιον από τους αγγέλους του. Δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί η σωτηρία.
Δεν θα είσαι την δύναμη της αγάπης που είχε ο Κύριος. Δεν θα είσαι δυνατόν, δεν θα ήταν δυνατόν να κάνει.

αυτό το οποίο έκανε εκείνος. Εκείνος λοιπόν ο Υιός του Θεού, ο εναρχηλόγος του Θεού, εκείνος ήρθε κάτω, είναι Κύριος. Και δεν έπαυσε να είναι Κύριος στην προσωπικότητά του, κατά το εγώ του. Μας λένε πολλές φορές, μα γίνει και άνθρωπος. Βέβαια, γίνει και άνθρωπος. Αλλά ένας άνθρωπος ξεχωριστός. Ξεχωριστός από σένα και από μένα. Εσύ δεν είσαι Κύριος. Καταγωγή σου είναι μόλις ο λίγων χρόνων. Γεννήθηκες από τον πατέρα σου και τη μάνα σου. Αυτός έχει καταγωγή αιώνια. Υπήρχε απαρχής αιωνίος. Κατά το εγώ του είναι Κύριος, Θεός αληθινός. Κατά τις ιδιότητες του τις άφησε στα χέρια του πατέρα, διότι δεν ήταν δυνατόν. Αν κρατούσε τις θεϊκές του ιδιότητες να έρθει να συγγενέψει μαζί σου και μαζί μου, έπρεπε να γίνει αδελφός μας, έπρεπε να μπει στην ανθρώπινη οικογένεια, έπρεπε να συγγενέψει μαζί μας για να μπορεί να αντιπροσωπεύσει όλη την ανθρωπότητα τη χαμένη μπροστά στη Θεία Κρίση, στη δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι λοιπόν αυτός είναι Κύριος. Ορθώς ο Ισαΐας λέει Εμμανουήλ, με θυμών ο Θεός. Ορθώς λέμε ότι Θεός φανερώθηκε εν σαρχή. Ορθώς λέμε Θεάνθρωπος, υπό την έννοια ότι κατά το εγώ του είναι θείο εγώ και κατά τις ιδιότητες του είναι ανθρώπινες ιδιότητες που ντύθηκε αφού τις δικές του τις άφησε στα χέρια του πατέρα. Για να μπορεί να υποφέρει μαζί σου, να βαστάξει τα φορτία σου και τα βάρη σου, έκλαψε και δάκρυσε όπως εσύ, υπέφερε όπως εσύ, επτείνασε όπως εσύ, τιμωρήθηκε στο σταυρό και εβάσταξε τα φορτία όλα αυτά. Πραγματικά επώνεσε. Η αγωνία της Γεθσημανή ήταν πραγματική. Η πειρασμή στην έρημο πραγματική. Δεν ήταν φανταστική. Ο Υιός του Θεού έγινε και άνθρωπος όπως εσύ και όπως εγώ. Αλλά διέφερε από σένα και από μένα κατά τούτο ότι ήταν εκείνος που είχε έρθει από πάνω. Μεγάλα πράγματα τα οποία αποκαλύπτουν οι γραφές. Και τη φωνή αυτή του Αγγέλου ήρθαν και την πλαισίωσε στρατιά ολόκληρη ουράνιας χοροδίας. Μα τι θα κάνουμε στην αιωνιότητα? Μερικοί ρωτάνε, μπας και η αιωνιότητα είναι κανένα τέλμα και δεν κουραστούμε να είμαστε εκεί πέρα. Πρώτα απ' όλα θα γνωρίζουμε το Θεό αιωνίως. Αλλεπάλληλα κύματα ζωής και αποκαλύψεως του Θεού άγνωστα την προηγούμενη και την προπροηγούμενη στιγμή θα έρχονται στην ψυχή σου. Έπειτα θα κατακλειστούμε από χοροδίες απάνω εκεί. Οι άγγελοι του ουρανού θα ψάλουν και οι ποιμένες άκουσαν την θεσπέσια χοροδία του ουρανού όταν οι άγγελοι ψάλανε σε αυτούς. Τη νύχτα εκείνη το δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Μεταξύ των ανθρώπων της ευδοκίας του Θεού η χαρά και η ειρήνη του Θεού θα κατοικήσει. Έτσι λοιπόν τους πλαισίωσαν άγγελοι ψάλλοντες και όλο αυτό το θέαμα, όλο αυτό, αυτή την ομορφιά και όλα αυτά τα λόγια, τα θαυμάσια τα άκουσαν μόνο οι ποιμένες. Πόσο ωραίο αυτό. Πολλοί άνθρωποι ήσαν απάνω στη γη, σε όλους δεν αποκαλύφθηκαν. Μόνο στους ποιμένες. Που σημαίνει ότι οι καρδιές που έχουν την απλότητα των ποιμένων ή έχουν ακόμα την σοφία και την πίστη των μάγων που μετά δύο χρόνια κατόπιν, έπειτα από δύο χρόνια οι μάγοι ήρθαν ψάχνοντας για τον Υιόν του Θεού, το γεννηθέν βρέφος. Γι' αυτό και ο Ηρώδης έσπαξε τα παιδιά από δύο ετών και κάτω. Πληροφορήθηκε πότε ξεκίνησαν από την πατρίδα τους. Και ήταν ήδη δύο χρονών ο Ιησούς. Είχε φύγει φυσικά από τη Φάτνη. Ήταν σε οικία. Θέλω να πω ότι αν ο άνθρωπος έχει την απλότητα των ποιμένων, την πίστη των μάγων, αν αμφισβήτητα θα έχει την αποκάλυψη αυτή. Είδαν οι ποιμένες και μπορείς να δεις και εσύ, φίλε. Αν η καρδιά σου σαν και εκείνον έχει την ταπείνωση και την πίστη που είχαν αυτοί. Είδαν οι ποιμένες, αλλά δεν είδαν μόνον. Δεν είδαν μόνον. Υπήρξε ξαφνικά μέσα τους και μια απόφαση άμεση. Ας υπάγομεν και ας είδομεν το ρήμα τούτο το γεγονός το οποίο ο Θεός απεκάλυψε σε εμάς. Δεν σταμάτησαν στη θέα, στο θαυμασμό, στην ενατένιση του γεγονότος. Σηκώθηκαν και πήγαν για να βεβαιωθούν. Εδώ έχουμε μια άλλη λεπτομέρεια που πρέπει να την προσέξουμε. Δεν είναι αρκετό να ακούσεις. Δεν είναι αρκετό στη φαντασία σου να προβάλλει το γεγονός της γεννήσεως. Είναι ανάγκη να πας εσύ ο ίδιος. Είναι ανάγκη να φτάσεις ως τη Φάτνη που θα τον βρεις. Δεν είναι ανάγκη να πας στη Βηθλέμ.
Δεν είναι ανάγκη να φτιάξεις έστω μια ψεύτικη πάτνη στο σπίτι σου, αλλά η καρδιά σου να στραφεί στο Χριστό. Να γίνει η καρδιά σου η φάτνη εις την οποία θα γεννηθεί εκείνος, ο λυτρωτής του κόσμου. Πήγαινε τώρα στο Χριστό. Όπως είπαν οι ποιμένες σας, υπάγομεν. Δεν αφήσανε χρόνο να παρέλθει. Ξεκινάμε, πάμε. Ας το κάνουμε τώρα. Τώρα πιάνεσαι από την αιωνιότητα. Τώρα κερδίζεις τη σωτηρία. Ή τη χάνεις για πάντα. Μη αναβάλεις. Διότι ο χρόνος δεν είναι δικό σου. Δεν ξέρεις αν σε λίγο θα υπάρχεις. Δεν ξέρεις και δεν ξέρουμε κανένας από μας αν θα εξαντλήσουμε το χρόνο τούτο. Ποιος ξέρει την αύριο. Ποιος έχει δώσει παραγγελία στην ημέρα αύριο να έρθει να μας συναντήσει. Ας υπάγομεν. Και πήγαν και είχαν την εμπειρία της απόλαυσης. Πήγαν και τη βρήκαν. Αυτά τα οποία οι ζωγράφοι και οι ποιητές φαντάστηκαν δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα. Ούτε άγγελοι κατέβαιναν και ανέβαιναν απάνω από τη φάτνη, ούτε φώτα, ούτε λάμψεις, ούτε τίποτα. Μια απέρητη φάτνη, μια σπηλιά ζώων, ζώα θα ήσαν μέσα, τα ζώα των συνοδιών, των καραμπανιών. Και μέσα στη φάτνη των αλόγων εκεί, μια μάνα κρατούσε ένα βρέφος, το είχε αποθέσει εκεί στη φάτνη. Εκείνα τα οποία οι ζωγράφοι και οι ποιητές περιέγραψαν, τα βλέπει η πίστη, τα μάτια της πίστεως. Στον Ιησού θα δούμε μια απλή προσωπικότητα η οποία πέρασε από τον κόσμο τούτον. Αλλά η πίστη αν υπάρχει μέσα σου. Στις αποκαλύψεις που δίνει ο Θεός θα συλλάβεις το γεγονός ότι Θεός επανερώθη εν σαρκή. Και εκεί θα σκύψει και θα γονατίσει η καρδιά σου για να λατρέψει τον Θύριον της δόξης, ο οποίος ήλθε για σένα. Όντως, όπως είπε κάποιος, το σύμπαν ολόκληρο κινήθηκε από πάνω. Το σύμπαν κινήθηκε. Οι άγγελοι του ουρανού έσκυψαν από πάνω να δουν. Ο Κύριος της δόξης, ο δημιουργός του σύμπαντος, ο ποιητής του φωτός, ο δημιουργός του ανθρώπου, ήρθε κάτω, αλλά ήταν στη πάθνη. Το σύμπαν κινήθηκε, αλλά όμως τίποτα δεν σημειώθηκε εδώ κάτω στη γη. Καμιά κίνηση, καμιά ιδιαίτερα κίνηση. Και από τότε μέχρι τώρα, ο Θεός με την παρηγοριά που έστειλε στον κόσμο, όχι με μία δυναμική παρουσία, αλλά με μία παρουσία απαλή σαν πνοή ανέμου, ελαφρού ανέμου, σε μια ελαφρά πνοή, γλυκιά πνοή ανέμου, με όλη εκείνη τη γλυκύτητα και πραότητα του γεννηθέντος και σταυρωθέντος Χριστού, ο Θεός έρχεται και πλησιάζει τον κόσμο, πλησιάζει τις ψυχές, καλεί τους ανθρώπους σε ειλικρινή μετάνοια. Και μέσα σε αυτή την γλυκιά παρουσία του Χριστού, πιστέψετε, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από τη δυναμική του ακόμα παρουσία. Υπάρχει δύναμη ικανή να μεταμορφώσει εσένα και μένα, τον ιονδήποτε, τα στρεβλά να τα κάνει ευθέα, τους τραχείς τόπους ομαλούς, να κάνει τους υψηλούς να ταπεινωθούν, τους ταπεινούς να ανεβούν. Όλα τούτα τα κατορθώνει αυτή η γλυκιά κτίνα του ουρανού, η οποία υλοποιημένη ήλθε στον κόσμο τούτον εν το προσώπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η Αποκάλυψη του Λόγου του Θεού θα μας πει πιο πέρα. Ο Λόγος έγινε και σάρξ. Σάρξ τα πει άνθρωπος. Στη γραφική ορολογία. Δεν θα δικαιωθεί ενώπιον του Θεού πάσα σάρξ. Δηλαδή πάσα άνθρωπος. Και η γραφή απερίφραστα. Που δεν ξέρει τι λέγανε σύνοδοι. Και δεν κάθεται να ασχολείται με θεολογίες. Η γραφή θα μας πει ο Λόγος, ο Θεός Λόγος. Γίνει και άνθρωπος. Σάρξ. Και φανερώθηκε εν ημίν. Θα μας πει ακόμα ότι ως ο οποίος εφανερώθη εν σαρκή. Έτσι έψαλε η πρώτη εκκλησία, η Αποστολική Εκκλησία. Ως εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όθη αγγέλης, εδικαιώθη εν πνεύματι, ανηγέλθη εν κόσμο και ούτω καθεξής. Θα πει ακόμα, για μας επτόχευσε πλούσιος σαν. Τι θα πει επτόχευσε. Ήταν πλούσιος. Τα χάσε τα πλούτη του, τα άφησε και τα άφησε στην πραγματικότητα, όχι κατά δόκιση. Όπως λένε μερικοί, μα ξέρεις, λέει, είχε τη θεότητά του κρυμμένη κάτω από ένα μανδύα. Όπου ήθελε την ξεφούρνιζε, όπου ήθελε την έβανε μέσα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Αυτά δεν τα ξέρει η Γραφή. Η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει το Χριστό των Ευαγγελίων.
Είναι ο Θεός Λόγος που άφησε τη δόξα Του, τον πλούτο Του και γίνηκε πραγματικά πτωχός ανάμεσά μας. Βέβαια ξεχώριζε από μας, ήταν διάφορος από μας, ήταν εκείνος που ήρθε από πάνω, αλλά δεν έπαυσε να είναι πτωχός. Ήταν εδώ κάτω και δεν ήταν συγχρόνος απάνω. Πέθανε στο σταυρό και δεν ήταν να πεθαίνει και να μην πεθαίνει. Γεννήθηκε στη Φάθνη και δεν ήταν να γεννιέται και να μην γεννιέται. Ήταν στην κοιλιά της Μαρίας έμβριο και ήταν πραγματικά έμβριο. Αυτά λέγει η Γραφή. Αν τα πράγματα ήσαν διαφορετικά, θα μας έδινε μια άλλη θεολογία σαν τους θεολόγους του σημερινούς. Η Γραφή μας δείχνει το Χριστό των Ευαγγελίων. Και αν δεν καταλάβεις αυτή την κένωση του Υιού του Θεού, την πτώχευση του Υιού του Θεού, δεν μπορείς να καταλάβεις Ευαγγέλιο, ούτε σωτηρία σωστά. Μόνον το βάθος, το άπειρο της κενώσεως και της ταπεινώσεως του Υιού του Θεού θα σπάσει την καρδιά σου και θα σε κάνει να γονατίσεις και να λατρεύσεις Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή. Αυτόν εκένωσε, θα πει ο Παύλος, δείχνοντας παράδειγμα στους Φιλιππισίους ταπεινώσεως. Αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών. Πήρε μορφή δούλου, αν και ήταν μορφή Θεού και υπήρχε. Δεν το θεώρησε ότι έπρεπε να το αρπάξει και να πει στο Θεό τον Πατέρα, κατέβα εσύ, δεν θα κατεβώ εγώ. Αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή. Έτσι λοιπόν λατρεύομαι σήμερα, αγαπητοί, τον Υιό του Θεού, τον γεννηθέντα σωτήρα και σταυρωθέντα για μας. Και είναι τόσο πολύ δικός μας, όσο περισσότερο εκένωσε τον εαυτόν του. Τόσο πολύ μας πλησίασε και είναι δικός μας σωτήρας. Είναι δικός σου σωτήρας. Πιάσου από αυτόν. Σε καταλαβαίνει, σε εννοεί. Νιώθει τις αδυναμίες σου. Νιώθει τα ζητήματά σου. Είναι ο λυτρωτής σου και σε σώζει. Αυτός μόνος σε σώζει. Και ήθε ο καθένας μας να ανοίξει την καρδιά του και να γιορτάσει πραγματικά Χριστούγεννα μέσα του, δίνοντας τόπο στο λυτρωτή να κατοικήσει στην καρδιά του. Λίγα μίλια πιο μακριά από τον τόπο εκείνων που υπημένες, που γεννήθηκε μάλλον ο Χριστός, είναι μια τοποθεσία που ονομάζεται το βουνό του μικρού παραδείσου. Σε εκείνο το μικρό βουνό υπήρχαν άλλοτε ποτέ τα λαμπρά οικήματα του Ηρώδη, του βασιλιά, του τοπικού εκείνου βασιλιά στην Παλαιστίνη, υπό τους Ρωμαίους. Τα λαμπρά οικήματα. Μέσα σε εκείνο το παλάτι, τη νύχτα εκείνη που γεννήθηκε ο βασιλεύς των βασιλέων, θα ακούγονται μουσικές, χωροί και τραγούδια, γιορτές. Ο Ηρώδης γιόρταζε. Και σε έναν ταπεινό σπήλαιο, κάτω από τους βράχους, γεννήθηκε ο Σωτήρας, ο Λυτρωτής. Ο βασιλιάς των βασιλέων, ο Κύριος του Σύμπαντος. Δεν είχε πού την κεφαλή κλείνε. Και πέρα, του εγκόσμιου βασιλιά το παλάτι. Οποία διαφορά. Αυτός είναι ο λυτρωτής μας. Αυτός είναι ο Θεός μας. Ο κόσμος έχει τη δική του κοσμικότητα. Εμείς πορευόμεθα στον ταπεινωμένο σωτήρα στη Φάτνη του. Να θαυμάσουμε και να λατρεύσουμε τον Κύριον. Ήθε η καρδιά όλων μας να τον δεχτούν, να τον λατρέψουν, να τον δοξάσουν και ήθε όλοι μας αδελφομένοι στο πνεύμα της αγάπης του Χριστού να ψάλλουμε, να γιορτάσουμε σήμερα πνευματικά αληθινά Χριστούγεννα. Όχι απλώς φαγητά θα φάμε, γιατί είμαστε και ήλιοι, αλλά όμως και τα πνευματικά Χριστούγεννα. Χριστός λοιπόν εγεννήθη σήμερα στην πόλη Δαβίδ για όλου μας, μέσα στις καρδιές όλων μας. Καλά λοιπόν Χριστούγεννα σε όλους σας, εύχομαι από τη θέση τούτη. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας. Η χοροδία θα μας ψάλλει. Ναι, τώρα θα ψάλλετε, κάνετε την προσευχή και θα ξαναψάλλετε να μας τελειώσετε.

Όρθιοι παρακαλώ να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε Θεέ, ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ευχαριστούμε διότι η αγάπη σου δεν έχει πραγματικά όρια, πέρατα. Είναι ανεξιχνίαστη, είναι ασύλληπτη, στα βάθη της, στα πλάτη της, στα μήκη της, στα ύψη της. Είσαι εσύ που χάρισες τον Υιόν και τον έστειλες από τους ουρανούς των Θεών Λόγων στον κόσμο τούτον να φανερωθεί εν σαρκή, να γίνει σάρξ, να συγγενέψει μαζί μας για να πάρει απάνω του τις δικές μας αθλειότητες, τις δικές μας μιζέριες, τα δικά μας τα δεσμά να τα σπάσει, τα δεσμά της αμαρτίας και να μας ελευθερώσει. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Στίβομαι όλοι μας σε εκείνο το ταπεινό λίκνο της Βηθλέμ. Κοιτάζομαι τον γεννηθέντα σωτήρα. Δοξασμένο το όνομά σου Θεέ μας. Δόξα εν υψίσθης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Πολύ σε ευχαριστούμε για το δώρον του ουρανού εγεννήθηκε σε μας σωτήρας. Και ως της είναι Χριστός Κύριος. Πολύ σε ευχαριστούμε. Παρακαλούμε δώσε να γεννηθεί στην καρδιά του καθενός. Δώσε ο καθένας μας να πάρει γεύση ουρανού σήμερα. Να πάρει μέσα του να γευθεί τη χαρά της αιωνιότητος. Να γεννηθεί μέσα του σωτηρία, σωτήρας Χριστός. Να γίνει χαρά στον ουρανό, χαρά και στη γη. Να γραφτεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Ω, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Παρακαλούμε πλημμύρισέ μας με το πνεύμα αυτό των Χριστουγέννων να είμεθα ο καθένας μια ζωντανή μαρτυρία γύρω του, μια ζωντανή μαρτυρία στο περιβάλλον του για τη δόξα σου. Μείνε μαζί μας και δοξάστηκε εν ημίν στο όνομα του Χριστού τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: διαλών εαυτών διωθήκαν οι αποστολικοί στα λαθροκομεία της Αθηνής.
1: Ένας από τους διατηρούς διηγήθηκε το εξής περιστατικό, το οποίο έχει μέσα του ένα όμορφο και βαθύ δίδαγμα. Ήταν η πρώτη φορά που επισκέφθη το νοσοκομείο στο οποίο επρόκειτο να εργαστεί. Μαζεύτηκαν λοιπόν στο μεγάλο θάλαμο του νοσοκομείου οι άρρωστοι, οι οποίοι τον παρεκάλεσαν να τους πει δύο λόγια, ό,τι ήθελε, για παρηγοριά και για ενθάρρυνση, διότι καθώς γνωρίζομαι ο λεπρός βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δυσάρεστη θέση. Είναι μια αρρώστια ιδιώνυμη, η οποία έχει περιστατικά ή μάλλον έχει εκδηλώσεις οι οποίες είναι πολύ αποκρουστικές στον άνθρωπο. Είναι η λεπρή όντα άξια μεγάλης συμπαθίας. «Πες μας, γιατρέ», του είπαν, «κάτι, γιατί θέλουμε να σε ακούσουμε». Και ο γιατρός ομολογούσε εκεί στη συντροφιά ότι δεν είχε κανένα θέμα, διότι δεν είχε έρθει στο νοσοκομείο για να τους μιλήσει για κάποιο ειδικό θέμα, αλλά μόνο να τους γνωρίσει προσωπικά. Και ενώ τους εξηγούσε αυτό το πράγμα, παρατήρησε δύο λεπρούς να μπαίνουν, αλλά με τα χέρια τους πίσω, προσπαθούσαν να τα κρύψουν. Και εκείνη την ώρα, μας είπε ο γιατρός, ήρθε στο νου μου το θέμα της κουβέντας που ήθελα να τους κάνω. Και τους άρχισε ως εξής. Τους είπε, είμαι χειρουργός. Και ξέρετε ότι δίνω μεγάλη αξία και σπουδαιότητα στα χέρια τα ανθρώπινα. Η ικανότητα του χειρουργού βρίσκεται κατά μέγα μέρος στην ικανότητα των χεριών του. Γι' αυτό και ως χειρουργός μου αρέσει να μελετώ τα ανθρώπινα χέρια. Και μπορώ, χωρίς να πέφτω έξω πολύ συχνά, μπορώ, προσθέτει ο γιατρός, να μαντέψω το επάγγελμα ενός ανθρώπου από την κατάσταση των χεριών του. Είμαι ένας μελετητής των χεριών. Και εκείνο το θέμα το οποίο μου αρέσει περισσότερο να μελετώ είναι τα χέρια του Κυρίου μας, τα οποία τα φαντάζομαι τρυφερά ενώ ήταν μωρό παιδί, τα οποία τα φαντάζομαι να σφίγγουν και να δένουν μόλις έπιασε τη γραφίδα και προσπαθούσε να γράψει, τα οποία βλέπω τα χέρια αυτά ροζιασμένα όταν ως νεανίας ήταν βοηθός στο εργαστήριο του Ιωσήφ ως ξυλουργός, τα οποία τα βλέπω κατόπιν χέρια να ευλογούν όταν άγγιζαν, τα οποία τα βλέπω χέρια να θεραπεύουν όταν άγγιζαν. Και κατόπιν μου αρέσει τα ίδια χέρια αυτά στην εξέλιξή τους να τα βλέπω απάνω στο σταυρό, ματωμένα και πονεμένα. Και κατόπιν από το σταυρό, εκείνο που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, πρόσθεσε ο γιατρός, είναι να βλέπω τα χέρια του δοξασμένου και αναστάντος Χριστού με τον τύπο των ύλων από το σταυρό. Πράγμα το οποίο μας δείχνει ότι ο Χριστός ηθέλησε να δοξάσει τον ανθρώπινο πόνο. Και ένα πράγμα το οποίο πήρε μαζί του επάνω στα επουράνια ο Κύριος μας ήταν ο ανθρώπινος πόνος με τα σύμβολα των τύπων των ύλων τα οποία πήρε μαζί του. Μόλις άκουσαν αυτές τις σκέψεις αυτοί οι δύο άρρωστοι που έκρυβαν τα χέρια τους, τα έδειχναν. Τα έφεραν μπροστά και τα έδειχναν. Γιατί με το να δείχνουν εκείνο το πόνο τον οποίο είχαν και προσπαθούσαν να τον κρύψουν, αισθανόταν μια υπερβολική ανακούφιση. γιατί τους είχε φύγει αυτό το κόμπλεξ του πόνου και της μειονεκτικότητος την οποία αισθάνονταν έχοντας τα χέρια τους φαγωμένα από τη λέπρα. Πολλοί από εμάς έχουμε αυτό το κόμπλεξ του πόνου στην καθημερινή μας ζωή. Από προβλήματα ατομικά, από λάθη τα οποία κάνουμε, από προβλήματα οικογενειακά, από προβλήματα του παρελθόντος, τα οποία μας άφησαν ένα στίγμα ή μια πληγή απάνω στη ψυχή μας. Και προσπαθούμε αυτό το πράγμα να το κρύψουμε, και όσο το κρύβουμε, τόσο μας κατατρώει η ενοχή, η οποία ενοχή κυριολεκτικά ροκανίζει μέσα την εσωτερική μας ζωή και την κατατρώει, όπως το σκουλίκι κατατρώει το φρούτο. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε ως άνθρωποι που έχουμε κάποιο πόνο επάνω στο σώμα μας ή επάνω στη ψυχή μας, είναι να θεωρήσουμε αυτό το πόνο ως ένα μέσον δόξης, η δικής μας. Ο Απόστολος γράφει: «Εάν συμπάσχομεν, είναι και συνδοξαστόμεν», συνενώνοντας έτσι τον ανθρώπινο πόνο με την ανθρώπινη δόξα. Έτσι μπορεί ο άνθρωπος να ανακουφιστεί από πολλά βάρη. Όταν καταλάβει καλά ότι ο ανθρώπινος πόνος, η ανθρώπινη δοκιμασία, η ανθρώπινη θλίψη είναι ο προθάλαμος της δόξης. Και έτσι μπορεί να απαλλαγεί ο άνθρωπος από αυτό το συνέστημα της κατωτερότητος, με το να δείχνει τον πόνο του, να τον εξωτερικεύει τον πόνο του, γνωρίζοντας ότι τον πόνο τον πήρε μαζί του ο δοξασμένος Χριστός απάνω στον ουρανό, και ότι το ελαφρόν της θλίψεως εργάζεται

Εγώ αυτό, να έχουμε κάποιο ομόψυχο, να ανταλλάσσουμε σκέψεις και γνώμες και οικοδομητικές συνομιλίες, ώστε αυτό το βάρος από μέσα μας να λιγοστεύει και να διαλύεται. Ο Κυριός μας λέει, ελάτε σε μένα και εγώ θα σας ξαλαφρώσω το φορτίο σας. Δεν θα υπήρχε ανάσταση και δόξα εάν δεν προηγείται ο Σταυρός. Ο πόνος και τα παθήματα του Σταυρού οδήγησαν τον Κύριό μας στη δόξα. Η πόνη και τα προβλήματα που υποφέρουμε σε αυτή τη ζωή είναι καλό να χρησιμοποιούνται και να εκμεταλλεύονται σαν μέσα τα οποία μας οδηγούν στη δόξα, ώστε αυτό το πάθημα, αυτό το ατύχημα, αυτός ο πόνος, αυτή η θλίψη να είναι μέσα μας σαν ένα ηθικό έργο το οποίο κάνουμε, έτσι ώστε εποφελώς μια μέρα αυτά να μετατραπούν σε δόξα. Ας μην περιμένουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, από αυτή τη ζωή τα πράγματα όλα ρόδινα. Είναι μια ζωή θλίψεως, επειδή είναι μια ζωή αμαρτίας και παρακοής απέναντι του Θεού. Ήθε ο Θεός να μας δώσει χάρη να αντιμετωπίζουμε τη θλίψη, τον πόνο, την κατάθλιψη, τη δοκιμασία με ένα πνεύμα θριαμβευτικό, όπως και ο Κύριός μας το αντιμετώπισε, όπως και αυτοί οι λεπροί, οι οποίοι όταν έμαθαν ότι η αρρώστια μπορεί να είναι ένα σύμβολο δόξας και ένα προστάλαμος δόξας, σήκωσαν τα χέρια τους και τα έδειχναν, δεν τρεπόνταν. Το αίσθημα της κατωτερότητος είχε εξαλειφθεί, είχε αφανιστεί, τα έδειχναν τα χέρια τους. Γιατί και ο Κύριος μας έδειξε τα δικά του χέρια, του είπε του Θωμά, πιάσε Θωμά και γυδές, ότι είναι τα ίδια τα χέρια που υπέφεραν τους πόνους του Σταυρού. Και αυτόν τον πόνο τον πήρε μαζί του απάνω στον ουρανό, στη δόξα ο Κύριος, για να μας θυμίζει πάντοτε ότι στον πόνο μας θυμάται. Τον έχει στα χέρια του ακόμα. Το μόνο πράγμα που πήρε από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό όταν η ανθρώπινη καρδιά προσεύχεται προς τον Θεό, να προσεύχεται με καμάρι, με παρηγοριά και με δύναμη, όταν βρισκόμεθα σε κακοτοπιές δοκιμασίας και προβλημάτων, γνωρίζοντας ότι έχουμε ένα πρόσωπο ο οποίος επηρεάστηκε αυτός κατά πάντα και επώνησε και αυτός κατά πάντα, και συνεπώς δύναται να βοηθήσει τους θλιμμένους και τους πονεμένους και τους πειραζομένους. Ψάλλουμε, αδερφοί, έναν ύμνο ο οποίος έχει αριθμό 165. Ύμνος 165.

Ας σηκωθούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Πατέρα μας ευλογημένε, ήρθαμε εδώ σήμερα το πρωί, ο καθένας μας με ειδικές ανάγκες, αλλά όλοι μαζί με ένα κοινό σκοπό, να λατρέψουμε το όνομά Σου, να Σε ευχαριστήσουμε για τα τόσα πράγματα τα οποία έχεις κάνει στη ζωή μας και κάνεις κάθε μέρα και για τα οποία δεν είμαι θα άξιοι, το ομολογούμε.

Ήρθαμε να σε ευχαριστήσουμε διότι βρισκόμαστε σε μονοπάτια αμαρτίας και ασωτίας και εσύ μας εκάλεσες και εμείς σε ακολουθήσαμε. Και από τη στιγμή που σε ακολουθήσαμε μέχρι τώρα δεν το έχουμε μετανοήσει, γιατί βρήκαμε κοντά σου εκείνο που δεν βρίσκαμε άλλοτε αλλού. Σε ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα διότι μας δέχεσαι δια του Ιησού Χριστού, του σωτήρα της ψυχής μας, ο οποίος ήρθε εδώ και έγινε άνθρωπος και πόνεσε, πόνεσε περισσότερο από ότι ο καθένας μας μπορεί να πονέσει εδώ στη ζωή. Πόνεσε και θλίβει και διώχθη και σταυρώθηκε, αλλά μέσα από αυτό τον πόνο και από αυτές τις θλίψεις εσύ έβγαλες δόξα και ανύψωση. Είναι μας χάρη να καταλάβουμε αυτό το μάθημα εδώ στη ζωή, ώστε στα προβλήματα και στις δύσκολες περιστάσεις της ζωής να μην τα χάνουμε, να μην καλλιεργείται μέσα μας ένα πλέγμα κατωτερότητος, αλλά ένα καμάρι γνωρίζοντας ότι μέσω αυτών των προβλημάτων, των ατυχημάτων, των θλίψεων και των πόνων εργάζεσαι εσύ τη δόξα μας. Αυτό είναι αλήθεια, διότι ψέματα δεν λες. Και αν είμαι θα δω σήμερα, είμαι θα διότι στηριζόμεθα στα λόγια σου, τα αληθινά και τα σωτήρια. Σήμερα θα ακουστεί ο λόγος σου σε πολλά μέρη και από πολλές ψυχές. Με το Πνεύμα σου το Άγιον, εσύ ο Θεός, κάμε μεγαλεία και θαυμάσια διαμέσου του λόγου σου. Φέρε ψυχές σε μετάνοια, σε παρακαλούμε, ο άνθρωπος να δει τον εαυτόν του ποιος είναι πράγματι και όχι όπως ποιος του αρέσει να είναι. Να δούμε όλοι μας τον εαυτό μας στον καθρέφτη του νόμου σου, στον καθρέφτη του Ιησού Χριστού και με ταπείνωση να δεχτούμε ότι είμεθα αμαρτωλοί άνθρωποι και χρειαζόμεθα βοήθεια από σένα, σωτηρία από σένα, κάθαρση από σένα, αγιασμό από σένα, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα και πληρέστερα το βάθος και το ύψος και το μήκος και το πλάτος της αγάπης σου, η οποία υπερβαίνει πάσαν γνώση. Μίλησε εσύ στον καθένα εδώ με το Πνεύμα σου και δώσ' του ακριβώς εκείνο που ο καθένας μας χρειαζόμεθα, ώστε φεύγοντας από εδώ να φύγουμε πλουσιότεροι σε πνευματικά νοήματα, να φύγουμε δυνατότεροι σε δυνάμεις Ιησού Χριστού, να φύγουμε με εκδοξολογία στην καρδιά μας και στο στόμα μας για όσα έκανες για του Ιησού Χριστού και για όσα εξακολουθείς και κάνεις κάθε μέρα στη ζωή μας. Εν το ονόματι αυτού σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Αμήν.

Ο Λόγος του Θεού, το σύνταγμα της Βασιλείας του Θεού, ο καταστατικός χάρτης της Βασιλείας του Θεού, που όποιος τον παραβαίνει πρέπει να πληρώσει τις συνέπειες. Αυτό απαιτεί δικαιοσύνη. Ακόμα και στα πολιτιακά συστήματα υπάρχει ένα σύνταγμα σε κάθε χώρα που κανένας δεν έχει το δικαίωμα να το παραβεί, και αν το παραβεί θα τιμωρηθεί. Και αυτό είναι αναγνωρισμένο από όλους τους πολίτες του κάθε κράτους. Και δέχονται τις συνέπειες με ευχαρίστηση, χωρίς διαμαρτυρία. Ο Λόγος του Θεού είναι μια πνευματική νομοθεσία βάσει της οποίας ο άνθρωπος πρέπει να ζήσει εάν θέλει να ικανοποιήσει τους σκοπούς της ζωής του. Και η σκοπή της ζωής είναι να αποκτήσει αιώνια ζωή. Εκεί θα ξεδιψάσουν οι πόθοι της ανθρώπινης ψυχής, πουθενάλλου. Ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, ξέρουμε ότι διαιρείται σε δύο μεγάλα μέρη, στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη μιλεί για τη δικαιοσύνη του Θεού. Η Καινή Διαθήκη μιλεί περισσότερο για την αγάπη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού και η αγάπη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού τιμωρεί τον άνθρωπο. Η αγάπη του Θεού συγχωρεί τον άνθρωπο. Και τον συγχωρεί όχι για μία ή για δύο αμαρτίες, αλλά για όλες τις αμαρτίες. Και αυτό είναι το μεγαλείο της χάριτος του Θεού. Βάσει της υποσχέσεως του αληθινού Θεού, ο άνθρωπος ο αμαρτωλός, και αμαρτωλός, η λέξη ολός, σημαίνει πλήρης αμαρτιών. Ο άνθρωπος ο πλήρης αμαρτιών, ο άνθρωπος ο αμαρτωλός, συγχωρείται και καθαρίζεται τελείως από τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος δεν έζησε όμως υπάκουος σε αυτό το πνευματικό σύνταγμα, σε αυτή την πνευματική νομοθεσία του Θεού. Και μέσα στην ανθρώπινη εμπειρία βλέπουμε, στη δική μου εμπειρία το βλέπω, όσες φορές παρακούω τον Θεό, πληρώνω τα σπασμένα της παρακοής μου και το δέχομαι με ευχαρίστηση. Δεν μπορείς να περνάς τα κόκκινα φώτα χωρίς να τιμωρηθείς. Γιατί αν περνάς τα κόκκινα φώτα χωρίς να τιμωρηθείς, θα δημιουργήσεις και για τον εαυτό σου και για τους άλλους ανθρώπους τρομερά ατυχήματα και δράματα. Και για ένα τέτοιο δράμα θα ήθελα να μιλήσουμε σήμερα και θα ήθελα να κάνουμε μερικές πραγματικές χριστιανικές ηθικές σκέψεις, με την ευχή να πάρουμε ο καθένας μας εκείνο το οποίο μας χρειάζεται. Γιατί εγώ εδώ δεν ήρθα να σας πω δικές μου γνώμες και δικές μου ιδέες. Έκανα πρώτα την προσευχή μου να μου δώσει ο Θεός λόγια δικά Του να σας πω. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μέσα στην Παλαιά Διαθήκη μας εκθέτει ή μάλλον μας ξεδιπλώνει μια πτυχή της προσωπικής του ζωής, της ιδιωτικής του ζωής, είναι ο Δαβίδ. Ο οποίος, όλοι ξέρουμε, δεν είχε όλη του τη ζωή άσπηλη και αμόλυντη και αμάραντη. Έκανε λάθη. Και το μεγαλύτερο λάθος το οποίο έκανε στη ζωή του και για το οποίο έγραψε ένα ιδιαίτερο ψαλμό ήταν ένα λάθος της σεξουαλικής του ζωής. Βρισκόμεθα τώρα στο 1000 π.Χ. Θα μου πεις 1000 π.Χ. 2000 μετά Χριστό, πού τότε, πού τώρα. Δεν είναι έτσι. Οι εποχές δεν αλλάζουν τις αρχές του Θεού. Ο Λόγος του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ούτε τα γεωγραφικά πλάτη, ούτε τα γεωγραφικά μήκη μπορούν να αλλάξουν τη γνησιότητα και τη δύναμη του Λόγου του Θεού.
Οι ίδιες ηθικές αρχές του Θεού ισχύουν στο Παρίσι, όπως ισχύουν και στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας. Και επίσης ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν χρησιμοποιεί δύο μέτρα και δύο σταθμά, ανάλογα με το πρόσωπο με το οποίο έχει να κάνει. Του Θεού τα μέτρα είναι ένα και μόνο, και με αυτό μετράει. Ούτε στην προσωπολήψία παρά το Θεό, γράφει ο Απόστολος. Εάν είσαι Δαβίδ ή αν είσαι Απόστολος Πέτρος ή αν είσαι η κυρά Μαρία, με τα ίδια μέτρα θα μετρηθείς ενώπιον του Θεού. Σε αυτή την εποχή, το 1000 π.Χ., ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς και ενώ τα στρατεύματά του πολεμούσαν τους Αμμονίτες, αυτός βγήκε στην ταράτσα του παλατιού του να κάνει βόρτα. Σηκώθηκε αργά από το κρεβάτι, βγήκε έξω για να κάνει βόλτα με τις πιτζάμες στον εξώστη του παλατιού και εκεί το μάτι του είδε μια γυναίκα ενώ έκανε μπάνιο, τη Βηθσαβέ. Εκείνη την ώρα ανέβηκε στην καρδιά του Δαβίδ μια επιθυμία που είναι επιθυμία της ανθρώπινης φύσεως, να την κατακτήσει αυτή τη γυναίκα. Και σαν βασιλιάς που είχε με όλη την εξουσία, αυτός ο πειρασμός έγινε μέσα του επιθυμία και η επιθυμία ήθελε μέσα του να γίνει πράξης. Έστειλε απεσταλμένους εις το σπίτι αυτό, ερώτησε ποιανού γυναίκα είναι αυτή. Του είπαν του Ουρία, του μεγάλου αξιωματικού, ο οποίος είναι στο μέτωπο και πολεμάει, του Χεταίου, του Ουρία με τα στρατεύματα, φέρτε τη γυναίκα εδώ. Και κοιμήθηκε ο Δαβίδ με αυτή τη γυναίκα. Και ο οφθαλμός του Κυρίου είδε ότι αυτό που έπραξε ο Δαβίδ δεν ήταν καλό. Πολλές φορές σχεδιάζουμε δικά μας σχέδια, ζυγίζουμε με δικά μας ζύγια, συμβιβάζουμε τα ασυμβίβαστα και κάνουμε κάτι και μας αφήνει ο Θεός να παίξουμε το μέρος μας όπως θέλουμε, μέχρι ότου μουδιάσουμε και καθίσουμε κάτω. Και όταν μουδιάσουμε και καθίσουμε κάτω, τότε αναλαμβάνει ο Θεός το μέρος το δικό του. Δεν άρεσε εις τον Θεόν αυτό που έκανε ο Δαβίδ. Και από εκεί αρχίζει το δράμα. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι? Το παιδί του Δαβίδ γεννήθηκε νεκρό. Υιός Δαβίδ κατά σάρκα. Ο Δαβίδ, αυτός που ήταν τόσο κοντά στον Θεόν, που έγραψε τόσους ωραίους ψαλμούς, που επί εκατοντάδες χρόνια οικοδομούν εκατομμύρια ψυχές και τις ανορθώνουν και τις στηρίζουν, πώς ήταν δυνατόν να τιμωρηθεί ο Δαβίδ τόσο πολύ σκληρά από το χέρι του Θεού? Πώς ήταν δυνατόν? Ο Δαβίδ τιμωρήθηκε διότι, καθώς είπαμε, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Και μας αφήνει ο Θεός να παίξουμε το μέρος μας και έρχεται και παίζει κατόπιν το δικό του και τα πράγματα είναι άσχημα. Εδώ πρέπει να προσέξουμε το εξής πράγμα, αγαπητοί. Φυσικά εκείνο το οποίο έκαμε ο Δαβίδ ήταν κακό πράγμα. Και ξέρετε γιατί ήταν κακό? Όχι γιατί κοιμήθηκε με αυτή τη γυναίκα. Ήταν κακό διότι έκλεψε τη γυναίκα του άλλου. Η ηθική της Παλαιάς Διαθήκης δεν έχει καμία σχέση με την ηθική της Καινής Διαθήκης. Και πολλοί άνθρωποι βρίσκουν μεγάλη ανακούφιση στο ότι ο Δαβίδ έκανε τις τραβοξυλιές που ήθελε να κάνει και πάλι ήταν φίλος του Θεού. Αυτό όμως δεν ισχύει. Η Ιουδαϊκή ηθική είναι άλλη και η Χριστιανική ηθική είναι άλλη. Και να μην ανακατεύουμε τα πράγματα. Για να τηρήσει ο Ιουδαίος την ηθική της συνειδήσεώς του, εστηριζόταν μόνον στις δυνάμεις του, τις ατομικές. Δεν είχε καμία έξωθεν βοήθεια ο Ιουδαίος.
Όταν έλεγε ο Θεός εις τον Ισραήλ να τηρήσει τις εντολές του νόμου, ήξερε ο Θεός ότι ο άνθρωπος είναι ανίκανος να τηρήσει με τη δική του δύναμη τις εντολές του νόμου. Μαζί και το ούμι χεύσης. Και γνωρίζοντας αυτό ο άνθρωπος και παίρνοντας προσωπική εμπειρία από αυτή την ανικανότητά του, θα προσέφευγε αργότερα στον Χριστό, ο οποίος αυτός εξεπλήρωσε τον νόμο για λογαριασμό δικό μας. Αλλά η Ιουδαϊκή ηθική της Παλαιάς Διαθήκης, η Ιουδαϊκή ηθική, δεν πρέπει να ανακατεύεται με τη Χριστιανική ηθική, και θα δούμε γιατί. Ώστε εις τις ηθικές αρχές της Παλαιάς Διαθήκης επετρέπετο ή μάλλον ηνύχετο ο Θεός τις σχέσεις ενός ανδρός με μια γυναίκα, τις σεξουαλικές σχέσεις ενός ανδρός με μια γυναίκα, τις ηνύχετο. Γιατί δεν μπορούσε να καταπατηθεί η ανθρώπινη φύση με τα ανθρώπινα μέσα. Γι' αυτό το ηνύχετο. Και βλέπουμε εδώ ότι ο Δαβίδ πήγε και κοιμήθηκε με αυτή τη γυναίκα και ο Κύριος δεν του το λογάριασε το σφάλμα επειδή κοιμήθηκε με τη γυναίκα. Το σφάλμα που του λογάριασε ήταν ότι έκλεψε τη γυναίκα κάποιο άλλο. Διότι αυτός την είχε μια γυναίκα. Ο βασιλιάς, ο Δαβίδ ως βασιλιάς μπορούσε να είχε όσες γυναίκες ήθελε. Αλλά το ότι έκλεψε τη γυναίκα του άλλου, αυτό το θεώρησε ο Θεός καταπάτηση των ηθικών αρχών του Θεού. Και τον τιμώρησε. Γεννήθηκε το παιδί νεκρό. Ο Δαβίδ έκλαψε για αυτό το παιδί του όταν αρρώστησε. Άφησε τα γένια του να μεγαλώσουν. Προσευχόταν, ενίστεψε. Αλλά το παιδί γεννήθηκε πεθαμένο. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι έτοιμος να πληρώσει το τίμημα του σφάλματος του και της αμαρτίας του. Και το στραβό και το βασανιστικό αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος πιάνει το μολύβι και το χαρτί για να κάνει λογαριασμούς και για να βρει εδάφια για να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα και να ακυρώσει τις ηθικές αρχές του Θεού. Τι τύφλα έχει ο άνθρωπος σε αυτή την περίπτωση. Οι ηθικές αρχές του Θεού είναι απαράβατες και μακάριος είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος συμμορφώνει τη ζωή του με αυτές τις αρχές, άσχετα αν ζει στο Παρίσι ή αν ζει σε κάποιο χωριό της Ελλάδος, άσχετα αν έζησε το 1000 π.Χ. ή αν ζει το 2000 μετά Χριστόν. Ο χρόνος και τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη δεν μπορούν να ακυρώσουν τις ηθικές αρχές του Θεού. Ούτε ο άνθρωπος μπορεί να επιβάλλει στον Θεό αλλαγή των ηθικών αρχών του, επειδή αυτός έτσι βλέπει τα πράγματα. Γλίστρησες και μάλιστα προμελετημένα. Είδες τη γυναίκα. Σου δόθηκε καιρός. Ο πειρασμός σου να μην γίνει επιθυμία και η επιθυμία να μην γίνει πράξη. Σου δόθηκε καιρός. Τον καιρό αυτόν εσύ δεν τον εκμεταλλεύτηκες. Αλλά άφησες τον εαυτό σου να παρασυρθεί σε ένα σφάλμα. Πρέπει να είσαι έτοιμος να πληρώσεις τις συνέπειες. Διότι εάν δεν είσαι έτοιμος να πληρώσεις τις συνέπειες, τις οποίες θα πληρώσεις οπωσδήποτε, είναι καλύτερα να τις πληρώσεις τις συνέπειες με ένα πνεύμα οφειλή σου και αναγνωρίσεως του σφάλματός σου, παρά με ένα άλλο πνεύμα της υπεκφυγής σου, η οποία αυτή στάσης επιβαρύνει περισσότερο και καλλιεργεί μέσα σου την ενοχή βαθύτερα. Σήμερα βλέπουμε γύρω μας το περιβάλλον μας γεμάτο πειρασμούς, ιδιαίτερα οι νέοι, που να γυρίσει το κεφάλι σου και να μην δεις κάτι που θα ξυπνήσει μέσα σου κάτι το παράνομο. Αλλά ο Θεός δεν μας επιβαρύνει γι' αυτό. Ο Θεός δεν μας επιβαρύνει αν σκεφτούμε κάτι το οποίο ο πειραστής έβαλε στο νου μας. Δεν είναι αμαρτία ο πειρασμός. Πολλές φορές είδα ανθρώπους να βασανίζονται διότι σκέφτηκαν κάτι το οποίο κρίνουν ότι δεν έπρεπε να σκεφτούν ως χριστιανοί.
Και ο Κύριος μας σκέφτηκε κάτι που δεν έπρεπε να το σκεφτεί στην έρημο όταν επηρεάστηκε από το διάβολο. Αλλά δεν αμάρτησε. Δεν άφησε τον πειρασμό να γίνει η επιθυμία, ούτε επέτρεψε στην επιθυμία να γίνει πράξη. Ο πειρασμός γίνεται αμαρτία, δεν είναι αμαρτία. Και μπορεί ο πειρασμός να γίνει αμαρτία με τη συγκατένευση και τη συγκατάθεση της ανθρώπινης καρδιάς. Όταν δηλαδή πιάσει τον πειρασμό ο νους, να πει η καρδιά, μωρα αυτό μου αρέσει. Για να το δουλέψουμε λιγάκι, όπως δουλεύεις την καραμέλα στο στόμα σου. Και το δουλεύεις. Και όσο το δουλεύεις, ο πειρασμός γίνεται επιθυμία. Ώσπου να γίνει πράξης, εάν βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Εκεί έπεσες. Εκεί έβαλες τη θέλησή σου και έγινε κάτι το οποίο καταπάτησε τις ηθικές αρχές του Θεού. Ετοιμάσου να πληρώσεις τα σπασμένα. Ανάλογα με το βαθμό της παρακοής, φυσικά. Έχουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη παραδείγματα, τα οποία παραδείγματα μιλούν τα ίδια για το χαρακτήρα του Θεού. Και όταν λέγει η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη γνώρισε τον Θεό, έχει να πει άνοιξε τα μάτια σου και είδες με ποιο Θεό έχεις να κάνεις εφόσον θέλει να ζήσεις τη ζωή του Θεού. Γνώρισε πόσο ο Θεός ενεργεί στην Α περίπτωση, πόσο ο Θεός ενεργεί στη Β περίπτωση. Και είναι συμφέρον σου να παραδειγματιστείς από αυτά τα περιστατικά και να πράξεις αναλόγως ώστε η ζωή σου να είναι ασφαλής ζωή. Να κινείσαι επί του ασφαλούς. Εδώ, αγαπητοί μου, έχουμε στην Καινή Διαθήκη κάτι το οποίο εις τη σεξουαλική ζωή κάνει τον άνθρωπο το χριστιανό πιο ένοχο από ότι τον έκανε η Παλαιά Διαθήκη. Γιατί είπαμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο άνθρωπος δεν είχε τη δύναμη να αντισταθεί στον πειρασμό. Στην Καινή Διαθήκη ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να αντισταθεί στον πειρασμό. Και αυτό κάνει μεγάλη διαφορά. Ευθύνης του ανθρώπου απέναντι των ηθικών αρχών του Θεού. Κάνει μεγάλη διαφορά αυτό. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται στον Ιησού Χριστόν υποτίθεται ότι σφραγίζεται με το Πνεύμα το Άγιον και ότι η καρδιά του γίνεται ναός και της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Και το Άγιον Πνεύμα μέσα στον άνθρωπο είναι μια πηγή ζωής και δυνάμεως και νίκης. Και όταν έλεγε ο Απόστολος Παύλος τα πάντα δύναμε, δεν τελείωσε εκεί. Αλλά προσθέτει δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού τα πάντα δύναμε. Και είναι αδικαιολόγητος ο άνθρωπος ο οποίος αμελεί να προοδεύει στην πνευματική του ζωή. Πράγμα το οποίο του φέρνει μια ηθική αδυναμία απέναντι των πειρασμών της ζωής και συχνές πτώσεις επομένως. Και επομένως η ενοχή, η εσωτερική μεγαλώνει και κάνει τη ζωή του ανθρώπου, η ενοχή αυτή, μια δυστυχισμένη ζωή. Σε κατατρώει η ενοχή, γιατί δεν πολέμησες το κακό, εκμεταλλευόμενος τη δύναμη του πνεύματος την οποία έχεις στην καρδιά σου ως περί του Θεού. Και πληρώνεις τα σπασμένα. Μα θα μου πεις, δεν συγχωρεί ο Θεός? Συγχωρεί ο Θεός, χίλιες φορές όχι μία. Αλλά τα σπασμένα θα τα πληρώσεις? Η ψυχή σου θα συγχωρηθεί? Η ψυχή σου μπορεί να ανέβει ψηλότερα από ό,τι ήταν πριν πνευματικά, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Αλλά αν έκανε ζημιά θα την πληρώσει. Αυτές είναι οι αρχές του Θεού, είναι οι νόμοι, η ηθική και η πνευματική του Θεού από τις οποίους κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να γλιτώσει. Και λειτουργούν όπως οι φυσικοί νόμοι και ακόμα αυστηρότερα. Εδώ έρχομαι σε ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξουμε, γιατί νομίζω ότι εάν τα λέμε χοντρά-χοντρά, αυτό γίνεται επειδή ίσως γίνονται χοντρά-χοντρά. Και το θέμα το οποίο θα ήθελα απάνω σε αυτό το πλαίσιο της σεξουαλικής ζωής να θίξω είναι το θέμα των προγαμιαίων σχέσεων.
μεταξύ δύο νέων οι οποίοι πρόκειται να παντρευτούν. Οι κοπέλες πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ σε αυτό, διότι είναι τα συχνότερα θύματα. Διότι αλλιώς φαντάζονται τα πράγματα, αλλά από τις πλευράς του αντρός αλλιώς είναι τα πράγματα. Και αυτό γίνεται διότι η γυναίκα ως γυναίκα δεν μπορεί να δει τι ο άντρας έχει στην καρδιά του και τι κρύβει η ιδιοσυγκρασία του αντρός. Και δεν μπορεί να το καταλάβει, διότι δεν είναι άντρας, είναι γυναίκα. Και η ιδιοσυγκρασία του αντρός είναι να προσπαθεί ο άντρας να κατακτήσει. Όχι κατά τον ευκολότερο τρόπο, αλλά κατά τον δυσκολότερο τρόπο. Όταν λοιπόν η γυναίκα υποχωρεί για να δέσει κατά κάποιο τρόπο τον άντρα, εκεί την έπαθε η γυναίκα. Πάτησε την πεπονόφλητα. Υπάρχει η δικαιολογία ότι εφόσον θα παντρευτούμε, δεν κάνει καμιά διαφορά. Τι δύο εβδομάδες πριν, τι δύο εβδομάδες κατόπιν, δεν κάνει καμιά διαφορά. Κάνει και μεγάλη διαφορά, τεραστία διαφορά. Δεν μπορεί ο καθένας να παντρεύεται ιδιωτικός, όπως δεν μπορεί και να βαπτίζεται ιδιωτικός. Δεν μπορεί να πας στο λουθρό να ανοίξεις τον ντουζ και να λες βαπτίζομαι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Χρειάζεται μαρτυρία σε αυτή την τελετή για να έχει κύρος η πράξη. Το ίδιο και στο γάμο. Χρειάζεται μαρτυρία, χρειάζεται συμπαράσταση μαρτύρων, έτσι τα όρισε ο Θεός. Για να μπορεί η πράξη να έχει κύρος στα μάτια του Θεού. Και ο γάμος είναι ένας θεσμός από εκείνους που ο Θεός όρισε να γίνεται επίσημα στα μάτια του, αλλά ενώπιον μαρτυρίας ανθρώπων και δι της Εκκλησίας. Μόλις έκανε αυτό το λάθος ο Δαβίδ, έστειλε ο Θεός τον Άθαν τον προφήτη και τον βρήκε. Αρχίζει ο Θεός τώρα και κάνει το δικό του μέρος. Και του λέει του προφήτη του Δαβίδ, ο Νάθαν, Νάθαν, έκανες στραβοδουλειά, έπεσες έξω. Του το είπε με μια παραβολή. Και σύμφωνα με την παραβολή, ο Δαβίδ εξαγριώθηκε και είπε, εκείνος που έκανε αυτή την αδικία πρέπει να σκοτωθεί αμέσως. Και του λέει ο προφήτης, εσύ είσαι εκείνος που έκανε την αδικία. Κοκάλωσε ο Δαβίδ. Και μόλις το αναγνώρισε, γιατί για να δει τη μετάνοια, την ειλικρινή ο Θεός, το σφάλμα σου πρέπει να το αναγνωρίσεις και να το καταδικάσεις. Χωρίς αναγνώριση και καταδίκη, δεν αναγνωρίζεται από τη Θεία Δικαιοσύνη μετάνοια. Μόλις αισθάνθηκε ο Δαβίδ το λάθος του, το μεγάλο, αποσύρθηκε και έγραψε το ψαλμόνι Α. Θα έχετε καιρό, διαβάστε αυτό το ψαλμό. Ελέησόν με ο Θεέ κατά το έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον τα ανομήματά μου. Ιδού συνελήφθην εν ανομία και εν αμαρτία με εγέννησε η μητέρα μου. Αναγνωρίζει εδώ τη χρεοκοπία της ανθρώπινης φύσης. Ότι ο άνθρωπος γεννιέται αμαρτωλός με όλες αυτές τις επιθυμίες οι οποίες ανεβαίνουν μέσα στην καρδιά του και τις οποίες ο Δαβίδ έβλεπε ότι δεν είχε τη δύναμη να τις συγκρατήσει. Τα άλογα ήταν πολύ δυνατά, δεν μπορούσε να τα συγκρατήσει μέσα του και τον παρέσυραν να πέσει σε αυτό το σφάλμα. Γι' αυτό επικαλείται την χρεοκοπία της ανθρώπινης φύσης, συνελήφθην εν ανομία και εν αμαρτία με εγέννησε η μητέρα μου. Και κατόπιν ποθεί κάτι, το οποίο η ανθρώπινη καρδιά ποθεί ύστερα που κάνει το λάθος. Κύριε, κάμε με να ακούσω την αγαλίαση και ευφροσύνη για να ευχαριστηθούν τα κόκαλα τα οποία συνέθλασας. Εδώ βλέπει ο Θεός την πραγματική μετάνοια. Του Δαβίδ του τα ξέγραψε όλα ύστερα από αυτή την ομολογία. Αλλά για το σφάλμα το έπρεπε να πληρώσει. Την παράβαση της ψυχής ο Θεός την καθαρίζει. Αλλά οι συνέπειες της πράξεως μένουν.
και θα πρέπει να πληρώσει ο άνθρωπος. Αυτή είναι η απέτηση της Θείας Δικαιοσύνης. Αλλά το πιο γλυκό και παρήγορο πράγμα μπροστά στα μάτια του Θεού είναι μια τέτοια εξομολόγηση του ανθρώπου. Μια τέτοια εξομολόγηση του ανθρώπου η οποία κάνει το Θεό να την δώσει το αυτί του και να ακούει, γιατί του αρέσει του Θεού να ακούει μετάνοιες. Μην πεις ποτέ ότι ο Θεός δεν συγχωρεί. Αφού συγχώρησε μια πόρνη και μια Σαμαρίτισσα και ένα ληστή στο Σταυρό, μην πεις ποτέ και μην φανταστείς ποτέ και μην αφήσεις το διάβολο να καλλιεργήσει μέσα σου ποτέ τη συνέστηση ότι ο Θεός δεν συγχωρεί πλήρως. Γιατί αν αυτό το σκεφτείς, έχεις πέσει σε παγίδα. Όσο ένοχος και να αισθάνεσαι, ό,τι και αν έκανες, του αρέσει του Θεού να σε ξαναβάλει στην αγκαλιά του, μετανοημένον, όπως ο πατέρας τον άσωτο γιο. Πόση αγανάκτηση είχε ο πατέρας αυτού του ασώτου γιου που έφυγε το παιδί του και κατασπατάλησε την περιουσία του. Και όμως περίμενε από μακριά ο πατέρας, κάθε μέρα. Και όταν τον είδε να έρχεται μετανοημένος και κουραγιασμένος, αλλά μετανοημένος, έτρεξε. Ο άσωτος γιος περπατούσε. Ο πατέρας έτρεχε. Αυτή είναι η διάθεση του Θεού να συγχωρεί. Αρέσει ο Θεός να συγχωρεί πάρα πολύ. Γι' αυτό και ό,τι λάθη έχουμε στη ζωή μας, κάνει. Και ως κρατάει ένα σφουγγάρι μεγάλο να τα σβήσει όλα, για να αισθανθούμε ξανά την αγαλίαση τη δική του μέσα στην καρδιά μας. Ο Θεός έδωσε απάντηση σε αυτό το αίτημα του Δαβίδ. «Κύριε, χτίσον πλέον εν εμή καρδίαν καθαράν και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου». Σαν να λέει ο Δαβίδ, μωρέ, αν το σκεφτόμουν καλά, θα καταλάβαινα ότι δεν αξίζει τον κόπο για μερικών στιγμών ευχαρίστηση να θυσιάσω τόσα πράγματα και προπάντων την εύνοια του Θεού απέναντί μου και να περάσω μέσα από αυτό το καμίνι και από αυτή την κακοτοπιά και από αυτό το σκοτεινό σπήλαιο. Γιατί? Για να ευχαριστήσω τη σάρκα μου για μερικές στιγμές. Και το βρίσκει ο Δαβίδ αυτό ανοησία του. Ανοησία του. Και λέει, εγώ γνωρίζω, Θεέ μου, τις αμαρτίες μου, εγώ τις ξέρω. Δηλαδή εγώ γνωρίζω πως απερίσκεπτος είμαι και σε λυπώ. Αλλά τούτο που σου ζητώ είναι να χτίσεις μέσα μου μια καθαρή καρδιά και να ανανεώσεις μέσα μου ένα πνεύμα ευθές. Μη με απορρίψεις από του προσώπου σου. Και ο Θεός ετοίμησε αυτό το αίτημα του Δαβίδ. Και τιμά και το αίτημα του καθενός ανθρώπου. Ανδρός, γυναικός, που θα πέσει σε κάποιο σοβαρό παράπτυμα. Ο Θεός έχει ανοιχτή αγκαλιά να δέχεται αμαρτωλούς μέρα νύχτα. Και χαρά στον άνθρωπο εκείνο ο οποίος μέσα του αναγνωρίζει και καταδικάζει το σφάλμα του. Και αφού αναγνωρίσει και το καταδικάσει, καταφεύγει στην πλούσια χάρη του Θεού δια του Ιησού Χριστού για να κτίσει μέσα του ο Χριστός μια νέα καρδιά και να του στηρίξει ένα πνεύμα πλέον ευθές. Το Ευαγγέλιο της Χάριτος είναι ένα Ευαγγέλιο προσκλήσεως για μετάνοια και συγγνώμη. Αλλά πρέπει, αγαπητοί μου, να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τις ηθικές αρχές του Θεού, επαναλαμβάνω. Όταν ζεις με αυτό το γνώμονα στη ζωή, είσαι πάντοτε κερδισμένος. Ο Χριστός καλεί και καλεί να συγχωρήσει. Να συγχωρήσει τελείως. Και τι ωραίο συνέστημα όταν ο αμαρτωλός άνθρωπος που έπεσε πάει κοντά στον Θεό δια του Ιησού Χριστού και ζητήσει την πλούσια χάρη του Θεού και το αίμα του Ιησού Χριστού να τον καθαρίσει από τις αμαρτίες του. Τι βαθύ γλυκό συνέστημα είναι το συνέστημα της μετάνοιας του ανθρώπου, ο οποίος είτε στην προχριστιανική του ζωή, είτε μέσα στη χριστιανική του πορεία,
αναγνωρίσει ότι έχει μεγάλη ανάγκη του Θεού και ότι τα παθήματα τα οποία έπαθε και οι γκάφες τις οποίες έπεσε ήταν ένα δίδαγμα σπουδαίο ώστε να τον ωφελήσουν για να κατευθύνει πλέον την υπόλοιπη ζωή του στο θέλημα του Θεού και όχι μακριά από το θέλημα του Θεού. Θα μου πει ένας, ξέρεις, η σεξουαλική ζωή είναι μεγάλη αμαρτία. Πω πω τι τρομερή αμαρτία που είναι η σεξουαλική ζωή. Και το λέει αυτός, ένας που φθονεί, ένας που αδικεί, το ίδιο είσαι και εσύ. Στην ίδια μπαλάντσα ζυγίζει ο Θεός. Οι αμαρτίες που εκδηλώνονται με το σώμα δεν διαφέρουν εις αυστηρότητα από τις αμαρτίες που εκδηλώνονται από την ψυχή. Όταν φθονείς και μισείς και αφήνεις τον διάβολο μέσα στην καρδιά σου να χτίσει μια πονηρή καρδιά μέσα σου, να ξέρεις ότι δεν διαφέρεις μπροστά στα μάτια του Θεού από έναν που έκαμε μια σεξουαλική παράβαση. Να το ξέρεις αυτό. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εκείνοι οι οποίοι πορνεύουν ή μοιχεύουν ή κάνουν το ένα ή το άλλο ή το άλλο και φθονούν και ζηλεύουν, και σας λέγω ότι τα τι αυτά πράττοντες και οι μεν και οι δε βασιλείαν Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Αλλά και για τους μεν και για τους δε, για όλους μας. Είναι έτοιμος ο Θεός για όλους μας να μας δώσει ένα αναβάπτισμα πνευματικό για ένα καινούριο ξεκίνημα. Ένα ξεκίνημα υπακοής στο θέλημά του, διότι αυτό είναι το συμφέρον μας, αγαπητοί μου. Ο Θεός είναι πάντοτε πρόθυμος δια του μεγάλου αρχιερέως μας του Ιησού Χριστού να δεχθεί κάθε αμαρτωλό. Και όταν βλέπουμε τον εαυτό μας μπροστά στον καθρέφτη του Θεού, πρέπει να τον βλέπουμε ως ατελείς αμαρτωλοί άνθρωποι που κάνουμε λάθη και σφάλματα, αλλά έχουμε ένα πόθο στην καρδιά μας να γίνουμε καλύτεροι, να του αρέσουμε περισσότερο, να τον βγάζουμε ασπροπρόσωπο τον Θεό και όχι να τον ντροπιάζουμε. Η πόρτα του Θεού είναι ανοιχτή για τον καθένα, είτε στην προχριστιανική μας ζωή, όταν είμαστε ακόμα σε μια ζωή περιπετειών, απιστίας, αμετανοησίας, ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να μας δώσει και να μας χαρίσει την πλήρη του συγγνώμη, να μας τα σβήσει όλα και να μας δώσει μια καινούρια καρδιά, τη σωτηρία στην καρδιά, τη νέα καρδιά, να ζήσουμε στο θέλημα του Θεού. Όταν είμαι θα παιδιά του Θεού και έχουμε παραπατήσει στη ζωή και έχουμε κάνει κάποιο σφάλμα, μην τα χάσεις. Εκείνος που πέφτει ξανασηκώνεται. Εκείνος που έχει χάσει το δρόμο του τον ξαναβρίσκει. Και η καρδιά του Θεού χαίρεται περισσότερο για μετανοημένους, για παιδιά του τα οποία τον γνώρισαν αλλά κάπως έκαναν μια στροφή ανάποδη. Ο Θεός είναι πάντοτε προσδοκόν Θεός, πάντοτε συγχωρητικός Θεός, πάντοτε να μας καταλαβαίνει έτσι ώστε να μας συγχωρεί για να αρχίσουμε μια καινούργια ζωή πλέον υπάκοη στο θέλημά του και πλέον σύμφωνη με τις ηθικές του αρχές. Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι, είτε παιδιά μου είστε είτε δεν είστε. Όσοι είσαστε κουρασμένοι, ελάτε σε μένα, λέει ο Θεός, και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Ήθε ο Θεός να δώσει αυτό το πνεύμα της αναπαύσεως και της ξεκουράσεως σήμερα στην καρδιά του καθενός μας.

Ευλογημένε μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε μια φορά ακόμα για το μεγάλο έλεος το οποίο δείχνει στη ζωή μας. Είμαστε άνθρωποι αδύνατοι, καμιά φορά ψυχροί ή στα πνευματικά πράγματα, πλανεμένοι από τις μέρημνες ή από τους πειρασμούς ή από τους φόβους ή από τις θλίψεις της ζωής και χάνουμε τον δρόμο, ενώ εμείς, εσύ, πάντοτε μας παρακινείς όπου και να βρεθούμε να ξαναρθούμε στο σωστό δρόμο και η αγάπη σου αυτή μας σκλαβώνει πραγματικά, διότι δεν την αξίζω.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Άκουσον, Κύριε, της φωνής μου όταν κράζω και ελέησόν με και εισάκουσόν. Ζητήσατε το πρόσωπόν μου, είπε περισσού η καρδία μου. Το πρόσωπον του Θεού, όχι μόνο η συγχώρηση των αμαρτιών του παρελθόντος στο τέρμα, τίποτε άλλο. Λάθος. Όχι το καθημερινό, δώσε μου Κύριε, δίνε μου Κύριε που είσαι Κύριε. Όχι, και αυτό καλό, αλλά όχι μόνο εκεί. Το πρόσωπον σου, του Θεού το πρόσωπο. Μη κρύψεις απ' εμού το πρόσωπον σου. Μη απορρίψεις εν οργή των δούλων σου. Στη σύ εστάθεις βοήθειά μου. Μη με αφήσεις και μη με εγκαταλείψεις, Θεέ, τη σωτηρία μου και το εδάφιόν μας. Και αν ο πατήρ μου και η μήτηρ μου με εγκαταλείψωση, ο Κύριος όμως θέλει με προσδεχθεί. Εάν ο πατέρας μου, η μητέρα μου, να βάλουμε και εμείς κάτι, γιατί να μην βάλω, το παιδί μου με εγκαταλείψωση, σύ ξέρω ότι θέλεις με προσδεχθεί. Η ανθρώπινη ψυχή είναι ένα διψασμένο σφουγγάρι. Διψάει. Τι διψάει? Για αγάπη. Για σιγουριά, ασφάλεια. Για διάρκεια, θα έλεγα αιωνιότητα. Για ζωή. Μακριά από τον Θεό, μέσα στους κουπιδοτενεκέδες του κόσμου τούτου, μέσα στη ματαιότητα, δύο λέξεις γραφικές. Δεν μπορεί να βρει χορτασμό και ικανοποίηση. Είναι στίβαλα κατά τον Παύλο. Είναι ξυλοκέρατα κατά το Ευαγγέλιο. Δεν δίνουν αυτό που μόνο ο Θεός μπορεί να το προσφέρει. Και δαπανώνται χρόνια και χρόνια και δεκαετίες, και αν ποτέ φτάσει ο άνθρωπος στο συμπέρασμα ότι μακριά από τον Θεό αυτά που διψάει η ψυχή του δεν μπορεί να τα βρει. Από την άλλη τη μεριά, ο Θεός αγωνίζεται να πείσει τον άνθρωπο ότι αυτά που ζητά, λαχταρά και γυρεύει, μόνο αυτός μπορεί να του τα προσφέρει. Και αναγκάζεται να καταφύγει σε ανθρώπινες σχέσεις, παραδείγματα, και καταφεύγει στη σχέση της οικογενείας και του γάμου. Μυστήριον είναι η οικογένεια και ο γάμος. Η εποχή μας σήμερα, στην εποχή μας, καταρακωμένα και τα δύο σε μεγάλο βαθμό. Και λέγει συγκριτικά, και εάν ο πατέρας σας εγκαταλείψει ή η μητέρα σας εγκαταλείψει, εγώ θέλω σε προσδεχθεί. Ο πατέρας

0: να εγκαταλείψει. Γίνεται αυτό το πράγμα. Αστειεύεσαι. Γίνεται, λέει, και παραγίνεται μάλιστα. Όταν βρει μια γυναίκα πιο γυαλιστερή λιγάκι, και γιατί, άλλωστε τα συνθήματα του κόσμου, μια ζωή την έχουμε, τι θα κάνουμε τώρα, τους ήρωες. Και τώρα αυτές τις μέρες που ήμουν εκεί στο συνέδριο της Λεπτοκαριά, στο εστιατόριο, μια μέρα που τρώγαμε, στο διπλανό τραπέζι, έτρωγε ένα με το ένα του τα γόρι, διότι το κορίτσι δεν ήθελε ούτε να τον δει στα μάτια. 13 χρονών είχε καταλήψει τη γυναίκα του και συζούσε με μια άλλη. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Χριστιανική οικογένεια, Υιός και Κανακάρης. Εάν ο πατέρας με εγκαταλείψει και αν η μητέρα εγκαταλείψει, το λέει και ο Κύριός μας αυτό, η μητέρα, είναι δυνατό? Αστειεύεσαι. Δεν τα βλέπουμε και δεν τα ζούμε κάθε μέρα. Έχει τα δικά της δράματα, προσπαθεί να διασκεδάσει τη δική της πλήξη και ανία ή τα αδιέξοδά της. Τώρα τα παιδιά, και αν δεν τα εγκαταλείψει ολοκληρωτικά εκ των ούτρης στα χαρτιά, ξέρω, στην τηλεόραση, στα τόσα άλλα της ζωής αυτής, και μεγαλώνουν τα παιδιά στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο μόνο του, και τραβάνε κάτι σκοτεινούς και μπερδεμένους δρόμους. Εάν ο πατέρα, εάν η μητέρα εγκαταλείψει, ο Κύριος θέλει με προσδεχθεί. Ξέρω, εδώ συμπληρώνω δικό μου, αλλά από τον λόγο του Θεού. Όπως και να είμαι, όποιος και να είμαι, όσο λερωμένος και να είμαι, εάν ταπεινωμένος καταφύγω εις αυτόν, ο Κύριος θέλει με προσδεχθεί. Αλίμονο, εάν θα έπρεπε προηγουμένως να είμαστε τέλειοι όταν θα καταφεύγαμε εις τον Θεό. Πού να τον βρούμε? Ποιος είναι αυτό? Όπως είμαστε. Θα πάμε. Σύμβολο. Ο άσωτος Υιός, όπως πήγε και τον δέχτηκε ο πατέρας του. Ο Κύριος θέλει με προσδεχθεί. Και να ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτός ο Κύριος είναι αυτός που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη. Εμείς μιλάμε στη γλώσσα μας με πληθυντικό αριθμό. Ανάγκες. Λάθος. Δεν υπάρχουν ανάγκες. Υπάρχουν βέβαια, αλλά δεν βαρύνουν. Είναι μία και μόνη ανάγκη της καταφυγής μας εις τον Θεό. Είναι αυτός που ποτέ δεν θα μας αρνηθεί και δεν θα μας αποδιώξει εάν καταφύγουμε εις αυτόν. Για κοίταξε να συναντήσεις κανένα από τους μεγάλους του κόσμου, κανένα γενικό διευθυντή και πιο πάνω, και σήμερα και αύριο και ραντεβού και του μιλάς και δεν σ' ακούει, κοιτάζει κάπου αλλού. Ό,τι ώρα για πάμε, όπου κι αν είμαστε, στο τρόλεϊ, σε ένα παγκάκι, στο κρεβάτι, μέρα, νύχτα, ο Κύριος θέλει με προσδεχθεί. Είναι αυτός που θέλει και μπορεί να αναλάβει τη ζωή μας ολόκληρη. Και τα δυο πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Και θέλει και μπορεί. Είναι μερικοί που θέλουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Τι να κάνει, μια μάνα σε όλα δυναμία, σε ένα φίλο, σου λέει, ναι, ρε παιδί μου, αλλά τι να του κάνω εγώ, τι μπορώ να σου κάνω? Και θέλει και μπορεί. Είναι αυτός ο πραγματικός μας πατέρας. Ο άλλος, καλός είναι και ο άλλος. Αλλά να ξέρεις ότι ο πραγματικός πατέρας είναι ο Κύριος επάνω. Και μακάριος ο άνθρωπος που είχε αυτό το πνεύμα του Δαβίδ και τα μάτια του διακόστραμμένα στο πρόσωπο του Κυρίου. Βέβαια, πρώτα συγχωρούνται οι αμαρτίες. Μετά επακολουθεί μια γνωριμία μαζί του και μετά με την πάροδο του χρόνου βλέπουμε ότι το υπέρτατο αγαθό είναι ο Θεός. Το πρόσωπο του που σε μια ζωή υπακοής και υποταγής εις αυτόν αποκαλύπτεται κάθε μέρα περισσότερο και περισσότερο. Αυτόν τον Θεόν ήρθαμε να συναντήσουμε το πρωινό αυτό εδώ και τα σχέδιά του να τον αφήσουμε να τα ξετυλίξει μπροστά μας σε μια στενότερη γνωριμία και καταφυγή εις αυτόν. Ο Θεός να δώσει. Να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε χάρη από αυτόν. Τέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας,
1: Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Αυτά που λέει ο δούλος σου ο Δαβίδ είναι και από μέσα από την καρδιά μας βγαλμένα. Αλήθεια είναι, εσύ είσαι ο μόνος ο οποίος μας προσδέχεσαι με αγάπη, με στοργή, καλύπτοντας το αμαρτωλό παρελθόν μας, της αδυναμίας, της φθοράς. Σε ευχαριστούμε που κοντά σου βρήκαμε ανάπαυση και γαλήνη. Σύ είσαι εις ημάς καταφυγή, το καταφυγιόν μας όταν δαρμένοι και απογοητευμένοι με πληγές αγιάθρευτες από τον κόσμο και τις περιπέτειες του κόσμου, από γκρεμισμένα όνειρα, ω Κύριε, καταφεύγουμε εις εσένα. Παρακαλούμε, αν υπάρχουν τέτοιες ψυχές ανάμεσά μας, και όλο θα υπάρχουν, όλοι οι άνθρωποι είναι σε αυτή την κατηγορία, είτε το αισθάνονται είτε όχι, βοήθησε την να καταφύγει σε σένα, ο οποίος θα την προσδεχθείς. Σε ευχαριστούμε. Σε παρακαλούμε εν συνεχεία, μέσα από τον αιώνιον λόγον σου, φανέρωσέ μας τα σχέδιά σου, τον τρόπο που δέχεσαι τον αμαρτωλό, με ποιο τρόπο εσύ ο Θεός επεμβαίνει στην καρδιά του, στη ζωή του, τι κάνεις και ποιο είναι το μέρος το δικό μας το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε, εάν θέλουμε οι δυνάμεις οι δικές σου της αιωνίου ζωής να ενεργήσουν και να ενεργούν κάθε μέρα στην ύπαρξή μας. Ταπεινούμαστε ενώπιον σου, εξομολογούμεθα την αδυναμία μας και την αναξιότητά μας, περιμένουμε από σένα τον Θεό να αναλάβεις τους πάντας. Όλοι είμαστε εδώ, γεμάτοι ανάγκες και προβλήματα, ατενίζουμε εις το πρόσωπό σου και σε ευχαριστούμε τον προτέρων δοξάζοντας το όνομά σου, το Άγιο Πατέρα μας, με τον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν και το Πνεύμα στο Άγιο, τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Άμεν.

κάθε άνθρωπος και ο πιο απλός και ο πιο ταπεινός εδώ κάτω στον κόσμο έχει τη δική του ατομική προσωπική ιστορία. Μια πορεία από την ημέρα που γεννήθηκε μέχρι τον θάνατό του. Δεν ξέρω, αλλά μου θυμίζει όταν ήμασταν μικρά παιδιά μετά από τη βροχή, κυρίως πρωί, το πρωί. Βλέπαμε τα σαλιγκάρια, τα οποία ανεβαίνανε, σκαρφαλώνανε πάνω στον τοίχο και πηγαίνανε στο ταβάνι, αλλά από πίσω τους αφήνανε μια ασημένια γραμμή, το σάλιο τους, το οποίο ξερενόταν. Και βλέπαμε από πού ξεκίνησε και πώς πήγε και έφτασε εκεί απάνω. Έτσι και ο καθένας από εμάς έχει μια πορεία από πού ξεκίνησε, από πού πέρασε και πού κατέληξε. Βέβαια, δεν την γράφουμε σε βιβλίο, διότι τι να πούμε, είναι κοινότυπη. Μοιάζει τόσο πολύ με την ιστορία των άλλων ανθρώπων. Δεν έχει κάτι τι το εξαιρετικό που να ενδιαφέρει τους πολλούς. Οι άλλοι όμως, οι μεγάλοι του κόσμου, ο Τσόρτσιλ, ο Ντεγκόλ, τα γράψανε τη ζωή τους, την τυπώσανε, μαζέψανε εκατομμύρια δολάρια, διότι ενδιαφέρει τους πολλούς. Η προσωπική μας ιστορία. Ένα ερώτημα το οποίο απασχόλησε όλους τους σκεπτομένους ανθρώπους και έχουν γραφτεί πάρα πολλά επάνω σε αυτό είναι: γιατί η ιστορία είναι αυτή που είναι? Ποιοι παράγοντες επέδρασαν να είναι αυτή που είναι και όχι μια άλλη? Και αυτό, ενώ είναι γενικό για την παγκόσμια ιστορία, μπορούμε να πούμε ότι έχει σχέση και στην ατομική μας προσωπική ιστορία. Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι ενεργούν στη διαμόρφωση της ιστορίας? Σε μια διάλεξη που είχαμε κάποτε στο θέμα αυτό, είχαμε στοιχειολογήσει 12 θεωρίες, που δεν είναι βέβαια της ώρας αυτής. Θα αναφέρω μόνο τρεις βασικές απόψεις. Η μία είναι ανατολικής προελεύσεως, από την Ανατολή. Όλα από την Ανατολή προέρχονται. Και λέει ούτε λίγο και πολύ ότι όλα είναι γραμμένα. Είναι προκαθορισμένα και οι σοφοί του κόσμου δεν είναι άλλοι από τους αστρολόγους που μπορούν να κοιτάξουν εκεί επάνω και να μας περιγράψουν την εξέλιξη των γεγονών. Αν και η εποχή μας είναι εποχή του ορθολογισμού και του υλισμού, πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν τέτοιες αντιλήψεις και βλέπεις ότι δεν υπάρχει περιοδικό που να μην έχει το οροσκόπιο μέσα και ψάχνουν. Όχι οι γυναικούλες και οι μεγάλοι μέσα εκεί να δουν τι θα τους γίνει αύριο ή το 15ήμερο το οποίο θα επακολουθήσει. Και από τους κυβερνήτες κρατών και άλλους είχαν κοντά τους και μάγους ή τέτοιους οι οποίοι τους προμάντευαν τα γεγονότα τα οποία θα επακολουθήσουν. Είναι λοιπόν η αντίληψη αυτή της Ανατολής, θα λέγαμε μυρολατρική, πεπρωμένων φυγήν αδύνα. Υπάρχει η εκδιαμέτρου αντίθετη άποψη. Είναι εκείνη η οποία λέει να είναι τα πράτσα μου καλά. Στηρίζεται επάνω στον άνθρωπο. Όχι τόσο βέβαια στη μυϊκή του δύναμη όσο στο μυαλό του και στην εξυπνά του. Η ιστορία είναι αυτή που είναι διότι κάποιοι άνθρωποι δυνατοί μπήκανε πρωτοπόροι, παρέσυραν τα πλήθη, τον όχλο και έπλασαν την ιστορία με τα χέρια του. Ένας Αλέξανδρος, ένας Κέσαρας, ένας Ναπολέων και καθετός ένας Χίτλερ παρουσιάζεται και με τον τρόπο του ο καθένας ενεργεί στην ιστορία της εποχής. Υπάρχει μια τρίτη αντίληψη η οποία λέει όχι, η ιστορία έχει μια δική της πορεία και αναγκαιότητα. Δεν είναι οι άνθρωποι που πλάθουν την ιστορία, αλλά οι άνθρωποι αυτοί που παρουσιάζονται στο προσκήνιο είναι απλώς οι έξυπνοι οι οποίοι αντιλαμβάνονται την πορεία της ιστορίας και κατορθώνουν να επιβιβαστούν στην ιστορία και φαίνονται ότι κουμαντάρουν το άρμα της ιστορίας. Στην πραγματικότητα δεν είναι παρά έξυπνοι οι οποίοι αντιλαμβάνονται το ρεύμα. Είναι η μαρξιστική αντίληψη στη διαμόρφωση της ιστορίας. Και η
Και βάλει ακόμα κι άλλη μία. Είναι αυτή που λέει ο λόγος του Θεού, στον οποίο εμείς πιστεύουμε και αντλούμε από εκεί τις γνώσεις μας. Και μας λέει η ιστορία τόσο των εθνών του κόσμου, όσο και η ατομική μας που μας ενδιαφέρει περισσότερο, είναι ο συνδυασμός, είναι η ταύτιση, η απόθεση δύο θελήσεων. Η μία είναι η θέληση του Θεού και η άλλη είναι η θέληση του ανθρώπου. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο και πολύ πολύ σοβαρό. Και το βλέπουμε για μένα στο κλασικό εκείνο εδάφιο, το οποίο λέει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. «Η θέλησα και δεν η θελήσατε». Οι δύο θελήσεις εκεί έρχονται σε σύγκρουση. Από τη μία μεριά είναι ο άπειρος, ο μεγάλος Θεός, ο απέραντος, ο ωκεανός, για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, της αγάπης του Θεού. Και από την άλλη μεριά είναι ο άνθρωπος, ο αδύνατος, ο φθαρμένος μέσα εις την αμαρτία. Αλλά θα έλεγε κάποιος, τι το συζητάς το θέμα, αφού είναι η θέληση του Θεού και η θέληση ανθρώπινη, το πάνε εξαρτάται από τη θέληση του Θεού, αφού είναι μεγάλος και δυνατός. Έτσι θα έλεγε το ανθρώπινο λογικό. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αντιθέτως, ο διακόπτης και ο ρυθμιστής είναι από τη μεριά του ανθρώπου, από τη μεριά τη δική μας. Ο Θεός αγαπά, ο Θεός θέλει να συγχωρήσει, να θεραπεύσει, να πάρει στα χέρια του, να μας κατευθύνει στη ζωή την αληθινή. Θέλει και πάντοτε θέλει. Πάντας ανθρώπου σωθήνε και εις επίγνωση της αληθείας εκεί. Το θέλει ο Θεός. Αλλά από τη μεριά τη δική μας τι γίνεται. Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Μπορεί να θέλει ο Θεός. Ένα παράδειγμα που όταν το πρωτοδιάβασα πριν 20 χρόνια το επαναλαμβάνω συχνά. Το πιο ορμητικό ρεύμα, λέει, στον κόσμο είναι τα νερά του Νιαγάρα, καθώς πέφτουν, καταράκτες. Εάν βάλεις ένα μπουκάλι της λεμονάδας στο ρεύμα αυτό κόντρα, αλλά του έχεις βάλει ένα φελό της πεντάρας στο λαιμό, ούτε μία σταγόνα νερό δεν θα μπει μέσα. Μπορεί ο ωκεανός της αγάπης του Θεού να θέλει, αλλά εάν εμείς έχουμε κλείσει την καρδιά μας και δεν ανοίγουμε, πάει χαμένο όλο αυτό το ρεύμα, ή τουλάχιστον για μας δεν θα έχει κανένα αντίκτυπο και κανένα αποτέλεσμα. Η ζωή μας, η καθημέρα, η πορεία μας κυλάει και θα πρέπει να φανταστούμε τον Θεό με την άπειρη αγάπη του σκυμμένο διαρκώς από πάνω μας, περιμένοντας τη στιγμή που θα του δώσουμε το δικαίωμα να επέμβει μέσα εις τη ζωή μας. Να το ξαναπώ, αυτό είναι το κέντρο όλου του θέματος. Είναι σε όλη τη ζωή από πάνω μας κειμένος ο Θεός, περιμένοντας τη στιγμή που θα του δώσουμε την ευκαιρία να μπει μέσα εις τη ζωή μας. Και σκυμμένος από πάνω μας, μας ρωτά κάθε τόσο, τι θέλεις. Και διαβάζω, θα σας το πω μετά από που είναι. Και έρχονται εις Ιεριχώ, και ενώ εξήρχετο από τη Ιεριχώ αυτός και η μαθηταί αυτού, και όχλος ικανός, ο γιος του Τιμαίου Βαρτίμαιος, ο τυφλός, εκάθητο παρά την οδόν ζητώντας. Και ακούσας ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, άρχισε να κράζει και να λέει, «Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με». Και επέπλητον αυτόν πολύ δια να σιωπήσει, αλλά εκείνος πολλό μάλλον έκραζε, «Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με». Και σταθείς ο Ιησούς είπε να κραχθεί. Και κράζουσι των τυφλών, λέγοντες προς αυτόν, «Θάρρος, σηκώθητη, σε κράζει». Και εκείνος απορρίψας το ημάτιον αυτού, εσηκώθη και ήρθε προς τον Ιησού. Και αποκριθείς, λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Τι θέλεις να σηκώνω». Και ο τυφλός είπε προς αυτόν, «Ραβί, να αναβλέψω». Το παρελθόν μας, το παρόν μας και το μέλλον μας
εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την απάντηση την οποία θα δώσουμε στο ερώτημα αυτό το οποίο έθεσε ο Κύριός μας στον τυφλό αυτό, αλλά το θέτει και στον κάθε ένα από εμάς. Είναι η απάντηση εκείνη η καθοριστική ολοκλήρου της ζωής μας. Τι θέλεις να σου κάνω? Είναι μια απάντηση την οποία θα την δώσουμε οπωσδήποτε, και δεν έχει σημασία εάν τα χείλη μας δώσουν την απάντηση. Θα την δώσει η ίδια η στάση μας, η συμπεριφορά μας, η θέση μας την οποία κρατούμε απέναντι του Θεού. Ο Θεός είναι για όλο τον κόσμο. Αλήθεια. Όχι ολόκληρη όμως. Αλλά ιδιαιτέρως για εκείνους οι οποίοι ψάχνουν, τον ζητούν, γυρεύουν να τον γνωρίσουν, και τις περισσότερες φορές αυτό το ψάξιμο δεν είναι τόσο συνειδητό όσο είναι ασυνείδητο. Και στη ζωή τους τους βλέπεις και χτυπιώνται και δέρνονται και μετακινούνται αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, μην βρίσκοντας ικανοποίηση. Και ο Θεός κοιτάζει την πείνα τους και τη δίψα τους και κάποτε αποκαλύπτονται μέσα στη ζωή τους. Και βλέπεις το περίεργο, άλλοτε να έχουν την τάση να γίνουν καλόγεροι. Μετά πάνε και γίνονται μαρξίστες. Μετά γίνονται μηδενίστες, ό,τι θέλεις, παντού. Αναζητούν, δοκιμάζουν, ψάχνουν, απογοητεύονται, έως ότου παρουσιαστεί μπροστά τους ο Χριστός. Και τότε, γεμάτη χαρά και αγαλίαση, φωνάζουν εκείνο το όμορφο, το ευλογημένο. Επιτέλους, ευρήκα εκείνο που ζητούσα. Μια φορά και έναν καιρό που ήμουν νέος στην Παλαιποτέ Λυκούργου, που είναι στην ιστορία της εκκλησίας αυτής, στη σημελέτη της Πέμπτης, έλεγα, μαζευόταν πολλοί κόσμος τότε, πάρα πολύ, είχε το μεγαλύτερο ακροατήριο της εβδομάδας, η σημελέτη των νέων της Πέμπτης. Και είπα κάτι ανάλογο με το θέμα μας εδώ, ότι ευχαριστούμε τον Θεό ότι βρήκαμε την αλήθεια, βρήκαμε τη ζωή. Και σηκώνεται κάποιος που πρώτη φορά είχε έρθει, είχε και κάτι πλάτες, σαν παλαιστής ήταν, τον θυμάμαι. Και σταμάτα μου λέει, νεάρε, πόσο χρόνο είσαι? Βάλε 21-22. Και πού τα διάβασες όλα και τα γνώρισες όλα και έφτασες στο συμπέρασμα ότι αυτή είναι η αλήθεια? Ήταν επιχείρημα σωστό. Πάγω μου λέει, τόσα άλλα στην Ανατολή πήγες κάτω εκεί, να διαβάσεις τις βέβαιες, να διαβάσεις εκείνα τα άλλα. Αλλά εκείνη την ώρα ο Θεός με έβγαλε από το αδιέξοδο με μια απάντηση, με ένα παράδειγμα που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Του λέω, άξι αγαπητέ μου, εάν χάσω το κλειδί του σπιτιού μου και μείνω απόξα από την πόρτα και θέλω να μπω, συνήθως πηγαίνουμε στη γειτονιά και μαζεύουμε κλειδιά από τη γειτονιά, όσα έχει ο καθένας. Για φέρτα να δούμε μήπως κανένα από αυτά ανοίγει την πόρτα. Και μου δίνουν πέντε άλλα τα κλειδιά, εκείνο το οποίο λαφταρούσε η καρδιά μου, η ψυχή μου, εκείνο. Και έτσι είναι, αγαπητοί μου, η καρδιά του ανθρώπου δεν είναι παρά η υποδοχή πλασμένη για τον Θεό. Εκείνο που ζητούσαμε το βρήκαμε. Δεν σημαίνει ότι σταματήσαμε να μελετούμε, αλλά όχι όμως ότι ψάχνουμε να βρούμε. Α, το βρήκαμε. Και αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όχι το βρήκαμε από δική μας προσπάθεια, αλλά η αγάπη του Θεού θέλησε ο Χριστός να αποκαλυφθεί σε εμάς. Λέει λοιπόν ο Κύριός μας τον τυφλό, τι θέλεις να σου κάνω? Τι απάντηση θα δώσουμε σε αυτό? Έχω συναντήσει και μεγάλους και νέους που δίνουν την απάντηση, επαναλαμβάνω, την δίνει η ζωή τους η καθημερινή. Εγώ σου λέει, θέλω πλούτη, θέλω την δύναμη που υπάρχει μέσα εις τον πλούτο. Και πράγματι πολλούς τέτοιους συναντούμε κάθε μέρα. Άλλος, εγώ λέει σου, θέλω την επιτυχία, την καριέρα όπως τη λένε, να ανέβω ψηλά, να περνάω, να συζητάνε και να με δείχνουν εκεί πέρα, να με λογαριάζουν, διότι θα είμαι ένας από τους στασμένους. Όλοι πάλι θέλουνε απολαύσεις, να γλεντήσουν τη ζωή, να ρουφήξουν τις ειδονές. Θα μου πεις ότι όλα αυτά είναι καταδικασμένα και η ζωή η ίδια διαψεύδει και δείχνει ότι οι τάσεις αυτές δεν προσφέρουν ικανοποίηση. Ένα σωρό τέτοια παραδείγματα
Σκεφτόμουν τις προάλλες το δράμα της Μπαρντό. Ξέρετε τι έλεγα. Επήγε, λέει, έφτασε 41 έτους. Και πήγε να κοιτάξει για κάποιο μνήμα. Άκου τώρα. Τη λέγανε μάλιστα ότι είναι το σύμβολο της ζωής και του σεξ. Και τώρα ψάχνει για μνήμα κλπ. Οι ρητίδες, οι ζάρες, η φθορά. Τώρα αποσύρονται οι άνθρωποι οι θαυμαστές. Λέγω, αν και η ζωή τα ξεσκεπάζει όλα αυτά και δείχνει την αβιότητα που κρύβονται, δυστυχώς οι άνθρωποι πέφτουν πάντοτε στα ίδια μέσα, στα ίδια. Ο λόγος του Θεού, να γιατί τον μελετούμε και τον αγαπούμε πάρα πολύ, θα έχει ωραία βαλμένα, ταξινομημένα, μεθοδικά, με πεδίο ερεύνης απέραντο και λέγει για αυτά τα πράγματα η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, οι τάσεις όπου οι άνθρωποι εκτρέπονται όταν δεν θέλουν να καταφύγουν εις τον Θεό. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι. Είναι λίγοι, αλήθεια είναι, λίγοι. Μειονότης είναι, οι οποίοι σαν τον Δαβίδ λένε «Εσένα θέλω, το πρόσωπό σου». Και δεν το λένε μια φορά και δυο φορές. Είναι, θα λέγαμε, η ζωή τους ολόκληρης εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Θεέ μου, εσένα θέλω, εσένα ζητώ, σε έναν άλλο ψαλμό λέει, από πρωία, μόλις ανοίξω τα μάτια μου, πριν πάω να πληθώ λιγουλάκι, εσένα ζητάει η ψυχή μου, διότι σε γνώρισα. Ιδιαίτερος ο άνθρωπος αυτός έδωσε μια απάντηση που καλό είναι να την προσέξουμε. Τι θέλει να σου κάνω, λέει, να αναβλέψω. Ζούσε μέσα στο σκοτάδι. Ήτανε τυφλό. Και τα λόγια τα οποία είπε, οι δυο λέξεις αυτές μέσα έχουν τόσο μεγάλο περιεχόμενο. Είμαι τυφλό, ζω μέσα στο σκοτάδι. Και θα ήθελα να ρωτήσω, ο Χριστός κάνει για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι ζουν μέσα στο σκοτάδι. Ότι έχουν ένα πόθο να βγουν από το σκοτάδι. Θα μου πεις, και υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να βγουν από το σκοτάδι. Ένα και δυο. Πάρα πολύ. Άκουσα από το στόμα ενός αδελφού που έλεγε μια χαρακτηριστική περίπτωση που αφορά πάρα πολλούς. Τον καλούσε να έρθει στο κήρυγμα. Θα έρθω ποτέ, έκαιτε και όλο μισόλογα ευγενικά βέβαια κλπ. Αφού τον πίεσε πάρα πολύ και εξήγησε όλο το ρεπερτόριο των δικαιολογιών, του λέει, να σου μιλήσω με ειλικρίνεια, δεν έρχομαι. Ναι, γιατί δεν έρχεσαι, λέει, ξέρω τι θα συμβεί όταν θα έρθω. Θα μπουν ανησυχίες μέσα στη ψυχή μου. Θα αρχίσω να μην είμαι ικανοποιημένος με αυτά που τώρα τέλος πάντων βολοδεύω. Τι θέλω να μπλέξω εγώ, άσε με να πάω όπως πάω και όπου βρεθώ και πάω. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να βγουν από το σκοτάδι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ζητούν να ελευθερωθούν, αλλά αρέσκονται να κυλιούνται μέσα στην κατάσταση αυτή. Ο τυφλός αυτός ήταν ένας άνθρωπος που ζητούσε και μόνο για όσους ζητούν είναι ο Χριστός. Καμιά φορά βλέπω αγαπητούς αδελφούς, φέρνουν ένα φίλο τους, ένα συγγενή τους, λες και τον τραβάει τον καημένο με τις αλυσίδες. Το βλέπεις όλη την ώρα, κοιτάζει αριστερά και δεξιά και προπαντός στο ρολόι. Και το ζόρι ήρθε ο άνθρωπος. Δεν ζητάει, δεν γυρεύει. Ενώ είναι άλλοι οι οποίοι όλοι τους η λαχτάρα φαίνεται μέσα στα μάτια τους, ούτε ακουμπάνε στην πλάτη του καθίσματος. Έτσι μπροστά. Τι είναι αυτά που λέει αυτός για τον Θεό. Ζητούνται. Ο άνθρωπος αυτός ζητούσε. Ο άνθρωπος αυτός άδραξε την ευκαιρία που του προσέφερε ο Θεός. Στο σημείο αυτό, πολλές φορές το έχω πει, διαφωνώ με όλους εκείνους που λένε, το έλεγα κι εγώ έναν καιρό μετά το διόρθωση, ότι όσο έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, μπορείς να ζητήσεις τον Θεό. Αλλά δεν το λέει ο λόγος του Θεού αυτό το πράγμα. Μιλάει για ευκαιρίες μόνο που παρουσιάζονται και αποκαλύπτονται ο Χριστός και δεν ξέρουμε αν αυτές θα ξαναπαρουσιαστούν μέσα στη ζωή μας. Και ο Χριστός, το οριστικό και τέλειο, του εχάρισε αυτό που ζητούσε. Άνοιξαν τα μάτια του, είδε, γνώρισε, έγινε ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Και ανάμεσά μας, οι πλειονότητες πιστεύω είναι σε αυτή την κατηγορία που μπορούν να δώσουν την ίδια ομολογία. Εγώ ήμουν ένας τυφλός και ζητούσα και συνάντησα τον Χριστόν, άκουσα για αυτόν, εφώναξα και με ελέησε. Και
Και τώρα βλέπω, το τι βλέπω, θα θέλαμε άλλο ένα θέμα ολόκληρο για να το εξαντλήσουμε. Τι βλέπω με τον Χριστόν, δια του Χριστού, με τον Λόγο του τον Άγιο, σύμπαντα ολόκληρα να ξεδιπλώνονται κάθε μέρα μπροστά μου. Ήθε ο Θεός να μας δώσει να κάνουμε τη σωστή εκλογή στο ερώτημα που ο Κύριος μας θέτει, τι θέλεις να σου κάνω. Θα ψάλουμε ένα ύμνο.

που ο Κύριος μας έθεσε στον τυφλό, αν και τον έβλεπε ότι ήταν τυφλός. Το ίδιο ερώτημα θέτει και στον κάθε έναν από εμάς. Τι θέλεις να σου κάνω? Και θα πρέπει να πω, έτσι τουλάχιστον το βλέπω, ότι είναι ένα σκληρό ερώτημα. Ένα αδυσόπιτο ερώτημα, από το οποίο εξαρτώνται πολλά. Και αν αστοχήσουμε στην απάντηση, η αστοχία αυτή θα βαρύνει όλη μας τη ζωή. Όλη μας η ζωή δεν είναι παρά μια απάντηση στο ερώτημα αυτό. Τίποτε άλλο. Ακριβώς για να πούμε ένα ναι ή ένα όχι, βρισκόμαστε εδώ κάτω εις τον κόσμο. Εάν κάναμε ένα πείραμα, μοιράζαμε χαρτάκια και μολύβια μέσα σε ένα λεπτό, να γράψει ο καθένας μια λέξη σε απάντηση του ερωτήματος του Κυρίου μας, θα βρισκόμαστε σε μεγάλη δυσκολία. Οι περισσότεροι, τι να γράψουμε? Είναι ένα ερώτημα το οποίο θέτει ο Κύριος και δεν υπάρχουν περιθώρια αναβολής. Η αναβολή δεν οδηγεί πουθενά. Θα πρέπει να αφήσουμε την καρδιά μας να μιλήσει και εκείνη θα φανερώσει τι έχει μέσα της κρυμμένο. Δεν είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να ρωτήσουμε τους άλλους τι λένε. Πάντοτε όταν το θυμούμε γελάω και έρθει ένα συγγενής μου. Για να είμαστε στα άλλα, λέει, να πάμε να αγοράσουμε μια ζώνη για το παντελόνι. Να πάμε. Πήγαμε σε κάνα δυο μαγαζιά. Διάλεξε επιτέλους τη ζώνη. Και την ώρα που έπρεπε να πληρώσει να την πάρει, λέει, στάσου μια στιγμή να φωνάξω και τη γυναίκα μου να τη δει. Πρέπει για μια ζώνη στο παντελόνι, πρέπει να φωνάξει, να ρωτήσει και τη γυναίκα σου και τους άλλους. Και δεν πρέπει να καταλήγουμε ποτέ στο θέμα αυτό, εάν ρωτάμε και κοιτάζουμε τον κόσμο. Και ούτε υπάρχει δικαίωμα αναθεωρήσεως της εκλογής την οποία κάναμε. Είναι σκληρό το ερώτημα αυτό. Υπάρχει μια ανάλογη σκηνή και στην Παλιά Διαθήκη. Είναι με τον νεαρό Σολομώντα. Με την αναρρίχησή του εις τον θρόνο φαίνεται συνήθεια και τωρινή και παλιά ο Θεός τι θέλησε να του κάνει ένα δώρο. Το δώρο που θα εσφράγιζε τη ζωή του ολόκληρη. Σας διαβάζω από την Παλιά Διαθήκη. Και υπήγαινε ο βασιλεύσης Γαβαών για να θυσιάσει εκεί, διότι εκείνος ήταν ο υψηλός τόπος ο Μέγας. 1000 ολοκαυτώματα προσέφερε ο Σολομώντας επί το θυσιαστήριον εκείνο. Και εφάνει ο Κύριος εν Γαβαών εις τον Σολομώντα καθύπνον διανυκτός και είπε ο Θεός, ζήτησόν μου τι να σι δώσω. Ο δε Σολομών είπε, «Συ έκαμες μέγα έλεος προς τον δούλο σου Δαβίδ τον πατέρα μου, επειδή περιεπάτησεν ενώπιον σου εν αληθεία και εν δικαιοσύνη και ευθύτητη καρδία». Τι ωραίο πράγμα, ε! Να, τι να γράψετε στο χαρτί. «Να περιπατήσομαι ενώπιον του εν αληθεία, δικαιοσύνη και ευθύτητη καρδία, μέχρι τέλους». Και φύλαξες αυτόν. Και φύλαξες εις αυτόν το μέγα του το έλεος και έδωκες εις αυτόν ιόν καθήμενον επί του τρόνου αυτού καθώς την ημέρα τάφ. Και τώρα Κύριε Θεέ μου, σι έκαμε στον δούλο σου βασιλέα αντί Δαβίδ του πατρός μου, και εγώ είμαι παιδάριον μικρόν και δεν εξεύρω πώς να εξέρχομαι και να εισέρχομαι. Και ο δούλος σου είναι εν μέσω του λαού σου τον οποίον έκλεξας λαού μεγάλου, ώστις εκ του πλήθους δεν δύναται να αριθμηθεί ούτε να λογαριαστεί. Δώσε λοιπόν εις τον δούλο σου καρδίαν νοήμωνα, εις το να κρίνει των λαών σου, να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού. Δώσε Κύριε εις τον δούλο σου καρδίαν νοήμωνα. Ο Θεός παρουσιάζεται και του δίνει μια επιταγή ανοιχτή με την υπογραφή και τα άλλα λευκά να τα συμπληρώσει μόνος του. Πόσο θα πρέπει να το προσέξουμε, αγαπητοί μου. Ο Θεός του κάνει ένα δώρο και ο Θεός κάνει δώρα. Είναι γενναιόδωρος ο Θεός. Γιατί, μα είναι πλούσιος, είναι γεμάτος αγάπη, δεν φιδωλεύεται και προσφέρει πολλά σε μας ο Θεός. Λέγω λοιπόν να προσέξουμε καλά τι ζητούμε από τον Θεό. Ένας βασιλιάς ο Εζεκίας, αν και ήταν ευσεβέστατος, όταν του ανήγγειλε κάτι ο Θεός,
δυσκολεύτηκε και το αντέκρουσε όταν του είπε ότι ήρθε η ώρα να το πάρει από τον κόσμο τούτο. Όχι, λέει, όχι. Και γύρισε μια μεριά και έκλαιγε με παράπονο. Και αμέσως γύρισε ο προφήτης. Τι, δεν σου αρέσει, τι θέλεις. Λέει, μα τόσο νέος, εντάξει. Πόσο σου φτάνουν 15 χρόνια. Καλά είναι, λέει, 15 χρόνια. Και ήτανε μαύρα χρόνια αυτά. Όχι ότι τα έκανε ο Θεός μαύρα. Αλλά ο Θεός ήθελε να τον απαλλάξει, να μην ζήσει. Και έκανε και ένα γιο, ένα προχωμένο, το Μανασί. Ένα μαύρο άνθρωπο, όσο καλός ήταν αυτός, τόσο σκληρός και άφιος ήταν ο γιος του. Ας αφήνουμε τον Θεό να διαλέγει για μας και εμείς να εμπιστευόμεθα εις αυτόν. Ο νεαρός Σολομώντας έδωσε μια απάντηση που είχε τόσο ευεργετικά αποτελέσματα στη ζωή του, αλλά και τόσο άρεσε εις τον Θεό. Δώσε μου νοήμονα καρδία, να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού. Τι ωραίο πράγμα. Να βλέπω και να καταλαβαίνω. Εδώ μέρα μάλιστα γίνεται μια σύγκρουση. Νοήμονα καρδία, η καρδιά είναι εκείνη που έχει νόηση και καταλαβαίνει. Σκέψη μυαλό, λένε οι άνθρωποι και οι επιστήμονες της εποχής μας. Θέμα πολύ συζητούμενο. Όχι, την πρώτη θέση δεν την έχει η σκέψη, την έχει η καρδιά, η θέληση. Και από όλους τους φιλοσόφους, μόνο ένας Γερμανός, ο Σοπενάουερ, είπε, μιλάτε αστιότητες, η θέληση του ανθρώπου είναι εκείνη που προσδιορίζει. Η ιδεολογική έρχεται και δίνει επιχειρήματα και επενδύει τις εκδηλώσεις της θελήσεώς μας. Δώσε μου μια καρδιά που να καταλαβαίνει σωστά και να μπορεί να διαλέξει το καλό και το κακό. Όχι ουδέτερα και φιλοσοφικά, αλλά μέσα στο θέλημά σου, ο Θεέ μας, και μέσα στην αγάπη σου. Και άρεσε, λέει, στον Θεό τόσο πολύ αυτό. Τόσο πολύ του άρεσε, που του λέει και όλα τα άλλα τα οποία δεν ζήτησες, εγώ θα σου τα δώσω. Θα σε απαλλάξω από τους εχθρούς σου, θα σε ελευθερώσω, θα σου δώσω πλούτη, θα σου δώσω, επειδή δεν μου ζήτησες αυτά, αλλά μου ζήτησες το ένα. Ο Λόγος του Θεού από το βιβλίο της Γενέσεως μέχρι την Αποκάλυψη είναι ενιαίος και το ένα πνεύμα υπάρχει από την αρχή μέχρι το τέλος. Το ίδιο πράγμα λέει ο Κύριός μας. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και σταματά εκεί και πάντα τα άλλα. Όσα μας χρειάζονται βέβαια, θα μας καριστούν και θα μας τα δώσει ο Θεός και μας τα δίνει ο Θεός. Αλλά προσοχή στην πιο επικίνδυνη περιοχή της υπάρξεώς. Ποια? Η καρδιά μας. Η καρδία του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Αξίζει ένα βιβλίο ολόκληρο να βάλουμε απάνω σε αυτά τα λόγια. Σε ξεγελάει. Σου λέει αυτό είναι για τη δόξα του Θεού. Κάθε άλλο παρά για την δόξα του. Αυτό λέει το έκανες από το Ευαγγέλιο και δεν το έκανα από το Ευαγγέλιο. Αλλά πήρε άλλες θεωρίες και τις έχωσε δήθεν μέσα στο Ευαγγέλιο. Απατηλή και διεφθαρμένη η καρδιά του άνθρωπου. Μόνο εάν περάσει από την φωτιά και το κάψιμο του πνεύματος του Αγίου και κατοικήσει ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας, τότε από μέσα από εκεί μπορεί να βγει κάτι καλό. Να το προσέξουμε το σημείο αυτό. Κύριε, τι θα διαλέξουμε, το ερώτημα του Κυρίου από πάνω μας. Να το προσέξουμε καλά, διότι επαναλαμβάνω, θα σφραγίσει ολόκληρη τη ζωή μας. Και κατά προέκταση αυτό έχει εφαρμογή και στην οικογένειά μας. Μια κοπέλα που πρόκειται να παντρευτεί και θα κοιτάξει. Να έχει λιμουζίνα για ληστερή, αλφα-αλφα, δεν ξέρω, σπίτι στην εξοχή, σπίτι εδώ, επάγγελμα, λεφτά. Συμβαίνει και αυτό. Και ύστερα, ας τα μην τα ρωτά. Οι γονείς ως προς το παιδί, τι θέλεις από το παιδί σου, τι θέλεις. Να γίνει σούπερ μηχανικός πολυτεχνείου. Α, έτσι, ε. Το θέμα του Χριστού και του Ευαγγελίου, καλό είναι και αυτό, άμα το έχει και αυτό, άμα το έχει και αυτό. Και κάποτε που συζητούσα για αυτό το πράγμα μια αδελφή, το κατάλαβε, επικράθηκε. Γιατί, διότι αν αυτό που ζητά να γίνει μεγάλος πρώτος μηχανικός, στο τέλος θα φας μια κλωτσιά από μηχανικό. Ξέρεις τι θα είναι αυτό το πράγμα. Πολύ μεγάλο. Ή θα είναι μια περιφρόνηση και θα είσαι σκυβένος κάτω. Να είναι του Κυρίου. Να είναι εις την υπηρεσία του Κυρίου. Και τα άλλα ο Κύριος ξέρει. Και πιστεύω ότι ο Θεός είναι πλούσιος και γεμάτος, δεν θα μας στερήσει από εκείνα που έχουμε ανάγκη. Η εκλογή
της ζωής μας. Η μια εκλογή. Ο Θεός να μιλήσει και με το Πνεύμα Του να μας καθοδηγήσει, αποκαλύπτοντας τα κρυπτά των καρδιών μας και την ανάγκη της προσφυγής αυτών. Ο Θεός να το χαρίσει τη ζωή. Ύμνος 256. Ο Κύριέ μου, Συ και Θεέ μου, μέσα στον κόσμο αυτό.

Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, ύστερα από όλα αυτά που ήρθαν μπροστά μας το πρωινό αυτό, σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Ας είναι ολόκληρη η ύπαρξή μας ένα ναι εις την αγάπη σου τη μεγάλη. Ας είναι η απάντησή μας, ο Κύριε, θέλουμε το πρόσωπό σου, τη σωτηρία σου, την αλήθειά σου και ο Θεός μας ολόκληρος να αναλωθεί εις την δόξα του ονόματός σου. Το Πνεύμα σου το Άγιο ας μιλήσει μέσα στις καρδιές μας και στα πνεύματά μας. Σαν φωτιά, σαν λέλαπας ας αρρώσει όλα εκείνα τα εμπόδια και τους φραγμούς που μπαίνουν για να κρύψουν το φως, την αλήθεια, το συμφέρον μας που είσαι εσύ ο Θεός. Πατέρα μας, στο πολύ σου έλεος και στην άπειρη αγάπη σου, το ξέρουμε όλη την ώρα αυτή ίσως κειμένος πάνω από τον καθένα από εμάς, κοντά στην καρδιά του, για να συλλάβεις έστω και τον παραμικρό ψήφυρο που θα στρεφόταν προς εσένα ζητώντας να επέμβεις μέσα στη ζωή του και στη ζωή μας όπως επενέβεις. Και φύλαξέ μας και αξίωσέ μας να καταλάβουμε ότι ο Σταυρός του Χριστού, τον οποίον ομολογούμε και καπόμεθα και κηρύττουμε, είναι ένα τέλος ως προς τα μάτια του κόσμου, θάνατος και μια ζωή αναστάσεως, ακολουθώντας τον Κυριόν μας Ιησού Χριστό. Ανάλαβε τα ιδιαίτερα θέματα, προβλήματα, προσδοκίες του καθενός από εμάς, που ενώπιόν σου τα έχουμε όλα αυτά ξεδιπλωμένα. Τον τόπο μας, την πατρίδα μας που αγαπούμε και εμείς, όπως και οι άλλοι άνθρωποι, την φέρνουμε ενώπιόν σου μέσα στη θύελα αυτή, στον σάλο των εσχάτων καιρών. Ξίωσε, Κύριε, Σύ ο Θεός. Να μείνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα από τις συγκρούσεις και τα δράματα τα οποία γίνονται σε όλα τα σημεία του πλανήτη μας. Και οι δύσκολες ώρες που περνούμε, ας γίνονται αφορμή να ανακύψουμε και να σηκώσουμε τα μάτια προς τον ερχόμενον Κύριόν μας Ιησού Χριστό. Σε παρακαλούμε για όλα αυτά να δεχθείς την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, τους ύμνους μας, που στέλνουμε σε σένα Πατέρα, στον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα σου το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμεν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η γνώμη μου είναι, αλλά νομίζω γνώμη και άλλων γιατρών, ειδικών ιδιαίτερα νευρολόγων, ότι οι άνθρωποι, τα ζευγάρια, δεν σκοντάφτουν συνήθως σε σοβαρά πράγματα. Πάντοτε, εκτός εξαιρέσεων, σκοντάφτουν σε πολύ απλά πράγματα. Και αυτό είναι το θλιβερό, και γι' αυτό νομίζω σήμερα σχεδόν όλα που θα πούμε θα είναι απλά πράγματα. Αλλά πρέπει να τα ξέρουμε σωστά, απλούστατα, για να μην φτάσουμε να σκοντάψουμε χωρίς λόγο. Και το πρώτο θέμα, όπως είπε και ο Αντώνης, είναι η ψυχολογική προετοιμασία για το γάμο. Και σε αυτό θα ήθελα να πω μερικά απλά πράγματα. Αλλά πριν να δούμε ποια είναι η απαραίτητη ψυχολογική προετοιμασία του νέου ή της νέας σε σχέση με το γάμο, νομίζω αξίζει να δούμε τι γίνεται σήμερα. Τι γίνεται έξω στον κόσμο, και αυτό που γίνεται έξω στον κόσμο πολλές φορές επηρεάζει και τους χριστιανούς νέους και νέες. Στους κοσμικούς κύκλους, όπως είναι γνωστό, ο θεσμός του γάμου έχει κλονιστεί πάρα πολύ. Αυτό επηρεάζει και αρκετούς χριστιανούς. Μερικοί, όπως ξέρετε, υπάρχουν που λίγο πολύ θεωρούν το γάμο σαν τελείως περιττό. Και έτσι απλώς συζούν με ένα άτομο του άλλου φίλου και δεν παντρεύονται. Φυσικά σε αυτό το κατάντημα ευτυχώς λίγοι έχουν φτάσει και δεν θα ασχοληθούμε με αυτούς. Από τους υπόλοιπους υπάρχουν μερικοί που τον θεωρούν σαν βασικό, με ορισμένους όρους όμως. Και άλλοι που συνεχίζουν να τον θεωρούν σαν βασικό και σαν αναντικατάστατο θεσμό της οικογένειας μέσα στην κοινωνία. Αυτοί οι άλλοι που παραδέχονται δηλαδή λίγο πολύ την αναγκαιότητα του γάμου προχωρούν στην ένωσή τους με ένα άτομο του άλλου φύλου με βάση ορισμένα κριτήρια και με σκοπό την ικανοποίηση ατομικών τους επιθυμιών και φιλοδοξιών που τις θεωρούν σαν βασικές ανάγκες της ζωής τους. Οι ανάγκες αυτές είναι υλικές, σαργικές, συναισθηματικές ή πιο συχνά μεικτές. Αν κάποιος αποφασίζει να παντρευτεί, δεν το κάνει μόνο για να ικανοποιήσει την σεξουαλική του επιθυμία, που είναι μια σαρκική ανάγκη, αλλά το κάνει και από συναισθηματική ανάγκη να συνδεθεί με ένα άτομο του άλλου φύλου στενά, και αυτό γίνεται στην οικογένεια καλύτερα από οπουδήποτε αλλού, και επιπλέον για να αποκτήσει και απογόνος, που είναι και αυτό μια συναισθηματική ανάγκη. Και επιπλέον το κάνει και για άλλες βασικές ανάγκες, όπως τις θεωρεί, όπως η ενίσχυση του οικονομική, η προβολή του, η προαγωγή του κλπ. Όπως από όλα αυτά φαίνεται, τα κίνητρα και οι στόχοι των ανθρώπων του κόσμου στο θέμα του γάμου είναι τελείως εγωκεντρικά. Δηλαδή, ο νέος, καθώς πλησιάζει το γάμο, σκέφτεται το πόσα καλά και το πόσα πολλά πρόκειται η κοπέλα να του προσφέρει. Ανάμεσα σε αυτά είναι τα νιάτα της, η ομορφιά της, το σπίτι της, ο μισθός της, η πρίκα της, παρόλο που έχει καταργηθεί σύμφωνα με τον νόμο, και άλλα πολλά. Σκέφτεται με άλλα λόγια το πόσο πολλές ευχάριστες στιγμές θα περάσει, θα του προσφέρει αυτή η κοπέλα, το πόσο θα την ικανοποιήσει, το πόσο θα την ευχαριστήσει και το πόσο θα τον βοηθήσει να προχωρήσει στη ζωή. Το ίδιο φυσικά σκέφτονται και οι κοπέλες. Στο πρόσωπο του νέου που σκέφτονται να παντρευτούν, βλέπουν το άτομο που θα ικανοποιήσει κάθε ανάγκη τους, είτε αυτή είναι υλική, σαρκική, συναισθηματική κλπ. Νοοτροπία δηλαδή ολοκληρωτικά εγωκεντρική. Και ενώ αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα, πολλοί απορούν γιατί ο γάμος τους τόσο γρήγορα έχει σκοντάψει. Και πολλοί είναι εκείνοι που δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί τόσοι γάμοι καταλήγουν σε αποτυχία. Όπως βλέπετε, τα κίνητρα τους και οι στόχοι τους δεν είναι αυτοί που πρέπει να είναι. Αυτή όμως η νοοτροπία των ανθρώπων, των νέων του κόσμου, επηρεάζει αρκετούς χριστιανούς. Με συνέπεια να προχωρούν και αυτοί στο γάμο με βάση λαθεμένα κριτήρια και με στόχους που δεν μπορεί εύκολα να χαρακτηριστούν σαν οι πιο σωστοί. Γι' αυτό και πριν να προχωρήσουμε στη σωστή στάση και στις σωστές αντιλήψεις που πρέπει να έχει ένας νέος στο πρόβλημα του γάμου, καλά είναι να δούμε μερικές λαθεμένες αντιλήψεις που επηρεάζουν τους νέους και τις νέες στην εκλογή τους του γάμου. Και πρώτη από αυτές θα ήθελα να σας αναφέρω την εξής. Πρέπει να παντρευτώ για να μπορώ να ικανοποιώ η σεξουαλική επιθυμία μου. Λάθος νοοτροπία. Παρόλο που μέσα στο γάμο ικανοποιείται η σεξουαλική επιθυμία των συζύγων, όταν κάποιος βάζει σαν κύριο σκοπό του γάμου του την ικανοποίηση της σεξουαλικής του επιθυμίας, μπορεί εύκολα να ξεφύγει από το σκοπό του και μπορεί εύκολα να παρασυρθεί στο να διαλέξει μια κοπέλα ή κάποιο νέο που η εμφάνισή της ή η εμφάνισή του θα τον ελκύει σεξουαλικά. Φυσικά μια τέτοια εκλογή σπάνια μπορεί να θεωρήσει η πιο σωστή, και αυτό γιατί αν κάποιος διεγείρεται σεξουαλικά από ένα άτομο το άλλο φύλο, δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε με αυτό μπορεί να ταιριάσει και ψυχικά. Κι όμως, παρόλο αυτό θα έπρεπε να το ξέρουν όλοι, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο νέων ανθρώπων στον κόσμο έξω, αλλά ακόμη και αρκετών χριστιανών που παρασύρονται και συνδέονται με μια κοπέλα ή αν πρόκειται για κοπέλες με ένα νέο, επειδή το άτομο αυτό απλούστατα τους έχει διεγείρει σεξουαλικά με τη συμπεριφορά του και με τη στάση του. Αυτό το πράγμα το γνωρίζουν οι κοσμικές κοπέλες και οι νέοι έξω. Και γι' αυτό αρκετοί από αυτούς, βλέπετε, προσπαθούν να ντύνονται και να φέρνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προκλητικός, δηλαδή να διεγείρει σεξουαλικά τα άτομα του άλλου φύλου. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θα πετύχουν αυτό που επιθυμούν και πολλές φορές είναι αλήθεια ότι πραγματικά το πετυχαίνουν. Να αποφασίζει όμως ένας χριστιανός νέος ή μια νέα που προέρχεται από χριστιανική οικογένεια και θέλει να ακολουθήσει το δρόμο του Θεού, να αποφασίζει το γάμο με βάση κυρίως σαρκικά κριτήρια και συγκεκριμένα την σεξουαλική συμπεριφορά ενός ατόμου του άλλου φύλου απέναντί του, νομίζω είναι τελείως απαράδεκτο. Αυτό το σφάλμα το κάνουν κατά τη γνώμη μου πιο συχνά οι νέοι και σπανιότερα οι κοπέλες. Και ξέρω άντρες που σαν νέοι είχαν όλες τις προϋποθέσεις για να προχωρήσουν καλά στη ζωή. Και όμως επειδή ακριβώς έκαναν αυτό το σφάλμα, όχι μόνο σκόνταψαν, αλλά κυριολεκτικά ναυάγησαν στη ζωή, γιατί η κοπέλα με την οποία συνδέθηκαν και ένωσαν τη ζωή τους, όχι μόνο δεν τους βοήθησε σε τίποτε, αλλά τους παρέστηρε στην καταστροφή. Και ο ίδιο φυσικά συμβαίνει και με μερικές γυναίκες που γνωρίζω, που κι αυτές τις χαίρονταν όλοι όταν ήταν κοπέλες. Κι όμως τώρα έχουν φτάσει σε ένα σημείο που να μπορεί να τις χαρακτηρίσει κανείς σαν αξιολείπητες. Και μόνο μία θα σας ήθελα να σας αναφέρω, μια κυρία που θα την ονομάσω Βικτωρία, που τη γνώρισα πριν 2 χρόνια. Και είναι μια κυρία η οποία υποφέρει και βασανίζεται όσο λίγες κυρίες στην Αθήνα. Αυτή η κυρία, όπως με έλεγε η αδελφή της, όταν ήταν νέα, υπήρχαν όχι ένας, αλλά περισσότεροι από ένας νέοι και μάλιστα χριστιανοί νέοι που ενδιαφέρονταν για αυτή. Κι όμως αυτή προτίμησε τον εργοδότη της, έναν κύριο πολύ ευκατάστατο, πολύ μορφωμένο, αλλά που είναι τόσο εγωκεντρικός και τόσο αλλοπρόσαλος που η ζωή της έχει γίνει πραγματικά κόλαση. Πρώτη λοιπόν λαθημένη αντίληψη ότι δεν μπορούμε να βάζουμε σαν βασικό κίνητρο την ικανοποίηση της σεξουαλικής επιθυμίας. Δεύτερη λαθημένη αντίληψη. Θα παντρευτώ αυτή την κοπέλα, αν πρόκειται για κοπέλες αυτών των νέων, γιατί με αυτόν τον τρόπο, εκτός από τα άλλα, θα λυθεί και το οικονομικό μου πρόβλημα. Και αυτό είναι λάθος, όπως ξέρετε. Και αυτό γιατί παρόλο που για τη δημιουργία μιας οικογένειας χρειάζεται σαν προϋπόθεση κάποια στοιχειώδης έστω οικονομική βάση, δεν είναι σωστό να βάζει κάποιος ένα από τους βασικούς σκοπούς του γάμου, το οικονομικό. Γιατί αν το κάνει αυτό, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να παρασυρθεί και να κάνει μια εκλογή με βάση κυρίως την περιουσία της κοπέλας, το μισθό της κοπέλας, την οικονομική κατάσταση του νέου. Μια τέτοια εκλογή δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν σωστή. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι σώνει και καλά θα αποτύχει κάποιος αν τύχει να παντρευτεί μια ευκατάστατη κοπέλα ή αν τύχει να παντρευτεί ένα νέο που έχει αρκετά χρήματα. Θα αποτύχει αν βάλει σαν σκοπό τα χρήματα σε αυτό το πρόβλημα. Και ας μην ξεχνούμε ότι και με λίγα χρήματα μπορεί κάποιος να ζήσει ευτυχισμένος αν στο σπίτι του υπάρχει ομόνοια, όπως και με πολλά χρήματα μπορεί να είναι δυστυχισμένος αν επικρατεί η διχόνοια. Τρίτη λαθημένη αντίληψη. Θα παντρευτώ για να απαλλαγώ από αυτή την αφόρητη κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι μου. Και αυτό λάθος. Αν στο σπίτι σου επικρατεί μια άσχημη κατάσταση, η λύση δεν είναι ο γάμος. Αν προχωρήσεις το γάμο με αυτό το σκοπό, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να δημιουργήσει μια οικογένεια όπου το κλίμα δεν θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που ήθελες να αποφύγεις. Δυστυχώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κοριτσιών, κυρίως κοριτσιών, που για να απαλλαγούν από το πραγματικά δυσάρεστο περιβάλλον που επικρατούσε στο σπίτι τους, έπεσαν στην αγκαλιά του πρώτου νέου που έτυχε στη ζωή τους και που ενδιαφέρθηκε για αυτές. Οι περισσότεροι από αυτούς τους γάμους είναι σκέτη αποτυχία. Και αυτό γιατί δεν παντρεύεσαι κάποιον άντρα απλώς για να έχεις ένα στήριγμα στη ζωή, αλλά και για πολλά άλλα πράγματα. Ξέρω αρκετές κοπέλες, και είναι τραγικές οι ιστορίες της, κοπέλες που άλλες παντρεύτηκαν κάποιον ψυχοπαθητικό τύπο, άλλες κάποιον ανισόρροπο και άλλες άλλον τελείως ανήμπορο άντρα. Τέταρτη λαθημένη αντίληψη. Θα παντρευτώ αυτό το άτομο επειδή νιώθω ότι με καταλαβαίνει και είναι ο μόνος άνθρωπος που με έκανε να αντιληφθώ ότι κι εγώ κάτι αξίζω στη ζωή. Είναι αλήθεια ότι όλοι οι νέοι και όλες οι νέες θέλουν να νιώσουν ότι οι άλλοι παραδέχονται την αξία τους και την προσφορά τους. Και είναι επίσης αλήθεια ότι μερικοί γονείς, χωρίς να το καταλαβαίνουν με τη συμπεριφορά τους, τραυματίζουν τα παιδιά τους σε αυτό ακριβώς το σημείο. Σε αυτό δηλαδή που εκείνα το θεωρούν προσωπική τους αξία. Σαν συνέπεια, τα παιδιά αυτά μπορεί να φτάσουν στο σημείο να υποφέρουν από έντονα συναισθήματα μειονεκτικότητας. Αν τώρα αυτούς τους νέους τους συναντήσει κάποια έξυπνη κοπέλα απ' έξω ή αν πρόκειται για κοπέλες κάποιος έξυπνος νέος, μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την συναισθηματική ανάγκη αυτών των παιδιών και να τους ρίξει. Οι έξυπνοι και έμπειροι νέοι του κόσμου και αρκετές κοπέλες έξω αυτή τη μέθοδο ακολουθούν για να ρίξουν μια αύγαλτη κοπέλα ή έναν αύγαλτο νέο, γιατί ξέρουν ότι είναι η πιο αποδοτική. Αν πρόκειται για νέο, η κοπέλα που τον πλησιάζει, εκείνο που κάνει συνέχεια είναι να του τονίζει το πόσο αξίζει, το πόσο πολλές ικανότητες έχει, το πόσο καλά ψυχικά χαρίσματα έχει και το πόσο τον παραδέχεται σαν άτομο. Το ίδιο φυσικά κάνουν και οι κοπέλες σε έναν άκαλτο νέο. Και αυτά που λένε δεν είναι ψέματα. Μπορεί όλα να είναι αλήθεια. Η ικανοποίηση τότε που νιώθει αυτός ο νέος ή αυτή η κοπέλα ότι βρέθηκε επιτέλους κάποιος άνθρωπος που τον κατάλαβε και που παραδέχεται την αξία του, τους κάνει να πέσουν στην παγίδα που έχει στηθεί για αυτούς. Επομένως, κατανόηση ναι. Παραδοχή ναι. Αλλά με την προϋπόθεση ότι και ο άλλος πρέπει να έχει το ίδιο πιστεύω και να μην υπάρχουν άλλα βασικά εμπόδια για την ένωσή τους. Πέμπτη λαθεμένη αντίληψη. Θα παντρευτώ αυτό το νέο ή αυτή την κοπέλα επειδή νιώθω ότι μπορώ να την βοηθήσω ή να τον βοηθήσω αντίστοιχα. Εξάλλου ο ίδιος μου λέει ότι είμαι η μόνη κοπέλα ή είμαι ο μόνος νέος που μπόρεσα να τον καταλάβω και μπορώ να τον βοηθήσω στη ζωή. Λάθος. Και σε αυτό το λάθος έχουν πέσει αρκετοί. Στον δρόμο τους συνάντησαν κάποιο νέο ή κάποια νέα που γρήγορα τους εμπιστεύτηκε το πρόβλημά τους. Εκείνο που πρώτα όλα σε αυτές τις περιπτώσεις εντυπωσιάζει το άλλο άτομο είναι η ειλικρίνεια αυτών των ατόμων, των ανθρώπων που έχουν σοβαρά προβλήματα. Εκτός από αυτό όμως, για ένα νέο ή για μια νέα που έχει ανατραφεί σε χριστιανικό περιβάλλον, είναι πολύ εύκολο να συγκινηθεί ακούγοντας το δράμα κάποιου άλλου ανθρώπου. Η συγκίνηση δημιουργεί μέσα του την συμπάθεια για αυτό το άτομο και την επιθυμία να του συμπαρασταθεί και να τον βοηθήσει. Αυτά ακριβώς τα συναισθήματα τα εκμεταλλεύεται το άλλο άτομο που έχει το σοβαρό πρόβλημα και προσπαθεί να πείσει το νέο ή τη νέα ότι είναι ο μόνος που μπορεί να το βοηθήσει. Και τέτοιες περιπτώσεις έχω δει. Θα σας αναφέρω μια κοπέλα μόνο που την είδα την άνοιξη και θα την ονομάσουμε Τερέζα. Ήταν 18 χρόνων όταν ήρθε μαζί με τη μητέρα της, μια κυρία που πλησίαζε τα 50. Η μητέρα της ήταν αναστατωμένη γιατί η Τερέζα είχε μπλεχθεί με ένα νεαρό. Ο νεαρός της είχε πιστευτεί ότι είχε πάρει κάποιες μορφής ψυχασθένεια, έτσι τη χαρακτήρισε, δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό, και ότι η ψυχίατρος που τον παρακολουθούσε του είχε πει ότι μπορούσε να γίνει καλά, κατά λέξη της μου τα λέει η κοπέλα, αν έβρισε κάποια κοπέλα που δεν είχε ίδια προβλήματα και που μπορούσε επιπλέον να του δείξει κατανόηση, αγάπη και συμπαράσταση. Και να του συμπαρασταθεί δηλαδή. Όταν γνώρισε την Τερέζα, πολύ σύντομα της αποκάλυψε ότι στο πρόσωπό της είδε το μοναδικό άτομο που μπορούσε να τον βοηθήσει. Αυτό όπως ήταν φυσικά άρεσε στην Τερέζα και μάλιστα ο νεαρός της έλεγε ότι ένιωθε πάρα πολύ καλά όταν η Τερέζα ήταν κοντά του. Η κοπέλα αυτή είχε πιστεί ότι έπρεπε να προχωρήσουν μαζί στη ζωή. και μάλιστα ετοίμαζαν να παντρευτούν σύντομα. Η μητέρα της όμως, η μητέρα της διαφωνούσε ριζικά. Όταν τη ρώτησα γιατί νομίζει ότι πρέπει να παντρευτεί αυτόν ειδικά τον νεαρό και όχι κάποιον άλλον, εκείνη απάντησε: γιατί νιώθα ότι είμαι ο μόνος άνθρωπος που μπορώ να τον βοηθήσω. Εκείνη τη στιγμή της είπα κοφτά: κάνεις μεγάλο λάθος και πάνω σε ένα λάθος δεν μπορεί να στηριχθεί μια σωστή οικογένεια. Η κοπέλα φυσικά σχεδόν τεινάχθηκε από το κάθισμά της. Και συνέχισε μετά από λίγο όταν συνήθω. Δεν περίμενα να μου πείτε κάτι τέτοιο. Και μετά από λίγο θυμωμένη με λέει: πώς εσείς, ένας γιατρός και μάλιστα νευρολόγος, λέτε τέτοια πράγματα? Η δουλειά σας είναι να βοηθάτε τέτοιους ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Ποιος θα τον βοηθήσει αν εγώ δεν τον βοηθήσω? Αυτό της είπε είναι άλλο θέμα. Εκείνο που θέλω να σου τονίσω, της εξήγησα ότι είναι ότι όταν παντρεύεται κάποιος, δεν παντρεύεται για να κάνει τον ψυχαναλυτή στη γυναίκα του ή τον ψυχοθεραπευτή στον άντρα της. Άλλος ο ρόλος του ψυχοθεραπευτή και άλλος ο ρόλος του σύζυγου. Μετά από αρκετή συζήτηση, η Τερέζα έφυγε δυσαρεστημένη. Μετά από 6 μήνες ξαναήρθε. Μάλιστα την είχα ξεχάσει και με ρώτησε: με θυμάσαι? Στην αρχή δεν τη θυμήθηκα, γιατί νόμιζα ότι ήταν κάποια άλλη κοπέλα, και μετά μου είπε ποια ήταν. Και λέει: τώρα με θυμηθήκατε, λέει. Ναι, της είπα, και περίμενα να μου πει τι έγινε όλη η ιστορία, γιατί δεν είχα καμία είδηση. Λέει: στην αρχή, όταν μου τα είπατε όλα εκείνα, νόμιζα ότι είχατε απόλυτο άδικο. Καθώς όμως τα σκεφτόμουν, άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως έχετε δίκιο. Και μετά θέλησα να δοκιμάσω τα αισθήματά του. Και τότε διαπίστωσα ότι ήταν καθαρό συμφέρον από μέρος του. Και μάλιστα αργότερα, όταν αποφάσισα να διακόψω, είδα ότι όχι μόνο δεν υπήρχε αγάπη μέσα του για μένα, αλλά εκδήλωνε κακία απέναντί μου. Έκτη λαθεμένη αντίληψη. Φέρεται λίγο άστατα, σαν παιδί. Αλλά δεν πειράζει, με το γάμα του θα σιάξει. Οι γονείς του εξάλλου φταίνε γιατί δεν του φέρθηκαν καλά και έτσι δεν μπόρεσε να οριμάσει. Λάθος κι αυτό. Με το γάμο του δεν πρόκειται να φτιάξει. Ένας 20 νέος ή μια 18χρονη κοπέλα έχουν διαμορφώσει σε αρκετό βαθμό το χαρακτήρα τους και δεν είναι εύκολο να αλλάξουν. Αν απέναντι στους γονείς του φέρεται ανώριμα, θα συνεχίσει το ίδιο να φέρεται και απέναντι σου. Αν πάλι εσύ πιστεύεις ότι μπορείς να τον βοηθήσεις ή να την βοηθήσεις, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Εξάλλου, ο ρόλος του συζύγου μέσα στην οικογένεια δεν είναι ο ρόλος ενός ισχυρού άντρα που όλη την ημέρα θα προσπαθεί να μανουβράρει την αφελή και ανόητη συμπεριφορά της γυναίκας του που φέρεται σαν ένα μικρό παιδί. Ούτε επίσης ο ρόλος της συζύγου είναι ο ρόλος μιας ισχυρής μητέρας που θα προσπαθήσει να αναθρέψει και να εκπαιδεύσει τον άστατο και ανώριμο άνδρα της που συνεχώς παιδιαρίζει. Έβδομη λαθεμένη αντίληψη. Μ' αγαπάει τόσο πολύ και περιμένει τόσο καιρό. Περίμενα να δω μήπως αλλάξει γνώμη, αλλά εκείνος πού? Δεν μπορεί να κάνει χωρίς εμένα. Πώς μπορώ να ξέρω ότι θα βρεθεί άλλος που θα με αγαπήσει τόσο πολύ? Πώς τότε να τον αρνηθώ? Λάθος. Αν εκείνος σε αγαπάει και μάλιστα πολύ, αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει τα ίδια συναισθήματα να υπάρχουν και σε σένα απέναντι του. Αν εκείνος σε θεωρεί σαν την πιο κατάλληλη ή τη μοναδική κοπέλα, θα πρέπει το ίδιο να νομίζεις και εσύ για εκείνον. Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνιέται το γεγονός ότι υπάρχει ένας μικρός αριθμός νέων ή και κοριτσιών, συχνότερα αγοριών νομίζω, που χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο για να αποκτήσει το καλύτερο. Όχι ότι δεν μπορεί να βρει άλλη κοπέλα που να μπορεί να ζήσει μαζί της, αλλά επειδή κάποια κοπέλα τη θεωρεί σαν την πιο καλή από όλες, προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο, σώνει και καλά, να πάρει αυτή την κοπέλα. Αυτό, όπως ξέρετε, είναι τελείως εγωκεντρική συμπεριφορά από μέρος του. Γιατί στο γάμο πρέπει να υπάρχει αμοιβαία συναισθηματική ανταπόκριση, θα πρέπει να ταιριάζουν μεταξύ τους τα βασικά και θα πρέπει να μπορούν να συμφωνήσουν και να συνοηθούν μεταξύ τους. Και ένα 8ο και τελευταίο, δεν χωράει άλλο πια, λένε. Πρέπει με την πρώτη ευκαιρία να παντρευτώ, γιατί αλλιώς κινδυνεύω να μείνω στο ράφι. Λάθος και αυτό. Και αυτό το λάθος το κάνουν αρκετά συχνά κοπέλες που έχουν περάσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπανιότερα πιο μικρές. Επειδή μέχρι τότε δεν βρέθηκε κάποιος νέος που να αξίζει για να τον παντρευτούν, αρχίζουν να ανησυχούν ότι ίσως δεν βρεθεί κάποιος κατάλληλος. Η ανησυχία τους αυτή μπορεί να τις παρασύρει σε τελείως λαθεμένη απόφαση. Μερικές από αυτές τις κοπέλες αποφασίζουν να παντρευτούν τον πρώτο άντρα που θα ενδιαφερθεί για αυτές, με συνέπεια να κάνουν ένα τελείως ατέριαστο ζευγάρι και να υποφέρουν μετά στη ζωή. Οι άλλες, αντίθετα, στρέφονται έξω προς τον κόσμο και ψάχνουν να βρουν κάποιο νέο, γιατί φοβούνται ότι δεν θα βρεθεί κάποιος χριστιανός πιστός να τις παντρευτεί. Είναι όμως δυνατόν δύο άνθρωποι που έχουν τελείως διαφορετικά πιστεύω και τελείως διαφορετική θεώρηση της ζωής να ταιριάσουν στη ζωή? Αυτό είναι αδύνατο. Γι' αυτό και οι κοπέλες αυτές από νωρίς αρχίζουν να κάνουν συμβιβασμούς απαράδεικτους και υποχωρήσεις που δεν πρέπει να τις κάνουν. Αξίζει όμως για έναν άντρα ή για μια κοπέλα, αν πρόκειται για νέο, να χάσει κανείς, να ζημιωθεί πνευματικά και να κινδυνεύσει να χάσει και τη σωτηρία του? Κατά τη γνώμη μου δεν αξίζει. Προκειμένου να κάνεις έναν κακό γάμο, χίλιες φορές να μην κάνεις καθόλου γάμο. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουν και νεότερες κοπέλες και νεότεροι νέοι. Γάμος δεν είναι να παντρευτείς απλώς για να παντρευτείς, αλλά να μπορέσεις να ζήσεις μαζί με το άλλο άτομο αρμονικά και να προχωρήσεις καλά στη ζωή. Με το ονομαστεί μια κοπέλα σε κυρία δεν σημαίνει τίποτε. Πρέπει να μπορέσει να σταθεί και να ζήσει σαν κυρία. Και αυτό, όπως ξέρετε, εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από το αν αυτός ο άνθρωπος που θα ενωθεί μαζί της μπορεί και εκείνος να είναι κύριος. Τώρα, ας ακολουθήσουμε στις σωστές αρχές και στη σωστή θέση απέναντι στο γάμο. Από όσα αναφέρθηκα μέχρι τώρα, γίνεται φανερό ότι ο γάμος είναι κάτι πιο ουσιαστικό από ό,τι οι περισσότεροι νομίζουν και πιο βασικό. Ο σκοπός του, όπως τον καθόρισε ο δημιουργός, είναι να ενωθεί ένας άντρας με μια γυναίκα για μια κοινή πορεία. Για να μπορέσουν όμως δύο άνθρωποι να προχωρήσουν μαζί στη ζωή, θα πρέπει να υπάρχει ταυτότητα αντιλήψεων στα βασικά και ανεκτικότητα στα υποσιώδη ή στα δευτερεύουσες σημασίες θέματα. Αν δεν συμβαίνει το πρώτο, η όλη υπόθεση δεν θα αργήσει να σπονδάψει, και αν δεν υπάρχει το δεύτερο, η καλή αρχή δεν θα οδηγήσει σε καλό μέλλον. Σκοπός του γάμου είναι να σταθεί ο ένας δίπλα στον άλλον, σε στενή αλληλοεξάρτηση, σε καλή και αδιάκοπη επικοινωνία και σε αρμονική συντροφικότητα, για να μπορέσουν έτσι να προχωρήσουν με καρδιά γεμάτη αγάπη και με ταπεινό πνεύμα, να προχωρήσουν μαζί στη ζωή και να προχωρήσουν σε ουσιαστική προσκόλληση του ενός ατόμου στο άλλο. Αυτά όμως προϋποθέτουν ταύτιση αντιλήψεων στους βασικούς τομείς της ζωής. Προϋποθέτουν αλληλοεκτίμηση και αγάπη μεταξύ τους, αμοιβαία συναισθηματική ανταπόκριση, δυνατότητα επικοινωνίας και κατανόησης του ενός από τον άλλον, ταπείνωση και θέληση για άλληλο βοήθεια και άλληλο υποστήριξη, συνδυασμένη με ενδείξεις ότι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί. Για να προχωρήσει ένας γάμος καλά, θα πρέπει και οι δύο οι σύζυγοι να έχουν τις δυνατότητες όχι μόνο να παίρνουν, αλλά και να δίνουν. Όχι μόνο οι ίδιοι να απολαμβάνουν, αλλά να μπορούν να προσφέρουν και στον άλλον απόλαυση. Όχι μόνο οι ίδιοι να ικανοποιούνται, αλλά να μπορούν να ικανοποιήσουν και το άλλο άτομο. Όχι μόνο οι ίδιοι να περιμένουν βοήθεια και υποστήριξη από το άλλο άτομο, αλλά και εκείνοι να είναι πρόθυμοι και να μπορούν να στηρίξουν, να ενισχύσουν και να παρηγορήσουν το άλλο άτομο όταν χρειαστεί. Αυτές με λίγα λόγια πρέπει να είναι οι αρχές και αυτή πρέπει να είναι η ψυχολογική προετοιμασία των νέων καθώς πλησιάζουν το γάμο. Γι' αυτό και δεν πρέπει να ακολουθούν το φαινόμενο, αλλά αντίθετα θα πρέπει να προσέχουν το περιεχόμενο. Γι' αυτό και δεν πρέπει να ενθουσιάζονται αμέσως από την εμφάνιση και από τις εκδηλώσεις μόνο, αλλά θα πρέπει να προσπαθούν για να διαπιστώσουν τον χαρακτήρα και τα ψυχικά χαρίσματα του άλλου. Και γι' αυτό και δεν πρέπει να δίνουν μεγάλη σημασία στη δουλειά, στη μόρφωση και στο χρήμα, αλλά θα πρέπει να προσέχουν την καλή ή όχι πνευματική και ηθική κατάσταση του άλλου. Πρέπει να ξέρουμε Πρέπει να τονίσω ότι η καλή πνευματική κατάσταση και η καλή γενικά στάση του ανθρώπου απέναντι στον Θεό είναι ένας βασικός παράγοντας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ένας πιστός άνθρωπος, ένας συνειδητός χριστιανός κάνει κάθε λίγο αυτοκριτική και μπορεί ένα λαθεμένο τρόπο συμπεριφοράς του, μια κακή συνήθεια να την αποβάλει. Ενώ ένας που δεν έχει σχέση με τον Θεό είναι πολύ δύσκολο να το κάνει, γιατί απλούστατα δεν θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο απέναντι στον Θεό και τη συμπεριφορά του. Τώρα, τι αξίζει και τι δεν αξίζει. Ο Κύριος μας είπε ότι η ζωή είναι πολυτιμότερη από την τροφή και το σώμα είναι πολυτιμότερο από το ρούχο. Και λέγοντας αυτά, ήθελε να τονίσει ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να κάνει μια σωστή πάντοτε αξιολόγηση στη ζωή. Μια σωστή αξιολόγηση είναι απαραίτητη και στο πρόβλημα του γάμου. Μεγαλύτερη αξία, για παράδειγμα, έχει ένας καλός άνθρωπος, έστω με μικρό μισθό ή με όχι τόσο σπουδαίο επάγγελμα, από έναν δύσκολο, ας τον έλεγα, δύσκολο θα τον πω άνθρωπο, να μην πω τίποτε χειρότερο, με ψηλό μισθό και με πολλή περιουσία. Πιο πολύ επίσης αξίζει ένας καλός χαρακτήρας που βρίσκεται σε ένα όχι τόσο όμορφο σώμα, παρά ένας πολύ όμορφος νέος ή μια πολύ όμορφη νέα που όμως δεν έχει καλό χαρακτήρα. Τέλος, η αξία ενός χριστιανού είναι αναμφισβήτητη και ασύγκριτα πιο μεγάλη από οποιοδήποτε άνθρωπο που δεν πιστεύει στον Θεό, έστω και αν έχει εξαιρετικά χαρίσματα, μόρφωση και πολλά πλούτη. Ίσως όμως κάποιος πει, γιατί να μην συνδυάζει πίστη, καλό χαρακτήρα, αρκετά και καλά ψυχικά χαρίσματα, πολλές ικανότητες, καλή σωματική εμφάνιση και μια κάπως καλή δουλειά. Αν τύχει να βρείτε έναν τέτοιο νέο ή μια τέτοια μια κοπέρα που να συγκεντρώνει στον εαυτό της όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, να μην διστάσετε ούτε μια στιγμή. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να τον πάρει κάποια άλλη. Αυτό το πράγμα είναι πολύ σπάνιο. Ένα άτομο, είτε νέος είτε νέα, να συνδυάζει όλα αυτά στον εαυτό του. Και αν κάποιος περιμένει να βρει όλα αυτά, οπωσδήποτε δεν θα το βρει ποτέ. Εξάλλως μην ξεχνούμε ότι αν ένας νέος ή μια νέα στα 20 χρόνια ή στα 25 διαθέτει τόσο πολλά και τόσο καλά χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη μου κινδυνεύει πιο πολύ από τους άλλους. Αν δεν είναι πολύ αφιερωμένο στον Θεό, κινδυνεύει όχι μόνο από πειρασμούς, αλλά και από τον ίδιο τον εαυτό του. Κινδυνεύει να φουσκώσει από εγωισμό. Οπότε, τι θα τα κάνεις τα πολλά χαρίσματα, όταν αυτός θα είναι τόσο εγωιστής που δεν θα μπορείς μαζί του να συνοηθείς. Επειδή λοιπόν όλα αυτά δεν μπορεί να τα βρει κανείς σε ένα άτομο, θα πρέπει αναγκαστικά να κάνει μερικές τις πιο ανώδυνες αβαρίες. Εξάλλου τέλειος και ολοκληρωμένος δεν είναι κανένας από την αρχή, αλλά μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Τώρα, το πρόβλημα είναι σε τι πρέπει κάποιος να μείνει ανένδοτος και πού δικαιολογείται να κάνει αβαρία. Αυτό νομίζω είναι το πιο δύσκολο σημείο σε όλο θέμα. Και εδώ χρειάζεται πολύ σοφία και σύνεση για να διακρίνεις ποιο είναι βασικό και ποιο δεν είναι. Εδώ χρειάζεται πολύ προσοχή και προσευχή ο Θεός να σε οδηγήσει για να κάνεις σωστή αξιολόγηση και να πάρεις μια σωστή απόφαση. Εξάλλου πρέπει να ξέρουμε ότι και εμείς δεν είμαστε τέλειοι, γι' αυτό δεν θα πρέπει να έχουμε απαίτηση από τους άλλους να είναι τέλειοι. Ο σκοπός του γάμου, επαναλαμβάνω, δεν είναι να βρει κανείς τα πάντα έτοιμα και μετά σε όλη τη ζωή να απολαμβάνει, αλλά νομίζω να δημιουργεί ο ίδιος και ο ίδιος να δημιουργηθεί. Αν η κοπέλα ή ο νέος είναι ήδη ολοκληρωμένοι και διαθέτουν όλα τα άλλα, μετά τι θα κάνουν, θα απολαμβάνουν σε όλη τη ζωή? Θα πει κανείς ναι. Ναι, όμως θα πρέπει να περιμένει κανείς να φτάσουν και στον κορεσμό και στην ανία. Ο σκοπός του γάμου δεν είναι η απόλαυση, αλλά είναι η εργασία και η υπηρεσία. Αυτό θα πρέπει να το χωνέψουμε. Από την πρώτη και όλα στιγμή, όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, τονίζει ότι τον έβαλε στον κήπο της Εδέμ για να εργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν. Η απόλαυση και η ικανοποίηση θα υπάρχει, αλλά θα είναι η συνέπεια και όχι ο σκοπός. Επομένως, τελειώντας, τονίζω ότι ο σκοπός του γάμου είναι να συνδεθείς με ένα άτομο του άλλου φύλου που να ταιριάζει μαζί σου ψυχικά, να έχεις κοινό πιστεύω και κοινά ιδανικά. Από εκεί και πέρα, ο ένας δίπλα στον άλλον και ένας γεμάτος αγάπη για τον άλλον μπορούν να προχωρήσουν βοηθώντας ο ένας τον άλλον για να πάνε από το καλό στο καλύτερο. Αυτό νομίζω, αν το κρατήσουμε, είναι αρκετό για να κάνουμε μια σωστή εκλογή στο ζήτημα του γάμου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Δόξα και ευλογημένε Θεέ, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι θαυμαστός Θεός. Κάνεις μεγαλεία και θαυμάσια στη ζωή όσων σε επικαλούνται. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερες την ύπαρξη της δόξης Σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης Σου που έστειλες από τους ουρανούς. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Σταυρού. Σε ευχαριστούμε για το αίμα, για την λύτρωση. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα έπαθε ο Χριστός υπέρ ημών. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου σε μας που ξεχύνεται στις καρδιές μας δια του Αγίου Σου Πνεύματος που μας εδόθηκε. Παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας το πρωινό τούτο, οδήγησέ μας εις τη λατρεία του προσώπου Σου. Παρακαλούμε, οδήγησε και κάθε άλλη στην αναστροφή Σου στο έθνος μας και σε όλο το πρόσωπο της γης. Ευλόγησε, Κύριε, την Εκκλησία Σου. Προετοίμασέ τη για τη μεγάλη συνάντηση την ημέρα της αρπαγής, τότε που θα ζήσουμε αιωνίως στην παρουσία του Κυρίου. Παρακαλούμε πολύ, ευλόγησε ακόμα ή μάλλον ελέησε το έθνος μας τούτο και σήκωσε το Κύριε από την πτώση στην οποία βρίσκεται. Ανόρθωσέ το, σε παρακαλούμε, να εξητήσει το πρόσωπόν Σου, να ζητήσει το πρόσωπόν Σου για τη σωτηρία αιώνια και μεταμέλητη. Κάμε έλεος και κάμε χάρη, σε παρακαλούμε πολύ. Ναι, Κύριε Θεέ μας, μεγάλους άρχοντες και αρχομένους, Εσύ να επισκεφτείς, να τους φέρεις σε μετάνοια και επιστροφή. Να θυμηθείς τα έθνη της γης, να θυμηθείς το λαό των Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης. Κύριε, δοξάστητε εν το μέσο ημών. Το πρωινό τούτο θέλουμε να μεγαλυνθείς Εσύ, να δοξαστείς Εσύ. Επάκουσέ μας. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ψαλμό, κόπα, στίγμα. 96. Ψάλατε εις τον Κύριον, άσμα νέων. Ψάλατε εις τον Κύριον, πάσα η γη. Ψάλατε εις τον Κύριον, ευλογείτε το όνομα Αυτού. Κηρύτετε από ημέρας εις ημέραν την σωτηρίαν Αυτού. Αναγγείλατε εις τα έθνη την δόξαν Αυτού. Εις πάντα στους λαούς τα θαυμάσια Αυτού. Διότι μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος φόβρα. Είναι φοβερός υπερ πάντας τους θεούς. Διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα. Ο Κύριος, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησεν. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού. Ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο αυτού. Απόδοτε εις τον Κύριον πατριέ των λαών. Απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και ισχύν. Απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού. Λάβετε προσφοράς και εισέλθετε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Φοβήστε από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εις τα έθνη, ο Κύριος βασιλεύει. Η οικουμένη θέλει βεβαίως είστε εστερεωμένη, δεν θέλει σαλευτή. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη. Ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Ας χαίρωσι οι επαιδιάδες και πάντα τα εναυτές. Τότε θέλουσι αγάλεστε πάντα τα δέντρα του δάσους. Ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται για να κρίνει την γη. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν διαλυθεία αυτού. Διότι έρχεται για να κρίνει.

Είπαν είτε ότι γίνηκε κάποια έκρηξη μέσα στο σύμπαν και δημιουργήθηκε το σύμπαν, είτε ότι το σύμπαν είναι συμπυκνωμένη, η ύλη συμπυκνώθηκε και δημιούργησε το σύμπαν. Ένα σωρό θεωρίες, αλλά όλες αυτές οι θεωρίες είναι μάταιες. Πρώτα απ' όλα διότι κανένας από αυτούς που διατύπωσε τις θεωρίες δεν έζησε και δεν υπήρξε τότε όταν γίνηκαν τα πράγματα αυτά, ώστε να μπορέσει να μας πει ακριβώς τι συνέβη, τι εγίνηκε. Εάν όλα αυτά τα οποία λένε και οι θεωρίες τους δεν είναι παρά υποθέσεις και ανθρώπινες φαντασίες μάταιες. Εάν θελήσει κανείς να βγάλει συμπέρασμα από το αποτέλεσμα, από τη δημιουργία, αναμφισβήτητα η δημιουργία, το αποτέλεσμα θα τον οδηγήσει στην σωστή, στην βέβαιη σκέψη ότι υπάρχει δημιουργός που δημιούργησε τους κόσμους τούτους. Υπάρχει νους ο οποίος έφτιαξε το σύμπαν τούτο, ο οποίος εδούλεψε, εις τον οποίον ανήκουν και ο οποίος θα έλθει για να κρίνει την γη, διότι είναι ο Κύριος του παντός. Όλες αυτές οι θεωρίες δεν είναι παρά συγκαλυμμένες προσπάθειες οι άνθρωποι να σκεπάσουν την αμαρτωλή φύση, την εσωτερική τους, την αμαρτωλή διάθεση της καρδιάς τους, η οποία θέλει να βγάλει από μέσα το φόβο του Θεού. Θα ήθελε να ζήσει χωρίς το Θεό, για να είναι ακριβώς ασίδωτη, να μπορεί να κάνει ο άνθρωπος ό,τι θέλει και κατά συνέπεια δεν τον συμφέρει, δεν θέλει με κανένα τρόπο, δεν θέλει να παραδεχθεί την ύπαρξη του Θεού, γιατί αν παραδεχθεί την ύπαρξη του Θεού αυτό έχει συνέπειες μέσα στη ζωή του. Θα πρέπει να προσέξει τη ζωή του, θα πρέπει να καταδικάσει την αμαρτία, θα πρέπει να αρνηθεί το πονηρό και το κακό, θα πρέπει να εξητήσει το πρόσωπο του Θεού. Οι άνθρωποι λοιπόν, επειδή ακριβώς δεν θέλουν τον Θεό, δεν θέλουν το φόβο του Θεού, διατυπώνουν θεωρίες ποικίλες και περίεργες και παράξενες. Γιατί πώς γίνηκε αυτή η έκρηξη στο σύμπαν, πώς συμπυκνώθηκε η ύλη, ποιος ήταν πίσω από όλα αυτά τα πράγματα και αν έτσι ακόμα εγίνηκαν. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν μελετούσα στην προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο τους συλλογισμούς του Αποστόλου Παύλου αναφορικά με εκείνους οι οποίοι παίρνουν μια στάση αρνητική για την ύπαρξη του Θεού. Αν αρνηθούν το Θεό και επειδή αρνούνται το Θεό παραδίδονται μέσα σε αμαρτίες. Παραδίδονται, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός διά των επιθυμιών των καρδιών τους. Προϋπήρξαν δηλαδή οι επιθυμίες μέσα στην καρδιά τους. Άλλος ο Θεός δεν θα τους παρέδιδε, δεν είναι ο Θεός εκδικητικός, δεν θέλει να κάνει το κακό, το πλάσμα το προορίζει για τη δόξα, αλλά επειδή ήσαν οι επιθυμίες μέσα στις καρδιές τους, τους παραδίδει λοιπόν στην ακαθαρσία, την οποία ζητούσαν και εποφούσαν και επιθυμούσαν, ώστε να ατιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ των. Μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού στο ψεύδος, εσεβάστησαν και λάτρευσαν την κτήση, μάλλον παρά το κτήσαντα, ο οποίος είναι ευλογητός εις τους αιώνας. Για τούτο παρέδωκε αυτούς ο Θεός σε πάθη ατιμίας που τάχανε στην καρδιά τους. Και ούτω καθεξής περιγράφει τις γνωστές εκείνες φοβερές περιπτώσεις που των ομοφιλοφίλων, γυναίκες με γυναίκες, άνδρες με άνδρες και ούτω καθεξής, και περιγράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Το συμπέρασμα είναι ότι η άρνηση του Θεού φέρνει την ανηθικότητα και η ανηθικότης, η επιθυμία της ανηθικότητος οδηγεί στην άρνηση του Θεού. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα, αλληλοεξαρτώμενα. Είτε το ένα κάνεις πρώτα είτε το άλλο, ή μάλλον θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα ότι όλοι εκείνοι που αρνούνται το Θεό και δεν βλέπουν το Θεό και δεν θέλουν το Θεό, είναι διότι μέσα στις καρδιές τους αγαπάνε την αμαρτία, επιθυμούν την αμαρτία, επιθυμούν το κακό. Και επειδή το αισθητήριο, το ηθικό αμαυρώνεται, αμαυρώνεται και ο νους, το όργανο που συλλαμβάνει τις αποκαλύψεις, τις υπερβατικές του Θεού, ώστε ενώ ο Θεός δια των ποιημάτων του φαίνεται καθαρά, τις ποιήμασι νοούμενα καθοράται, σαφώς διαβλέπεται ο Θεός δια των ποιημάτων,

μάτων του, τον δημιουργεί μάτων του. Ο άνθρωπος δεν τον βλέπει, δεν τον βλέπει και βγάνει το συμπέρασμα ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει δοξασμένο το όνομά του και υπάρχει διότι όλη η δημιουργία μιλάει γι' αυτό και θα έλθει ξανά στον κόσμο τούτον διότι είναι ο δημιουργός και θα έρθει στα έργα της δικής του δημιουργίας. Ένας άλλος λόγος που θα έρθει είναι ότι είναι ο νομοθέτης του σύμπαντος. Έβαλε τους νόμους του. Έβαλε επάνω νόμους φυσικούς και γύρω μας. Έβαλε μέσα μας τους νόμους τους ηθικούς. Και ζητάει μια συμμόρφωση του πλάσματος της ηθικής ελευθερίας του ανθρώπου και υπακοή στους νόμους του. Τι γίνεται όμως σε τούτη τη γωνιά του σύμπαντος στην οποία ζούμε? Εδώ κάτω συμβαίνει μεγάλη αταξία. Μεγάλη αταξία. Ηθική αταξία. Σοβαρής μορφής. Τα πλάσματα έχουν επαναστατήσει, έχουν ανταρτέψει εναντίον του νομοθέτου και δημιουργού. Και δεν είναι δυνατόν αυτός παρά να εμφανιστεί επί σκηνής, γιατί είναι δίκαιος, διότι είναι φρουρός της τάξεως την οποία έβαλε αυτός, της ηθικής τάξεως, των νόμων του. Και θα έρθει να ζητήσει λογαριασμό βάσης του θρόνου του, μας λέει η Αγία Γραφή, είναι η δικαιοσύνη. Και εκείνος θα έρθει και δικαιοσύνη θα πει να έρχεται και να ζητεί σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα το λογαριασμό από κάθε πλάσμα ανάλογα με όσα έπραξε σε τούτο τον κόσμο, είτε αγαθό είτε κακό. Θα έρθει λοιπόν, διότι είναι ο νομοθέτης, διότι είναι ο φρουρός της τάξεως που έβαλε αυτός και θα ζητήσει το λογαριασμό από το πλάσμα. Υπάρχουν πολλοί ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει πολλά και δεν εισέπραξαν. Και μια μέρα ο Θεός θα δώσει το δίκαιο στον καθένα εκείνο που του ανήκει. Οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί μια μέρα θα εξοφληθούν και ο Κύριος θα έρθει. Έρχεται για να κρίνει την γη. Ένας άλλος λόγος που πρέπει να έρθει είναι ότι υπήρξε Θεός της ιστορίας. Και σαν Θεός της ιστορίας εμίλησε μέσα στην ιστορία. Έστειλε τα όργανα του. Έστειλε τους προφήτες του, έστειλε τους δούλους του. Και δεν είναι δυνατόν οι λόγοι τους οποίους είπανε οι άνθρωποι αυτοί να πέσουν στο κενό. Δεν είναι δυνατόν να πούν ότι ο Θεός έχει μέραν δική του ή ημέρα του Κυρίου που θα κάνει ο Θεός κρίση και τα λόγια αυτά να πέσουν στο κενό με κανένα τρόπο. Βεβαίως υπήρξαν χλεβαστέ σε όλες τις εποχές και σε όλους τους καιρούς. Υπήρξαν οι άνθρωποι οι οποίοι χλέβαζαν. Οι οποίοι λέγανε και πού είναι ο καιρός της παρουσίας του. Πότε λοιπόν που θα έρθει, πότε είναι που θα έρθει, που μας λέτε και μας λέτε και μας λέτε ότι θα έρθει. Τα πράγματα υπήρξαν από αρχής και μέχρι τώρα και στέκουν τα πράγματα όπως ήσαν πάντοτε. Και ο Πέτρος λέει εκούσια αγνοούν τούτο, διότι δεν θέλουν να καταλάβουν ότι ο Θεός μακροθυμεί και ότι θα έρθει για να αποδώσει σε εκείνους που τον προσμένουν με υπομονή να τους αποδώσει ζωή και ευτυχία και χαρά και αιώνια απόλαυση και σε εκείνους οι οποίοι αρνούνται και πράττουν το κακό την κρίση. Ο Θεός θα έλθει. Δεν είναι δυνατόν σαν Θεός της ιστορίας να αφήσει τα λόγια του να πάνε χαμένα, να πέσουν στο κενό, οι χλεβαστέ να χλεβάσουν ακόμα. Θα έρθει, διότι πρέπει να έρθει. Και ένας ακόμα λόγος που πρέπει να έρθει είναι διότι όλη η δημιουργία τον προσμένει. Ο Απόστολος Παύλος μας αποκαλύπτει στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι ετούτη δημιουργία γύρω μας, η ταλέπορη αυτή η δημιουργία υπετάχθη στη ματαιότητα εξαιτίας του ανθρώπου. Εξαιτίας του υποτάξαντος αυτήν. Ο άνθρωπος ήταν ο κύριος της δημιουργίας. Ο άνθρωπος έπεσε. Ο άνθρωπος αμάρτησε. Και τούτη δημιουργία η καημένη ακολούθησε στη ματαιότητα. Υπετάχθηκε αυτή. Αλλά όμως δεν μπορούν τα πράγματα να μείνουν πάντοτε έτσι. Η δημιουργία γύρω μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, συστενάζει και συναγωνιά άχρη του νυν. Εάν αφήσεις τον εαυτό σου να προσέξει, θα ακούσεις το στεναγμό της δημιουργίας που βρίσκεται κάτω από τη φθορά και κάτω από το θάνατο. Ζητάει να ελευθερωθεί. Και πώς θα γίνει η απελευθέρωσή της? Περιμένει τη μεγάλη ημέρα. Είναι μία ημέρα μέσα

το σύμπαν που είναι η μέρα γιορτινή. Μια ημέρα που θα γιορτάσουν όλοι οι άνθρωποι του Θεού. Είναι μια λαμπρά ημέρα, μια θαυμάσια ημέρα. Είναι η μέρα της φανερώσεως των Υιών του Θεού. Είναι εκείνη η μέρα που εμείς όλοι όσοι έχουμε δεχθεί το Χριστό και έχουμε πάρει το Χριστό μέσα μας και η δόξα κατοικεί μέσα μας, αλλά είναι κρυμμένη κάτω από ένα σώμα σκυφτό, καμπούρικο, ζαρωμένο, που κουτσένει, που αρρωσταίνει, που δεν βλέπει καλά. Και οι άνθρωποι τριγύρω γελούν και λένε αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Μα τέτοιοι είμαστε κι εμείς. Παιδί του Θεού σημαίνει πολλά πράγματα. Παιδί του Θεού θα πει να είσαι λαμπρός όπως είναι ο Χριστός στη δόξα. Παιδί του Θεού θα πει να είσαι υπεράνω των αγγέλων. Αυτό θα πει παιδί του Θεού. Τέτοια παιδιά έχει ο Θεός. Καμπούρικα, ζαρωμένα, φαλακρά, μοιοπικά, πρεσβυοπικά, να μην βλέπουν, άλλα να πεθαίνουν, άλλα να αρρωσταίνουν, άλλα να υποφέρουν στα κρεβάτια. Όχι. Είναι παιδιά του Θεού και έχουν τη σφραγίδα μέσα τους. Αλλά δεν ήρθε η μέρα της φανερώσεως των Υιών του Θεού. Είναι μια ημέρα λαμπρά και γιορτινή που εμείς πρέπει να την ξέρουμε. Εμείς πρέπει να την περιμένουμε και να την περιμένουμε με λαχτάρα. Είναι η μέρα που θα φανερωθούν οι Υιοί του Θεού. Ποιοι είναι? Τότε που το θνητό τούτο θα καταποθεί υπό τη ζωή. Τότε που θα μπούμε στη ζωή. Τότε όλοι θα μας δουν ότι είμαι τα Υιοί του Θεού. Τότε και οι κτήσεις, η δημιουργία θα ακολουθήσει μέσα στη δόξα. Ο ψαλμός λοιπόν μας είπε ότι έρχεται για να κρίνει την γη. Και γιατί να μην έλθει? Θα έρθει στα δικά του τα πράγματα, είναι δική του δημιουργία. Θα έρθει να αποδώσει δικαιοσύνη γιατί είναι νομοθέτης και έβαλε μια τάξη. Θα έρθει για να επαληθεύσουν οι λόγοι τους οποίους τα παιδιά τα δικά του, οι δούλοι οι δικοί του είπαν μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Θα έρθει να ελευθερώσει μαζί με τους δικούς του, να ελευθερώσει και την κτήση, τη δημιουργία η οποία συστενάζει άχρη του νη. Αλλά υπάρχει κι άλλος ένας λόγος. Θα έρθει για άλλον έναν λόγο τόσο σπουδαίο να τον δούμε σε λίγο. Να ψάλουμε όμως τον ύμνον υπαριθμών. Ποιος αριθμός? Οι μέρες πλησιάζουν. Βρέστε το στα υμνολόγια σας. Από τα βάθη της καρδιάς μας για τα αιώνια σχέδιά σου. Είναι σχέδια αγάπης για τους δικούς σου. Είσαι Θεός δικαιοσύνης, αγάπης, αλλά και δικαιοσύνης και κρίσεως. Και εσύ έρχεται ο Κύριος μας, ο Υιός σου αγαπημένος. Έρχεται στην θέση τη δική σου και αντισού του Θεού του Πατέρα. Έρχεται απεσταλμένος από σένα για να κρίνει την γη. Έρχεται στη δική του δημιουργία, στην δικό του κόσμο που έβαλε τάξη αυτός. Στον κόσμο στον οποίο ανήγγειλε με τους δούλους του ότι μέλει να ξανάρθει. Θα έρθει να ελευθερώσει και τη δημιουργία. Παρακαλούμε πολύ, έσω μαζί μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Μίλησέ μας πνευματικά, στα μάτια μας τα πνευματικά άνοιξέ τα περισσότερο και περισσότερο να δουν τις αλήθειες τις δικές σου. Μείνε μαζί μας και δοξάστη την το Χριστό. Αμήν. Και θα έρθει για έναν άλλον ακόμα λόγο. Διότι ήρθε μια φορά και η πρώτη του εκείνη έλευση ήταν, θα έλεγε κανείς, incognito. Ήρθε κατά κάποιον τρόπο χωρίς να τον καταλάβουν. Ποιος είναι? Ήρθε ντυμένος στο ταπεινό σχήμα, το ανθρώπινο. Είχε αφήσει τη δόξα του. Είχε κενώσει τον εαυτόν του. Και ντύθηκε την ανθρώπινη φύση. Κατέβηκε εδώ κάτω και ήτανε σαν και εμάς. Πειράχτηκε σαν και εμάς, χωρίς αμαρτία. Σε τούτη την πρώτη του λοιπόν επίσκεψη εδώ πέρα, δεν γίνει και τίποτα το λαμπρό που να τον αποκαλύψει. Οι ουρανοί δεν ανοίχτηκαν. Οι άγγελοι δεν κατέβηκαν μες στη λαμπρότητά τους για να κάνουν παράτες. Για να εξαγγείλουν την έλευση του βασιλέως. Δεν γίνει και τίποτα το καταπληκτικό και φοβερό. Αντίθετα, αντί θρόνου, μία ταπεινή φάτνη και ένας γολγοθάς. Περιστατικά ζωής, πολύ ταλέπορα και πολύ ταπεινά. Απ' αρχής, η απειλή του θανάτου, ο Ηρώδης τον κυνηγά.

η στέρηση, ο διωγμός, η αγνόηση από το περιβάλλον, η βιοπάλη κοντά εκεί στον Ιωσήφ και στην οικογένειά του, ο ιδρώτας, ο χλεβασμός από τους εμπέκτες, η αντίθεση και τελικά το αίμα, ο σταυρός. Τι ιστορία για έναν Θεό. Τι ιστορία πραγματικά για έναν Θεό. Δεν ήταν δική του αυτή η ιστορία. Δεν έπρεπε να ήταν δική του. Η δική του δόξα ήταν άλλη. Αλλά είναι εκείνος που άφησε εθελούσια τη δόξα του. Και ήρθε κάτω στον κόσμο τούτον. Και υπέφερε και βασανίστηκε και σταυρώθηκε. Και θα ρωτήσεις γιατί. Γιατί. Γιατί τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ώστε το γιο του το μονογενή δεν λυπήθηκε. Αλλά τον έστειλε. Για να μην απολεστεί, να μην χαθεί πάσο πιστεύων εις αυτόν. Αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Να γιατί υπέφερε. Αυτά τα παθήματά του μιλούν εξ αντιθέτου για μια άλλη τραγική ιστορία. Αυτή η τραγική ιστορία του Υιού του Θεού μιλάει για μια άλλη τραγική ιστορία, την τραγική ιστορία του πλάσματος που έπεσε. Και οι δυο αυτές τραγικές ιστορίες συμπλεκόμενες μας δίνουν την πλέον ασύλληπτη σε βάθος ιστορία της αγάπης. Η ταπείνωση του Υιού του Θεού, η πτώση του πλάσματος από την άλλη μεριά. Τα δύο αυτά συνθετόμενα μας δίνουν την πιο λέω ασύλληπτη ιστορία της αγάπης. Τι εγίνηκε? Επειδή το πλάσμα έπεσε, επειδή το πλάσμα τραγικά απέτυχε, επειδή το πλάσμα κατρακύλησε, επειδή το πλάσμα έφτασε τόσο χαμηλά σε δραματικά βάθη, εκείνος αναλαμβάνει το έργο της σωτηρίας και έρχεται στον κόσμο τούτον για να σώσει το πεσμένο, το χαμένο πλάσμα, το βυθισμένο μέσα στο κακό. Ήτανε το πλάσμα η εικόνα του Δημιουργού. Τον έφτιαξε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και δεν ήταν δυνατόν αυτόν που ήταν η εικόνα του να τον εγκαταλείψει. Δεν ήταν δυνατόν σαν έπεσε το πλάσμα να αδιαφορήσει. Δεν ήταν δυνατόν, δεν ήτανε στη φύση ενός Θεού. Δεν ήτανε μέσα στις ιδιότητες ενός Θεού να αδιαφορήσει για το χαμό του πλάσματος. Και πάνω στην αιωνιότητα γίνεται η πλέον δραματική σκηνή στον κύκλο της Τριάδος, όταν ο Πατέρας προτείνει από αγάπη κάποιος να κατεβεί για να σώσει το χαμένο πλάσμα. Σε περίπτωση που θα πέφτε, ποιος θα ήταν εκείνος? Και εκείνος δέχτηκε. Και δέχτηκε ο Υιός, ο οποίος προσφέρθηκε, ο οποίος κατέβηκε, ο οποίος έδωσε τον εαυτόν του στη θέση την ειδική μας. Και όλα όσα γράφουν τα Ευαγγέλια, όλα όσα γίνηκαν, τα δραματικά αυτά που τα βεβαιώνουν τα Ευαγγέλια, τίποτε δεν ήταν τυχαίο. Τίποτα. Όλα ήσαν ηθελημένα. Όλα ήσαν μέσα στο σχέδιο του Θεού. Ακούμε τον Υιόν του Θεού να λέγει «Ουδείς αιρεί την ψυχή μου απ' εμού, εγώ θέτω την ψυχή μου για σας». Δεν ήταν τυχαίο. Δεν ήταν κάτι που του συνέβη. Και ήταν απρόβλεπτο. Αλλά είχε έρθει ειδικά για να δώσει τον εαυτόν του και να δώσει την ψυχή του λύτρων για πολλούς. Στην τελευταία του προσευχή λέγει «Το έργον ετελείωσα, το οποίον μου έδωκας για να κάμω». Του το είχε δώσει ο Θεός και είχε έλθει ακριβώς για να γίνουν αυτά τα πράγματα και το ξέπρε ο Θεός ότι θα γίνουν αυτά, γιατί όταν έστελνε τον Υιόν μέσα σε ένα κόσμο ασεβή, ήξερε ότι ο Υιός θα υπέφερε, ήξερε ότι όλοι δεν θα ήσαν εκείνοι που θα υπήκουαν. Ο Θεός τον έστειλε για να υπακούσουν και να επιστρέψουν. Αλλά ήταν βέβαιο ότι τον Υιόν θα τον απέρριπταν. Ότι ο Υιός αντιμετώπιζε όλες αυτές τις καταστάσεις. Και στο τέλος της διακονίας του ο Κύριος βεβαιώνει «Το έργο που μου έδωκας ετελείωσα». Ήρθα να το κάνω αυτό το έργο. Και έκανε το έργο αυτό και ετελείωσε το έργο αυτό. Έτσι λοιπόν ο Υιός προσέφερε τον εαυτόν του. Και αφού έδωσε τον εαυτόν του λύτρων,

αντίπολων και είσατε όλα μέσα στα σχέδια του Θεού. Και τώρα που η νίκη εγίνηκε, αυτός θα ξανάρθει να πάρει τους λυτρωμένους του, την σοδιά, τον καρπό του έργου το οποίο έκανε επάνω στο Σταυρό. Επάνω στο Σταυρό έκανε ένα έργο νίκης. Πρέπει λοιπόν να μαζέψει τη σοδιά. Και η σοδιά είμαστε όλοι εμείς και όλοι εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν στον Υιό του Θεού, οι οποίοι ελυτρώθηκαν και λυτρώνονται. Είναι λοιπόν σωτήρας. Ήρθε επί τούτο. Ήρθε για αυτό το σκοπό. Ήρθε για να σώσει. Και έκανε το έργο και ολοκλήρωσε το έργο. Και πρέπει να έρθει να μαζέψει τη σοδιά την οποία απέκτησε με τα δικά του παθήματα και με την δική του θυσία. Αλλά είναι κι άλλος λόγος. Ήρθε για να λυτρώσει. Αλλά ήρθε και για να διεκδικήσει την κυριότητα της γης από τον εκδικητή, από εκείνον ο οποίος την υφύρπασε από τον άνθρωπο. Την υπέκλεψε από τον άνθρωπο. Τον παγίδεψε, τον έριξε, του αφήρεσε την κυριότητα της γης, την κυριαρχία της γης. Ο Θεός είχε πει αυξάνεστε, πληθύνεστε, γεμίσατε την γη και κυριαρχήσατε αυτήν, κατακυριέψατε αυτήν. Αλλά ο άνθρωπος έπεσε. Μάταια προσπαθεί από τότε να κατακυριεύσει τη γη. Η γη ανήκει σ' άλλον. Την έχει υποκλέψει εκείνος ο εχθρός. Και εκείνος έχει τα δικά του όργανα και θα την δώσει την κυριαρχία της γης στο δικό του το όργανο. Και το δικό του το όργανο είναι ο ασεβής, ο οποίος μέλει να έρθει. Ο άνομος, ο οποίος μέλει να έρθει. Η συνισταμένη της αποστασίας και του κακού. Εκείνος θα κυριαρχήσει στη γη, θα κυβερνήσει τη γη, αλλά όχι για πολύ καιρό. Διότι ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο τούτον για να σώσει, αλλά και για να αποσπάσει, να ξαναπάρει την κυριαρχία της γης από τα χέρια του εχθρού. Και την πήρε. Την πήρε πράττοντας τα αντίθετα από ό,τι ο άνθρωπος έκανε και το χάσε. Ο άνθρωπος παρήκουσε και τα χάσε. Ο Υιός του Θεού υπήκουσε και τα ξανακέρδισε. Και η υπακοή του εγίνει και έφτασε μέχρι θανάτου. Και όταν ο θάνατος ήρθε τη στιγμή του Σταυρού να τον παραλάβει, νομίζοντας πως κρατάει μια λία στα χέρια του, τη σπουδαιότερη λία που θα υπήρχε μέσα στον κόσμο, τον Υιό του Θεού πεθαμένον, πάρα αυτά τον άφησε και πάρα αυτά τον εγκατέλειψε, διότι κατάλαβε ότι η λία εκείνη δεν του ανήκε, διότι αν πέθανε, πέθανε από υπακοή και κατά συνέπεια και τον θάνατό του, στο θάνατό του υπήκουσε, υπήκουσε μέχρι θανάτου. Και ο διάβολος δεν είχε κανένα δικαίωμα απάνω του. Αν πέθανε προς στιγμή, πέθανε γιατί πήρε τη θέση τη δική μας και πλήρωσε για μας. Αλλά πάρα αυτά ο διάβολος άφησε τη λία του και έφυγε και νικήθηκε. Διότι αυτός κατέβηκε κάτω στο βασίλειο του άδου και του θανάτου. Τους νίκησε, τους απέσπασε τα κλειδιά της εξουσίας και είναι Κύριος. Είναι Κύριος ζωής και θανάτου. Του κάτω κόσμου, του επάνω κόσμου, του παραπάνω κόσμου. Είναι Κύριος των πάντων. Πόσο θαυμάσιο αυτό. Και θα έρθει διότι είναι Κύριος. Θα έρθει να πάρει τους δικούς του. Θα έρθει να κυριαρχήσει απάνω στη γη. Δεν θα αφήσει τον άνομον να κυριαρχεί, τον αντίχριστο να κυριαρχήσει. Το όργανο του σατανά δεν έχει κανένα δικαίωμα. Του απέσπασε αυτό που αυτός υπέκλεψε από τον άνθρωπο. Το ξαναπήρε για να το δώσει στους ανθρώπους και για να γίνει ο άνθρωπος κυρίαρχος, όπως ο Θεός το είπε απ' αρχής, απάνω σε τούτη τη γη. Ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Πόσο θαυμάσιο αυτό. Είναι ένας ύμνος που δεν ξέρω αν τον ξέρετε, είναι τρεις στίχοι. Μερικοί μπορεί να τον ξέρουν. Ο Χριστός Κύριος. Αναστήθηκε Κύριος. Θα ήταν όμορφο να τον ψάλουμε και να τον μάθουμε να τον λέμε αυτόν τον ύμνο. Εγώ σήμερα τον έλεγα όλο το πρωί. Μου άρεσε και ήθελα να επιμένω σε αυτό το τονισμό της κυριότητος του Κυρίου. Ο Χριστός Κύριος αναστήθηκε και είναι Κύριος. Κάθε γόνι θα καμφθεί, κάθε γλώσσα θα το πει πως είναι Κύριος. Εγώ θα το ψάλω, όσοι το ξέρουν να σας ακολουθήσουν και οι άλλοι θα το μάθουν. Θα το πούμε τρεις φορές και θα το μάθουμε. Αντί για ύμνο που θα διαβάζαμε από μέσα.

Κάθε γόνι θα καμφθεί, κάθε γλώσσα θα το πει, πως είναι Κύριος. Αναστήθηκε και είναι Κύριος. Κάθε γόνι θα καμφθεί, κάθε γλώσσα θα το πει, πως είναι Κύριος. Σε ευχαριστούμε. Είσαι πραγματικά Κύριος. Εσύ ενίκησες, εσύ εθριάμβευσες. Εσύ έκανες έργον σωτηρίας και έσωσες ψυχές. Εσύ ενίκησες τον εχθρό τον διάβολο. Απέσπασες και την κυριαρχία της γης από τα χέρια του. Είσαι εσύ που θα βασιλεύσεις. Και προσμένουμε τον ερχομό σου Κύριε, τότε που και εμάς όλους θα μας αποκαταστήσεις στη δόξα στην οποία ο Θεός απ' αρχής είχε σχεδιάσει για τον άνθρωπο. Σε ευχαριστούμε διότι είσαι Κύριος. Κάθε γλώσσα θα το πει ότι είσαι Κύριος. Παρακαλούμε δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και ευλόγησέ μας στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Και το λοιπόν, αφού τα πράγματα είναι έτσι, αυτός λοιπόν θα έρθει. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από διακηρύξεις για τον ερχομό του. Δεν είναι μονάχα αυτός που το λέει, πάλι είναι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει, λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 14 κεφάλαιο, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ, πάλι είναι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει. Και αυτό το πάλι να έρχομαι εστάλαξε μέσα στις καρδιές των μαθητών και το πίστεψαν και το δέχτηκαν και ήταν η ζωή τους φωτιά κάθε μέρα. Η καλημέρα τους δεν ήταν καλημέρα σαν τη δική μας. Τι λέγανε? Μαράναθα, ο Κύριος είναι εγγύης. Νάτος, όπου και να ανέφτασε, ο Κύριος πλησίων. Μαράναθα, ο Κύριος εγγύης. Έτσι ήταν η καλημέρα τους μεταξύ τους. Και δεν ήταν λέγω τα λόγια του Ιησού Χριστού μονάχα που βεβαίωσε ότι έρχεται. Ποικίλες περιπτώσεις και σε ποικίλα σημεία η Γραφή μας βεβαιώνει γι' αυτό. Τα δύο εκείνα μυστηριώδη όντα στο όρος των ελαιών που οι μαθητές κοιτούσαν καθώς έφευγε πάνω όταν τον υπέλαβε νεφέλη. Εγύρισαν και είδαν τα όντα αυτά λευκοφορεμένα, πιθανόν να ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας που φάνηκαν στη μεταμόρφωση, πιθανόν άγγελοι, κανείς δεν ξέρει. Δεν λέει ότι ήσαν άγγελοι η Γραφή. Αυτά τα μυστηριώδη όντα, τα δυο τους είπαν θα έρθει. Όπως τον είδατε να φεύγει, έτσι θα ξανάρθει. Καθώς τον είδατε να φεύγει. Συνεπώς εβεβαίωσαν για το δεύτερο ερχομό του. Ακόμα στην προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο Β κεφάλαιο, ζωή Β Θεσσαλονικής, στο κεφάλαιο το πρώτο, ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους Εφεσίους, τους βεβαιώνει για αυτή την έλευση του Κυρίου. Λέει στο 6 εδάφιο 10, Θεσσαλονικής, είπα, διαβάζω αλλού. Λέει ο Λόγος του Θεού εδώ, επειδή είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού, να ανταποδώσει θλίψην στους όσοι σας θλίβουν, σε εσάς δε τους θλιβωμένους άνεσιν με θυμών, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί απ' ουρανού, μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού, εν περίφλογος, κάμνον εκδίκησιν εις τους μη γνωρίζοντας τον Θεόν και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή την εστέλουση τιμωρηθεί με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού. Όταν έλθει να ενδοξαστεί εν της Αγίης αυτού και να θαυμαστεί

εν πάση της πιστεύουση, επειδή εσείς επιστέψατε εις την μαρτυρία ημών, εν τη ημέρα εκείνη. Εδώ λοιπόν ο Απόστολος Παύλος βεβαιώνει για την έλευση του Κυρίου. Ο Ιούδας στην επιστολή του, επίσης και εκείνος, μας γράφει ότι ο Κύριος θα ξανάρθει και θυμίζει μια παλιά προφητεία του Ενόχ, την οποία φέρνει πάλι στη σκηνή και της δίνει το κύρος της θεοπνευστίας. Όταν λέει, προφήτευσε περί τούτων και ο Ενόχ, έβδομος από Αδάμ, λέγον, ιδού ήλθεν ο Κύριος, το θεωρεί τόσο βεβαίο που χρησιμοποιεί χρόνο παρελθόντα. Ήλθεν ο Κύριος με μυριάδας Αγίων αυτού, για να κάνει κρίσιν κατά πάντων και να ελέγξει πάντα στους ασεβείς εξ αυτών, δια πάντα τα έργα της ασεβίας αυτών, τα οποία έπραξαν, και δια πάντα τα σκληρά, τα οποία ελάλησαν κατά αυτού αμαρτωλοί ασεβείς. Τι νομίζετε πως θα μείνουν ανεξόφλητοι οι λογαριασμοί για όλα όσα κάνουν οι άνθρωποι, για όλα όσα λένε, για όλους τους χλεβασμούς, για όλους τους εμπεγμούς, για όλες τις προκλήσεις? Θα δοθεί απάντηση, θα γίνει εξόφληση, θα ξοφληθούν κάποτε οι λογαριασμοί. Και ακόμα ο Ματθαίος μας λέγει για την έλευση του Κυρίου, όταν θα έλθει ο βασιλεύς εν τη δόξη αυτού, θα συνάξει πάντα τα έθνη ενώπιον αυτού και θα χωρίσει αυτούς απαλλήλων όπως χωρίζει ο ποιμήν τα ερήφη από τα πρόβατα. Ο βασιλεύς θα έρθει εν τη δόξη αυτού και βεβαιώνει και αυτός λοιπόν με τον τρόπο του την έλευση του Κυρίου. Και η Αποκάλυψη στο θαυμάσιο εκείνο το ΙΘ κεφάλαιο, είδα τον ουρανό ανοιγμένο και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο πιστός και αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Και τον περιγράφει τόσο θαυμαστά εκεί. Όλοι αυτοί λοιπόν μιλούνε ότι ο Κύριος θα έρθει. Ο Ιησούς Χριστός πάλι, όταν μίλησε εκείνη την παραβολή των 10 της μνάς, μίλησε για κάποιον Κύριον ευγενή που επορεύθη σε χώραν μακράν να πάρει σε αυτόν βασιλείαν και να επιστρέψει. Και όλη η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για τον ερχομό του. Συνεπώς, πάρ' το να το καταλάβεις ότι θα έρθει. Είναι σίγουρο ότι θα έρθει. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Κατά συνέπεια, θα πρέπει ο καθένας να ρυθμίσει τη συμπεριφορά του. Εκείνος που δεν έχει δεχθεί και δεν έχει πιστέψει, ταλέπορο πλάσμα. Ποιος λοιπόν θα σε σώσει και τι θα σε σώσει, αν αμελήσεις μια τόσο μεγάλη σωτηρία σαν για αυτή την οποία σου προσφέρει τώρα ο Χριστός? Αλλά και εμείς οι άλλοι, αν θα έρθει, ετοιμαζόμαστε να τον δεχτούμε. Και ετοιμάζομαι να τον δεχτώ σημαίνει πως περπατώ, πως συμπεριφέρομαι, μήπως ο κόσμος έχει επιρροή επάνω μου, μήπως ο κόσμος με μαγεύει, μήπως ο κόσμος με ελκύει, μήπως η πνευματικότητα μου έπεσε, μήπως έχω χαμηλώσει πνευματικά, μήπως δεν είμαι σε εκείνες τις θέσεις και τις καταστάσεις που θα πρέπει να είμαι ώστε να τον υποδεχθώ εν χαρά, μήπως δεν ζω αγία ζωή, μήπως δεν μελετώ το Λόγο του Θεού, μήπως δεν προσέρχομαι στη συνάθρηση, μήπως δεν δείχνω ζήλον για το έργο του Θεού. Είναι λυπηρό μια εκκλησία τόσο μεγάλη σαν τη δική μας να φτάσει σιγά σιγά να δουλεύει μονάχα ο άμμονας και να μην δουλεύουν τα μέλη, να μην δραστηριοποιηθούν τα μέλη ανάλογα με το χάρισμα του ο καθένας. Μαρτυρία, επίσκεψη, διακονία, υπηρεσία, προσφορά, προσευχή, κάθε τι. Όλα τα μέλη. Μια στρατιά εργαζομένων για να προετοιμάσει την έλευση του Κυρίου, διότι περιμένει τον Κύριο. Θα έρθει λοιπόν. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι, πώς θα έρθει? Εκείνοι οι δύο περίεργοι, τα δύο περίεργα όντα, τα μυστηριώδη όντα στο όρος των ελαιών, είπαν, καθώς τον είδατε να φεύγει, έτσι θα έρθει. Δηλαδή στην ίδια δόξα. Και θα έρθει ενεφέλες. Ακόμα στο βιβλίο της Αποκάλυψης μας λέει, θα τον δει πας οφθαλμός. Και θέλει δει αυτόν πας οφθαλμός. Και ο Ματθαίος, όπως είπαμε, είπε, θα έρθει σαν βασιλιάς εν τη δόξη του και θα καθίσει σε θρόνο. Αλλά έχουμε δύο

περιγραφές οι οποίες ξεπερνάνε κάθε φαντασία. Η μία περιγραφή είναι αυτή της Αποκάλυψης στο 19 κεφάλαιο, την οποία προλίγου άρχισα να σας διαβάζω και την σταμάτησα. Είδα τον ουρανό ανοιγμένο και ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλυτοπιστός και αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Η οφθαλμία αυτού είναι σαν φλόγες πυρός. Στο κεφάλι του έχει διαδήματα πολλά. Έχει όνομα γραμμένο που κανείς δεν γνωρίζει μη αυτός. Το ένδυμά του είναι η μάτιο βεβαμένο, είναι ντυμένος η μάτιο βεβαμένο στο αίμα. Και καλείται το όνομά του ο Λόγος του Θεού. Τα στρατεύματα του ουρανού τον ακολουθούν. Απάνω σε ύπους λευκούς. Ντυμένοι λευκό δύσινον, δηλαδή λευκό ή μάτιο, καθαρό λαμπρό. Και από το στόμα τους εξέρχεται ρομφαία κοπτερά για να χτυπάμε αυτή τα έθνη, και αυτός ελυπημάνει αυτούς εν ράβδος ιδρά. Και αυτός πατεί των λινών του ίνου του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Αυτός ο λινός είναι η Παλαιστίνη κάτω, εκεί που θα μαζευτούν τα στρατεύματα όλου του κόσμου. Και εκεί θα τους πατήσει, τα σταφύλια της οργής θα πατηθούν στον λινόν του ίνου του θυμού και της οργής του Θεού. Και το ημάτιον επί των μυρών αυτού, επί το ημάτιον και επί των μυρών, έχει γεγραμμένο το όνομα βασιλεύς, βασιλεύων και κύριος κυρίων. Αυτή είναι μία περιγραφή, η οποία είναι λαμπρά, είναι αδύνατο να την συλλάβει κανείς στην έκτασή της, στη λαμπρότητά της και στο βάθος της. Και άλλη μία, επίσης λαμπρά, είναι τούτη την οποία μας έχει ο Αβακούμ, ο προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη, στο τρίτο κεφάλαιο. Όταν λέει: «Ο Θεός ήλκ από θεμάν, ο Άγιος από το όρους παράν, εκάλυψε ουρανούς η δόξα αυτού και της ενέσεως αυτού η το πλήρης η γη. Η λάμψης του ήταν σαν το φως, ακτίνες εξήρχοντο εκ της χειρός αυτού». Το λέει σαν σε χρόνο παρελθόντα, γιατί το θεωρεί βέβαιο, αλλά αφορά το μέλλον. Αυτή την έλευση του Κυρίου την δεύτερη, ακτίνες, θα το πούμε, εξέρχονται από τα χέρια του. Εκεί είναι ο κρυψόν της ισχύος αυτού. Έμπρος θέν του προπορεύεται ο θάνατος. Αστραπές εξέρχονται κάτω από τα πόδια του. Στάθηκε, διαμέτρησε τη γη, επέβλεψε, διέλυσε τα έθνη. Τα όρητα αιώνια συνετρίβησαν. Οι αιώνιοι βουνοί ταπεινώθησαν. Εωδοί αυτούν αιώνιοι και ούτω καθεξής. Θανατώνει τον αρχηγό του οίκου των ασεβών, τον Αντίχριστο, και όλους τους στρατάρχες του συλλαμβάνονται και θανατώνονται. Και έχει, λέω, μία λαμπρά περιγραφή και ο Αβακούμ για αυτή την έλευση του Κυρίου. Ώστε είμεθα εν αναμονή τρομερών μεγάλων γεγονότων. Αυτά τα γεγονότα πρέπει να είναι μπροστά μας. Ο Κύριος έρχεται και έρχεται για να κρίνει την γη. Και είναι βέβαιο αυτό. Είναι ανάγκη να ξυπνήσουμε απάνω σε αυτή την αλήθεια και να προσμένουμε. Είναι ανάγκη να διορθώσουμε τη ζωή μας. Είναι ανάγκη να καθαρίσουμε τη ζωή μας. Είναι ανάγκη να αποκτήσουμε ζήλον Θεού για τα πράγματα του Θεού. Ο Κύριος έρχεται. Θα μου πεις τι θα γίνει με τον κόσμο. Τρομερά πράγματα βεβαίως. Οι γραφές τα περιγράφουν. Τούτες τις μέρες έδειξαν οι τηλεοράσεις σας. Εγώ δεν έχω και δεν είδα. Αλλά μου τα είπαν. Ο φίλος μου ο Κώστας, ο Χριστόπουλος μου τα διηγήθηκε από τηλεφώνου. Του λέω: «Γράφτα Κώστα να τα ξέρουμε, να μην τα ξεχάσουμε». Τι θα γίνει αν χρησιμοποιήσουν την πυρηνική ενέργεια? Δεν θα την χρησιμοποιήσει ο Κύριος, αλλά θα τους βάλει αυτούς να την χρησιμοποιήσουν. Το κουτό τους μυαλό θα φτάσει εκεί. Τους οδηγεί στην καταστροφή. Αφού αρνήθηκαν το Θεό, εφευρίσκουν μέσα αυτοκαταστροφή και θα φτάσουν εκεί. Τα σπίτια θα πέφτουν σαν χάρτινη πύργη. Τα τζάμια θα σπάνε και θα σκοτώνουν ανθρώπους. Θα κυκλοφορούν ή θερμότης, θα λιώνει σίδερα. Θα γίνουν φοβερά πράγματα. Και εκείνοι που θα μπαίνουν μέσα στα καταφύγια δεν θα μπορούν να ζήσουν εκεί. Θα βγουν, θα υπάρχει ραδιενέργεια. Ο κόσμος θα υποφέρει. Ο κόσμος. Στην Αποκάλυψη μιλάει, ζητούν από τις πέτρες να πέσουν επάνω τους, να τους σκεπάσουν από την αργή, την οργή του αρνίου που έρχεται. Και τόσα άλλα πράγματα φοβερά. Αλλά ο κόσμος, η γη δεν θα καταστραφεί. Δεν θα καταστραφεί τελικά. Μπορεί η σκηνή του κόσμου βέβαια τούτη να υποστεί αλλιώσεις και κρίσεις από την έλευση του Κυρίου. Δεν θα καταστραφεί τελικά. Ο Κύριος βασιλεύει, λέει ο ψαλμοδός. Η γη θα είναι, η οικουμένη είναι εστερεωμένη, εις τον αιώνα εστερεωμένη.

Ο Κύριος θα τα φτιάξει. Οι άνθρωποι θα τα καταστρέψουν. Ο Κύριος θα ξαναφτιάξει τα πράγματα. Και η οικουμένη θα είναι εις τον αιώνα εστερεωμένη. Εμείς λοιπόν περιμένουμε εκείνον που θα έρθει. Περιμένουμε τον καινούριο αιώνα. Περιμένουμε τον καινούριο κόσμο. Αλλά αδελφοί μου αγαπητοί, να τον περιμένουμε άξια. Ντυμένοι τα λευκά μας. Τη στολή τη λευκή από μέσα μας. Λαμπάδες αναμένες. Όλοι να προσμένουμε τον Κύριο που έρχεται. Έρχεται για να κρίνει την γη, αλλά για να λυτρώσει τους δικούς του και να τους πάρει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αμφιβάλλεις γι' αυτό, σκύψε στη γραφή, διάβασε και δες. Και δες ότι όλα είναι αλήθεια. Δες τι λέει ο κόσμος από την άλλη μεριά. Τι λένε οι τηλεοράσεις, τι λένε οι επιστήμονες, τι λένε τα βιβλία. Όλα σημειώνουν την καταστροφή που έρχεται. Ο Κύριος έρχεται. Έρχεται για να κρίνει την γη. Ήθε ο Κύριος να τα βάλει στις καρδιές όλων μας. Να ψάλουμε «Έρχεται ο Κύριος ημών». Ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό σου, τον μόνο γενή που έστειλες από τους ουρανούς, σωτήρα μας και λυτρωτή μας. Παρακαλούμε πολύ, δώσε μας χάρη όλοι εμείς που πιστέψαμε στον Υιό της αγάπης σου, να προσμένουμε τον ερχομό του, με ανοιχτή την καρδιά, με ελεύθερο το πνεύμα αφιερωμένο σε Αυτόν. Να τον ψάλλουμε, να τον υμνούμε, να ζούμε ζωή Αγία, προετοιμαζόμενοι για τη μεγάλη συνάντηση μαζί Του. Αφύπνισε την Εκκλησία Σου. Δραστηριοποίησε την Εκκλησία Σου. Ενεργοποίησε την Εκκλησία Σου. Κάμε έλεος και χάρη, ώστε όλοι να μπορέσουμε την ημέρα εκείνη να σταθούμε καθώς πρέπει μπροστά Σου. Και η μέρα αυτή είναι τόσο πολύ κοντά, τόσο πλησίω. Επακούσέ μας. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία. Εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Γράφεια από την επιστολή του Πέτρου τη Δευτέρα, κεφαλαίο γάμα. Εν δε τούτο ας μη σας λανθάνει αγαπητοί, ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την ες λογίζονται τούτο βραδύτητα. Αλλά μακροθυμίσει μας, μη θέλων να απολεσθώσει την ες, αλλά πάντες να έλθωσει εις μετάνοιαν. Θέλει δε ελθεί η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή, καθήν οι ουρανοί θέλουσι παρέθυμες συρριγμών, τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί, η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς, εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευτεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομεν, εις τους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Εδώ είναι μερικές αλήθειες συμπυκνωμένες. Ένα, πρώτον, ότι ο χρόνος δεν παίζει μεγάλο ρόλο στα μάτια του Θεού. Για μας έχει σπουδαία σημασία. Ο Θεός τις χίλιες μέρες, τα χίλια χρόνια, τα υπολογίζει σε μια μέρα και τη μια μέρα σε χίλια χρόνια. Συνεπώς έδωσε την υπόσχεσή του, άργησε να την εκπληρώσει. Το δεύτερο, η δεύτερη αλήθεια. Δεν πρέπει να νομίσουμε ότι αυτό το πράγμα γίνεται διότι δεν πρόκειται να έρθει, αλλά θέλει να μας φέρει σε μετάνοια. Συνεπώς ο χρόνος δουλεύει για τη δική μας μετάνοια και επιστροφή. Αν λοιπόν ο Κύριος καθυστερεί, τόσο το περισσότερο εμείς πρέπει να ετοιμαζόμαστε, μπας και μας βρει και μας βρει ανετοίμους. Έπειτα, ότι ο κόσμος τούτος θα παρέλθει με συρριγμό. Δηλαδή αυτά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, έτσι όπως τα κατήντησε η αμαρτία, σίγουρα θα καταστραφούν. Αλλά ο Κύριος την οικουμένη θα τη φτιάξει. Και η οικουμένη θα είναι εστερεωμένη εις τον αιώνα, διότι του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Και ο Κύριος θα τα φτιάξει όλα εκ νέου. Και σύμφωνα λοιπόν με την υπόσχεσή του,

περιμένουμε νέους ουρανούς και νέα γη στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Το σπουδαιότερο από όλα, αδελφοί, είναι η δική μας προετοιμασία, ο καθαρισμός μας, ο εσωτερικός, η αγρύπνια, η αφύπνιση, η προσδοκία του Κυρίου. Ο Κύριος να μας δώσει χάρη να τον περιμένουμε εν χαρά, να περιμένουμε και να μην αισχυνθούμε την ημέρα εκείνη. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Παρακαλούμε πολύ εσύ ο Θεός της αληθιάς σου να τις κάνεις ζωή και δύναμη μέσα μας. Να μας αξιώσεις να δίνουμε μια ζωντανή μαρτυρία τριγύρω μας. Να είμαι αφιερωμένοι και να προσμένουμε τον ερχομό σου. Ναι, δεν αργείς Κύριε, έρχεσαι ταχαίως όπως το λες. Και εμείς προσμένουμε το δικό σου ερχομό, τότε που θα μας πάρεις τη δόξα τους λυτρωμένους σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το αίμα σου, για τη θυσία σου, για το σταυρό, για το Γολγοθά, για τον άρτο και το ποτήριο που παριστούν το σώμα σου και το αίμα σου που κόπηκε και χύθηκε εκεί στο Γολγοθά για μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ώρα αυτή που απολαύσαμε το πρόσωπό σου. Δώσε μας χάρη να ομολογούμε ότι συναπεθάνομαι μαζί σου και ζούμε όχι πλέον για τον εαυτό μας, αλλά για σε τον Αναστάντα Κύριο. Παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας και ευλογησέ μας. Φέρομαι ενωπιόν σου και την αδελφή την Ταζή, με τα προβλήματά της, τις ανάγκες της, το πρίξιμο αυτό που την πιάνει. Παρακαλούμε να τη θεραπεύσεις και την οικογένειά της να θυμηθείς, Κύριε, να κάνεις έλεος. Την αδελφή την Κομνηνού, που αύριο θα εγχειριστεί, παρακαλούμε, Κύριε, να παρασταθείς εσύ, να πάρεις τα χέρια των γιατρών, να οδηγήσεις και να κάνεις, Κύριε, μια αποτελεσματική επέμβαση και να δώσεις υγεία και χάρη στην αδελφή και γρήγορη ανάρρωση και να την ξαναφέρεις ανάμεσά μας για τη δόξα σου. Και τον σύζυγό της, τον αδελφό τον Γιάννη, παρακαλούμε πολύ, εσύ ο Θεός, να τον στηρίζεις, στερεώνεις και να τον αυξάνεις τη χάρη σου. Όλους τους αδελφούς και τις αδελφές, την αδελφή Εύφη, τα μάτια της, παρακαλούμε, Κύριε, εσύ ο Θεός να τα κρατήσεις και να τα χαρίσεις, να μην έχει καμία. Την Καρίδη την αδελφή μας, που πολύ, Κύριε, έχει τραυματιστεί και πολύ πολύ υποφέρει, σε παρακαλούμε να της παρασταθείς, να δώσεις θεραπεία και ανάρρωση, Κύριε, και τη φέρεις ταχαίως ανάμεσά μας. Ακόμα την αδελφή τη Γαντέ, την Μαρία τη Σοφιανοπούλου Γαντέ, που είναι και εκείνη τραυματισμένη από αυτοκινητιστικό, Κύριε, να κάνεις έλεος και χάρη και εσύ να τις παρασταθείς και να την εγείρεις. Σε παρακαλούμε και κάθε τι που έχει ο καθένας μας, κάθε ανάγκη και κάθε αδυναμία, να αναλάβεις εσύ ο Κύριος ο Θεός. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, ευλόγησε και το κήρυγμά σου το βράδυ. Σε παρακαλούμε, φέρε αδελφούς, να μην είναι άδεια η αίθουσα, ο Κύριε και καμέλεος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, ευλόγησε και τα παιδιά στην κατασκήνωση, τόσοι νέοι που έχουν μαζευτεί επάνω, και κάνε να είναι το συνέδριό τους ευλογημένο, να ζήσουν την παρουσία την ειδική σου και να νιώσουν τη δύναμή σου, ώστε να σώζεις, Κύριε, και πολλές ψυχές να μετανοήσουν και να στραφούν. Σε ευχαριστούμε για την παιδική κατασκήνωση που γίνηκε. Παρακαλώ και το ταξίδι μου αύριο ανάλαβε, όπως και το άλλο στην Αυστραλία. Εσύ ο Κύριος να προπορευτείς και ο Κύριος να δώσει τις ευλογίες τις δικές σου για τη δόξα σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Δίνει το μέτρο της υγείας, όπως συνηθίζει να λέει κάποιος αδελφός, για να μπορούμε να ερχόμαστε στις συναθρήσεις και να το λατρεύουμε. Γιατί υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποι μας, αδελφοί μας, που δεν μπορούν να έρθουν στην Εκκλησία. Δεν μπορούν να έρθουν.

στις συναθρήσεις. Πώς άραγε εκτιμούμε αυτό το μέτρο της υγείας που μας δίνει ο Θεός. Θα ήθελα να αρχίσουμε τη συνάθρησή μας ψάλλοντας τον ύμνο 247, που είναι σχετικός με το θέμα το απόψινό. Το θέλημά σου ούτω εμών. 247.

Παρακαλώ όρθι να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου μας προσευχή. Πατέρα μας, ουράνιο Θεός μας, ταπεινά ερχόμαστε μπροστά στο θρόνο της χάριτός σου και του ελέου σου για αυτό το βραδινό, για να στείλουμε σε σένα την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, τη λατρεία και την προσκύνηση που σου ανήκουν στους αιώνες των αιώνων. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, ουράνιο, γιατί μας αγάπησες τόσο πολύ, ως έδωκες τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, να περάσει από τη Γεθσημανή και το Σταυρό και να εξασφαλίσει σε εμάς αιώνια σωτηρία. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, ουράνιο, γιατί μας έκανες παιδιά σου, μας έβαλες στη δική σου την οικογένεια και μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σου σε οποιαδήποτε στιγμή και κατά από οποιασδήποτε συνθήκες και περιστάσεις αυτής της ζωής. Μπορούμε να αισθανόμαστε την παρουσία σου κάθε στιγμή δίπλα μας, μέσα μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, ουράνιο, και για αυτή την ευκαιρία που μας δίνεις να επικοινωνήσουμε με ξεχωριστό τρόπο μαζί σου, να ψάλουμε σε σένα, να σε εμνήσουμε, να σε δοξολογήσουμε από τις καρδιές μας. Ακόμα σε παρακαλούμε, Πατέρα μας, ουράνιε, ετοίμασε τις καρδιές μας και μίλησε στον καθένα μας ξεχωριστά μέσα από το λόγο σου. Δείξε μας το θέλημά σου. Δώσ' μας κάποια μερίδα τροφής πνευματικής που μας είναι τόσο απαραίτητη για την αύξησή μας εν Χριστώ Ιησού, για την οικοδομή μας, για την προκοπή μας. Πατέρα μας, ουράνιε, εσύ ξέρεις τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός και ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Εσύ σε παρακαλούμε να αναλάβεις το κάθε τι και να δώσεις λύσεις στα προβλήματα. Εσύ να σηκώσεις τα βάρη. Εσύ να βοηθήσεις, Πατέρα μας, ουράνιε, ώστε να σηκώσουμε εκείνο το βάρος που έχεις επιτρέψει στον καθένα μας. Στον κάθε αδελφό, στην κάθε αδελφή, να αναλάβεις ιδιαίτερα, σε παρακαλούμε. Εσύ ξέρεις τα ιδιαίτερα προβλήματα, ατομικά, οικογενειακά. Εσύ παρακαλούμε να ενεργήσεις και το θέλημα το δικό σου είναι οπωσδήποτε.

το αγαθό, το ευάρεστο, το τέλειο. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτή την ώρα. Σε παρακαλούμε εσύ να μας σκεπάσεις και να μας ευλογήσεις. Και κάθε παρόμοια συνάθρηση που γίνεται στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σε παρακαλούμε εσύ να ευλογήσεις πλούσια. Σου δώσε κανέλαιο στο λαό μας, σε παρακαλούμε, αφύπνισε το λαό μας και να βγει από το όνομα απλώς του χριστιανισμού και να στραφεί σε σένα, τον μόνον αληθινό Θεό και τον οποίο απέστειλε Ιησού Χριστό. Σου φέρε αφύπνιση, σε παρακαλούμε. Κανέλαιος και φέρει αφύπνιση, ώστε πολλές ψυχές να επιστρέψουν σε σένα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας Ουράνια, γιατί πιστεύουμε ότι μπορείς να κάνεις περισσότερα από όσα σου ζητούμε ή νοούμε για τη δόξα του δικού σου ονόματος. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για τη δόξα σου, Πατέρα, εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Πριν αρχίσουμε, βλέπω εδώ ότι κυκλοφόρησε το σάλπισμα, κομμάτι από το Λόγο του Θεού, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το θέμα μας απόψε είναι στο θυσιαστήριο της υπακοής. Ουχή ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι εσύ. Από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, από το εδάφιο 32 έως 50 θα διαβάσουμε. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, 14, στη σελίδα 896. Σελίδα 896, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, από το 32 εδάφιο. Και έρχονται εις χωρίων ονομαζόμενων Γεθσημανή και λέγει προς τους μαθητάς αυτού, «Καθίσατε εδώ εωσού προσευχηθώ». Και παραλαμβάνει τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και Ιωάννην με θεαυτού και ήρχισε να εκθαμβείται και να αδειμονεί. Και λέγει προς αυτούς, «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνετε εδώ και αγρυπνείτε». Και προχωρήσας ο λίγον έπεσεν επί της γης και προσήφια το να παρέλθει αν είναι δυνατόν από αυτού η ώρα εκείνη. Και έλεγεν, «Αβά ο πατήρ, πάντα είναι δυνατά είσαι, απομάκρυνον απ' εμού το ποτήριον τούτο. Ουχή όμως ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι εσύ». Και έρχεται και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον, «Σίμων, κοιμάσαι, δεν ειδηνήθεις μίαν ώραν να αγρυπνήσεις. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, δια να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, είδε σάρξ ασθενής». Και πάλιν υπήγε και προσευχήθη υπόν των αυτών λόγων. Και επιστρέψας έβρεν αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι και δεν ήξευρον τι να αποκριθώσει προς αυτόν. Και έρχεται την τρίτη φοράν και λέγει προς αυτούς, «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπαύεστε, αρκεί. Ήλθεν η ώρα. Ιδού παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου εις ασχήρας των αμαρτωλών. Εγέρθητε, υπάγομεν, ιδού ο παραδίδων με επλησίασε». Και ευθύς ενώ ελάλει έτη, έρχεται ο Ιούδας εις ον των δώδεκα. Και μετά αυτού όχλος πολλής με τα μαχαιρών και ξύλων παρά των αρχιερέων και των γραμματέων και των πρεσβυτέρων. Ο δε παραδίδων αυτόν είχε δώσει σε αυτούς σημείων λέγον, «Όντι να φιλήσω, αυτός είναι. Πιάσετε αυτόν και φέρετε ασφαλώς». Και ότε ήλθεν, ευθύς πλησιάσας εις αυτόν λέγει, «Ραβί, ραβί», και κατεφίλησεν αυτόν. Και εκείνοι επέβαλαν επ' αυτόν τα σχήρας αυτόν και επίασαν αυτόν. Εις δε της των παρεστώτων σύρα στην μάχαιραν εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως και απέκοψε το οτίον αυτού. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Ως επιληστήν εξήλθετε με τα μαχαιρών και ξύλων να με συλλάβετε. Καθημέραν ήμην πλησίων ημών εν το ιερό διδάσκων και δεν με πιάσετε. Πλην τούτο έγινε δια να πληρωθώ συνεγγραφέ. Και αφήσαντες αυτόν πάντες έφυγον». Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Η χοροδία θα μας ψάλει τον πρώτο ύμνο.

το θέμα μας είναι στο θυσιαστήριο της υπακοής. Το θέμα μας απόψε αφορά την πιο κρίσιμη φάση της επίγειας ζωής του Κυρίου μας. Τη φάση που σημάδεψε το αιώνιο μέλλον μας. Θα δείξουμε μερικά μόνο σημεία από το ανεξερεύνητο μυστήριο των παθών του Κυρίου μας. Είναι το Άγιο Πνεύμα, ο Θείος Παράκλητος, που θα σχολιάσει το λόγο του στις καρδιές μας και θα εντυπώσει τις δικές του αλήθειες μέσα μας. Έχουμε πολλά να διδαχτούμε από το περιστατικό που διαβάσαμε από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Όταν ο Κύριος Ιησούς πήγε στον κήπο της Γεθσημανή, δύο πράγματα επιθυμούσε έντονα. Την ανθρώπινη συντροφιά και την επικοινωνία με τον Πατέρα. Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος, είχε δηλώσει ο Κύριος ο Θεός στη χαραυγή της ανθρώπινης ιστορίας. Και είναι μια αλήθεια που επιβεβαιώνεται καθημερινά. Την ώρα της δυσκολίας θέλουμε κάποιον κοντά μας, δίπλα μας. Όχι απαραίτητα για να μιλήσουμε μαζί του. Μόνο να νιώθουμε την παρουσία του, ότι κάποιος βρίσκεται κοντά μας. Αυτή ήταν και η επιθυμία του Ιησού μέσα στον κήπο της Γεθσημανή. Όμως συνέβη το παράδοξο. Εκείνοι που λίγο νωρίτερα ισχυρίζονταν ότι θα πέθαιναν μαζί του, δεν μπόρεσαν ούτε μια ώρα να γρυπνήσουν. Η παρουσία των μαθητών στον κήπο της Γεθσημανή έρχεται απλά να τονίσει την πραγματικότητα της μοναξιάς του Κυρίου μας. Ας παρακολουθήσουμε πώς πέρασε στην απομόνωση. Πήρε τους 11 μαθητές από το Ανώγιο και όταν έφτασε στην είσοδο του κήπου άφησε τους 8 εκεί. 3 από τους μαθητές πήρε μαζί του παραμέσα. Τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Ήταν οι μαθητές που είχε μαζί τους το όρος της μεταμόρφωσης. Ήταν οι ίδιοι μαθητές δίπλα του στο σπίτι του Ιάιρου όταν ανέστησε την κόρη του. Ήταν οι μαθητές που για κάποιο λόγο τους είχε πάντοτε κοντά του. Γενικά πιστεύετε ότι οι 3 αυτοί μαθητές αποτελούσαν τον στενό κύκλο των εκλεκτών μαθητών του Κυρίου. Τον

ανθρώπων που εμπιστευόταν ιδιαίτερα ο Κύριος. Εκείνοι στους οποίους μπορούσε να πει περισσότερα και να είναι οι μάρτυρες του μεγαλείου του. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε όλες αυτές τις θέσεις. Υπάρχει όμως και μια άλλη άποψη που αξίζει να αναφέρουμε. Ίσως οι τρεις αυτοί μαθητές ήταν οι πιο αδύνατοι από τους 12 και ο Κύριος Ιησούς φρόντιζε να τους κρατάει κοντά του διαρκώς και να τους στηρίζει. Και στην κρίση της Γεθσημανή η φροντίδα του Κυρίου για τους δικούς του δεν έπαψε ούτε για μια στιγμή. Τους έχει κοντά του. Υπάρχουν περιπτώσεις πιστών του Χριστού που δεν είχαν καμιά ξεχωριστή αποκάλυψη και όμως στάθηκαν στέρεοι στην πίστη. Αποδείχτηκαν πολύ ισχυρότεροι από άλλους πιστούς με περισσότερες αποκαλύψεις. Στον ουρανό εκείνη τη μέρα θα δούμε πολλές εκπλήξεις. Θα δούμε τους έσχατους, αυτούς που φαίνονται παραμελημένοι σε κάποια πύλη. Αυτούς που δεν είχαν ποτέ τους να διηγηθούν κάποια έκσταση ή κάποια ξεχωριστή εμπειρία. Αλλά που πιστά και ταπεινά έμειναν αφιερωμένοι στον Κύριο να παίρνουν την πρώτη θέση. Δεν το είπε εξάλλου ο Κύριος. Πολλοί θα βρεθούν από πρώτοι τελευταίοι και άλλοι από τελευταίοι πρώτοι. Ο Ιησούς πήρε μαζί του τους τρεις μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Όμως και οι μαθητές αυτοί δεν ήταν σε θέση να μείνουν μαζί του ως το τέλος. Τους παρακάλεσε να γρυπνούν και προχώρησε λίγο πιο πέρα για να προσευχηθεί. Εδώ εξελίσσεται το δράμα της Γεθσημανή. Ας προσέξουμε την έκφραση που χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής. «Ήρξατο εκθανδίστε και αδημονήν». Άρχισε να συνταράζεται και να αγωνιά. Άρχισε ο Ιησούς. Την έκφραση αυτή συναντούμε άλλες δύο φορές στη ζωή του Κυρίου μας. Στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου διαβάζουμε «Από τότε άρχισε ο Ιησούς να κηρύττει». Και στο 16ο κεφάλαιο του ίδιου Ευαγγελίου «Από τότε άρχισε ο Ιησούς να φανερώνει στους μαθητές του πως πρέπει να πάθει πολλά. Τώρα άρχισε να λυπάται βαθιά και να αγωνιά έντονα. Άρχισε να συνειδητοποιεί την απόλυτη απομόνωσή του. Μακριά από τους ανθρώπους, αλλά μακριά και από τον Πατέρα. Όταν άρχισε τη δημόσια διακονία του Ιησού, τα πλήθη συνοστίζονταν γύρω του. Τώρα τον έχουν εγκαταλείψει. Όταν ξεκίνησε τη διακονία του, οι άρχοντες έδειχναν κάποιο ενδιαφέρον. Κάποιοι μάλιστα τον ακολούθησαν. Τώρα μηχανεύονται την εκτέλεσή του. Και ο Ιησούς το γνωρίζει πολύ καλά. Κάποτε είχε γύρω του πλήθος μαθητών, πολύ περισσότερους από 12. Όταν όμως άρχισε να τους μιλάει για τον άρτο που κατεβαίνει από τον ουρανό, όταν προσπάθησε να τους μεταδώσει κάποιες πνευματικές αλήθειες, πολλοί από τους μαθητές του έστρεψαν πίσω και δεν τον ακολουθούσαν πλέον. Αλλά οι 12 έμειναν κοντά του. Όχι ακριβώς. Ένας από τους 12 βρίσκεται μαζί με τον όχλο που είναι έτοιμος να συλλάβει τον Ιησού. Ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, όπως μας λέγει ο Λόγος του Θεού, έγινε οδηγός εκείνων που συνέλαβαν τον Ιησού. Οι 11 τον ακολούθησαν στον κήπο της Γεθσημανή. Όμως οι 8 έμειναν στην πύλη. Τις ιδιαίτερες ώρες της προσωπικής λατρείας, της προσωπικής επικοινωνίας με τον ζωντανό Θεό, άρχισε να συνταράζεται και να αγωνιά. Τότε τους λέει: «Περίλυποι, μέχρι θανάτου είναι η ψυχή μου. Περιμένετε εδώ και μείνετε εξάγρυπνοι». Μια πάλι εσωτερική. Δεν ήταν ο σωματικός πόνος. Δεν ήταν το σωματικό μαρτύριο. Τίποτα από αυτά δεν τον είχε χτυπήσει ακόμα. Είναι η μάχη μέσα του. Μια ταραχή υπερβολική. Αγωνία,

στενοχώρια και θλίψη στον ύψιστο βαθμό. Ένα σήκωτο βάρος πιέζει το πνεύμα του και την καρδιά του. Ποτέ και κανένας δεν δοκίμασε τέτοια θλίψη. Ο Άγιος, ο αναμάρτητος, βρίσκεται αντιμέτωπος με την αμαρτία. Εδώ είναι η κρίσιμη, η αποφασιστική στιγμή. Ο Ιησούς έχει πλήρη συνείδηση της κατάστασης. Έχει πλήρη συνέστηση του τι σημαίνει αμαρτία. Και τώρα γίνεται ο ίδιος αμαρτία για χάρη μας. Πώς να μην είναι περίλυπη η ψυχή του. Ξέρει πολύ καλά τι θα πει αμαρτία. Και για αυτή την αμαρτία αναλαμβάνει το μαρτυρικό θάνατο. Ξέρει πόσο απέσια είναι μπροστά στα μάτια του Θεού. Πόσο αποκρουστική είναι. Η απομόνωση από τον Πατέρα εξαιτίας της αμαρτίας μας ήταν η πιο σκληρή εμπειρία για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όμως, από τη μια μεριά, η αγάπη Του για τον Πατέρα και από την άλλη, η αγάπη Του για τον καθένα από εμάς τον οδηγούν στη μεγάλη απόφαση, την απόφαση του Σταυρού. Ο Ισαΐας το είχε δει προφητικά και το είχε διακηρύξει αιώνες πριν. Αυτός το όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίστη. Αυτός σε τραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών. Εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία της έφερε την ειρήνη ημών ήτο επ' αυτών. Και δια των πληγών αυτού ημίς οι άθημεν. Δεν είναι λοιπόν καθόλου παράδοξο ότι η ψυχή του Κυρίου είναι έντονα ταραγμένη. Έγινε ο Ιησούς αμαρτία και κατάρα για να απολαύσουμε εμείς τη δικαιοσύνη του Θεού, τη ζωή την αιώνια που χαρίζει ο Θεός. Έγινε ο αντικαταστάτης μας, πλήρωσε το χρέος μας, εκπλήρωσε για λογαριασμό μας όλες τις απαιτήσεις της θείας δικαιοσύνης. Και αφού απομακρύνθηκε λίγο, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσευχόταν αν είναι δυνατόν να γλιτώσει από αυτή την ώρα και έλεγε «Αβά, Πατέρα, όλα είναι δυνατά για σένα. Γλίτωσέ με από αυτό το ποτήρι. Ας μη γίνει όμως το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Ας σταθούμε για λίγο στην προσευχή του Κυρίου. Τρεις φορές προσευχήθηκε. Την πρώτη φορά παρακαλεί τον Πατέρα αν είναι δυνατόν να γλιτώσει από αυτό το ποτήρι. Αν μπορούσε να υπάρξει σωτηρία χωρίς αυτό το πέρασμα. Αν συμβιβαζόταν με τη δικαιοσύνη του Θεού να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος. Αν μπορούσε να συνεχιστεί η διακυβέρνηση του σύμπαντος χωρίς να διαταραχτούν οι αναλύωτες αρχές του Θεού. Αν μπορούσε να βρεθεί τρόπος σωτηρίας των ανθρώπων χωρίς αυτή την τρομερή και αποκρουστική γεύση της αμαρτίας. Δεν υπάρχει καμιά. Χαιρόμαστε όταν τα παιδιά μας υπακούνε σε μας. Νιώθουμε ικανοποίηση ως προϊστάμενοι όταν οι υφιστάμενοι εκτελούν σωστά τις οδηγίες που τους δώσαμε. Οι άρχοντες πάντοτε απαιτούν υπακοή των πολιτών. Αλλά είναι η υπακοή του ανθρώπου στον Θεό που έχει ιδιαίτερη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία. Είναι απλό ότι ο Θεός προσδοκούσε υπακοή από τον άνθρωπο από τότε που τον δημιούργησε. Η υπακοή είναι η δοκιμή της πίστης μας στο Θεό και η απόδειξη της αγάπης μας για το πρόσωπό Του. Στην Παλιά Διαθήκη είναι η σχέση η σημαντική με τον Θεό που δεν έπρεπε να διαταραχτεί. Τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό την εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο ο προφήτης Σαμουήλ σε εκείνο το περιστατικό με την ανυπακοή του βασιλιά του Σαούλ. Μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις τα ολοκαυτώματα και εις τα θυσίας, καθώς εις το να υπακούω με τις φωνής του Κυρίου. Ιδού η υποταγή είναι καλύτερα παρά την θυσία. Η υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Τίποτε δεν ευαρεστεί το Θεό όσο η υπακοή. Ο Θεός δεν θέλει τις προσφορές.

πλευρές μας. Θέλει τις καρδιές μας πρώτιστα. Η ταπεινή, η ειλικρινής και η συνειδητή υπακοή στο θέλημα του Θεού είναι ευάρεστη και αποδεκτή από τον Θεό παρά οποιαδήποτε άλλη θυσία. Η υπακοή ήταν ο νόμος της αθωότητας στην Εδέμ, ενώ η θυσία προϋποθέτει την ύπαρξη αμαρτίας και είναι η προσπάθεια εξηλαίωσης. Η υπακοή είναι η πρόληψη της αμαρτίας. Η υπακοή προϋποθέτει ταπείνωση και άρνηση του εαυτού μας. Αυτή η τοποθέτηση δοξάζει τον Θεό. Είναι πολύ πιο εύκολο να θυσιάσω βόδια και αρνιά από του να εχμαλωτίζω κάθε σκέψη και να την κάνω να υπακούει στο Χριστό. Η υπακοή είναι η δόξα των αγγέλων. Έτσι μας το λέει ο Λόγος του Θεού στον Ψαλμό Ρογάμα. Ευλογείτε τον Κύριον, άγγελοι αυτού, δυνατοί ενισχύοι, οι εκτελούντες των λόγων αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού. Η υπακοή θα είναι η δική μας δόξα. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα μπει όποιος μου λέει Κύριε, Κύριε, αλλά όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου Πατέρα μου. Όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου και τα τηρεί, αυτόν τον παρομοιάζω με άνθρωπο συνετό, που έκτισε το σπίτι του πάνω σε βράχο. Δεν υπάρχει αφιέρωση και αγιασμός χωρίς την υπακοή. Αξία. Οι προσφορές και οι θυσίες, όσο μεγάλες και αν είναι, δεν έχουν καμιά αξία. Η υπακοή στο Χριστό με ολόκληρη την καρδιά είναι το θεμέλιο της αληθινής πίστης. Είναι η γνήσια πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και το πρότυπο της υπακοής είναι ο Κύριος Ιησούς. Η υπακοή του Χριστού είναι άρρηκτα δεμένη με το σχέδιο της σωτηρίας του Θεού. Μέσα στο βάθος της αιωνιότητας, προκαταβολής κόσμου, ο Θεός πήρε την μεγάλη απόφαση για τη σωτηρία του ανθρώπου σε περίπτωση παρακοής. Δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες αυτής της απόφασης. Εκείνο όμως που οι Άγιες Γραφές μας αποκαλύπτουν είναι ότι το Χριστό ο Θεός προέθετο μέσον εξηλαιώσεως δια της πίστεως. Ο Θεός όρισε το Χριστό να γίνει με το σταυρικό του θάνατο ο εξηλασμός των αμαρτιών δια της πίστεως, δείχνοντας την αγάπη του και συγχωρώντας τις αμαρτίες μας. Αλλά για την εκπλήρωση του σχεδίου της σωτηρίας, το δεύτερο πρόσωπο της τριαδικής θεότητας έπρεπε να γίνει άνθρωπος. Ο Δημιουργός έπρεπε να μπει μέσα στη δημιουργία. Μας είναι αδύνατο να κατανοήσουμε τη συγκατάβαση του Κυρίου μας. Είναι σε αυτό το σημείο που αρχίζει να εκδηλώνεται η υπακοή του Χριστού. Γι' αυτό, κατά τον ερχομό του στον κόσμο, ο Χριστός είπε στον Θεό: «Δεν θέλεις θυσίες και προσφορές, αλλά μου ετοίμασες ανθρώπινο σώμα. Δεν σου αρέσουν ολοκαυτώματα και θυσίες για συγχώρηση αμαρτιών». Τότε είπα: «Να με Θεέ, έρχομαι να κάνω το θέλημά σου, όπως είναι γραμμένο για μένα στο νόμο». Και στην επιστολή προς Φιλιππισίους στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Χριστός, αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα. Πήρε μορφή δούλου και έγινε άνθρωπος. Και όντας πραγματικός άνθρωπος, ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου. Και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Στο επίγειο περπάτημά του ο Ιησούς έδειξε πλήρη και ολοκληρωτική υπακοή στο θέλημα του Πατέρα. Τη σκηνή της Γεθσημανή θα πρέπει να εννοούσε ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους όταν γράφει: «Ο Χριστός κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του έκανε με δυνατές κραυγές και δάκρυα προσευχές και οικεσίες στο Θεό που μπορούσε να τον σώσει από το θάνατο και εισακούστηκε από τον Θεό για την ευλάβειά του. Αν και ήταν Υιός, έμαθε μέσα από τα παθήματά του την υπακοή. Έτσι ολοκλήρωσε το έργο». Ποια είναι τα αποτελέσματα της υπακοής του Ιησού Χριστού? Μας άφησε το τέλειο παράδειγμα υπακοής. Στην παιδική και εφηβική του ηλικία,

Κύρια υποτάχθηκε στον Ιωσήφ και την Μαρία. Ήταν πολύ προσεκτικό στην τήρηση του ηθικού νόμου. Ήταν πολύ σωστή η τοποθέτησή του απέναντι στην ανθρώπινη εξουσία, στις αρχές της εποχής του. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν τέλεια η υπακοή του στον Πατέρα. Το παλιό πρότυπο της παρακοής του πρώτου Αδάμ, τόσο χαρακτηριστικό και της ιστορίας του λαού Ισραήλ, ανήκει πλέον στο παρελθόν. Ο έσχατος Αδάμ, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι το τέλειο παράδειγμα υπακοής στο θέλημα του Θεού. Το δεύτερο αποτέλεσμα, με την υπακοή του Ιησούς έγινε ο κατάλληλος σωτήρας. Οποιαδήποτε παρακοή, αν ήταν δυνατό να υπάρξει, θα ήταν καταστροφική για μας. Αλλά ο Ιησούς πέρασε νικηφόρα όλες τις δυσκολίες, όλους τους πειρασμούς. Έμεινε υπάκουος στο θέλημα του Πατέρα σε κάθε λεπτομέρεια. Μπορούσε να προκαλέσει τα πλήθη λέγοντας, ποιος από εσάς μπορεί να αποδείξει πως έκανα κάποια αμαρτία? Ποιος από εμάς θα τολμούσε να πει κάτι τέτοιο μπροστά όχι στα πλήθη αλλά σε ένα-δυο ανθρώπους? Να γιατί η ουράνια χοροδία θα ψάλει εκείνη τη μέρα, το αρνείο που θυσιάστηκε είναι άξιο. Είναι άξιο να λάβει δύναμη, πλούτο και σοφία, ισχύ, τιμή, δόξα και ευλογία. Το τρίτο αποτέλεσμα, με την υπακοή του Χριστός μας εξασφάλισε αιώνια σωτηρία. Ο πρώτος Αδάμ με την παρακοή του έφερε την καταστροφή και το θάνατο σε όλο το ανθρώπινο γένος. Ο έσκατος Αδάμ, ο Κύριος Ιησούς, με την υπακοή του έφερε την αποκατάσταση. Έφερε στο φως τη ζωή και την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Ποια είναι η δική μας τοποθέτηση μπροστά σε μια τέτοια σωτηρία? Η σωτηρία μας κόστισε πολύ ακριβά. Με τη θυσία του Χριστού γίναμε παιδιά του Θεού. Ανήκουμε στην οικογένεια του Θεού. Έχουμε θαυμαστά προνόμια, αλλά και μεγάλες υποχρεώσεις. Κάναμε μια συνθήκη με τον Θεό βασισμένη πάνω στο αίμα του Χριστού. Και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να θετήσουμε την υπόσχεση που του δώσαμε. Υποσχεθήκαμε να μείνουμε πιστοί στον Κύριο. Οι παλιές συνήθειες και οι παλιές επιθυμίες δεν έχουν καμιά θέση στην καινούργια ζωή. Τώρα που γνωρίσαμε την αλήθεια θα πρέπει πρόθυμα να ακολουθούμε την οδηγία του Κυρίου μας. Σαν παιδιά υπακοής μας καλεί ο Θεός να ζούμε τη ζωή του Χριστού κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Το θυσιαστήριο της υπακοής. Στον κήπο της Γεθσημανή βλέπουμε την πλήρη, την ολοκληρωτική παράδοση του Ιησού στο θέλημα του Πατέρα. Ας μην γίνει το δικό μου θέλημα. Γίνεσαι εμπόδιο, γιατί δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι. Τώρα στη Γεθσημανή, ο διάβολος δεν είναι φανερά μπροστά του. Ο Πέτρος κοιμάται μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές. Όμως η σκιά του διαβόλου πέφτει απάνω στην ψυχή του Ιησού Χριστού. Αν είναι δυνατόν, ας μην πιω αυτό το ποτήρι. Αν είναι δυνατόν να πάρει τη βασιλεία χωρίς το πικρό ποτήρι του Σταυρού. Ο τελευταίος και πολύ ύπουλος πειρασμός. Αν ο Ιησούς υποχωρούσε για λίγο, αν έφευγε από τον κήπο της Γεθσημανή, δεν θα υπήρχε σωτηρία για μας. Όμως ο Ιησούς υπάκουσε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Πατέρα. Η αποφασιστική απάντησή του ήταν «Ας μην γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Καμιά υποχώρηση στον εχθρό, κανένα συμβιβασμός. Σταθερή υποταγή στο θέλημα του Πατέρα. Το θέλημα του Θεού πρέπει να γίνει. Το σκοτάδι φυσικό και πνευματικό είναι πολύ πυκνό γύρω του. Γύρω του και πάνω του. Πίνει το ποτήρι της κατάρας και της εγκατάλειψης. Μόνος, χωρίς καμιά συμπαράσταση από τους δικούς του. Εδώ εξελίσσεται το μυστήριο των θλίψεων του Κυρίου μας. Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων. Άνθρωπος θλίψεων
και δόκιμος

ασθενίας. Και ως άνθρωπος από το οποίο αποστρέφει στο πρόσωπο κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίστη μεν αυτόν. Η σκιά του πάθους πέφτει βαριά επάνω του και μαζί ο μεγάλος πειρασμός. Αν είναι δυνατόν να σμίξω αυτό το ποτήρι. Αλίμονο, αν σταματούσε ως εδώ. Όμως όχι. Προχωρεί αμέσως στη σταθερή θέση. Ας μην γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Εκείνη τη στιγμή πια το ποτήρι μόνος του, μια για πάντα. Είναι οριστική η απόφασή του να περάσει από τα παθήματα και από το σταυρό. Λίγο νωρίτερα πάνω στο ανώγιο είχε πει: «Όλοι θα χάσετε την εμπιστοσύνη σας σε μένα αυτή τη νύχτα, όπως το λέει και η Γραφή. Θα σκοτώσω το βοσκό και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα». Έτσι και έγινε. Ο Ιησούς μόνος πίνει το ποτήρι της δικής μας ανομίας. Οι μαθητές κοιμούνται και αναπαύονται. Δεν έχουν τη δύναμη να αγρυπνήσουν για λίγο. Αργότερα θα διασκορπιστούν, φοβισμένοι και ταραγμένοι. Δεν πρόσεξαν τη σοφή συμβουλή του Κυρίου μόλις είχαν μπει στον κήπο. Περιμένετε εδώ και μείνετε εξάγρυπνοι. Και αμέσως μετά, μείνετε άγρυπνοι και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός. Δεν ήταν σοφό από μέρους των μαθητών να αποκοιμηθούν όταν ο Χριστός βρισκόταν στη μεγαλύτερη αγωνία του. Αλλά και οι ίδιοι αντιμετώπιζαν τον μεγάλο πειρασμό. Ο φόβος του θανάτου θα έπεφτε σύντομα επάνω τους. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως ασθενής. Η συνειδητοποίηση της αδυναμίας μας θα πρέπει να μας παρακινεί σε περισσότερη προσευχή και περισσότερη αγρυπνία. Ο Πέτρος είχε πικρή εμπειρία εκείνο το βράδυ. Το γνωρίζουμε όλοι μας. Δεν πρόσεξε τη συμβουλή του Κυρίου. Στηρίχθηκε στον εαυτό του. Η χαλάρωσή του τον κατέστησε τελείως ανίκανο να αντισταθεί στον πειραστή. Και έφτασε στο σημείο να αρνηθεί τον αγαπημένο του Κύριο. Μετά από αυτή την πείρα γράφει σε μας σήμερα: «Να είστε νυφάλιοι και άγρυπνοι. Ο αντίπαλός σας ο διάβολος περιφέρεται σαν το λιοντάρι που βρυχέται, ζητώντας κάποιον να καταβροχθήσει. Αντισταθείτε σε αυτόν, μένοντας ακλόνητοι στην πίστη». Ζούμε στις έσχατες μέρες. Η ανομία έχει πληθυνθεί και η αμαρτία έχει διαποτίσει τα πάντα. Οι πειρασμοί και οι παγίδες αυθονούν γύρω μας. Το σκοτάδι της άρνησης και της αδιαφορίας απλώνεται απειλητικά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι μεγάλη ανάγκη της αδιάλειπτης προσευχής και της εγρήγορσης. Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τους Φιλιππίσιους χριστιανούς και μας σήμερα να γίνετε άψογοι και ολοκληρωμένοι, παιδιά του Θεού αγνά, ανάμεσα σε ανθρώπους κακούς και διεφθαρμένους. Ανάμεσά τους να λάμπετε σαν αστέρια στον κόσμο, μένοντας σταθεροί στο Ευαγγέλιο που δίνει ζωή. Ας κρατήσουμε λοιπόν σταθερά την πίστη που ομολογούμε, γιατί έχουμε μέγαν αρχιερέα που έφτασε ως το θρόνο του Θεού, τον Ιησού, τον Υιό του Θεού. Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, έχει δοκιμαστεί σε όλα, επειδή έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με θάρρος το θρόνο της χάρης του Θεού, για να μας πλαχνιστεί και να μας δωρήσει τη χάρη Του την ώρα που τη χρειαζόμαστε. Τι μεγάλη αγάπη έδειξε στα αλήθεια ο Θεός για μας. Απόψε, καθώς αναλογιζόμαστε την αγωνία του Κυρίου μας εκεί στον κήπο της Γεθσημανή, ας σταθούμε βλαδικά μπροστά Του και να Τον ευχαριστήσουμε, γιατί Εκείνος δοκίμασε την αγωνία της εγκατάλειψης από τον Πατέρα για χάρη μας. Δέχθηκε να πιει το ποτήρι, το πικρό ποτήρι μόνος Του, για χάρη μας. Μπροστά σε μια τέτοια αγάπη, μπορούμε να μείνουμε ασυγκίνητοι. Ο Θεός να μας δίνει χάρη να ζούμε την κάθε μας μέρα μαζί με τον Χριστό. Να ζούμε για τη δόξα του Θεού, το θέλημα του Θεού να πραγματοποιείται στη ζωή μας καθημερινά. Να μην ζούμε εμείς, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά να ζει ο Χριστός μέσα μας. Κύριος, να ευλογήσει όλους μας. Ροδία θα ψάλει τον τελευταίο ύμνο.

Η επόμενη συνάθρησή μας θα είναι αύριο το πρωί στις 11 η ώρα και το θέμα είναι μπροστά στο θείο δράμα εις τόπον λεγόμενο Γολγοθά, ως της λέγεται Κρανίου τόπος. Ο μιλητής, ο αδελφός Θάνος Καρμπώνης. Παρακαλώ, όσοι μπορούμε να σηκωθούμε όρθιοι, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Πατέρα μας Ουράνιε, σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα αυτό το βράδυ την αγάπη σου που δείχθηκε στην προσφορά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί υποτάχθηκε στο θέλημα το δικό σου ολοκληρωτικά και πέρασε από τη Γεθσημανή και τον Γολγοθά για να χαρίσει σε εμάς την δικαίωση, να χαρίσει σε εμάς την αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας Ουράνιε, για την παρουσία σας μπροστά σου αυτό το περιστατικό της υπακοής του Κυρίου μας. Σε παρακαλούμε, δώσε κι εμείς να μένουμε στο δικό σου το θέλημα, να βαδίζουμε στα ίχνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να τον ακολουθούμε πιστά κάθε στιγμή της ζωής μας, να ζούμε ολοκληρωμένοι και αγνοί μέσα σε μια γενναία σκολιά και διαστραμμένοι.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Γνωμία τον Λάο Τσε, και την θρησκεία του, τον Ταοϊσμό, Ταοϊσμός είναι ο διδάσκαλος της Θείας Οδού, όπως ονομάστηκε ο Λάο Τσε. Ο Λάο Τσε είναι ζήτημα, αν υπήρξε ιστορική φυσιογνωμία, αμφισβητείται και αυτό, πάντως τοποθετείται, εάν τέτοια φυσιογνωμία υπήρξε, τοποθετείται στις αρχές του 6ου αιώνα, έζησε δηλαδή γύρω στο 604 μέχρι το 517 π.Χ. Βλέπετε, αυτός ο 6ος αιών, όπως είπαμε και στα περασμένα μαθήματα, υπήρξε καταπληκτικός από τις πλευράς της εμφανίσεως προσωπικότητων οι οποίες έφερναν μηνύματα εις τον κόσμο. Έζησε και ήταν σύγχρονος περίπου του Ζωροάστρη στην Περσία και επίσης μεγάλων προφητών όπως του Εζεκιήλ, του Ιερεμία κλπ. Και ήταν αρχαιότερος του Κομφουκίου, ο οποίος εμφανίζεται γύρω στα μισά του 6ου αιώνα, 550 περίπου ο Κομφούκιος. Έτσι λοιπόν ο Λάο Τσε είναι προγενέστερος, αν υπήρξε ως ιστορική προσωπικό της, είναι προγενέστερος του Κομφουκίου. Το αρχικό του όνομα ήταν Λι Ερχ και ονομάστηκε Λάο Τσε ή το γυραιό παιδίον, το γυραιό παιδί ή ο σκεπτόμενος, ο σεβάσμιος φιλόσοφος. Ο σεβάσμιος φιλόσοφος. Λένε ότι υπήρξε ιστοριογράφος ή αρχαιοφύλαξ στην αυλή την αυτοκρατορική του Τσέου και ήταν στα χρόνια εκείνα που η αυτοκρατορία του Τσέου ναυάγησε και βούλιαξε και η φιλοσοφία του αποσκοπεί και η θρησκεία του αποσκοπεί μάλλον να δώσει ένα είδος ειρήνης στις καρδιές της αριστοκρατίας η οποία βρέθηκε στο κενό με την ανατροπή της αυτοκρατορίας του Τσέου, να της δώσει κάποια ησυχία με τον ακρατητή από μία πίστη, μια πεποίθηση, εμπιστοσύνη στο κοσμικό στοιχείο που συνθέτει το σύμπαν και εκ του οποίου υπάρχει το σύμπαν, το Ταό, όπως θα δούμε. Συναντήθηκε με τον Κομφούκιο. Αναφέρεται ότι ο Κομφούκιος επήγε και τον βρήκε, ενώ ο Κομφούκιος ήταν ακόμα νέος. Συναντήθηκε με τον Κομφούκιο και μάλιστα η συναντησή τους δεν ήταν ομαλή. Όπως αναφέρεται, ο Λάο Τσε τον επέκρινε τον Κομφούκιο, ο οποίος Κομφούκιος ζητούσε μια κοινωνική μεταρρύθμιση και επάνωδο σε παλαιά αρχαία συστήματα, δηλαδή τη διατήρηση της αυτοκρατορίας κλπ. Ενώ ο Λάο Τσε έδειχνε την ανάπαυση και την ησυχία της ψυχής με το να στηριχθεί, να συνενωθεί με το κοσμικό στοιχείο, το στοιχείο που υπάρχει ως βάσης ολοκλήρου του σύμπαντος. Βεβαίως εδώ πέρα βλέπει κανείς μια μυστικιστική διάθεση και τάση να συλλάβει την έννοια του Θεού, αλλά είναι πολύ μπερδεμένη και είναι ένας διάκητος πανθεϊσμός. Δέχεται δηλαδή το στοιχείο αυτό το κοσμικό, όπως θα δούμε, απρόσωπο έναντι του προσωπικού Θεού, τον οποίον κηρύττει και διεκήρυξε ο Ιησούς Χριστός και απεκάλυψε αυτό το στοιχείο, το Ταό. Είναι εξού και ταοϊσμός η θρησκεία του και η φιλοσοφία του. Το Ταό είναι ένα στοιχείο απρόσωπο, διάχυτο μέσα στο σύμπαν και εδίδασκε την προσπάθεια της διατηρήσεως κάποιας ενότητος επαφής με το στοιχείο αυτό το Ταό για να αποκτήσει ο άνθρωπος την ησυχία.

την ανάπαυση. Δηλαδή η θρησκεία του, η φιλοσοφία του είναι η φιλοσοφία της αδράνειας, της απραξίας. Όταν λοιπόν συνειδητοποιεί με ο Λάο Τσε, με τον Κονφούκιο, τον νεαρό τότε, μεταρρυθμιστή, κοινωνικό μεταρρυθμιστή, που επεζήτη την ανάσταση του περασμένου μεγαλείου της Κίνας, ο Λάο Τσε τον επέκρινε και του είπε, του Κονφουκίου, «Οι άνθρωποι για τους οποίους ομιλείς απέθαναν και τα κόκαλά τους έλειωσαν. Απόβαλε από μέσα σου το υπερήφανο ύφος σου και τις πολλές σου επιθυμίες», του λέει ο Λάο Τσε. Έτσι επέκρινε τον νεαρό Κονφούκιο που ήθελε κοινωνικώς να μεταρρυθμίσει την Κίνα και να επαναφέρει το αρχαίο από το κατορικό μεγαλείο. Αυτούς λέει για τους οποίους μιλάς, του λέει ο Λαοτσέ, πεθάνανε και τα κοκαλιά τους λιώσανε. Απόβαλε από μέσα σου την υπερηφάνειά σου και όλες τις επιθυμίες σου που έχεις. Τον πρότρεψε λοιπόν να αναζητήσει μια προσωπική επαφή και ήσυχη με το μυστικό αυτό στοιχείο του σύμπαντος, το ταό, το οποίον ταό φέρνει την ειρήνη εις τον άνθρωπο και είναι το κλειδί για τη ζωή, όπως έλεγε ο Λάο Τσε. Ο Λάο Τσε του απήντησε ότι έψαξε για 20 χρόνια πολλά βιβλία. Και ο Λάο Τσε του απήντησε, πάλι, του Κομφουκίου, αν το ταό προσφερθεί στους ανθρώπους, ποιος άνθρωπος είναι εκείνος που δεν θα θελήσει να το προσφέρει στον ηγεμόνα του και εις τους γονείς του. Αν το ταό αναγγελθεί στους ανθρώπους, ποιος δεν θα το αναγγείλει και στους άλλους. Αν το ταό μεταδοθεί στους ανθρώπους, ποιος δεν θα μεταδώσει στα παιδιά του. Και του λέει του Κομφουκίου, γιατί εσύ δεν το αποκτάς. Τούτη είναι η αιτία, διότι δεν δείχνεις άσυλο του ταό μέσα στην καρδιά σου, του είπε του Κομφούκιου και ήλεγξε τον Κομφούκιο με αυτό τον τρόπο. Ο Κομφούκιος, απογοητευμένος από τη συνάντηση με τον Λάο Τσε, ο οποίος είχε μια, όπως είπαμε, μυστικιστική φιλοσοφική διάθεση και εκήρυτε την ένωση με το στοιχείο του σύμπαντος που συνθέτει τους κόσμους, ενώ ο Κομφούκιος αδιαφορούσε γι' αυτά και έλεγε, εδίδασκε τον ενάρετον μεν δίον, αλλά μία κοινωνική ηθική υποταγή στους άρχοντες για να συμμαζέψει την κοινωνία του καιρού του και να επαναφέρει την κοινωνία την παλιά και την υποταγή στους αυτοκράτορες. Έλεγε λοιπόν ο Κομφούκιος, ο κοινωνικός αυτός μεταρρυθμιστής της Κίνας, έπειτα από τη συνάντησή του με τον Λάο Τσε, έλεγε τα εξής κομικά ολίγων. «Ξέβρω πως τα πουλιά πετούν, πως τα ψάρια κολυμβούν, πως τα ζώα τρέχουν, αλλά εδώ είναι ο δράκον τον οποίον συνήντησα», έλεγε για τον Λάο Τσε. «Εδώ είναι ο δράκον, δεν ξέρω πως αναρριχάται στους εθέρες μέσα από τα σύννεφα και πως πετάει στους ουρανούς. Σήμερα είδα τον Λάο Τσε και το μόνο που μπορώ να πω είναι πως μπορώ να τον παρομοιάσω με τον δράκοντα», είπε ο Κομφούκιος. Έτσι λοιπόν, ετούτες οι δύο φυσιογνωμίες που παίξαν ένα ρόλο στην αρχαία Κίνα, στην παλιά Κίνα, την πρώτου Μάο Τσε, και εις τους οποίους εκατομμύρια άνθρωποι επίστεψαν, δεν ήσαν παρά δύο φυσιογνωμίες, αν πιστέψουμε στην ιστορική ύπαρξη του Λάο Τσε, δύο ιστορικές φυσιογνωμίες με δύο διαφορετικές τοποθετήσεις απέναντι στη ζωή. Ο ένας ήταν αδιαφορούσε για την ύπαρξη του Θεού, όπως ο ίδιος έλεγε, αφήστε τον ουρανό για τα σπουργίτια, εμείς είμαστε εδώ κάτω, και εδίδασκε ο Κομφούκιος την κοινωνική ηθική και την υποταγή στους άρχοντες για να αναβιώσει το παλιό μεγαλείο της Κίνας. Ο Λάο Τσε όμως είχε μια μυστικιστική διάθεση και κήρυτε ότι ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει την ειρήνη αν συνενωθεί κατά έναν μυστικό τρόπο με το στοιχείο που είναι διάχυτο στο σύμπαν και υπάρχει. Προφανώς διέβλεπε κάπως και ενωροματιζόταν τον Θεόν χωρίς να μπορεί να τον προσδιορίσει και τον έβλεπε διάχυτον μέσα στη φύση. Ήταν ένα είδος πανθεϊσμού. Έτσι λοιπόν ο Λάο Τσε ήταν μεταφυσικός και οραματιστής, ο Κομφούκιος ήταν κοινωνικός μεταρρυθμιστής μόνον απλώς. Επαιδείο

Έδιωξε ο Λαοτσέ την λογική και την αρετή. Εδίδαξε στον καιρό του και εδίδαξε τον αυτοαφανισμό και την ανωνυμία. Να ζήσεις ήσυχα, αθόρυβα, με αβράνια και απραξία τελεία, αλλά ενωμένος με το μυστικό εκείνο στοιχείο του σύμπαντος, γεγονός που σε κάνει να επιπλέεις έναντι των άλλων και να υπερτερείς έναντι των άλλων. Όταν είδε λοιπόν την πτώση της δυναστείας των Τσέου, στην οποία είχε υπηρετήσει, κατέφυγε προς την Δύση, στα σύνορα τον συνείδησε, τον σταμάτησε ένας αξιωματούχος, ο Γκίνχη, και του είπε: «Κύριε, εάν επιθυμείς να αποσυρθείς από τον κόσμο, σε παρακαλώ να γράψεις για μένα ένα βιβλίο». Και ο Λάο Τσέ έγραψε ένα βιβλίο με δύο μέρη από 5.000 παράξενες λέξεις, στοιχεία, στις οποίες συζητεί τις αρχές της λογικής και της αρετής, και έπειτα από αυτό ανεχώρησε και εξαφανίστηκε και κανείς δεν ξέρει τι απέγινε. Ο Λάο Τσέ. Τώρα, μετά το θάνατό του, πριν προχωρήσουμε εκεί, ο Λάο Τσέ είχε πολύ ταπεινή ιδέα για τον εαυτό του, σαν φιλόσοφος που ήταν, και μάλιστα ακριβώς διότι ζητούσε την αφάνεια, την απραξία, την αδράνεια μέσα στη ζωή και την ήσυχη έτσι ειρήνη της ψυχής σε ένωση με το στοιχείο αυτό το υπερβατικό, το εγκόσμιο όμως, το εγκόσμιο στοιχείο αλλά απρόσωπο και αόρατο, ασύλληπτο στοιχείο. Ήταν δάσκαλος με ταπεινή αντίληψη για τον εαυτό του και με αρχές τέτοιες, ταπεινώσεις. Έλεγε για τον εαυτό του, η κρίση του από το βιβλίο του για τον εαυτό του: «Τα πλήθη των ανθρώπων είναι ευτυχισμένα, τόσο ευτυχισμένα. Μόνον εγώ παραμένω ήσυχος. Είμαι μόνος, ο τόσο μόνος. Μόνος εγώ φαίνομαι άδειος. Έχω άγνοια. Ο τόση άγνοια. Είμαι ένας κουτός. Έχω τόση σύγχυση. Μόνος εγώ είμαι αδέξιος και αγρίκος. Μόνον εγώ διαφέρω από τους άλλους. Αλλά είμαι υπερήφανος που ζητώ υποστήριξη από τη μητέρα μας». Και εννοούσε το κοσμικό στοιχείο, το ταό, το οποίο τον έφερε στην ύπαρξη, τον γέννησε. Τούτη φυσικά η φαινομενική ταπεινοφροσύνη ήταν απόρρια μιας φιλοσοφικής σκέψεως και αντιλήψεως, την οποία είχε, ότι παν πλάσμα είναι απόρρια αυτού του ταό και την ειρήνη θα τη βρει εάν επιστρέψει εκεί. Δεν ήταν όμως εκείνο το οποίο δίδει ο Ιησούς, ο οποίος μίλησε για πραότητα και ταπείνωση της καρδιάς, αλλά όμως δεν έπαβε να θέτει την προσωπικότητα του ανθρώπου αγιασμένη, φωτισμένη, μεταβεβλημένη όμως από το Θεό. Όταν ο ίδιος έλεγε: «Μάθετε από εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδία», πρόβαλε τον εαυτό του σε μια προσωπικότητα η οποία ήταν τύπος παντός άλλου ανθρώπου, ο οποίος θα έπρεπε να ακολουθήσει την ειδική του οδόν, το παράδειγμα του. Διατύπωνε τρεις αρχές. «Όλοι στον κόσμο», έλεγε, «με καλούν μεγάλο, ο Λάο Τσέ, αλλά μοιάζω το αντίθετο. Έχω όμως τρεις αρχές για τις οποίες υπερηφανεύομαι. Τη συμπάθεια, την οικονομία, την ταπείνωση». Αναφέρεται στο Tao Te Ching, το βιβλίο αυτό.

Βεβαίως, εδώ έχουμε απλώς έναν άνθρωπο με μια φιλοσοφία μαραμένη, με μια ταπείνωση την οποία έβρισε σε μια οδό ζωής και φιλοσοφίας, τρόπο ζωής, τόσο διάφοροι όμως από τη θεία προσωπικότητα, την υπέρλαμπρη προσωπικότητα του Υιού του Θεού. Έλεγε ακόμα, τα λόγια μου είναι εύκολο να γνωστούν και εύκολο να πραγματοποιηθούν, αλλά κανείς στον κόσμο δεν είναι ικανός να τα γνωρίσει και να τα πράξει. Είναι διότι δεν τα γνωρίζουν, γι' αυτό οι άνθρωποι δεν με γνωρίζουν. Και γενικά ολόκληρη η σκέψη του είχε μια διάχυτη απεσιοδοξία, θα έλεγε κανείς. Εν τούτης όμως, μετά το θάνατό του, όπως συμβαίνει συνήθως, ο θαυμασμός στο πρόσωπό του αυξήθηκε και μεγάλωσε. Άρχισε η θεοποίηση μετά το θάνατό του. Τον θεοποίησανε. Το 156 μετά Χριστόν ήδη διατάζονται από τον αυτοκράτορα της Κίνας θυσίες στο πρόσωπο του Λαότσε. Να γίνονται θυσίες. Το 4ο αιώνα μετά Χριστόν, με κάτω από την επιρροή της χριστιανικής αληθείας που είχε μπει στην απέραντη Κίνα, διακηρύσσεται πλέον το δόγμα της υπερφυσικής ασπόρου συλλήψεως του Λαό Τσε, ότι γεννήθηκε εκ Παρθένου ο Λαό Τσε. Αλλά το κωμικό είναι ότι το γυρεόν τούτο πεδίον, όπως ονομαζότανε ο φιλόσοφος, εκειοφορείται από τη μάνα του 72 ή κατά άλλους 81 χρόνια. Όταν δε γεννήθηκε, εγεννήθηκε με άσπρα μαλλιά. Ήταν το γυραιό πεδίο. Εγεννήθηκε με άσπρα μαλλιά. Βλέπει λοιπόν κανείς πως και όταν η αλήθεια μπήκε μέσα σε αυτή τη χώρα, παραποιημένοι την απέδωσαν και κόλλησαν στον Λαό Τσε και απέδωσαν στον Λαό Τσε κάτι από την αλήθεια, αλλά τόσο παραποιημένο και τόσο πλέον τραγικά ηρωνικό, ώστε προκαλεί πραγματικά θυμηδία η όλη υπόθεση σε αυτή. Ο Λαό Τσε, ένας σκέτος άνθρωπος. Και όλα τα άλλα, παραμύθια και μύθη, τα συναφεί με τη ζωή του. Το 586 μετά Χριστόν, στο ναό της γενέτειράς του, μια επιγραφή καθιέρωνε το δόγμα της επανειλημμένης ενσαρκώσεως του Λαό Τσε. Το 650 έως 684 μετά Χριστό, ένας αυτοκράτορας της Κίνας τον ανακηρύσει τον Λαό Τσε αυτοκράτορα, και το 713 έως 742 ανακηρύσσεται ο Μέγας Σοφός και Πρόγονος. Λίγο αργότερα θεωρείται πλέον το πρώτο πρόσωπο της Ταοϊκής Τριάδος. Πήρανε το δόγμα της Τριάδος από τον χριστιανισμό που επεξετάθη στην Κίνα και μίλησαν για την Ταοϊκή Τριάδα, της οποίας το πρώτο πρόσωπο ήταν ο Λαό Τσε, ας πούμε ο πατήρ, το δεύτερο πρόσωπο ήταν ένα μεταφυσικό στοιχείο με το όνομα Παν Κου, αλλά αυτό είναι η αρχή, το ξεκίνημα, η όψηση από μέσα. Απ' την άλλη μεριά, χρειάζεται μια ιστορική συγκεκριμένη αποκάλυψη, την οποία έπρεπε να δώσει ο Θεός και να δείξει στον άνθρωπο ποιος είναι ο Θεός, ο χαρακτήρας του, τα σχέδιά του, γιατί ο άνθρωπος με το σκοτίνιασμα που έχει πάθει το εσωτερικό εξαιτίας της αμαρτίας εκτρέπεται, δεν μπορεί να βρει το δρόμο της επιστροφής προς το Θεό. Ζητάει το Θεό, μα δεν ξέρει πού να τον βρει. Και η εκτροπή του είναι γελία πολλές φορές. Αυτογελιοποιείται ο άνθρωπος. Διότι να, κοιτάξτε ότι με αυτόν τον τρόπο ένας σοφός, θα λέγαμε, της εποχής εκείνης, πιθανόν πνεύμα ανήσυχο και μέσα του ειλικρινές, αλλά όμως σκοτεινιασμένος, εξετράπει εις τη λατρεία κάποιου κοσμικού στοιχείου, απρόσωπο, αόρατο, απροσδιόριστο, μια μυστικιστική διάθεση συνενώσεως με το σύμπαν, την ουσία του σύμπαντος, απ' την άλλη μεριά μια ψευτοειθική και κάτι ξεθοριασμένα και δείγματα περικανοσύνης και συμπεριφοράς προς τους ανθρώπους γύρω. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, αν δεν έχει το φως της αποκαλύψεως, το οποίο ο Θεός δίνει, δεν μπορεί

να βρει τον δρόμο. Είναι χαμένος. Και ευχαριστούμε τον Θεό, διότι έδωσε αυτή την ιστορική αποκάλυψη εν το προσώπο του Χριστού και μάλιστα την προετοίμασε. Έχουμε σταθμούς αυτής της ιστορικής αποκαλύψεως, πως ο Θεός μίλησε απαρχής για τον προφητών, εις τον Μωυσή, κατά ποικίλους τρόπους, για να έλθει το πράγμα και να ολοκληρωθεί στην φανέρωση την ιστορική του Ιησού Χριστού, ο οποίος μας δίνει τον Θεόν χειροπιαστόν πλέον μέσα μας τον Θεόν και την αποκάλυψη των σχεδίων του μέσα στην καρδιά μας. Οι ιερές γραφές του Ταοϊσμού ποιες είναι? Υπάρχει ένα δοκίμιο, το Tao Te Ching, που αποδίδεται στο Λαό Τσε. Αυτό μεταφράστηκε ως το βιβλίο της Οδού της Αρετής ή το στοιχείο της φύσεως, των κοσμικών στοιχείων και ιδιότητές του, ή κανόν λογικής και αρετής. Περιέχει πρώτον ασυστηματοποίητες γενικότητες και συμβουλές. Δεύτερον, σημειώσεις αυτοβιογραφικές και τρίτον, απόψεις για την κοινωνική κατάσταση. Με όλα τα αυτά, αυτό το βιβλίο θεωρήθηκε σπουδαίο. Οι αυτοκράτορες διέταξαν να γραφτεί σε δύο πέτρινες πλάκες, οι οποίες τοποθετήθηκαν στις δύο πρωτεύουσες της Κίνας, την Καντόνα και το Πεκίνο, ώστε όλος ο κόσμος να μπορεί να τη διαβάσει, και επίσης εδόθησαν στους κρατικούς λειτουργούς για να μπορούν να διδαχθούν τα σοφά λόγια του Λαό Τσε. Κάποιος Γερμανός νόμισε ότι βρήκε μέσα σε αυτά τα βιβλία 268 ρίσεις που τις βρήκε να ταιριάζουν ή να είναι ανάλογες με το Ευαγγέλιο και είπε ότι ο Λαό Τσε είναι ένας προχριστιανικός μάρτης και φιλόσοφος, αλλά αυτά είναι και τραβηγμένα. Και επίσης ένα άλλο φυλάδιο, το φυλάδιο των πράξεων και εανταμοιβέτων, που περιέχει μαζί με ομές πρωτόγονες διδασκαλίες, περιέχει και μερικά στοιχεία ηθικής διδασκαλίας. Ιδού πως μιλάει ο Λαό Τσε για τον άνθρωπο τον αγαθό, τον άνθρωπο ο οποίος το ιδεώδες του, όπως θα έλεγε κανείς. Πρώτα, δεν θα περιπατήσει σε διεστραμμένους δρόμους ο άνθρωπος αυτός. Θα συγκεντρώσει αρετή και πράξη σε πένα. Συμπεριφέρεται με αγάπη σε όλα τα πλάσματα. Είναι νομοταγής, ηθικός, αγαπάει τους νεαρούς αδελφούς του, υποτάσσεται στους μεγαλυτέρους, διορθώνει τον εαυτόν του και με αυτόν τον τρόπο διορθώνει και τους άλλους. Λυπάται τα ορφανά και τις χείρες, σέβεται τους γέρους, αγαπάει τους νέους, δεν βλάπτει ούτε τα έντομα, ούτε το χορτάρι, ούτε τα δέντρα, λυπάται για τις πονηρές τάσεις γύρω του, δεν επιπλήττει τον άνεμο, δεν καταράται την βροχή, δεν ακούει τι η γυναίκα του και οι παλακές λένε, δεν αφήνει τα νέα πράγματα να τους βύσουν τα παλαιά, δεν χρησιμοποιεί άδικα μέτρα, άδικα ζύγια, δεν τραγουδάει και δεν χορεύει την τελευταία ημέρα του μηνός ή την τελευταία ημέρα του έτους, δεν φωνάζει και δεν θυμώνει την πρώτη ημέρα του μηνός ή την πρώτη ή το πρωί κάθε ημέρας, δεν κλαίει, δεν φτύνει προς το βορρά και ή προς τα αστέρια που πέφτουν, δεν μουντζώνει το ουράνιο τόξο. Αν κανείς έκανε κακό, μετανοήσει και διορθωθεί, αν αποφύγει το κακό και κάνει το καλό, θα βρει χαρά και ευτυχία. Γιατί να μην πιέσουμε τον εαυτό μας για το καλό, ρωτάει. Έτσι λοιπόν, ο ανθρωπάκος αυτός ο καημένος έβγαλε με τη φτωχή του γνώση μίαν ηθική μέσα στη ζωή. Ηθικούλα, θα λέγει κανείς. Τόσο ρηχή, τόσο ανεμική και ξεφτισμένη. Τίποτε περί του ανθρώπου να μας πει για την κατάσταση τη σημερινή του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος είναι βυθισμένος στην αμαρτία και χαμένος κυριολεκτικά, όπως το λέγει το Ευαγγέλιο, και ότι η θέση του ανθρώπου είναι στο σταυρό, εάν πέσει στα χέρια του Θεού είναι καταδικασμένος για πάντα, και η μόνη σωτηρία του είναι η λύτρωση δια του Ιησού Χριστού. Δεν μας λέει τίποτα για την ανάγκη της αναγεννήσεως της ψυχής, της μεταβολής, της αναμορφώσεως της ψυχής, δια δυνάμεως Αγίου Πνεύματος. Διότι πώς

είναι δυνατόν ο άνθρωπος να αλλάξει και το να μην φτύνει στο βορρά, να μην μου τζώνει στο ουράνιο τόξο κλπ. Πολύ φτηνά πράγματα. Σε σχέση με τις μεγάλες εκείνες αλήθειες, τους ογκολίθους της αληθείας, τους οποίους το Ευαγγέλιο μας δίνει και είναι τόσο πραγματικό, αντικειμενικό, ρεαλιστικό το Ευαγγέλιο. Κάνει ανατομία της ανθρωπίνης ψυχής. Δείχνει τις αντιθέσεις της στο βάθος. Διαβάζεις το έβδομο της προς επιστολής και βλέπεις τον άνθρωπο με όλη την ευσεβιά του, με όλη την θρησκευτικότητά του, με όλη την αγαπή διάθεσή του, να αισθάνεται μέσα του νόμους, τους νόμους της αμαρτίας που τον κρατάνε και να έχει την πάλι την εσωτερική, τον πόλεμο και να φωνάζει ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε του σώματος του θανάτου τούτου. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Δεν έχει ανατομία της ανθρωπίνης ψυχής. Δεν έχει γνώση του βάθους της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Είναι απλώς μια ηθικούλα. Μια ηθική που μπορούσε ο κάθε άνθρωπος αγαθών έστω διαθέσεων να την κάνει. Δεν έχει να επιλέγω τίποτε από όλα όσα το Ευαγγέλιο μας δίνει. Το ταό τι σημαίνει? Σημαίνει οδός. Αλλά ενώ του Κομφουκίου την αντίληψη, ταό θα πει μέθοδος, πορεία, τρόπος ηθικής συμπεριφοράς, όπως επί παραδείγματι, ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, να μην κάνεις εσύ σε αυτούς, που έλεγε ο Κομφούκιος, αυτό ήταν ταό, μέθοδος, τρόπος. Η οδός του ουρανού, το πιέν ταό, είναι να ευλογείς τους αγαθούς, να κάνει δυστυχείς τους κακούς. Στον λαό τσε δεν είναι μέθοδος, αλλά είναι το στοιχείο το κοσμικό που υπάρχει στον κόσμο και ένεκα του οποίου όλος ο κόσμος υπάρχει. Κατά το λαό τσε είναι το στοιχείο το απόλυτο. Είναι η λογική και η ηθική τάξη του σύμπαντος. Είναι ένα φιλοσοφικό απόλυτο. Είναι το υπέρτατο «ον». Είναι αυτό ο λόγος του σύμπαντος. Δηλαδή, της θρησκείας εκείνης άνθρωποι θα μπορούσαν να πούν, ας πούμε, στο Ευαγγέλιο του το κατά Ιωάννη, εκεί που λέει αρχή «ιν ο λόγος» και ο λόγος «ιν προς το Θεό» και «Θεός είναι ο λόγος», αυτοί θα λέγανε εν αρχή «ιν το ταό» και το ταό ειν προς τον Θεόν και Θεός ειν το ταό. Αλλά με την εξής φοβερή διαφορά, ότι ενώ στο Ευαγγέλιο ο λόγος εν αρχή ειν ο λόγος είναι προσωπικότης η οποία υπάρχει έξω από το σύμπαν, πέραν από το σύμπαν, ανεξαρτήτως του σύμπαντος και είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, τα πάντα δι' αυτού έγιναν, το ταό είναι ένα στοιχείο απρόσωπο μέσα στο σύμπαν. Είναι ένα είδος πανθεϊστικής αντιλήψεως της ουσίας του σύμπαντος. Όχι προσωπικό της έξω από το σύμπαν. Συνεπώς, αν είναι ο λόγος της δημιουργίας των πραγμάτων, είναι ο λόγος της δημιουργίας ο απρόσωπος και ασυνήθιτος που τα πράγματα υπάρχουν και υπάρχει μέσα σε όλα τα πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση με τον εναρχή λόγο των Υιών του Θεού. Κατά τον λαό τσε, αυτό το ταό είναι πρωταρχικό, είναι πρώτιστο, πριν από τους ουρανούς και τη γη, είναι το έσχατο, είναι το ήσυχο, το ασχημάτιστο, το αμετάβλητο, το ανώνυμο. Η άφθονος συντηρητική πηγή όλων των πραγμάτων, που ανεμπόδιστα δημιουργεί και διατηρεί όλα τα πράγματα. Αυτό που διαπερνάει όλα τα πράγματα είναι αφιλόδοξο, είναι δημιουργικό. Πώς μπορεί να το φτάσει κανείς και να το πλησιάσει? Πρέπει να φωτιστεί. Πρέπει να μοιηθεί και να φωτιστεί. Το ταό είναι ανέκφραστο, ακατανόμαστο, απερίγραπτα μεγάλο. Είναι, όπως θα λέγαμε, ο πατέρας των πάντων ή η μητέρα των πάντων που γεννιόνται όλα από αυτό το στοιχείο. Βεβαίως, είναι εδώ πέρα μια διάθεση, όπως είπαμε, μυστικής.
ψυχή να συλλάβει το στοιχείο που είναι αρχή του σύμπαντος. Αλλά πού να φτάσει. Είναι τόσο νοθευμένο το ηθικό αισθητήριο του ανθρώπου και το πνευματικό, που το βλέπει σαν απρόσωπο, σαν ένα στοιχείο, χωρίς συνείδηση, αυτό το ίδιο που δημιουργείται μεν ο κόσμος εξ αυτού, αλλά υπάρχει ταυτόχρονα μέσα στον κόσμο. Δεν είναι ο προσωπικός Θεός, ο εξωκόσμιος, ενσυνείδητος, υπεράνω του κόσμου τούτου. Για τον λαό Τσε, η γνώση του ταό φέρνει μακροζωία, φέρνει κάνει αγύραστο το σώμα, τον άνθρωπο άφοβο, αδιάβλητο, αθάνατο, να μην ανήκει στο βασίλειο του θανάτου. Λόγια. Άρα λόγια και να. Διότι και ο ίδιος πέθανε και γέρασε. Και πέθανε. Ενώ η νίκη κατά του θανάτου, η ανάσταση, ο θρίαμβος εναντίον της ισχύος του θανάτου και των πυλών του θανάτου επραγματοποιήθηκε από τον ίδιο Ιησού Χριστό, ο οποίος κατήγαγε την νίκη. Κατέβηκε κάτω στον Άδη, γονάτισε τον Άδη και τον θάνατο. Του πήρε τα κλειδιά, τα σύμβολα της εξουσίας, στα χέρια του. Αναστήθηκε, αναλήφθηκε, είναι στους ουρανούς, κάθεται στα δεξιά του θρόνου της χάριτος. Είναι πανταχού παρών Κύριος, παντοδύναμος Κύριος, νικητής του θανάτου. Εκείνος που συνδέεται με τον Χριστό πραγματικά παίρνει τη νίκη μέσα του και έχει πρώτα απ' όλα με την αναγέννηση την νίκη, την παρουσία του Πνεύματος μέσα του, την πρώτη νίκη, την πρώτη ανάσταση, την πρώτη ζωή και περιμένει και την ανάσταση του σώματος εν συνεχεία. Τα άλλα είναι λόγια. Εδώ έχουμε γεγονότα. Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Ο τάφος ευρέθηκε άδειος. Οι εμφανίσεις του, οι μεταναστάσιμες, έκαναν ώστε εκείνοι που τον είδαν να διακηρύττουν με πάθος πλέον και με τη ζωή τους ακόμα, ότι τον είδαν, ότι είναι αναστημένος, ότι ζει και το αισθάνεται ο κάθε πιστός εις όλους τους αιώνες δια της προσωπικής πνευματικής επικοινωνίας με τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Νιώθει τον Κύριο να ζει μέσα στην καρδιά του. Είναι ζωντανός Κύριος. Επικοινωνούμε, του μιλούμε, απαντάει. Ενώ τα άλλα είναι λόγια. Ο Χριστός αναστήθηκε πραγματικά και είναι γεγονός μέσα στην ιστορία. Τούτα είναι λόγια, κάποιες ευχές, κάποιοι πόθοι ευσεβείς, οι οποίοι όμως πραγματοποιείται. Γιατί κανένας από ό,τι είναι γνωστόν από τους ταοϊστάς δεν απέκτησε την αθανασία, ούτε έζησε, ούτε νίκησε το θάνατο, ούτε και ο ίδιος ο επικεφαλής. Η ηθική του ταοϊσμού είναι να γίνεις ήσυχος και απλός. Ήταν ένα κήρυγμα αδρανίας, απραξίας. Επίστευε ότι με αυτή την ησυχία και την ειρήνη μπορείς να επιβληθείς. Καλώς. Αλλά ο ουρανός διαρκεί πολύ και η γη συνεχίζει, γιατί δεν ζει από τον εαυτό της, ούτε για τον εαυτό της. Έτσι και ο σοφός τοποθετεί τον εαυτό του τελευταίο. Και όμως βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη θέση, έλεγε. Η υψίστη υπεροχή, σαν του νερού που ευεργετεί τα πάντα και κατέχει χωρίς να πολεμά τις κατώτερες θέσεις που όλοι απορρίπτουν. Κατέχει τις κατώτερες θέσεις που όλοι απορρίπτουν. Με τους αγαθούς είμαι αγαθός. Με τους μη αγαθούς είμαι πάλι αγαθός. Και έτσι όλοι γίνονται αγαθοί. Με τους ειλικρινείς είμαι ειλικρινής. Με τους μη ειλικρινείς είμαι πάλι ειλικρινής και έτσι όλοι γίνονται ειλικρινείς. Να απαντάς στην προσβολή που σου γίνεται με καλοσύνη. Και κήρεται αυτή την ειρηνιστική πίστη, την ταπείνωση, την υποταγή, με μία, όπως είπαμε, πανθεϊστική ενόραση του στοιχείου αυτού που υπάρχει μέσα στον κόσμο του ταό. Εν τούτης, τι απέγινε με αυτόν τον ταοϊσμό. Από πανθεϊσμός που ήτανε, κατήντησε έτσι από καιρό σε έναν φοβερό αξεπέραστο πολυθεϊσμό. Ζητώντας να κάνει τον άνθρωπο άτρωτο με τη δύναμη της παθητικότητας που τον ενώνει με το Τάο, κατέφυγε στη μαγεία. Πώς θα επικοινωνήσεις
νετοτάω, χρησιμοποίησαν λοιπόν μαγικά μέσα επικοινωνίας. Ήταν σαν το γιόγκι των Ινδών, αλλά ενώ το γιόγκι είναι μια στάση, τρόπος, θα έλεγε κανείς, αναπνοής, ένας μηχανισμός αναπνοής και σκέψεως μαζί με συγκέντρωση, αυτοσυγκέντρωση, ο ταοϊσμός διδάσκει την χρησιμοποίηση μέσων χημικών, μαγικών, επικοινωνίας με το στοιχείο αυτό της φύσεως για να μπορέσεις να γίνεις απλός και ήσυχος. Καταφεύγει λοιπόν στη φύση για να βρει το ελιξίριο της ζωής. Χρησιμοποιούν του κόσμου τα μαγικά μέσα, ένα είδος αλχημίας. Κατεκλείστησαν από έναν πολυθεϊσμό θεότητες τις οποίες λατρεύουν και δαιμόνια, άφθονα δαιμόνια. Μια δαιμονολατρεία, μια μαγεία, ένας αποκρυφισμός, προσπάθεια επικοινωνίας με αυτόν τον κόσμο. Παραδέχονται την ύπαρξη αμετρήτων δαιμόνων και πνευμάτων και οι ιερείς είναι ουσιαστικά μάγοι που έχουν σχέσεις με πνεύματα πονηρά και επικοινωνούν. Ο σύγχρονος πάπας του ταοϊσμού ευλογεί τον κόσμο πολύ φυλακτά, μαγικά, εναντίον των ασθενιών, των βασκανιών, των πονηρών πνευμάτων και ούτω καθεξής. Και αντλεί από τα φυσικά στοιχεία, προσπαθεί να αντλήσει και να παραγάγει την υπερφύση, να γίνει υπερφυσικός, χρησιμοποιώντας τα μέσα αυτά, όπως είπαμε, τα μαγικά. Έτσι, ο ταοϊσμός που κατέκλυσε εκατομμύρια μέσα στην Κίνα, πρώτου Μάο Τσετούν, δεν ήταν παρά μια ανθρώπινη διδασκαλία, φιλοσοφία, στάσης, ενατένισης του σύμπαντος, που κατέληξε να γίνει μια πολυθεία, δαιμονολατρεία, μαγεία και αποκρυφισμός. Και ενώ ο κομφουκιανισμός απευθύνεται στους ευγενείς και προσπαθεί να τηρήσει την καθεστώσα τάξη, το κατεστημένο, το τότε κατεστημένο, ο ταοϊσμός σαν φιλοσοφία απευθύνεται σε καλλιεργημένα μεν πνεύματα, σαν θρησκεία δε στις αμόρφωτες μάζες που πέσανε σε αυτόν τον πολυθεϊσμό και την μαγεία, τον αποκρυφισμό. Ποια σύγκριση τώρα μπορεί να υπάρξει μεταξύ Χριστού και αυτών των αφής της θρησκείας? Ποια σύγκριση έχει διαπιστευτήρια ο λαό Τσε να δείξει? Ένας άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα αμφισβητείται και αυτή η ιστορική του ύπαρξη. Ενώ ο Ιησούς Χριστός έχει τα θαύματα υπέρ αυτού, έχει τις προφητείες υπέρ αυτού, το μόνιμο θαύμα που λέγει ο Πασκά. Έχει την αναστασή του από τους νεκρούς, αδιάβλητη. Θαυμαστή, καταπληκτική αν τη μελετήσει κανείς. Έχει το λόγο του, ουδής ομίλησε, καθώς ούτως ο άνθρωπος ομίλησε. Έχει το γεγονός ότι επιζεί, ενώ στην Κίνα, μέσα σε εκείνες τις κούφιες διδασκαλίες του κομφουκιανισμού, που ήταν μια κοινωνική μεταρρύθμιση, προσπάθεια επανόδου, στο μεγαλείο το αρχαίο το κινέζικο, απλώς μια κοινωνική συμπεριφορά, ηθική, μια κοινωνική ηθική, ή στον ταοϊσμό, που ήταν η θρησκεία της αδράνειας, της απραξίας, της ενατενήσεως του κοσμικού στοιχείου και ενώσεως με το κοσμικό στοιχείο, φυσικό και επόμενο ήταν όταν φανερώθηκε η δυναμική εκείνη άλλη θρησκεία του Μάο Τσετούγκου με τον υλισμό, με το προλεταριάτο, με τις καινούργιες θεότητες τις οποίες έφερε μέσα, με το πλάσμα εκείνο της φαντασίας, την κοινωνική δικαιοσύνη που ο Θεός ξέρει εάν ποτέ θα πραγματοποιηθεί στον κόσμο τούτον της αδικίας, της αμαρτίας και του κακού, παραμένει στη φαντασία των ανθρώπων αυτών που την κυνηγάνε και εν πάση περιπτώσει στις θεότητες αυτές τις καινούργιες, η θύελα του μαοϊσμού εσάρωσε και τον κομφουκιανισμό και τον ταοϊσμό από την

άλλη μεριά, από την ανθρώπινη, από την κινέζικη ψυχή, διότι δεν είχε τίποτε. Και εύκολο ήταν να μεταπηδήσουν τα πλήθη εκείνα από εκείνους τους θεούς σε τούτους τους θεούς. Θεοί εκείνοι ανύπαρκτοι, θεοί και τούτοι ανύπαρκτοι. Ήταν η ιδία τοποθέτησης, ουσιαστικά ουδεμία μεταβολή προσωπική, ατομική ή κοινωνική εγίνηκε, ο ίδιος κόσμος άλλαξε ρούχο. Άλλαξε ένδυμα. Άλλαξε θεότητες. Πόσο διάφορη η αλήθεια του Χριστού, που μεταβάλλει τον άνθρωπο, που δείχνει στον άνθρωπο την αμαρτωλότητά του και τον καλεί να συμφιλειωθεί με τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Να πάρει τη λύτρωση, να πάρει τη σωτηρία, να αποκτήσει τη βεβαιότητα της σωτηρίας του, της καινούργιας ζωής και να επιτιμήσει την ζωή την επάνω στην οποία ο Θεός δεν διακηρύττει κανένα προσωπικό Θεό. Όπως είπαμε, το ταό είναι απρόσωπο. Συγκρινόμενο με το Θεό της αγάπης που δημιούργησε τους κόσμους και έφερε τον άνθρωπο στην ύπαρξη, δεν είναι παρά απλώς ένα φιλοσοφικό στοιχείο. Τίποτα παραπάνω. Δεν έχει να εμφανίσει καμιά λύτρωση. Απλώς διατάσσει, παραγγέλει την αγράμμα. Αγνοεί τελείως τη φύση του ανθρώπου την αμαρτωλή. Του λέω ότι είσαι καλός, γίνου καλύτερος. Κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν αποκαλύπτει κανένα σχέδιο Θεού σωτηρίας. Μια αυτοπροσπάθεια. Μια αυτοταπείνωσης, αυτοεκμηδένησης. Καμία λύτρωση. Κανένα σχέδιο Θεού. Αντιμετώπισης της αμαρτίας. Νίκη κατά της αμαρτίας. Λύτρωσης που πραγματοποιείται στο Σταυρό. Κανένας λόγος περί αιωνιότητος. Η αιωνιότητα είναι η σύνδεση με το ταό εδώ στον κόσμο τούτο. Τίποτα πέραν του κόσμου τούτου. Τίποτα από πέρα της άλλης ζωής. Πού θα πάει ο άνθρωπος, πού θα ευρεθεί, τι θα γίνει σε αυτό το άγχος της ανθρωπίνης ψυχής να λύσει τα προβλήματα που την απασχολούν. Ποιος είμαι, από πού ήρθα, πού πηγαίνω, πού θα ευρεθώ πέραν του κόσμου τούτου. Τίποτε. Καμία μορφή εσχατολογίας. Τι θα γίνει ο κόσμος. Τι θα απογίνει τούτος ο κόσμος, πού πορεύεται ο κόσμος, τι μέλει να γίνει στην ανθρωπότητα ολόκληρη, τίποτε, απολύτως, τίποτε. Και κοινωνικός, αν το πάρει κανείς, αυτή η αδράνεια, η φιλοσοφία της αδρανίας, καταδικάζει την κοινωνία σε έλλειψη εξελίξεως, την κάνει ανεξέλιπτη, οπισθοδρομική, χαμένη, άφραγη. Αυτός είναι ο Λάο Τσε, ο ταοϊσμός. Εκατομμύρια, εκατομμύρια άνθρωποι ετράφηκαν μέσα σε αυτή την πλάνη, περιπάτησαν σε αυτή την πλάνη, ζήσαν σε αυτή την πλάνη επί αιώνες και αιώνες. Και τώρα, μετά από αυτή την πλάνη, πέσανε στην άλλη πλάνη του απόλυτου, του επαναστατικού υλισμού. Άλλη πλάνη από εκεί. Δεν έχουν την λύτρωση. Δεν ξέρουν τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Η Βίβλος όμως έρχεται και αποκαλύπτει και δίνει την αλήθεια. Η Βίβλος σου λέει ποιος είσαι. Η Βίβλος σου δείχνει την αμαρτωλότητά σου. Σου δείχνει την ανάγκη της λύτρωσεως. Σου δίνει τον λυτρωτή και το μέσο το λυτρωτικό το αίμα του. Την πίστη στο αίμα του. Σου μιλάει για την αιώνια ζωή. Και ξέρουμε ότι όπου οι αλήθειες της Βίβλου επεκράτησαν, σε όποια η κοινωνία επεκράτησαν, η κοινωνία εξυγιώνθηκε. Όπου οι αλήθειες αυτές μπήκαν, σε όποιο περιβάλλον. Θες το άτομο, θες την οικογένεια, θες ευρύτερα μέσα στην κοινωνία. Αν κάτι καλό υπήρξε στον κόσμο, είναι από τις αλήθειες του Χριστού. Δεν λέω από τον χριστιανισμό, σαν θρησκεία. Με τον χριστιανισμό, σαν θρησκεία, έφερε μεγάλα κακά. Και σφαγές κάνανε αυτοί που παρενόησαν την αλήθεια του Χριστού και κόπτοντο για την θρησκεία, όχι για τον Χριστό. Και έφεραν πολλά κακά. Και σφαγές κάνανε και εγκλήματα κάνανε και πλάνες εμπάσανε στον κόσμο και νοθέψανε τον κόσμο. Όπου όμως ο Χριστός εμπήκε και η αλήθεια του Χριστού εμπήκε. Και είναι αλήθεια ότι απαρχής ο άνθρωπος σκοτίνιασε. Εξαιτίας της αμαρτίας που μπήκε, εθόλωσε και σκοτίνιασε την ανθρώπινη συνείδηση. Έτσι έζε ώστε ο άνθρωπος να μην μπορεί να διακρίνει τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Και όσες φορές λίγο διέκρινε, τον γέμισε με μύθο και με είδωλα και με αντιλήψεις άλλες, ώστε
να χάνει πραγματικά ο άνθρωπος από τα μάτια του τον ζωντανό.

και αληθινό Θεό. Να γιατί χρειάστηκε μία συγκεκριμένη και ιστορική αποκάλυψη του Θεού, η οποία γίνηκε εν το προσώπο του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Ο Ιησούς Χριστός είναι η ανάγλυφη, η χειροπιαστή αποκάλυψη, η ιστορική του Θεού. Και βρίσκει εκεί το Θεό σε όλο το μεγαλείο του, στις γραμμές του μεγαλείου του, και τον θαυμάζει και τον χαίρεσε, διότι είναι ο Θεός ο οποίος έπρεπε να αποκαλυφθεί, ώστε οι άνθρωποι να αναθεωρήσουν, να διορθώσουν τα ρολόγια τους στα πνευματικά, με αυτή την ώρα την αντικειμενική του Ιησού Χριστού, που δείχνει σταθερά το Θεό. Και έχει ο Χριστός, έχει για τον εαυτόν του τίτλους, διακηρύττει τους τίτλους του, τα διαπιστευτήρια του, και τα δείχνει, ώστε οι άνθρωποι να βεβαιωθούν ότι πραγματικά εδώ πέρα έχουμε την αποκάλυψη του ζωντανού και αληθινού Θεού. Είναι οι προφητείες, είναι τα θαύματα, είναι η ανάσταση από τους νεκρούς, είναι η διδασκαλία του, ουδής ομίλησε καθώς ούτως ο άνθρωπος ομίλησε. Όλα αυτά μας δείχνουν την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού σαν μοναδική στον κόσμο. Και από τις πλευράς της προβολής των ηθικών ιδιωτήτων του Θεού, ορθώς είπε ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα. Και εις το βάθος του, στο βάθος του ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος, το οποίο ήρθε μέσα στον κόσμο, στην ιστορία και απεκάλυψε τον εαυτόν του. Και δέχτηκε να δώσει τον εαυτόν του θυσίαν για να φέρει την ψυχή μας και να ενώσει την ψυχή μας με το Θεό. Υπήρξε η χρυσή γέφυρα, η οποία μας σύνωσε με το Θεό και μας έφερε στο Θεό να τον λατρεύουμε εν πνεύματι και εν αληθεία. Τώρα απόψε, στο ταξίδι αυτό που κάνουμε μέσα στα θρησκεύματα, ερχόμεθα στον Ζωροαστρισμό, ο Ζωροάστρης. Ο Ζωροάστρης ή το όνομά του, όπως λέγεται στα περσικά, Ζάρα Ούστρα, θα πει λάμψης του Χριστού, στην αρχαιότερη μορφή του. Ζωροάστρης, ο Ζάρα Ούστρα, η λάμψης του Χριστού. Είναι τελείως αμφίβολη η ύπαρξή του. Εάν πραγματικά υπήρξε, ή όλο αυτό το οποίο ονομάζεται Ζωροαστρισμός, σαν θρησκεία, δεν είναι παρά μία, ένας τρόπος μεταδόσεως της αρχαίας θρησκείας των Αρίων, η οποία εμφανίστηκε σε νεότερα χρόνια, όταν λέμε πάλι παλαιά, τον 6ο έως 7ο αιώνα π.Χ. Αν παρά τα αυτά όμως παραδεχτεί κανείς την ιστορική ύπαρξη του Ζωροάστρου, του Ζαρατούστρα, του Ζάρα Ούστρα, της λάμψεως του Χρυσού, εάν παραδεχτεί κανείς την ύπαρξή του, την ιστορική, θα πρέπει να τον τοποθετήσει μεταξύ του 660 και 583 έως 583 π.Χ. Εν τούτης όμως, γύρω από το πρόσωπό του, ο μύθος, βλέπετε, εχόρεψε κυριολεκτικά, ώστε να δίδουν ποικίλες ημερομηνίες υπάρξεως, αφενός, πότε έζησε, και να τον μεταφέρουν σε πολύ αρχαία και παλιά χρόνια και άλλα μυθικά στοιχεία με τα οποία επήληξαν την προσωπικότητά του. Ένας Έλλην μεταφραστής των έργων του Ζαρατούστρα, ο Έρμηθος, τον τοποθετεί 5.000 χρόνια πριν από την Τρία. Αυτός. 5.000 χρόνια πριν από την Τρία. Ο Εύδοξος τον τοποθετεί 6.000 χρόνια πρώτου θανάτου του Πλάτωνος. Άλλοι τον τοποθετούν 600 μόλις χρόνια πρώτου Δαρίου. Κατά τον Πλίνιο θα πρέπει να άζησε 1.000 χρόνια προ του Μωυσέως, κατά την άποψη του Πλινίου. Πάντως, αυτό δείχνει πόσο πραγματικά ιστορικά γεγονότα και αν υπήρξαν ιστορικά, μετατρέπονται, μεταπλάθονται, τυλίγονται με μυθολογικό στοιχείο αρκετό, ώστε ο μύθος να τα απομακραίνει και να τα ομορφαίνει και να τα εξιδανικεύει. Πού έζησε? Λένε ότι έζησε στη Βακτριανή, στη Μηδοπερσία, στη Βακτριανή. Και αυτό βγαίνει από κάποια φράση η οποία είναι στη Ζέντα Βέστα, στα Ιερά Κείμενα,
η οποία λέει «Μακαρία η Βάκρη, η Βακτριανή, η Βακτρία, με τις ορθές σημαίες που βασιλεύει», υπονοώντας έτσι ότι ήταν ο ίδιος, ότι ήταν από την Βακτριανή. Εν τούτης όμως, ποικίλοι άλλοι, όπως ο Κλήμης της Αλεξανδρίας, αναφέρει ότι ήταν Μίδος, κατά τον Σουίδα ήταν Μίδο Πέρσης, κατά τον Διογέννη τον Αέρτιο ήταν Πέρσης, κατά άλλους ήταν Αρμένιος ή από την Παμφιλία. Συνεπώς, και όσον αφορά την καταγωγή του, δεν είναι σίγουρο από πού έλκει την καταγωγή. Λένε ότι έζησε στην εποχή που βασίλευσε ένας Δυστάσπης, Ιστάσπης, όχι ο πατέρας του Δαρίου, φαίνεται του πατέρας του κύρου του πρώτου, του Δαρίου του πρώτου, αλλά κάποιος αρχαιότερος βασιλιάς εκεί στην Περσία. Και η θρησκεία του είναι η θρησκεία του φωτός ή του ηλίου, όπως θα δούμε, και ο ίδιος έχει τάσεις μονοθεϊστικές, διότι μιλάει για τον Αούρα Μάζδα, τον Θεόν, τον Παντοδύναμο, τον Δημιουργό, τον Παντοκράτορα Θεό, τον μόνο σοφό Θεό, μιλάει για εκείνον τον οποίον αντιπαραθέτει σε μια άλλη λατρεία τοπική, η οποία υπήρχε των Σκυθών, οι Σκύθες, οι οποίοι ελάτρευαν το φίδι, σκυθικά φύλλα, ήσαν τάχαροι και Φιλανδοί από το Τουρκεστάν, και αυτοί προωθήθησαν προς την Βακτριανή, από μέσα από την Ασία, προς την περιοχή της Μηδοπερσίας. Αυτοί είχαν τη λατρεία του φιδιού, το οποίο ο Ζωροάστρης θεωρεί ως σύμβολο του κακού. Αυτά τα στοιχεία πάντως μας δείχνουν πολύ καθαρά ότι υπήρχαν παραδοσιακά στοιχεία από την πρώτη εκείνη αποκάλυψη και ιστορία, η οποία γίνηκε στην ιστορία του κόσμου, θρησκευτικά γεγονότα που γίνηκαν στην ιστορία του κόσμου, με την πτώση, με το φίδι, η ύπαρξη του Θεού, του Δημιουργού, στοιχεία τέτοια, τα οποία με την παράδοση έμειναν και διοχετεύθησαν, ηλιωμένα φυσικά, όπως θα δούμε, και τα οποία δεν αποκλείεται να αναζωογονήθησαν και από Εβραίους, οι οποίοι μετέφεραν σε εκείνες τις περιοχές την θρησκεία τους και τα σγραφάς τους. Και δεν αποκλείεται να υπάρχει και επιρροή από την εβραϊκή φιλολογία, η οποία είχε διαδοθεί κυρίως μετά την καταστροφή βεβαίως της Ιερουσαλήμ, από τους Εβραίους οι οποίοι πήγαν σε εκείνα τα μέρη. Επειδή λοιπόν παλαιότερα ήταν η τοπική θρησκεία, ήταν του Όφεως, η λατρεία του Όφεως, σε αποσκητικά φύλλα, ο Ζαρατούστρα αναβιώνει την παλιά αριανική λατρεία σαν αντίδραση κατά της θρησκείας των Σκυθών. Αυτοί οι Άριοι, οι Αριάνας ή Γιαβάνας. Γιαβάνας, Αριάνας είναι οι Άριοι, Άριας και Γιαβάνας. Είναι οι Ίωνες, Γιαβάνας, οι Ίωνες. Αυτοί τώρα, ένας κλάδος από αυτούς είχε κατέλθει στην Ινδία και ήταν πολυθεϊστικός, οι Άριοι των Ινδιών, πολυθεϊστικοί, και ένας άλλος κλάδος είναι τούτος ο Μηδοπερσικός των Αρίων φυλών, οι οποίοι λάτρεψαν τον Αούρα Μάζδα, δηλαδή τον Θεόν, τον Δημιουργό, όπως θα δούμε. Η παράδοση, ο μύθος, λέγει, τώρα εδώ πέρα ανακαλύπτει κανείς και άλλα στοιχεία, είτε στοιχεία από μινάρια, από εκείνη την αρχική αποκάλυψη, ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως, που λέγει η Γραφή, και το οποίο αυτό διεδόθη μέσα στους λαούς και στις παραδόσεις των λαών υπό κάποια μορφή, ή άλλως και από μεταγενέστερες πηγές, από την επιρροή του Ευαγγελίου και την διάδοση του Ευαγγελίου, παρόλο ότι ήταν μεταγενέστερο, δεν έχει καμία σημασία, αυτές οι ιδέες κολλούν στους λαούς της γης για την άσπορο σύλληψη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λένε λοιπόν οι παραδόσεις και οι μύθοι ότι η δόξα του Θεού Αούρα Μάζδα, ο Θεός Αούρα Μάζδα, η δόξα του περιετήληξε την μητέρα του Ζαρατούστρα, η οποία και γέννησε, συνέλαβε και γέννησε το παιδί αυτό, τον Ζωροάστρη, και σε ηλικία 15 χρόνων τον γέννησε.
κατά τη γέννησή του, βλέπετε και το μυθολογικό στοιχείο πλέον ανακατεύεται μέσα σε όλα αυτά. Όταν γεννήθηκε το παιδί γελούσε, λέει, τόσο πολύ και ο εγκέφαλός του έπαλε τόσο που το χέρι του Ιουδήποτε τόθετε επάνω στον εγκέφαλο του παιδιού πετούσε, έπαλε από τους παλμούς του εγκεφάλου του παιδιού. Από την παιδική του ηλικία διεφυλάχθη θαυμαστός και ένα μεγάλο θαύμα είχε γίνει έκδηλο χάρης στην δική του διανοητική δύναμη και επιμέλεια, ενώ τα άλλα τα παιδιά είχαν τρομάξει με την μορία της ομιλίας τους αλλά και την εξυπνάδα της απαντήσεως του Σαρατούστρα. Στα 15 του χρόνια λοιπόν αφιερώνει τον εαυτόν του με ιερό ζήλο στην θρησκεία και φοράει γύρω του σαν σύμβολο την ιερά ζώνη, η οποία υπήρξε σύμβολο της αφιερώσεώς του στη θρησκεία. Υπήρξε καλός, εξυπηρετικός προς τους ανθρώπους και προς τα ζώα, στους φτωχούς και προς τα ζώα. Στα 20 του χρόνια, χωρίς τη συνένεση των γονέων του, αναχώρησε και έδωσε τον εαυτόν του σε θρησκευτικές αναζητήσεις. Στα 30 του χρόνια εκλήθηκε μπροστά στην παρουσία του Θεού, του Αούρα Μάζδα, για να καθαριστεί και να αναλάβει το έργο του προφήτου. Στη συνέχεια είχε μερικές ομιλίες, 17 συνομιλίες με τον Αούρα Μάζδα. Ο Αούρα Μάζδα είπε, αυτός είναι ο άνθρωπος που βρέθηκε για μας, διότι μόνος αυτός υπήκουσε τους λόγους μας. Τώρα βλέπετε από την εμφάνισή του, τη γέννησή του, ευθύς εξ αρχής ο μύθος πώς περιπλέκει τα πράγματα. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως για τον Υιόν του Θεού, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, του οποίου η γέννηση, η αύξηση και όλα γενικά συνοδεύονται από περιστατικά και γεγονότα ιστορικά, ώστε να είναι απολύτως εξακριβωμένα και απολύτως αντικειμενικά. Η γέννησή του πώς γίνηκε, πού γίνηκε, σε ποιο μέρος, τα περιστατικά, όλα, χωρίς κανένα μύθο, χωρίς όλα αυτά, το κεφάλι του έπαλε και ο εγκέφαλος έπαλε κατά τρόπο τέτοιο, χώρεσε τη ζώνη της αφιερώσεως και αφιερώθηκε στη θρησκεία και στα 30 του χρόνια εκλήθη από τον Αούρα Μάζδα. Βλέπετε και όλα αυτά μπορούν να έχουν και την επιρροή τους από εκείνα τα οποία διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Ο ίδιος ο Ζαρατούστρα είπε, κάμε αυτό που μας είπες Μάζδα, για να γνωρίσουμε τη γλώσσα του στόματός σου, ότι θα κάνεις να επιστρέψουν όλοι οι ζώντες, να στρέψουν οι ορδές των ληστών προς τον μέγιστο, τον Θεό. Σαν προσφορά προς τον Αούρα Μάζδα, τον Θεό, ο Ζωροάστρης έφερε τη ζωή του σώματός του, την εκλογή της καλή του σκέψεως, των πράξεων και των λόγων του στόματός του. Βλέπετε, όλα αυτά είναι μια φτηνή απόδοση του γεγονότος της αφιερώσεως. Πόσο διαφορετική η ζωή του Κυρίου μας, η αναμάρτητη, η χωρίς καμία κοιλίδα, που αυξάνει στην παρουσία του Θεού απαρχής και που στην ηλικία των 30 χρόνων, διότι στην ηλικία εκείνη οι Ισραηλίτες αποκτούσαν την ενηλικιότητα και μπορούσαν πλέον να δράσουν μέσα στον κόσμο, ο Κύριος εξέρχεται εμποδισμένος πλέον με το Πνεύμα του Θεού, το οποίο έρχεται και μένει επάνω του, για να δώσει την αποκάλυψη του ζώντος και αληθινού Θεού, να γίνει ο Μεσσίας του Ισραήλ και ολοκλήρου του κόσμου και να δώσει τον εαυτόν του θυσίαν αντίπολο. Στον Ζαρατούστρα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, ούτε θυσία, ούτε λύτρωση, ούτε θα δούμε η αμαρτία εξηλαιώνεται κατά τον τρόπο αυτό. Κατεδίκαζε ο ίδιος πάν το ακάθαρτον και τα απατηλά εινοπνευματώτη. Εκήρυτε τη θρησκεία του πανόπου του Θεού και υπήρξε ορμητικός κήρυκας των αληθιών που του είχαν αποκαλυφθεί. Και σε εκείνους που δεν έπραταν κατά το λόγο του, ο ίδιος απειλούσε τρομερά ουέ στο τέλος της ζωής, ότι θα τους έβρισκαν τρομερά ουέ. Κάποτε σε χειμώνα
του αρνήθηκαν να του δώσουν καταφύγιο, σε αυτόν και στα άλογά του. Και προς στιγμή το ψευδές πνεύμα, ο αριμάν, όπως θα δούμε, το πνεύμα του κακού, το ψευδές πνεύμα τον πείραξε ώστε να αρνηθεί τη θρησκεία του Αούρα Μάζδα και να επιδιώξει μια προσωρινή επικυριαρχία στον κόσμο. Αλλά κατόπιν ενίκησε την πονηρά εισήγηση με προσευχή και λατρεία. Ώστε οι πειρασμοί του, του Ζαρατούστρα, τι ήσαν. Διότι κάποτε δεν του δώσανε καταφύγιο σε καιρό χειμώνος, γι' αυτόν και τα άλογά του. Το πνεύμα του πονηρού τον πείραξε και έφτασε να αρνηθεί τη θρησκεία που λάτρευε, αλλά κατόπιν επανήλθε. Πόσο φτωχή είναι, αν τη συγκρίνει η περίπτωση αυτή τη ζωή του, αν τη συγκρίνει κανείς με εκείνους τους πειρασμούς του Κυρίου στην Αίγυπτο, στην Έρημον, όταν ο Κύριος αντεστάθη στο πνεύμα του κακού για να νικήσει τον πειραστή και να μείνει να σας το θέλημα του Θεού. Πόσο άγιοι και υψηλότεροι είναι οι πειρασμοί του Κυρίου και που ήσαν πειρασμοί που απευθύνονται σε αυτήν την τριπλή ανάγκη της ανθρωπίνης φύσεως. Την ανάγκη του εγώ να έχει, της σαρκός, την ανάγκη των οφθαλμών να δουν, την ανάγκη της φιλοδοξίας της ανθρωπίνης να επικυριαρχήσει. Αυτά είναι τα αληθινά τα οποία μας λέγει ο Λόγος του Θεού. Ετούτα είναι ιστορίες ανθρώπινες, οι οποίες είναι τυλιγμένες με μύθων και οι οποίες τόσο πτωχές μας δίδουν την εικόνα του ανθρώπου αυτού, ο οποίος έφερε μία θρησκεία σε εποχή που ο κόσμος ήταν επιτισμένος μέσα στη λατρεία του όφεως και του κακού. Μίλησε αυτός για το φως και για τον, για τον Θεό, τον Δημιουργό του Παντός. Και αυτό εφάνηκε θαυμαστή αποκάλυψη και θαυμαστόν φως σε εποχή που βασίλευε το σκοτάδι. Ήτανε μόλις ένα λιχναράκι που μπορούσε να βγει από τη συνείδηση του ανθρώπου. Μάλιστα, επειδή στην εποχή του δεν ευρήκε ανταπόκριση ευθύς εξ αρχής και για πολλά χρόνια δεν είχε παρά μονάχα ένα οπαδό. Ένα. Είχε αποθαρρυνθεί, τον είχαν απορρίψει και ηκέτευε το Θεό, τον Αούρα Μάζδα, για βοήθεια. Έλεγε, πού να καταφύγω, πώς μπορώ να αρέσω σε σένα, Αούρα Μάζδα. Απέτυχα. Ολίγα ζώα είναι δικά μου. Έχω μόνο ένα μικρό κοπάδι. Κράζω προς σε. Επίβλεψε, Αούρα, βοήθησέ με, καθώς ένας φίλος βοηθάει το φίλο του. Δίδαξέ με να αποκτήσω ορθή σκέψη. Οι ανάγκες του ήσαν περισσότερο μηνικές. Είχε μείνει με ένα μικρό κοπάδι, ολίγα ζώα. Κανείς δεν του δίνε τιμή και σημασία, είχε αποτύχει όπως έβλεπε και θεωρούσε τον εαυτό του. Ζήταγε από το Θεό να του δώσει, να του αυξήσει τα άλογα και θα δείτε παρακάτω. Τούτο ερωτώ, είπε μου αληθώς, πού πραγματικά οδήκε θα κερδίσω αυτή την αμοιβή. Ποια ήταν η αμοιβή του που περίμενε. Τις 10 φοράδες με ένα στάβλο και μια καμήλα που μου υποσχέθηκες, ο Μάζδα. Καθώς επίσης για σου το μελλοντικό αγαθό της καλοβιώσεως και της αθανασίας. Ο άνθρωπος λοιπόν είχε ανάγκη από 10 φοράδες και ένα στάβλο και ένα στάβλο και μια καμήλα. Ο Αούρα Μάζδα του είχε υποσχεθεί και τα ζητούσε με επιμονή στην προσευχή του. Να το συγκρίνει κανείς, δεν συγκρίνεται. Να συγκρίνει κανείς με τα ασύγκριτα, όσο η ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού ήταν απλή, ταπεινή, απέριτη. Ουδένα ζήτησε από τον κόσμο τούτο, ουδένα απόκτημα. Ο νόμος του Θεού ήταν στο κέντρο της καρδιάς του. Το θέλημα του Θεού ήταν η επιδίωξή του. Η περιουσία του, ο πλούτος του, η χαρά του, η ικανοποίησή του, η ευτυχία του σε τούτο τον κόσμο. Να κάνει το θέλημα του Θεού, να δώσει τον εαυτό του λίτρων αντί πολλών. Οποία διαφορά. Είναι σαν από το ναδύρ να ανεβαίνει στο ζενίθ. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Η λαμπρή αποκάλυψη του Θεού μέσα στον κόσμο. Και για 10 χρόνια λοιπόν στο κήρυγμά του δεν είχε παρά έναν πιστόν, όπως είπαμε, έναν οπαδό.
Αλλά στα τελευταία λόγια τα οποία αναφέρει στις Γάφας,

είναι οι ψαλμοί, εκφράζουν εμπιστοσύνη στο Θεό. Πιστεύω, Θεέ, ότι εσύ θα το εκπληρώσεις αυτό δι' εμέ, το αίτημά του. Οι φοράδες και η καμίνα. Είπαμε για 10 χρόνια δεν είχε οπαδούς παρά ένα μόνο. Ώσπου στο τέλος κατόρθωσε να μπει στην αυλή της Περσίας. Και η αυλή εδέχτηκε το κήρυγμά του. Ο γιος του αδερφός του βασιλέως και άλλοι 89 αυλικοί επεστράφησαν και ο ίδιος ενυμφεύτηκε, ο Ζαρατούστρας, την κόρη του βασιλικού συμβούλου. Έτσι λοιπόν το κήρυγμά του πλέον άρχισε να διαδίδεται και να εξαπλούται. Ο ίδιος ο Ζαρατούστρα απέκτησε 3 γυναίκες και οι 3 επέζησαν αυτού. Αυτό πώς να το δει κανείς πάνω. Πόσο παρακάτω από γήινος ο άνθρωπος ήταν. 3 γυναίκες και απέκτησε από αυτές τις 3 γυναίκες 3 γιους και 3 θυγατέρες. Μάλιστα ο νηφικός ύμνος της κόρης του αποτελεί μέρος των ιερών γραφών που διαβάζονται και λατρεύεται ο Θεός. Η γη του παλατιού, των βασιλέων, η γη εδέχτηκαν την καινούρια θρησκεία σαν μίαν επιταγή και ξεχύθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο για να διαδώσουν την καινούρια πίστη. Αλλά η καινούρια πίστη είχε να συναντήσει και αντίσταση. Άλλες φυλές, οι οποίες είχαν τους δικούς τους θεούς και λάτρευαν με τον δικό τους τρόπο. Συνεπώς, διεκήρυξε Άγιο Πόλεμο, κάτι ανάλογο σαν το Μωάμεθ. Έγραφε «Σφάξετε όλους με τον Πέλεγη», αναφέρεται στη γραφή «Γιάσνα». Η πίστη που χειρίζεται τον πίπτοντα Πέλεγη, ήταν η πίστη η δική του. Η πίστη που χειρίζεται τον πίπτοντα Πέλεγη, εναντίον των εχθρών των απίστων. Τι διαφορετική η θέση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Κάποτε που πήγαμε με τον Ιωάννη, πήγανε με τους μαθητάς και ο Ιωάννης και δεν τους δέχτηκαν να κηρύξουν. Και ο Ιωάννης είπε, Κύριε, να κάνουμε να πέσει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει. Κάτσε Ιωάννη, ήσυχος, δεν ξέρεις τι είναι ο πνεύματος είσαι εσύ. Τελείως διαφορετικό το πνεύμα του Ιησού Χριστού. Γιατί είναι θεία η αποστολή του, θείο το κηρυγμά του πραγματικά, αποκάλυψης Θεού. Ο Ιστάσπης και οι αδελφοί του επεκαλέστησαν τη θεία βοήθεια την οποία ο Αούρα Μάζδα τους έδιδε και μπόρεσαν να νικήσουν 8 ισχυρότερους απίστους εχθρούς, ηγεμόνες. Και ο Ζωροάστρης έδωσε την θρησκευτική ενίσχυση. Έτσι λοιπόν, πόλεμοι θρησκευτικοί ξεσηκώθηκαν τριγύρω για να επιβάλλουν την καινούρια θρησκεία με τον Πέλεγη. Αναφέρεται δε ότι ο ίδιος ο Ζαρατούστρα θανατώθηκε από τους κατοίκους του Τουρκεστάν, του Τουράν, τους Τατάρους. Τον εθανάτωσαν οι Τάταροι. Μετά το θάνατό του όμως, λατρεύεται, όπως συνήθως συμβαίνει, και θεοποιείται και ο ίδιος. Αναφέρεται περί αυτού ότι υπήρξε ταπεινός, ότι απερίφθη, αλλά ένιωσε την κλίση του Θεού να κηρύξει τη θρησκεία του ενός σοφού Κυρίου για την σωτηρία του λαού και του κόσμου. Εν τούτης, μέσα στο χαρακτήρα του έχει και αντιθέσεις. Άλλους εκείταξε με μίσος πνεύματος. Το λέει ο ίδιος ότι εκείταξε με μίσος πνεύματος. Προσεύχεται επί παραδείγματι για την καταστροφή κάποιου εχθρού του. Την καταστροφή κάποιου εχθρού του. Όποιος έλεγε ζητάει να με σκοτώσει είναι γιος της δημιουργίας του ψεύδους. Και οπωσδήποτε εν συνεχεία ελατρεύτηκε ο ίδιος. Αναφέρεται ότι υπήρξε ο σοφότερος όλων των υπάρξεων που υπήρξαν και ο τελειότερος στην αγιότητά του. Αναφέρεται ότι ήταν ο μόνος που δεν έκανε ποτέ κακό.
Ήτανε ο απόλυτα αγαθός, ο δίκαιος. Ήτανε ασύγκριτος για την επιθυμία της δικαιοσύνης η οποία τον κατήχε και για την κατανόηση για να διδάξει που είχε ώστε να διδάξει τα δημιουργήματα του Θεού. Ήτανε ο ίδιος μια ουράνια ακτινοβολία και έφτασαν πλέον να πούν ότι προϋπήρχε της επιγής υπαρξεώς του, προϋπήρχε 3.000 χρόνια πριν από τη φυσική του γέννηση και κατά το διάστημα αυτό έμενε μαζί με τους αρχαγγέλους, ίσως με αρχάγγελο. Έτσι όλα αυτά είτε έχουν μια μακρινή επιρροή από την αποκάλυψη του Θεού ή την αρχική που εδόθηκε εις τους ανθρώπους ή από τα βίβλους των Εβραίων, από τον διασκορπισμό των Εβραίων σε εκείνες τις περιοχές και επηρεάστηκαν τα πνεύματα αυτά και κράτησαν αλλοιωμένα με παραδόσεις και με μύθους στοιχεία. Συγχρόνως όμως, μαζί με τόσα άλλα παραμύθια τα οποία ετήλιγαν την όλη υπόθεση, την όλη ιστορία και την εξιδανίκευαν. Προϋπήρχε 3.000 χρόνια πριν από τη φυσική του γέννηση. Ναι, αλλά ο Κύριος Ιησούς Χριστός προϋπήρξε αιωνίως. Πάντοτε ήτο παρά το Πατρί, ο Λόγος, ο διούτα πάντα εγένοντο. Όχι ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι γραφές τις οποίες, οι οποίες εγγράφτηκαν, άλλες από αυτόν και άλλες κατοπινές, ήταν πρώτα απ' όλα η Αβέστα, η Ζέντα Βίστα, που σημαίνει γνώσεις, και είναι κάτι βιβλίο ανάλογο με τις Βέδες που υπήρχαν και υπάρχουν στον πραγματισμό. Είναι η Γιάσνα, η Λατρεία, Θυσία, οι 17 Γκάθας, Ψαλμοί, η Βισπεράν, επικλήσεις προς τον Παντοκράτορα, η Βεντιντάτ, νόμος εναντίον των δαιμόνων, η Γιάστσε, ύμνη λατρείας και η Κόρδα Αβέστα, η μικρή Αβέστα, ένα εγχειρίδιο λιτανίας και προσευχής. Εκείνο το οποίο προβάλλει από τις γραφές αυτές είναι η λατρεία του Θεού. Και στο σημείο αυτό ομολογουμένως ο Ζαρατούστρα ήταν μόνο θεϊστής. Γι' αυτόν ο Θεός, ο Δημιουργός, ο Σοφός Κύριος, ο Κύριος της Σοφίας, είναι ο Αούρα Μάζδα ή ο Όρος Μάζδης, όπως ονομάζεται. Είναι Δημιουργός, είναι Ένδοξος, είναι Μέγιστος, είναι ο Κάλιστος, είναι ο Ωραιότατος, είναι ο Απόλυτα Σταθερός, ο Τέλειος, το πλέον γενναιόδωρο πνεύμα. Αλλά αυτές βέβαια τις φυσικές ιδιότητες, τις ιδιότητες του Θεού, είναι εκείνες που μπορεί να ανακαλύψει κανείς και να αντιληφθεί κανείς με το φως το ολίγον της συνείδησεώς του από την παρατήρηση της δημιουργίας. Βγάνεις φυσικά ότι μπορεί να υπάρξει μια αρχή, τελεία, πάνσοφος, δημιουργός, αγαθή που δημιούργησε τον κόσμο και ούτω καθεξής. Χωρίς λέγω να αποκλείει κανείς το γεγονός ότι ο Ζαρατούστρα είχε ταυτόχρονα την επιρροή όχι μόνον στοιχείων από την παράδοση της αρχικής αποκαλύψεως που εδόθηκε στον άνθρωπο αλλά και εκείνης η οποία διεδόθη εκ της εξαπλώσεως των Εβραίων

θεοποιούσε ιδιότητες, ηθικές ιδιότητες. Ονομαζόντουσαν ήτανε στους ψαλμούς αναφέρονται πάντως χάρη η καλή σκέψη, η καλή διάθεση, το βοχού μανάχ θεότης, αυτό ο αρχάγγελος, η δικαιοσύνη και η τάξη, το άσα αρχάγγελος, το ξάφρα δύναμης κυριώτης βασιλεία, αρμαΐτη αγάπη ευσέβεια, η υγεία η ακαιρεώτης χαουβαρτάπ, η αθανασία, η αιώνια ζωή, αμεκετάτ, αμερετάτ. Είσατε άγγελοι, είσατε αρσενικές και θηλυκές δημιουργίες εις πέντα μαϊνιού, αρχάγγελοι, πλήθος αρχαγγέλων που εγέμιζαν τον ουρανό, δημιουργίες. Εδώ θα δούμε ότι όταν ο Απόστολος Παύλος έγραψε την προς Κολοσσαΐς επιστολή, και γράφει εις τους Κολοσσαΐς οι οποίοι ήσαν επηρεασμένοι από ανατολικές θρησκείες, αυτή τη θρησκεία, την περσική θρησκεία. Και γράφει, προσέξτε να μην σας συλλαγωγήσει, σας συλλήσει κανείς τα σκέψη σας, την πίστη σας, με θρησκεία των αγγέλων. Αυτή ήταν η θρησκεία των αγγέλων. Πλήθος αγγέλων, τους οποίους ελάτρευαν. Και τόσο Εβραίοι, όσο διδασκαλίες από αυτήν την πλευρά, έδιδαν την πίστη, την αντίληψη, ότι υπάρχουν πλήθος αρχετύπων δημιουργημάτων, αρχέτυπα, τα οποία υπήρχαν πρώτου υλικού κόσμου, μεταξύ του υλικού κόσμου και του Θεού, αγγέλων. Ο Θεός, ο Αούρα Μάζδα, είχε ποικίλα ονόματα, το να αναφέρει το όνομά του κάθε μέρα και κάθε νύχτα ήταν ένας τύπος προσευχής. Είχε 101 τιμητικά ονόματα. Τώρα πλάι στον Θεό, τον Αούρα Μάζδα, που ήταν ο Θεός του αγαθού, ήταν το πνεύμα του κακού, ο Αριμάν. Αλλά το πνεύμα αυτό του κακού, και εδώ πέρα πάλι είναι μία από την παράδοση, ένα υπόλοιπο θα λέγαμε από την παράδοση, το πνεύμα του κακού, ανταγωνιστικών προς τον Θεό, με μόνη τη διαφορά ότι το πνεύμα του κακού, ο Αριμάν, υπήρχε και αυτό απαρχής, όπως υπήρχε και ο Θεός απαρχής, ενώ κατά την εβραϊκή αποκάλυψη, τη φιλολογία και κατά την Βίβλα, ο Σατάν ήταν άγγελος ο οποίος εξέπεσε. Σύμφωνα με την θρησκεία αυτή του Ζαρατούστρα, το ζωροάστρισμο, ανέκαθεν υπήρχε το πνεύμα του κακού παράλληλα προς το πνεύμα του αγαθού αιωνίως. Και υπήρχε μια αιωνία πάλι μεταξύ του Αούρα Μάζδα, του πνεύματος δηλαδή του αγαθού, και του Αριμάν, του πνεύματος του κακού. Ο Αριμάν λοιπόν αντιπροσωπεύει το υπέρτατο εχθρικό πνεύμα. Είναι η ιδέα της απάτης προσωποποιημένη. Η ιδέα της απάτης. Και αυτό στοιχείο από την παράδοση της αρχικής αποκαλύψεως, την οποία έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος εξυπατήθη και έπεσε πλανητής από τον Σατανά. Το πνεύμα λοιπόν αυτό του κακού αντιπροσωπεύει το πνεύμα της απάτης. Είναι τρούι, θα πει τρούι, δαίμον του ψεύδους. Αλλά υπάρχει εξ αρχής και είναι ανταγωνιστικό προς το πνεύμα των αγαθών, και υπάρχει μέσα στον κόσμο. Τα δύο αυτά πνεύματα συνεχίζουν την πάλη τους και θα την συνεχίσουν μέχρι τέλους κόσμου. Οπότε θα νικήσει το πνεύμα του αγαθού. Στο τέλος θα νικήσει το πνεύμα του αγαθού. Αυτά λοιπόν είναι κάποιες μικρές οχρές ακτινοβολίες από την βασική αποκάλυψη την οποία ο Θεός μας δίδει για τις Βίβλους. Η δημιουργία προήλθε από τον Αούρα Μάζδα, αλλά ο Αριμάν την ανέτρεψε και εργάζεται για την καταστροφή της. Είναι ο καταστροφεύς και έχει μαζί του σωρίαν δαιμόνων, οι οποίοι τον ακολουθούν, και κακών πνευμάτων του μάχων. Είναι αναρρύθμιτες μυριάδες και μεταξύ αυτών στα πνεύματα του κακού είναι η πείνα, πνεύμα του κακού, η δίψα, η οργή, η αλαζονία,

ο ψευδής λόγος, η πλεονεξία, ο χειμώνας, η πορνεία και τα ονόματά τους είναι δέβας, που θα πει διάβολο. Δαίμονες, διάβολο. Βλέπετε όμως ότι και σε αυτή την αντίληψη του πνευματικού κόσμου είναι τόσο ξεπεσμένη και χαμηλή. Δεν διακρίνει απολύτως την ύπαρξη πνευμάτων ως πνευμάτων, αλλά είναι ιδιότητες ή και πράγματα μεταξύ γης και ουρανού, τα οποία θεωρούνται, πνευματοποιούνται και θεωρούνται πνεύματα. Για να μπορέσει κανείς να λύτρωθεί, πρέπει να κάνει, δεν υπάρχει λύτρωση φυσικά με την έννοια που το παίρνουμε, μας το δίδει η Βίβλος, για το αίματος του Χριστού, απαλλαγή από το κακό και από την αμαρτία, όχι. Αλλά για να μπορέσεις να εξευμενήσεις το Θεό, πρέπει να ακολουθήσεις σειρά από καθαρισμούς και τελετουργικές πράξεις, λατρείες και προσευχές. Το πυρ, που παλαιότερα θεωρείται προσωποποίησης της θεότητος, της φωτιάς, δεν το λατρεύει ως Θεό, το θεωρεί όμως σύμβολον του Θεού, ο Ζαρατούστρα. Και λατρεύει επίσης και τον ίδιο. Στη Ζέντα Βέστα υπάρχει ωραιότατος ύμνος στον ήλιο, αφιερωμένος, ο οποίος ήλιος είναι λαμπρός, είναι δυνατός, είναι ισχυρός, που τα άλογά του τρέχουν με καταπληκτική ταχύτητα. Όταν ο ήλιος ανατέλει, τα νερά λάμπουν στις θάλασσες, στα πηγάδια, στις πηγές. Και αν δεν ανατείλει ο ήλιος, τότε ο αρημάν, το πνεύμα του κακού, τα σκοτεινιάζει όλα. Εξού και οι ηλιολάτρες ανεπτύχθησαν κάτω εκεί στην Ανατολή, στις θρησκείες αυτές, τόσο εις την Μεσοποταμία, όσο και εις την Μίδο Περσία. Και αυτή η αντίληψη εμπήκε εν συνεχεία και μέσα σε αιρετικές χριστιανικές διδασκαλίες. Και μέχρι σήμερα, όταν συναντάμε στοιχεία τέτοια στην καθιερωμένη θρησκεία, την τυπική θρησκεία, να στρέφουν οι άνθρωποι προς την Ανατολή του Ηλίου και να κάνουν την προσευχή τους, είναι υπόλοιπο αυτό της αρχαίας ηλιολατρείας. Θα πρέπει να διατηρείς καθαρά τον τόπο της φωτιάς και να προσέχεις να μην σβήσει και κανένα ακάθαρτο να μην κήξει τη φωτιά. Για την ακάθαρτη γυναίκα να την κρατάς σε απόσταση 3 βημάτων από τη φωτιά, για να μην μολυνθεί η φωτιά. Θα έπρεπε να κάνουν διάφορες τελετουργίες, οι οποίες περιελάμβαναν το κόψιμο των μαλλιών, των νυχιών. Και αν κανείς φτερνίζεται, θα πρέπει να προσφέρει ορισμένες προσευχές προς τον Θεό. Η καθαριώτης είναι μετά από τη ζωή το μεγαλύτερο αγαθό. Οι νεκροί δεν πρέπει να θάπτονται, γιατί μολύνουν την γη. Εξετίθενται τα πτώματα σε πύργους, τους πύργους της σιωπής, για να μην μολυνθεί η γη και το νερό και η φωτιά. Είναι αμαρτία ανεξιλέωτος ο ενταφιασμός των νεκρών. Και για να μπορέσεις να μπεις μέσα στην θρησκεία και να γίνεις ο παδός της, θα έπρεπε να ομολογήσεις τούτη την ομολογία. Ομολογώ ότι είμαι λάτρης του Μάζδα, ακόλουθος του Ζωροάστρου. Ένας που μισεί τους δέβας, τους διαβόλους, και υπακούει εις τους νόμους του Αούρα Μάζδα. Βλέπετε και εδώ πέρα πόσο όλες αυτές οι τελετουργίες είναι τόσο χαμηλές και τόσο φτηνές, θα έλεγε κανείς, ώστε δεν μπορούν να σταθούν μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου κρινόμενες. Πού η λατρεία, η ενπνεύματη και εναλυθεία, την οποία μας προσφέρει ο Χριστός. Και πόσο πραγματικά ο Κύριος Ιησούς μας απελευθέρωσε από όλες αυτές τις προκαταλήψεις και όλες αυτές τις φτωχές λατρείες, εις τις οποίες ο κόσμος ήταν υποδουλωμένος. Διότι, εάν δεν είναι θα του Ιησού Χριστού, όπως ο πολλής κόσμος απ' έξω που είναι προσκολλημένος και τυλιγμένος μέσα σε τέτοιες προλήψεις, θρησκοληψίες, το πέταλο που κρεμάνε, με ποιο πόδι θα βγει από την πόρτα, να μην βγάλει ορισμένα πράγματα κάτω από το φεγγάρι, να μην τον δει το φεγγάρι, να μην... Όλα αυτά τα πράγματα
συνέπειες και παρακολουθήματα μιας φοβερής ειδωλολατρίας και του σκότου της ανθρωπίνης συνειδήσεως, η οποία δεν μπορεί να δει την αλήθεια του Θεού. Από όλα αυτά σε ελευθερώνει ο Χριστός. Πίστεψε εις τον Χριστό και θέλει σωθεί. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, όπως έλεγε ο Κύριος. Και πραγματικά η επιστροφή στον Χριστό και σου δείχνει τον αληθινό και προσωπικό Θεό, σου δείχνει την αμαρτία, σου δείχνει την νίκη εναντίον της αμαρτίας δια του αίματος του Ιησού Χριστού, τον εξυλασμό, τον Άγιο, τον πολύτιμο αυτόν εξυλασμό τον οποίον επραγματοποίησε ο Κύριος Ιησούς Χριστός με τη θυσία του, και όχι να πλύνεις τα μαλλιά σου, να κόψεις τα νύχια σου. Θα φταρνιστείς να προσφέρεις προσευχές τόσο φτηνά και τόσο χαμηλά πράγματα. Η ηθική του κι αυτή ήτανε χαμηλή ηθική. Τήρησε αναμένοντο φως. Πρώτα απ' όλα το υλικό και μετά το πνευματικό. Ένας πιστός να γίνεις με γνώση και γενναιόδωρος, όπως είναι ο Αούρα Μάζδα. Να μιμηθείς τον Αούρα Μάζδα. Να κάνεις ελεημοσύνη, να βοηθάς τον πτωχό, καθώς ο Αούρα Μάζδα. Με όλα τα αυτά θα πρέπει να αντιτάξεις βία εναντίον των εχθρών. Αντίσταση εναντίον τους, των εχθρών της πίστεως, με το όπλο. Μάχου με ισότητα εναντίον τους, όπως και οι μάχονται, θα πρέπει να μάχεις και εσύ. Καλός, ποιος είναι ο καλός, η έννοια του καλού. Εκείνος που σπέρνει πολύ στάρι, αυτός είναι ο καλός. Χορτάρι, καρπούς που κάνει να φυτρώσουν, που σπέρνει ακόμα, αυτός σπέρνει δικαιοσύνη, όποιος σπέρνει πολύ στάρι, χορτάρι, καρπούς, και κάνει να προχωρεί έτσι η θρησκεία του Μάζδα. Δεν παραδέχεται τον ασχητισμό και ο άνθρωπος, ο πιστός κατά αυτόν, πρέπει να έχει καλή σκέψη, καλά λόγια, καλές πράξεις. Δεν μπορούσε να δώσει τίποτα περισσότερο. Μέχρι εκεί έφτανε η ανθρώπινη συνείδηση, η οποία τα έβγαζε από μέσα της. Τι περισσότερο μπορούσε να δώσει. Παραδέχεται φυσικά μια εσχατολογία, ότι αναφέρει την Ανάσταση. Η Ανάσταση αναφέρεται μία φορά μόνο στο βιβλία του, στην Σιάσνα, τις λατρείες και θυσία, και η Αθανασία αναφέρεται 7 φορές, 17 φορές. Αλλά αναφέρει πολλές φορές για την κρίση. Και η κρίση ποια θα είναι? Θα περάσουν τα πνεύματα από την στενή γέφυρα, την γέφυρα Συμβάτ, η οποία γέφυρα είναι κοφτερή σαν την κόψη του σπαθιού και πιο λεπτή από την τρίχα. Και οι αμαρτωλές συνειδήσεις δεν θα μπορέσουν να σταθούν, θα πέσουν. Ανάλογα με τα καλά ή τα κακά έργα που έχουν κάνει. Η γέφυρα που είναι λεπτή σαν την τρίχα και πιο κοφτερή από το σπαθί. Έχετε αρκετό παραμύθι μέσα. Δύο άγγελοι μετρούνε τα καλά έργα και τα κακά έργα των ανθρώπων και αναλόγως η ψυχή ζυγιάζεται. Ο ουρανός είναι κληρονομία εκείνων που πράττουν το αγαθό. Οι άλλοι πάνε στον Άδη, ο οποίος Άδης είναι σκοτάδι, είναι δηλητηριασμένες τροφές και είναι και τρομερά λόγια τα οποία ακούνε. Ο κόσμος θα διαρκέσει 4 περιόδους και στο τέλος θα εμφανιστεί ο Σωτήρ, ο Σωσιάδε, ο οποίος θα ηγηθεί του τελικού αγώνος εναντίον του κακού και θα νικήσει. Ωραίο είναι, γουστόσικο, και η δημιουργία του κόσμου, κατά την άποψή του. Ο Αούρα Μάζδα δημιούργησε τον κόσμο και τον δημιούργησε σε 6 περιόδους. Βλέπετε, είναι αντίστοιχο των 6 ημερών της δημιουργίας. Γι' αυτό λέγω ότι είναι υπόλοιπα εκείνης της αρχικής αποκαλύψεως, η οποία μετεδόθη στους λαούς της γης από στόμα σε στόμα, αλλά μπήκαν και μυθολογικά στοιχεία μέσα και ενόπνευσαν. Σε 6 περιόδους. Τους ουρανούς τους δημιούργησε σε 45 μέρες. Τον Ερεό το δημιούργησε σε 65 μέρες. Τη γη τη δημιούργησε σε 75 μέρες. Τα δέντρα τα δημιούργησε

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

μόνον για τον ουρανό το υπερπάνω όνομα, αλλά και για τη γη κάτω, για την ιστορία ολόκληρη, για τον κόσμο ολόκληρο. Φαίνεται λοιπόν από την όλη ζωή του προσώπου αυτού ότι αυτή η προσωπικότηση είναι μια προσωπικότηση μοναδική στην ιστορία του κόσμου. Είναι εκείνος ο οποίος είπε «Εγώ εκ των άνω ημί, σεις είστε εκ των κάτω». Όλος ο κόσμος σε όλο το μήκος της ανθρωπίνης ιστορίας είναι εκ των κάτω. Εκείνος μόνος είναι εκ των άνω. Εκείνος μόνος η δύνατο να πει «Πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ είμαι». Εάν θα ακούγαμε κάποιον σύγχρονο να λέει τέτοια λόγια, αναμφισβήτητα θα πέρανε λίθους να του πετάξουν. Δεν θα ήταν δυνατόν να το δεχτεί κανείς. Πριν υπάρξει ο Μέγας Αλέξανδρος, επί παραδείγματι, εγώ είμαι συνεχώς. Και ακόμα στην προσευχή του Πατέρα, δώσ' μου τη δόξα, την οποία είχα. Πριν υπάρξει ο κόσμος, πρώτου των κόσμων είναι παρασύ. Αυτή λοιπόν τη θαυμαστή προσωπικότητα την μελετήσαμε στο προηγούμενο μαθημά μας και την είδαμε στην περίοδο την κρυφή εκείνη, την σιωπηλή μάλλον, των 30 χρόνων, η οποία εδιεγείρει την περιέργεια σε πολλούς και την σκέψη πού τάχα ήταν ο Ιησούς και πού πήγε. Μήπως τις Ινδίες ή στην Αίγυπτο και διδάχτηκε την σοφία από τους Αιγυπτίους και Ινδούς εκεί, σοφούς, μήπως έμαθε καμιά τέχνη μαγική για να κάνει θαύματα. Και είδαμε από τα Ευαγγέλια τα οποία παρόλη την σιωπή τους και παρόλη την βραχυλογία τους είναι πλούσια σε πληροφορίες, είδαμε ότι αυτή η προσωπικότητα, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ουδέποτε έφυγε από την Γαλιλαία, την περιοχή εκείνη της Παλαιστίνης. Ουδέποτε έφυγε. Νεκρά και όταν γύρισε από την Αίγυπτο, έμεινε εκεί στη Ναζαρέτ, σε μία ταπεινή ατμόσφαιρα, πτωχός, αφανής, αναπτύχθηκε. Η σοφία την οποία είχε δεν ήταν η σοφία την οποία απέκτησε από σοφούς, αλλά από την παρατήρηση των πραγμάτων γύρω του, της ζωής τριγύρω του και των σχέσεων μέσα στην οικογένεια και μέσα στην κοινωνική ζωή. Ήταν η εσωτερική του εμπειρία, η αγία του ύπαρξης, ήτανε η μελέτη του Λόγου του Θεού, η Παλαιά Διαθήκη, ήτανε οι αποκαλύψεις τις οποίες ο Θεός έδινε ολίγων κατ' ολίγων, αυτή η προσωπικότης. Αναπτύχθηκε και ορίμασε στη σιωπή μέσα και στην αφάνεια. Όταν έφτασαν τα 30 χρόνια, το σημείο το οποίο απόψε μελετάμε, ήτανε η προσέλευσή του στον Ιωάννη, τον Ιορδάνη ποταμό, να βαπτιστεί. Εκεί όπου όλος ο λαός, ο Ισραήλ, πήγαινε από όλες τις περιοχές εξομολογούμενοι της αμαρτίας των για να βαπτιστεί. Αυτό το σημείο αποτελεί το τέρμα της προηγούμενης περίοδου, δηλαδή της ψυχοσωματικής αναπτύξεως του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, είναι το τέρμα, και συγχρόνως είναι η αρχή της επομένης περίοδου, της ψυχοπνευματικής πλέον δράσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όταν αποκαλύπτει τον εαυτόν του ότι είναι ο Μεσσίας πλέον του Ισραήλ. Στο πρώτο στάδιο ήταν η ανάπτυξη, η αύξηση φυσική, ύψανε, προέκοπτε η συνοικία, φυσικός δηλαδή, στο ανάστημα, από βρέφος, παιδίων, άνδρας, και η πνευματική και η σιχάριν. Και το κλείσιμο αυτής της πρώτης περίοδου γίνεται με το βάπτισμα του Κυρίου στον Ιορδάνη. Κλείνει η πρώτη εκείνη περίοδος. Στον Ιορδάνη τι είχε γίνει? Έπειτα από αιώνες σιωπής, να μια φωνή ακούγεται μέσα στην έρημο. Αιώνες σιωπής που δεν είχε εμφανιστεί κανένας προφήτης μετά τον τελευταίο προφήτη, τον Μαλαχία, ο οποίος έζησε το 400 π.Χ. Από την εποχή του Μαλαχία μέχρι της εμφανίσεως του Ιωάννη δεν έχουμε πλέον φωνή που να φωνάζει εν το ονόματι του Κυρίου
και να έρχεται εν το ονόματι του Κυρίου για να αναγγείλει εις τον Ισραήλ το σχέδιο του Θεού. Και ειδού τώρα μια φωνή στην έρημο. Και αυτή φωνάζει, η φωνή, ίγγηκε η βασιλεία του Θεού. Από εδώ πέρα αρχίζει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι από εδώ πέρα που ο Μάρκος καταπιάνεται να μας διηγηθεί την ιστορία του θαυμαστού αυτού προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Από την εμφάνιση δηλαδή του Ιωάννη του Βαπτιστή. Και στην πρώτη εκείνη εκκλησία, όταν σχηματίστηκε μετά την Πεντηκοστή, απετέλεσε πλέον έναν τρόπο εκφράσεως και έναν τρόπο σκέψεως να μετρούνε τις ενέργειες πλέον του Θεού δια του Ιησού Χριστού από την εποχή του Ιωάννου. Έτσι βλέπουμε, επί παραδείγματι, στις πράξεις των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 21-22, να μιλάει εκεί η Εκκλησία εκείνη, οι πρώτοι, οι μαθηταί, οι οποίοι είχαν συναχθεί πριν ακόμα έλθει το Πνεύμα το Άγιον, και να μιλούν για την εκλογή, την οποία έπρεπε να κάνουν στην θέση του Ιούδα ενός προσώπου, αλλά ενός προσώπου το οποίο θα είχε την εμπειρία του Κυρίου και θα είχε συναναστραφεί τον Κύριο και περιπατήσει με τον Κύριο, μάλιστα από τις ημέρες που ο Ιωάννης άρχισε να βαπτίζει. Όπως λέει στο 22, πρέπει λοιπόν εκ των ανδρών ή την εσυνήλθων με θυμών καθόλων των γερών, καθόν εισήλθε και εξήλθε προς ημάς ο Κύριος Ιησούς, αρχίσας από του βαπτίσματος του Ιωάννου έως της ημέρας καθήναν ελήφθη αθημών. Ώστε την περίοδο πλέον της δράσεως του Κυρίου, τη μεσιανική του δράση, την έρνανε και οι πρώτοι εκείνοι μαθητές από την εποχή του Ιωάννου του βαπτιστού και από το βάπτισμα του Ιωάννη. Το ίδιο συναντάμε και στις πράξεις των Αποστόλων στο Ιώτα κεφάλαιο, όταν ο Πέτρος μιλάει και εκθέτει στον Κορνήλιο τα γεγονότα αυτά, του αναφέρεται εις τα γεγονότα και τα πιάνει από την εποχή εκείνη. Λέει στο Ιώτα κεφάλαιο, εις το 22 εδάφιο. Μάλλον από το... Όχι, 21, ναι, είναι όλη η ιστορία. Και θα του πει εις το εδάφιο. Επ' αληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Από το 35 πάρτε 34, μιλάει ο Πέτρος. Αλλά εν παντή έθνιος της φοβείται αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι δεκτός εις αυτόν. Τον λάβον τον οποίον απέστειλε προς τους Ιούς Ισραήλ, ευαγγελιζόμενος ειρήνη για Ιησού Χριστού, ούτως είναι ο Κύριος πάντων. Το λόγον τούτος εις εξεύρεται, ώστε σε κηρύχθηκα από όλην την Ιουδαία, αρχίσας από της Γαλιλαίας, μετά το βάπτισμα, το οποίο εκήρυξε ο Ιωάννης, πόσο ο Θεός έφτυσε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ, δια Πνεύματος Αγίου, και ούτω καθεξής. Ο Ιωάννης ήταν μια φοβερή προσωπικότητα. Έχει στην έννοια. Ένα πρόσωπο ατρόμητον. Δεν έλαβε υπόψη του ούτε τους φαρισαίους, ούτε τη θρησκευτική ηγεσία του καιρού. Μπορούσε να τα λέει θαρετά σε όλους. Αυτός ο οποίος δεν φοβήθηκε καθόλου κανέναν, απολύτως, αλλά εις όλους εμίλησε με τόσο θάρρος. Υπήρξε ο άνευ συμβιβασμών προφήτης. Αντιμετώπισε βασιλείς και με επιτίμηση, σε επιτίμησε. Φαρισαίους μπόρεσε να τους ξεσκεπάσει με αγανάκτηση. Τους είπε γεννήματα εχινά. Ήτανε εις την όλη του όψη αυστηρός, άνθρωπος της ερήμου, σχεδόν άγριος. Αλλά θα δούμε τώρα τι γίνει και σαν ήρθε μπροστά σε αυτή την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Ένα ερώτημα το οποίο υπέβαλαν μερικοί από τους σοφούς, τους ερευνητές, είναι άραγε ο Ιωάννης είχε κάποια σχέση με τους Εσσαίους, την κοινότητα των Εσσαίων, η οποία είχε βγει και ξεχωρίσει από το λαό των Ισραήλ και συνηθρίζοντο εκεί στο Κούμραμ που είχαν κάνει τις εγκαταστάσεις των και είχαν εκεί τα κοινόβια τους. Παρόλο ότι ο Ιωάννης έζησε εις την έρημο της Ιουδαίας και πέρασε τον περισσότερο καιρό, τον καιρό της δράσεώς του τουλάχιστον, και θα πρέπει να είχε κάποια γνώση
των Εσέων. Έχει υπάρξει όστον και ίσως και κάποια επαφή, αναφυγήθεια. Εν τούτης όμως, δεν φαίνεται ότι ο Ιωάννης είχε πάρει τίποτα από τους Εσέους. Οι Εσέοι είχαν μερικά τυπικά, τα οποία επανελάμβαναν κάθε τόσο, όπως αναφέρεται στο αρχίδιο της Πειθαρχίας, ένα βιβλίο των Εσέων. Αλλά δεν φαίνεται ότι ο Ιωάννης είχε πάρει τίποτα από αυτούς. Η αποκάλυψή του ήταν κατευθείαν από τον Θεό, διότι το βάπτισμά του δεν ήταν ένας τύπος ο οποίος έπρεπε να επαναλαμβάνεται μέσα στη ζωή κατά τον τρόπο που οι Εσέοι έκαναν, αλλά ήταν πράξης δηλωτική της εσωτερικής μετανοίας του προσώπου και της προετοιμασίας του να δεχθεί το Μεσσία. Βέβαια αναφέρεται τα αποσπάσματα του Ζαντόκ, αναφέρεται τα ζαντοκικά αποσπάσματα, αναφέρεται ότι υπήρξε κάποια θρησκευτική αναζωπήρωση στον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, δηλαδή την περίοδο εκείνη που είχε εμφανιστεί περίπου ο Ιωάννης. Υπήρξε μια θρησκευτική αναζωπήρωση μέσα εις τον Ισραήλ. Δεν φαίνεται όμως ότι ο Ιωάννης είχε πάρει από την κοινότητα εκείνη των Εσέων. Η αποστολή του ήταν κατευθείαν από το Θεό. Η διδασκαλία του ήταν, όπως είπαμε, μετάνοια και προετοιμασία για να δεχτεί κανείς τον Μεσσία, τον οποίον αν και ίσως εγνώριζε ως πρόσωπο, αλλά από σαν ίδιος ομολογεί, δεν εγνώριζα αυτόν, δηλαδή δεν είχε λάβει μέχρι τότε την αποκάλυψη ότι είναι αυτό το πρόσωπο, το ήδη γνωστό του, ο Ιησούς, ότι ήταν αυτός ο Μεσσίας του Ισραήλ, έως τη στιγμή εκείνη ο Θεός τον εβεβαίωσε με το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο έπεσε επάνω εις τον Ιησού. Η θανάτωση του Ιωάννη, όπως αναφέρει τουλάχιστον ο Ιώσυπος, ήταν πράξης την οποία έκανε ο Ηρώδης, λέει ο Ιώσυπος, για λόγους πολιτικούς, επειδή εφοβήτω το πλήθος, το οποίο συνήθω και ακολουθούσε τον Ιωάννη, ότι ήταν δυνατόν να έχει δυσκολίες πολιτικές με τον Ιωάννη, επειδή τα πλήθη συγκεντρωνόντουσαν εις αυτόν. Καχύποπτος, όπως ήταν ο Ηρώδης, τον Ανατώνη. Στα Ευαγγέλια έχουμε μια άλλη διήγηση, μια άλλη ιστορία της Ηρωδιάδος, του Χαρούδης και πώς η μητέρα της την αναγνωρίζει την κεφαλή του Ιωάννου επί τίνατη. Ο Ιωάννη τον ονομάζει τον Ιησού Χριστόν, μόλις θα κάνει, Υιόν Θεού και Αμνών Θεού. Υιόν Θεού τον ονομάζει επειδή το Πνεύμα το Άγιον που είπε επάνω στον Υιόν αποκαλύπτει σε αυτόν ότι είναι εκείνος ο Μεσσίας ο οποίος έπρεπε να έρθει. Έξις αμνός Θεού είναι παρμένη και από την καλά καθήκη που μιλάει για τα παθήματα του Μεσσιά του, ότι θα ήταν εκείνος που θα έκανε υπέρ του λαού του. Ο Ιωάννης είναι περίοδον, την περίοδο της παλαιάς οικονομίας. Υπήρξε ο μεγαλύτερος της παλαιάς οικονομίας, ο μεγαλύτερος που είχε γεννηθεί από την Ελλάδα. Εν τούτης, ο μικρότερος στη βασιλεία, εξαιτίας του αντικειμένου του προσώπου του Ιησού Χριστού, ήταν μεγαλύτερα και του Ιωάννου του Βαπτιστού. Κυρίως δεν τον απερώ μέσα εις την εκλογή των προσώπων των ειδικών του, των μαθητών των ειδικών του. Εδέχτηκε να πάρει τους μαθητάς του Ιωάννου και να κάνει μαθητάς ειδικούς του, όπως ήταν ο νέος. Δεν περιέλαβε αυτόν στους δικούς του, παρόλο ότι πήρε τους μαθητάς του Ιωάννου και τους εδέχτηκε. Ρώτησαν περί του Ιησού Χριστού και αυτός έστειλε εις αυτόν για να πάρουν πιο πολλά τον Ιησού και έμειναν τότε μαθητά Ιησού. Αυτό λοιπόν το τόσο θαυμαστό πράγμας, το τόσο δυναμικό αυτό το πρόσωπο, ένα μικρό παιδί όταν βρίσκεται στον προφήτη από τη Γαλιλαία, τον Κύριον Ιησού Χριστό. Αυτός, ο οποίος σύλλεξε, όπως είπαμε, Φαρισαία, που είπε ήξε άνευση βιβασμών προφήτη, αντιμετώπισε βασιλείς και τους επετίμησε, και αυτός που στην παρουσία του Κύριου Χριστού καταπική συμπεριφορά πέφτει. Της αναμαρτή του ζωής. Ο άνθρωπος της ερήμου γίνεται σαν το διδακτικό παιδί. Αρνείται τον εαυτό, λατρεύει μπροστά σε μια
εξωτερικά μεν κατά το φαινόμενο αντίθετο, κυρί σε έναν αόρατο κόσμο, Κύριος Ιησούς Χριστός. Είχε βαπτίσει πολλούς, είχε όλων των ειδών, αλλά κανείς δεν είχε εμφανιστεί τον Κύριον. Όλοι έκλειναν μπροστά σε αυτά, μπροστά στον άνθρωπο τούτον. Το πρόσωπο κλείνει στην κατανοήση της δική του βαθύτερης κατανοήξης, άνθρωπος στο πρόσωπο του μεγαλυτέρου, μπροστά δηλαδή στον Κύριο. Ο Ιωάννης ενσωμάτα την Παλαιά Διαθήκη στη νομική της βάπτισμα μετανοίας. Της της μετανοίας και ο βαπτιστής εκδήλωση μετανοίας προσήρχοντο αυτών τους. Γιατί η Παρθένος Μαρία από την άλλη μεριά καμένη θα λέγαμε της Παλαιάς Διαθήκης υποσχέσεις και την προσδιοράκη. Προϋπόθεται ότι ο λαός εδιαστώσεως και μάλλον όπως ο Αγκαίος ο προφήτης αναφέρει στην προφητεία του Αγκαίου στο Β' κεφάλαιο. Τους διακήρυξε και διαμαρτυρήθηκε ακόμα και ό,τι έκανε εκείνος ο λαός και συνεπώς έπρεπε να καλέσει να καθαριστεί και ακόμα ανε αυτόν του. Στη συμπλήρωση των 30 χρόνων ο Ιωάννη αποτελεί μια πράξη ταπεινή εις την ζωή του Κυρίου και εις τον Κύριο εις δύνατε να με ελέγξει. Ας έλευσης του να βαπτίστη δεν ήταν τα προσωπικά αμαρτήματα τότε συνέπεια μιας Αγίας και φυσική ανάπτυξη και καθαρισμό. Και αυτό συμβαίνει με τον Κύριό μας όταν λέει να εκπληρωθεί πάσα η δικαιοσύνη, πάσα απέτησης την οποία ο νόμος είχε και ο νόμος έλεγε. Ο νόμος έλεγε λοιπόν ότι εκείνος που ζει μέσα σε ακάθαρτο περιβάλλον, υγίζει ακάθαρτο, έπρεπε να προσφέρει θυσία καθαρισμού. Και ο Κύριος, χωρίς ο ίδιος να είναι προσωπικός αμαρτωλός, ζώντας όμως μέσα στον ακάθαρτο λαό του, τον Ισραήλ, λεβιτικός ήτανε, απλώς θα έλεγε κανείς, είχε γίξει το ακάθαρτον γύρο και κατά συνέπεια έπρεπε να προσφέρει μία θυσία ή να υποταχθεί εις ό,τι ο νόμος παρήγγειλε για τον καθαρισμό, λεβιτικών καθαρισμών. Ο ζών μέσα δηλαδή σε ακάθαρτο περιβάλλον έπρεπε να προσφέρει. Ήταν λοιπόν συνδεδεμένος με το περιβάλλον του, το λαό του, με δεσμούς αίματος, ιστορίας, παθημάτων και αγάπης. Ζούσε στο λαό του, γεννήθηκε στο λαό του. Έπρεπε κατά συνέπεια, αφού ο λαός πήγαινε εξομολογική τα αμαρτήματά του, αυτό ζώντας στον ακάθαρτο λαό και αγγίζοντας τον ακάθαρτο λαό, έπρεπε και αυτός να υποταχθεί εις τον νόμο και τις απαιτήσεις του νόμου. Εν τούτης όμως, ο Ιωάννης, καθώς αυτός πλησιάζει, νιώθει ο ίδιος ότι είναι ο Ιησούς, ότι είναι αμαρτωλός. Ο Κύριος όμως, ο Ιησούς, αναγνωρίζει την διακονία του Ιωάννη και υποτάσσεται σαν σε θεία αποστολή. Αναγνωρίζει δηλαδή ότι ο Ιωάννης έχει μια θεία αποστολή και υποτάσσεται σε αυτήν σαν μέρος της μοσαϊκής δικαιοσύνης. Ότι δηλαδή και αυτή η αποστολή του Ιωάννη ήταν μέσα στην όλη οικονομία του μοσαϊκού νόμου. Τώρα η φυσική ζωή του Κυρίου μας, συγκροτημένη πλέον, με όλες τις χάρες τις οποίες είχε πάρει από τον Πατέρα. Με καλείται πλέον να προσφέρει τον εαυτόν της και να θυσιάσει. Εκεί στο βάπτισμα του Ιορδάνη τρία πράγματα συμβαίνουν. Ο ουρανός ανοίγει, η φωνή του Θεού ακούγεται, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται επάνω στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτή η αναγνώριση από μέρους του Κυρίου, αυτό το χρήσμα το οποίο πήρε δια του Πνεύματος του Αγίου, τον κάνει και τον επιδεικνύει πλέον ως Μεσσία του Ισραήλ. Η περιτομή τον εισήγαγε στο θεοκρατικό καθεστώς. Γίνηκε ένας βέρος και γνήσιος Ισραηλίτης δια της περιτομής. Η έκχυση του Πνεύματος, το βάπτισμα εις το Πνεύμα, τον αναδεικνύει Μεσσία του Θεού, δηλαδή των γεχρισμένων
του Θεού, ο οποίος θα έρχεται στον κόσμο με τον ειδικό σκοπό να κάνει ένα έργο λυτρώσεως, να σώσει το λαό του και εν συνεχεία τον κόσμο ολόκληρο. Λαμβάνει λοιπόν έναν διπλούν χρήσμα για του Πνεύματος την ώρα εκείνη. Γνώσης, φωνή που ήλθε από πάνω από τον ουρανό, και δύναμης, όπως αναφέρει πλέον, αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων, ότι εχρίστη διαδυνάμεως Πνεύματος Αγίου και εφανερώθη ότι είναι ο Μεσσίας του Ισραήλ. Στις πράξεις, το Ιώτα 38, λέει εκεί πέρα εις τον Κορνήλιο ο Πέτρος, τούτα τα λόγια. Πώς ο Θεός έχρισε τον Ιησού, τον από Ναζαρέτ, με πνεύμα Άγιον και με δύναμη, ώστις διήλθε ευεργετών και θεραπεύων πάντας τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου. Θεία γνώσης λοιπόν, ούτως ο Υιός μου ο αγαπητός, οπότε πλέον ανοίγει ο δρόμος και αποκτά την πλήρη επίγνωση ότι είναι αυτός ο οποίος προϋπήρχε μετά του Πατρός απαρχής πριν υπάρξει ο κόσμος, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητος και ο δύναμης η οποία του εχορηγείται για την αποστολή του αυτή ως Μεσσίου μέσα στον κόσμο. Η δύνατο να λέει πλέον έχρισέ με ο Θεός, όπως αναφέρει εκεί στο Καταλουκάν Ευαγγέλιον, στο Δέλτα κεφάλαιο, όταν σηκώθηκε στη συναγωγή για να διαβάσει και είπε «Πνεύμα Κυρίου είναι επεμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε, για να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, για να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερία, προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους θεθλασμένους εν ελευθερία, για να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν ιαυτόν». Φωνή λοιπόν, ούτως ο Υιός μου ο αγαπητός, σφράγισης ότι αυτός είναι και επίγνωσης πλέον του Κυρίου και δύναμης, ενώ ειδόκησα. Παρμένο το εδάφιο αυτό, τα λόγια αυτά του Θεού που ακούστηκαν, ένα συνδυασμός από τον ψαλμό το δεύτερο, από το εδάφιο το 7, στο δεύτερο ψαλμό, όπως αναφέρεται στο λόγο του Θεού. Εγώ θέλω να αναγγείλει το πρόσταγμα, ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, ούτως ο Υιός μου ο αγαπητός, και από τον Ισαΐα, στο Μίβητα κεφάλαιο, όταν αποστέλει τον δούλον του Θεού, ο Θεός των δούλων του, στο Μιβίδα κεφάλαιο, στο ένα εδάφιο, «Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον έθεσα, τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη, έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν, θέλει εξαγγείλει κρίση εις τα έθνη». Ένα συνδυασμός αυτών των δύο χωρίων, του Ψαλμού και του Ισαΐα, από το Μιβίδα κεφάλαιο, ένα εδάφιο, είναι τα λόγια τα οποία ο Κύριος Ιησούς Χριστός, τα οποία ο Θεός είπε κατά την ώρα εκείνη της βαπτίσεως. «Ιδού ούτως ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ειδόκησα». Και πλέον οι τρεις ιδιότητες του προφήτου, του βασιλέως και του ιερέως που ήσαν στην Παλαιά Διαθήκη χωρισμένες. Άλλος ήταν προφήτης, άλλος βασιλιάς, άλλος ιερέας, ενώνονται τώρα στο ίδιο πρόσωπο, στην ίδια κεφαλή, στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γίνεται αυτός πλέον ο προφήτης που θα πει τα λόγια του Θεού εις τον κόσμο, γίνεται ο βασιλιάς που θα βασιλέψει και γίνεται ο ιερέας ο οποίος θα μεσητεύσει μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Τώρα, ο Κύριος, ολοκληρωμένη πλέον η ζωή του και η Αποκάλυψης,

δημόσια πράγματα. Αλλά συγχρόνως ήταν η οριμότης η πνευματική του Κυρίου. Η ψήθη και έπτασε στην πληρότητα δια της ελεύσεως του πνεύματος. Και έπρεπε πλέον να δώσει τον εαυτόν του. Αυτό το σημείο αποτελεί και την έναρξη του δευτέρου σταδίου του Κυρίου Ιησού Χριστού, του μεσιανικού του σταδίου, δηλαδή η δράση η ψυχοπνευματική του Κυρίου. Με το βάπτισμα αναδύεται ο Ιησούς από τη σκιά στη δημόσια ζωή, με οδηγία από το Πνεύμα και με δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Από μέσα από τη σκιά εμφανίζεται πλέον στη δημόσια δράση. Το επόμενο βήμα του όμως δεν θα είναι το στάδιο των δημοσίων πραγμάτων να αρχίσει αμέσως τη δράση του, αλλά θα το δούμε στην έρημο. Το επόμενο στάδιο είναι οι πειρασμοί στην έρημο. Πρώτα απ' όλα, για τους πειρασμούς θα πρέπει να πούμε ότι οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι ο Κύριος που πειράζεται από τον εχθρό κατά έναν τρόπο παθητικό, υφίσταται τον πειρασμό. Το Πνεύμα τον οδηγεί για να αντιμετωπίσει τον εχθρό. Δηλαδή, η δοκιμασία του αυτή ήταν πρωτοβουλία του ίδιου του Θεού. Ήταν το Άγιο Πνεύμα που τον έφερε και τον οδήγησε εις την έρημο. Δεν ήταν συνεπώς στάσεις αμήνης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και από εδώ πέρα φέρνουμε και εμείς ένα παράδειγμα ότι θα πρέπει το Πνεύμα του Θεού να μας έχει προετοιμάσει να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τον εχθρό μέσα στη ζωή και τις δοκιμασίες τις οποίες εκείνος εις τις οποίες μας βάνει. Η βαρύτης του πειρασμού ήταν πολύ μεγάλη. Δεν ήταν οι πειρασμοί του Κυρίου όπως θα τους νόμιζε κανείς. Ο, ξέρεις, ο Κύριος, επειδή ήταν Θεός, ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος, δεν αντιμετώπισε τις σχολίες και δεν αντιμετώπισε κανέναν τον πειρασμό στη μορφή του, δηλαδή την φοβεράν. Αντιθέτως, η πάλη του Κυρίου υπήρξε σοβαρή και υπήρξε σκληρά εις την έρημο. Όπως γράφει κάποιος τόσο όμορφα, χαρακτηρίζοντας την σκηνή αυτή, ώρα τρομερή για τον κόσμο, όπου κάποιος στη μοναξιά, πλανόμενος μεταξύ των λίθων ή ακουμπώντας σε κάποιον από αυτούς, θα βαστάξει το βάρος μιας πάλης με ένα αόρατο και πονηρό εχθρό, που από την διεξαγωγή του οποίου θα κριθεί το μέλλον της ιστορίας του κόσμου ολοκλήρου. Το πόσο ήσαν σκληροί οι πειρασμοί, το αντιλαμβανόμεθα και από τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού όταν λέει «Διδάσκει κατόπιν τους μαθητάς να προσέχονται στο Πάτερ ημών και μη εισενέντης ημάς εις πειρασμόν». Δεν ήταν κάτι που θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Κύριος το πέρασε αβρόχης πως είναι. Αλλά ήτανε μια σκληρή πάλι με τον εχθρό και σύμφωνα κατά το παράδειγμα του πρώτου εκείνου γεννάτου, ο οποίος αντιμετώπισε τον πειραστή εις την Εδέμου, ο Κύριος μας σαν δεύτερο γεννάτης της ανθρωπότητας αντιμετωπίζει τον πειραστή στην Εδέμου. Βέβαια, θα μπορούσε να πει κανείς σε τι συνίστατο ο πειρασμός αυτό. Απλούστατα, ο Κύριος να ενδώσει και πρώτης ώρας με μίαν θα έλεγε κανείς αφάβητο όλμη να προσπαθήσει αυτός πρώτης ώρας πριν ο πατήρ τον οδηγήσει να γίνει, εκεί τον έσπρωξε ο εχθρός, να γίνει προφήτης του Θεού, βασιλιάς και ιερέας του Θεού. Τριπλός ήταν ο πειρασμός. Και θα θυμηθούμε ακόμα ότι εις τους πειρασμούς του Αδάμ εις την Εδέμη, ο πειρασμός του είχε τριπλή πάλι και εκεί όψη. Εκεί είδε το δέντρο ότι το καλό εις βρώσει. Αρεστόν εις τους οφθαλμούς, δεύτερον, και τρίτον επιθυμητόν ως δίδον γνώσιν. Ήσαντε

0: Είναι τριπλός ο πειρασμός και εις την Εδέν, εις τον Αδάμ. Είδε και το είδε ωραίο τον καρπό, ότι μπορούσε δηλαδή να τον φάει, αρεστών εις τους οφθαλμούς και επιθυμητών ως δίδων γνώση. Καλών εις βρόσιν, αρεστών στους οφθαλμούς, επιθυμητών ως δίδων γνώση. Καλών εις βρόσιν, να φάγει η επιθυμία της σαρκός. Αρεστών στους οφθαλμούς, η επιθυμία των οφθαλμών, επιθυμητών ως δίδων γνώση, η αλαζονία του βίου. Σε αυτόν λοιπόν τον τριπλόν, τον τριπλού πειρασμό, τον τριπλό πειρασμό τον οποίο υπέστη ο Αδάμ τότε, βρίσκομαι την αντιστοιχία και των πειρασμών του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτός ο πειρασμός των Αδάμ τότε ήταν για τη συντήρησή του, να φας, να συντηρηθείς, καλών ως δίδων καλών εις την πρόση συντήρησης, δηλαδή η λύση των οικονομικών προβλημάτων της ανθρωπίνης ζωής χωρίς το Θεό, η προσπάθεια να λύσει ο άνθρωπος τα οικονομικά του προβλήματα και το πρόβλημα της συντηρήσεως μόνος του, χωρίς το Θεό, ακόμα το θέμα των πολιτικών, να γίνει βασιλιάς, κυρίαρχος, όλα τα βασίλεια της οικουμένης ήταν δικά σου, ή όπως είπε εις τον Αδάμ τότε, αρεστών στους οφθαλμούς, δικά σου θα είναι αυτά που βλέπεις. Και τρίτον, το θρησκευτικό πρόβλημα, ως δίδων γνώση, δίδων γνώση. Δηλαδή σε εκείνη τον τριπλό πειρασμό τον οποίο ο Αδάμ υπέστη τότε στην Εδέν, διακρίνομαι τον πειρασμό τον οποίο υφίσταται όλη η ανθρωπότητα σε όλο το μήκος. Ότι ο διάβολος δηλαδή πειράζει τον άνθρωπο στα τρία αυτά στοιχεία και στα τρία αυτά σημεία. Στη συντήρησή του, πώς θα συντηρηθείς, στην κυριαρχία στον κόσμο, πώς θα κυριαρχήσεις και στη γνώση του Θεού, στη σχέση σου με τον Θεό. Το θέμα, το πρόβλημα το θρησκευτικό. Το θέμα λοιπόν της συντηρήσεως, το θέμα των πολιτικών, το θέμα των θρησκευτικών. Και η ανθρωπότης ολόκληρη, έκτοτε, από τον Αδάμ τον πρώτο, μέχρι σήμερα, συνεχίζει να πέφτει στον ίδιο πειρασμό, διότι δεν αφήνει τα προβλήματα αυτά να τα λύσει ο Θεός από πάνω. Ο Θεός να σου δώσει τη συντήρηση, ο Θεός να σου δώσει την κυριαρχία, ο Θεός να σου δώσει την αποκάλυψη της θρησκευτικής γνώσεως, αλλά ο άνθρωπος τα παίρνει με τη δική του δύναμη, χωρίς τον Θεό. Και πέφτει στο ίδιο αμάρτημα στο οποίο έπεσε ο Αδάμ. Αλλά αυτός ο τριπλούς πειρασμός ήταν και εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Κύριος πειράζεται, είναι όπως θα μας πει κατόπιν και ο Ιωάννης, στην πρώτη του επιστολή η επιθυμία της σαρκός, συντήρησης, η επιθυμία των οφθαλμών, να κυριαρχήσεις, να δεις και να κυριαρχήσεις, και η αλαζονία του διβίου να ζήσεις με έναν τρόπο αλαζονικών ως έχουν γνώση. Αφήσατε και οι πειρασμοί του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πέσεις τους λίθους να γίνουν ψωμί για να φας. Τον πήγε απάνω στο όρος και του δείξε τα βασίλεια της οικουμένης για να κυριαρχήσει. Τον ανέβασε απάνω στο πτερίγιο του ιερού και του πέρα πέσει κάτω για να στείλει τους αγγέλους να τον πιάσουν, διότι εσύ είσαι ο εκλεκτός του Θεού. Ώστε οι τρεις αυτοί πειρασμοί είναι αντίστοιχοι των πειρασμών του Αδάμ, των πειρασμών που υφίσταται η ανθρωπότης και πέφτει μέσα στην αμαρτία, των πειρασμών περί των οποίων ομιλεί ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, όταν λέει η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου, και στα οποία ο Κύριος ενίκησε, μένοντας εν υπακοή στο θέλημα του Θεού, του Πατέρα. Βέβαια εδώ πέρα, εις τους πειρασμούς του Κυρίου δεν έχουμε πλέον το δημιούργημα, τον Αδάμ, που βρίσκεται μπροστά σε ένα δημιούργημα της δημιουργίας μέρος, τον Όφη, που καλύτερα χρησιμοποιήσει ένα απαγορευμένο καρπό να λάβει, δηλαδή, για να λάβει την υποσχεθή σαν γνώση. Εδώ έχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε τον Υιόν του Θεού, που καλείται με μίαν πράξη ανυπακοής προς το Θεό και βίας να γεφυρώσει το χάσμα που τον χωρίζει μεταξύ του τίτλου και της σημερινής καταστάσεως. Δηλαδή να χρησιμοποιήσει τις μεσιανικές του δυνάμεις πρώτης ώρας, να μεταβάλει, να κάνει το θαύμα, να μεταβάλει τις πέτρες σε ψωμί, να αποκτήσει κυριαρχία σαν βασιλιάς απάνω στα έθνη, να έχει αυτή την ιδιαίτερη σχέση με το Θεό σαν Υιός του Θεού και αυτά να τα αποκτήσει με τη δική του δύναμη πρώτης ώρας, πριν δηλαδή ενεργήσει ο πατήρ, χωρίς την υπακοή στο θέλημα του πατέρα. Όπως δηλαδή έκαναν οι διάφοροι σωτήρες του κόσμου, οι οποίοι και εκείνοι αντιμετωπίζοντας τους πειρασμούς αυτούς, θέλησαν με το δικό τους τρόπο να δώσουν ψωμί στον κόσμο να φάει, με τη δική τους δύναμη να ανεβούν σε εξουσία και να κυριαρχήσουν, με το δικό τους τρόπο να λύσουν το πρόβλημα της σχέσεως με το Θεό, το θρησκευτικό πρόβλημα. Λέγω, αυτοί οι πειρασμοί υπάρχουν σε όλη την ιστορία του κόσμου και είναι τριπλοί. Είναι ο τριπλούς πειρασμός. Η αυτοσυντήρηση, η κυριαρχία, η γνώση. Και αυτούς τους τρεις πειρασμούς οθήθηκε ο Κύριος να πέσει σε αυτούς και ανταστάθηκε. Η αντίσταση του Κυρίου ήταν γέγραπτε. Είναι γεγραμμένο. Πράγμα που φανερώνει ότι ο Ιησούς Χριστός μελετούσε τις γραφές, ήταν γνώστης των γραφών, ώστε να πολεμήσει τον εχθρό του με τη μάχαιρα του Πνεύματος, την χρήση του Λόγου του Θεού. Πόσο παίρνουμε παραδείγματα από αυτήν την ζωή του Κυρίου. Να χρησιμοποιούμε το Λόγο του Θεού και να εμβαθύνουμε στη μελέτη του Λόγου του Θεού για να μπορούμε να έχουμε τη μάχαιρα του Πνεύματος και να αντιπαρατάσσουμε στον εχθρό και να επιτιθέμεθα εναντίον του εχθρού με τη μάχαιρα του Πνεύματος. Και η δοκιμασία του δεν θα γίνει με το μηδαμινό όργανο της δημιουργίας των όφη, αλλά θα αντιμετωπίσει αυτόν τον άρχοντα του κόσμου, αυτοπροσώπου. Το ότι ο Κύριος επηρεάστηκε πραγματικά και ουσιαστικά δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Η Αγία Γραφή μας λέει για τον Κύριο ότι επηρεάστη κατά πάντα καθομοιότητα με εμάς. Χωρίς αμαρτία. Χωρίς να πέσει στην αμαρτία. Αλλά οι πειρασμοί του ήταν σκληροί και η μάχη ήταν σκληρή όπως την αντιμετωπίζει και ο κάθε πιστός. Λέει ακόμα στους μαθητάς του, «Σεις είστε οι οποίοι διεμείνατε εις τους πειρασμούς μου». «Σεις είστε που διεμείνατε εις τους πειρασμούς μου». Και ακόμα μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή ότι έμαθε αφόσον έπαθε την υπακοή. Όσα παθήματα έπαθε στους πειρασμούς, έμαθε να υπακούει στο θέλημα του Θεού. Τώρα η απάντηση του Κυρίου ήσαντε τρία βέλη καυτερά από την βελοθήκη του δυνατού εναντίον του εχθρού της ψυχής. Τρία γέγραπτε τα οποία θα πει ο Κύριος. Τρία γέγραπτε. Στον πρώτο πειρασμό να μεταβάλει τους λίθους σε ψωμί. Ο Κύριος θυμάται από μέσα από τη Γραφή. Θυμάται ότι ο Θεός είχε δώσει το μάνα στην έρημο στον Ισραήλ. Ότι ήταν ο Θεός ο οποίος είχε προμηθεύσει την λύση στην ανάγκη του λαού του. Ακόμα θυμάται ότι είχε δώσει το νερό στην Άγα. Δεν είχε πει ότι θα βρέξω ψωμί για σας. Δεν είχε πει ότι δεν θέλουσι διψάσει ούτε πεινάσει. Κι έτσι αντλεί από τις αναμνήσεις των 40 χρόνων της περιπλανήσεως του Ισραήλ εις την έρημο, του οποίου Ισραήλ αυτός ήταν τύπος, ο Κύριος, τύπος, από τις περιπλανήσεις του εις την έρημο και τις επεμβάσεις του Θεού, θα αντλήσει για να απαντήσει στον εχθρό, γέγραπτε, ού και πάρτο μόνον ζήσετε άνθρωπος. Στο δεύτερο πειρασμό είχε πει ζήτησόν μου, του είχε πει ο εχθρός, αν με προσκυνήσεις θα σου δώσω τα έθνη, όλα αυτά τα οποία βλέπεις τα έθνη δικά σου, στην κυριαρχία σου. Αλλά δεν είχε πει στον ψαλμό το δεύτερο ο Θεός, ζήτησε από μένα και θα σου δώσω τα έθνη κληρονομίαν σου, και ιδιοκτησίαν σου τα πέρατα της γης. Δεν ήταν ο Θεός ο Πατέρας που είχε υποσχεθεί ότι αν μου ζητήσεις θα σου δώσω όλα αυτά, έρχεται τώρα ο εχθρός να υφαρπάσει, να αντικαταστήσει τον Θεό και να σπρώξει τον Κύριον σε αυτόν τον πειρασμό, αλλά η απάντηση του Κυρίου, Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και Αυτόν μόνον λατρεύσεις. Είναι το δεύτερο βέλος, το οποίο ρίχνεται εναντίον του εχθρού. Και ο τρίτος πειρασμός τον ανεβάζει επάνω στο ναό, στο πτερίγιο του ναού, μάλιστα από την πλευρά την δυτική που έβλεπε προς τον χήμαρο των κέντρων, όπως φαίνεται, για την οποία είχε γράψει ο Ιώσυπος ότι όποιος ανέβαινε εκεί πάνω, στο πτερίγιο του ιερού, και κοιτούσε από εκείνη την πλευρά, κάτω, το απέραντο βάθος, του φαινότανε ότι το κεφάλι του κολυμπούσε σε ένα αμέτρητο βάθος, στο κενό, είχε γράψει ο Ιώσυπος. Τόσο ψηλά ήταν. Γιατί ήταν ο ναός, το πτερίγιο του ναού απάνω και κάτω ήταν ο χήμαρος των κέντρων. Και όποιος τολμούσε από εκεί πάνω να κοιτάξει, ήταν σαν να κολυμπούσε μέσα στο κενό, σε ένα αμέτρητο βάθος. Και εκεί πέρα τον καλεί ο εχθρός να πέσει, για να έρθουν οι άγγελοι να τον κρατήσουν. Ότι θα διατάξει τους αγγέλους περί σου, θα διατάξει τους αγγέλους αυτού περί σου, για να μην προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου. Και πάλι θα αντλήσει από μέσα, από το Δευτερονόμιο, από τη ζωή του λαού του, δεν θέλει σε εκπειράσει, Κύριον, τον Θεό σου. Πόσες φορές οι πιστοί πέφτουν σε τέτοια παραπτώματα, και θυμάμαι που η εφημερίδα είχε γράψει συγκεκριμένως για ένα νεαρόν πεντηκοστιανόν στην Αμερική, ο οποίος επήγε κατά το παράδειγμα του Ιησού Χριστού και ανέβηκε, λέει, σε έναν από τους μεγαλύτερους ουρανοξύστες του Σικάγου και πήδησε από εκεί για να μιμηθεί τον Ιησού, μα ο Ιησούς δεν έπεσε. Ότι θα έρθουν άγγελοι για να τον πιάσουν. Και φυσικά οι άγγελοι δεν ήρθαν. Και ο νεαρός αυτός σκοτώθηκε. Διότι ο Θεός δεν θέλει να κάνουμε πράγματα τέτοια που εκθέτουν τον Θεό ή θα αναγκάσουν τον Θεό να κάνει κάτι για σένα. Η υπακοή στο θέλημα του Θεού είναι η υψίστη προσφορά την οποία μπορεί να προσφέρει κανείς. Δεν μπορείς να εκπειράσεις, λοιπόν, τον Θεό σου. Δεν μπορείς να τον εκπειράσεις. Και με τους πειρασμούς αυτούς, όπως άλλοι, όπως ο Μωυσής, ο οποίος είχε και εκείνος περάσει στην έρημο, και είχε περάσει και εκείνος στην έρημο, όπως ο Παύλος έμεινε στην έρημο, όπως ο λαός Ισραήλ περιπλανείται στην έρημον και ο Κύριος εκεί στην έρημον έχει τη δική του την εμπειρία και έχει τη δική του αντιμετώπιση του εχθρού. Θα ρωτήσει κανείς, τι θα γινόταν αν ο Κύριος ή του Κυρίου που ετελείωσε με το βάπτισμα ή στον Ιορδάνη, αλλά στον Ιορδάνη αρχίζει και η νέα σταδιοδρομία του, το δεύτερο στάδιο της ψυχοπνευματικής αναπτύξεως του Κυρίου και της φανερωσεώς του μέσα εις τον Ισραήλ. Ο Κύριος πλημμυρισμένος από το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο ο Θεός του έστειλε την ημέρα εκείνη που ευαπτίστη στον Ιορδάνη ποταμό, εξέρχεται στην έρημο, δοκιμάζεται ως ο έσχατος Αδάμ. Όπως ο πρώτος δοκιμάστηκε, δοκιμάζεται ο έσχατος Αδάμ, υφίσταται την ηθική δοκιμασία για να γίνει, να αποδειχθεί ότι θα γίνει ο Μεσσίας και είναι ο Μεσσίας της ανθρωπότητας ολοκλήρου, δηλαδή να δοκιμαστεί, να νικήσει, να θριαμβεύσει και ως νικητής να αναλάβει το δεύτερο στάδιό του, το στάδιο της μεσσιανικής του δράσεως σαν Μεσσίας του Ισραήλ και λυτρωτής ολοκλήρου του κόσμου. Και αρχίζει η διδασκαλία του. Το μάθημά μας απόψε θα είναι ο Ιησούς και η διδασκαλία του για την αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός άρχισε τη δημόσια δράση του με διδασκαλία, με κήρυγμα. Όπως τουλάχιστον μας λένε τα συνοπτικά Ευαγγέλια, ο Ιησούς Χριστός άφησε την Ναζαρέτ, ήρθε στην Καπερναού, στην περιοχή της Γαλιλαίας,
1: και άρχισε να κηρύττει. Μετανοείται, διότι ήγγηκε η βασιλεία του Θεού. Και οι τρεις συνοπτικοί ευαγγελιστές μας δίνουν την εικόνα αυτή του Ιησού Χριστού ως Κύρικος. Κύρικος της αληθείας του Θεού. Όταν ο Ιησούς έμαθε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής συνελήφθη και κλείστη στη φυλακή από τον Ηρώδη, εξήλθε και ήρθισε κηρύττων εις όλη την περιοχή εκείνη της Γαλιλαίας. Ο Λουκάς μας αναφέρει ειδικά τη λέξη «εδίδασκε». Ήρχισε διδάσκο, εδίδασκε. Και βέβαια στην Αγία Γραφή δεν γίνεται σαφής χωρισμός του κηρύγματος και της διδασκαλίας. Φαίνεται όμως ότι το μεν κήρυγμα απευθυνόταν στα πλήθη και ήταν εκ των ενόντων, εκ των πραγμάτων, εκ των περιστάσεων που το προκαλούσαν οι περιστάσεις. Ομιλία του Ιησού στον κόσμο, ενώ η διδασκαλία του είχε χαρακτήρα συστηματικής εκθέσεως και αναπτύξεως των αληθιών του Θεού. Τη διδασκαλία τη χρησιμοποιούσε περισσότερο προς τους μαθητάς, τους οποίους εδίδασκε κατηδία. Αναφορικά με την διδασκαλία μέσα στον Ισραήλ, η ιστορία του Ιουδαϊκού λαού έχει να μας πει τα εξής. Η διδασκαλία είχε μια ένδοξον ιστορία και μάλιστα από την στιγμή εκείνη που ο Μωσαϊκός νόμος εισήλθε διά του Μωυσέως εις το λαό Ισραήλ ως ρυθμιστής της ζωής του λαού εκείνου. Πρώτος ο Μωυσής ανέλαβε την υποχρέωση από το Θεό, ο οποίος του έδωσε τον νόμο στα χέρια του, να τον διδάξει εις το λαό, να τον εξηγήσει εις τον λαό. Μαθαίνουμε εν συνεχεία ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, την υποχρέωση αυτή της διδασκαλίας του νόμου του Θεού την είχε ο κάθε γονιός, ο πατέρας ή η μάνα της οικογένειας μέσα στην οικογένεια, στα παιδιά τους από μικρής ηλικίας να τα διδάσκουν στον νόμο του Θεού. Και μάλιστα αυτήν την υποχρέωση την ανέλαβαν τα σπίτια όλα και οι ραβίνοι εις τα σχολιά, τα ραβδινικά σχολιά, τη συναγωγή δηλαδή τα σχολιά, και επίσης οι Λεβίτες προς το λαό. Και ακόμα μαθαίνουμε ότι και βασιλιάδες του Ισραήλ ανέλαβαν την υποχρέωση αυτή να διδάξουν τον νόμο του Θεού εις τον κόσμο. Έτσι μαθαίνουμε ότι ο βασιλιάς ο Σολομών, όπως διαβάζουμε εις το βιβλίο των Πριμιών, διδάσκει το λαό. Άκουσε σοφία, να σε διδάξω την σοφία και ούτω καθεξής. Γίνεται διδάσκαλος του λαού του ο βασιλιάς ο Σολομών με το ψευδόνυμο Εκκλησιαστής εις το βιβλίο του Εκκλησιαστού και εις τις Παροιμίες ακόμα. Γίνεται διδάσκαλος για όλο το λαό για να τους διδάξει την σοφία του Θεού που ήταν ο φόβος του Κυρίου. Δηλαδή να κλείνουν τις καρδιές τους στην υπακοή του θελήματος του Θεού. Μάλιστα στα χρόνια εκείνα του Σολομώντος, στην αυλή του Σολομώντος δημιουργήθηκε ένα είδος ακαδημίας γύρω από τον νόμο του Θεού και γύρω από τη σοφία του Θεού και προϊόντα αυτής της σκέψεως, αυτού του στοχασμού, αυτής της ενασχολήσεως της πνευματικής γύρω από τα πράγματα του Θεού, τον νόμο του Θεού και την διδασκαλία του Θεού, έχουμε τα βιβλία που κρατούμε στα χέρια μας, τον Εκκλησιαστή, τις Παροιμίες, το Άσμα Σμάτων, ο Ιώβ ακόμα, είναι προϊόντα λογοτεχνικά τα οποία εφάνηκαν την εποχή εκείνη ή στην εποχή που ο Σολομών βασίλευσε, που στην αυλή του Σολομώντος είχε δημιουργηθεί ένα είδος πνευματικής ακαδημίας, απασχολήσεως γύρω από τον νόμο του Θεού και γύρω από το θέλημα του Κυρίου. Ακόμα μαθαίνουμε, εκτός από τον Σολομώντα τον βασιλιά, ο οποίος εδίδαξε το λαό του και δημιούργησε ένα κλίμα τέτοιο ερεύνης του νόμου του Θεού, αλλά ο οποίος δυστυχώς όμως στην πράξη δεν εφήρμοσε μέχρι τέλους τα παραγγέλματα του Λόγου του Θεού, ο Ιωσαφάτ, ένας άλλος πιστός βασιλιάς, ήταν εκείνος ο οποίος απέστειλε άρχοντας του λαού, πρίγκιπας, από μέσα από το παλάτι, να διδάξουν τον νόμο του Θεού εις το λαό, όπως αναφέρει στο βιβλίο των Χρονικών, και μαζί με εκείνους απέστειλε και Λεβίτας, οι οποίοι επήγαν, λέει, στο Β' Χρονικών, στο Ιωταζήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 7, μας αναφέρει λοιπόν ότι απέστειλε άρχοντας, κοιτάξτε παράδειγμα, βασιλέος, ο οποίος διδάσκει στο λαό του τον νόμο του Θεού. Αν μπορούσαν και οι δικοί μας, οι άρχοντες, να κάνουν το ανάλογο, τι θα γινόταν σε τούτο τον κόσμο και σε τούτη τη χώρα. Διότι λέγει εκεί πέρα για τον Ιωσαφάτ ότι ο Θεός έριξε φόβον εις όλους τους λαούς τριγύρω, ώστε να φοβούνται και να μην κάνουν πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Διότι ο Ιωσαφάτ ετοίμησε το λόγο του Θεού και διότι ο Ιωσαφάτ απέστειλε πρίγκιπας, άρχοντας, να πάνε να διδάξουν το λόγο του Θεού τριγύρω εις όλο το λαό. Και επίσης οι Άγιες Γραφές μας αναφέρουν τελικά ότι ο ίδιος ο Θεός είναι διδάσκαλος όταν θυμίζει στον Ισραήλ ότι εγυρόταν κάθε μέρα και τους μιλούσε και τους εδίδασκε τον νόμο, την οδόν την οποία έπρεπε να ακολουθήσουν. Το έργο δηλαδή του διδασκάλου το έκανε και ο ίδιος ο Θεός προσωπικός, όπως αναφέρει στο βιβλίο του Ισαΐα, στο Μιλ Ήτα κεφάλαιο 17 και στον Ιερεμία, στον Λάμδα Βήτα κεφάλαιο στα 33 εδάφια. Πόσο ωραία τα εδάφια αυτά που εμφανίζεται ο ίδιος ο Θεός να κατεβαίνει και ο ίδιος ο Θεός να απασχολείται με το έργο της διδασκαλίας, της εξηγήσεως και αναπτύξεως του νόμου του, ώστε οι καρδιές των ανθρώπων να διδαχθούν το θέλημα του Θεού. Για τον Ιησού Χριστό τον Κύριο, οι Άγιες Γραφές, η Καινή Διαθήκη, μας λέει καθαρά ότι ονομαζόταν Ραβί από τον κόσμο τριγύρω. Οι Ιουδαίοι τον αποκαλούσαν Ραβί. Μάλιστα, ακόμα και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, παρόλη την θρησκευτική υπερηφάνεια που είχαν και την υπερηφάνεια της γνώσεως, δεν εμποδίζονταν να τον ονομάσουν Ραβί, που η κυριολεξία της λέξεως θα πει «Μεγάλε μου εσύ», «Μεγάλε μου εσύ» ή θα πει ακόμα «Σεβαστέ μου» και κατά συνέπεια διδάσκαλε. Ώστε το απαιτείται το η λέξης «Ραβί». Ακόμα μας αναφέρεται μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι το ονομαζόταν διδάσκαλος. Ο Δε Λουκάς ειδικά χρησιμοποιεί και τη λέξη «επιστάτης», «επιστάτης», «επιστάτα». Τώρα, πολλοί προφήτες είχαν έρθει στον κόσμο και μίλησαν τις αλήθειες του Θεού και μίλησαν για τη μελλοντική σωτηρία που θα έρθει και πολλές φυσιογνωμίες ήταν μέσα στον κόσμο, στην ιστορία του κόσμου γενικότερα και μίλησαν και δίδαξαν για το τι είναι αγαθόν και το τι είναι αλήθεια. Μόνον όμως ο Ιησούς Χριστός ήρθε ώστε να πει ότι αυτός είναι ο δημιουργός της σωτηρίας, την οποία οι άλλοι ανήγγυλαν και ομιλούσαν, να δείξει δηλαδή τον εαυτόν του ότι είναι αυτός ο ποιητής της σωτηρίας και από την άλλη μεριά να μην διστάσει, να δείξει τον εαυτόν του, το πρόσωπό του, ότι είναι αυτός η αλήθεια προσωποποιημένη και συγκεντρωμένη ιστορικά που εμφανίζεται μέσα στον κόσμο. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ενώ όλοι οι άλλοι έψαχναν για την αλήθεια και όλοι ζητούσαν την αλήθεια ή εδίδαξαν περί αγαθού και αληθείας, ο Ιησούς έρχεται και λέγει «Εγώ είμαι η αλήθεια». Θέτει τον εαυτό του. Τώρα, αυτή η διδασκαλία του Χριστού ποιες φάσεις επήρε. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να τη χωρίσουμε τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού σε δύο μεγάλα στάδια. Το στάδιο το γήινο, που τελειώνει την ημέρα της Πεντηκοστής και το στάδιο το δοξασμένο, το επουράνιο, που αρχίζει από την Πεντηκοστή και πέρα. Στο γήινο στάδιο ο Ιησούς εμίλησε αυτοπροσώπως, εδώ κάτω, εδίδαξε εν σαρκή. Στο επουράνιο στάδιο, εκείνο πάλι θα το χωρίσουμε σε δύο τμήματα. Είναι το στάδιο της δασκαλίας εις τον Άδη, εις τους νεκρούς, ώστε το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί η σύμπαντα τον κόσμο και όλοι να ακούσουν. Για να μην μείνει κανείς απ' έξω που δεν θα ακούσει το Ευαγγέλιο, ώστε να κριθεί εάν δεν πιστεύσει και αν δεν δεχθεί την χάρη την οποία ο Θεός προσφέρει και το έργο το οποίο, της διδασκαλίας το οποίο κάνει ο επουράνιος Χριστός, ο δοξασμένος Χριστός, τώρα από πάνω από τους ουρανούς, δια της Εκκλησίας Του και των οργάνων της Εκκλησίας, τα οποία αποστέλει και τα οποία καλεί να διδάξουν τους υπολείπους, τον υπόλοιπο κόσμο. Θα κοιτάξουμε τώρα μια ματιά την γήινη, το γήινο στάδιο της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Αυτό το γήινο στάδιο της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού θα το χωρίσουμε πάλι σε τρία μέρη. Το επίγειο, θα λέγαμε, την επίγεια αυτή στα διαδρομία του, θα τη χωρίσουμε πάλι σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος, ο πρώτος τρόπος διδασκαλίας ήταν ο άμεσος απευθείας, τον οποίο ο Ιησούς έκανε απευθυνόμενο στα πλήθη, εις τα οποία εμίλησε και έθεσε κυρίως την ηθική, την υψηλή ηθική της Βασιλείας του Θεού. Ομίλησε για την έλευση της Βασιλείας και την ηθική, τους ηθικούς κανόνες αυτής της Βασιλείας του Θεού. Ο δεύτερος τρόπος στην επίγεια φάση της διδασκαλίας του Κυρίου ήταν ο παραβολικός, η χρησιμοποίηση των παραβολών. Ομίλη εις αυτούς δια παραβολών, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ο τρίτος τρόπος διδασκαλίας, τον οποίο εφήρμοσε, επραγματοποίησε σε αυτό το στάδιο της επίγειας διδασκαλίας του, ήταν ο μυστικός, εσωτερικός, κυρίως προς τους μαθητάς, εις τους οποίους έδωσε αποκαλύψεις περί του προσώπου του και περί του έργου του. Θα δούμε αυτούς τους τρεις τρόπους της διδασκαλίας του Κυρίου. Πρώτα απ' όλα, ο άμεσος τρόπος της διδασκαλίας. Ο άμεσος τρόπος ήταν όταν απευθύνθηκε στα πλήθη και σε ολόκληρο το λαό και άρχισε το κήρυγμα της μετανοίας, μετανοείται διότι ήγγηκε η Βασιλεία του Θεού. Αυτό το κήρυγμα της μετανοίας, το οποίο ο Κύριος έκαμε, χρησιμοποίησε μεθόδους και τρόπους, υγιείς τρόπους, τους οποίους και οι προφήτες είχαν χρησιμοποιήσει και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής προλίγου, ο λίγον πριν, είχε χρησιμοποιήσει. Όταν έλεγε, μετανοείται, διότι επλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Κατά συνέπεια, εδώ πέρα ο Κύριος εμφανίζεται σαν να παίρνει τη σκητάλη από τους προφήτας και από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να συνεχίσει. Βεβαίως το κήρυγμα του αυτό, του Κυρίου, το κήρυγμα του αυτό το απευθύνει στις ανάγκες κυρίως της Ισραηλιτικής συνειδήσεως. Απευθύνεται στον Ισραήλ. Όταν βλέπουμε την επί του όρους ομιλία, όλη η επί του όρους ομιλία απευθύνεται στον ευσεβή Ισραηλίτη, τον ταπεινό, που προσεδέχεται, περίμενε την εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού, την εκπλήρωση της Βασιλείας. Απευθύνεται λοιπόν στους πτωχούς, το πνεύματι, σε αυτούς, στην Ισραηλιτική συνείδηση, η οποία ταπεινά και με υπομονή περίμενε την μεγάλη ημέρα. Απευθύνεται σε αυτούς, σε εκείνους που περίμεναν την έλευση του Μεσσία. Ακόμα μιλάει με έναν τρόπο που δεν θα σοκάρει καθόλου την ανθρώπινη συνείδηση, αλλά μιλάει με απλά λόγια, έτσι ώστε να γίνει προσιτός εις το λαό. Όταν τους θυμίζει επί παραδείγματι ότι εσείς μπορείτε να δίνετε δόσεις αγαθάς στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο Πατέρας σας από τους ουρανούς θα δώσει δόσεις αγαθάς σε εκείνους που του ζητούν. Και παρόλο ότι διαπιστώνει την ανθρώπινη αδυναμία, ότι τα επίγεια τους λέει και δεν μπορούν να τα καταλάβουν, εν τούτης όμως δεν εμποδίζεται να θέσει μπροστά τους την υψηλή ηθική της Βασιλείας του Θεού, την οποία έρχεται να εγγενιάσει και να εφαρμόσει εις τον κόσμο τούτο. Έτσι, στην επί του όρους ομιλία, έχουμε τις υψηλές κορυφές της ηθικής διδασκαλίας που αφορά και πρέπει να συνοδεύει τα βήματα εκείνων οι οποίοι θα γίνουν υπήκοοι αυτής της Βασιλείας. Πώς πρέπει να ζήσουν, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, πώς πρέπει να κινούνται, πώς να προσεύχονται, πώς να νηστεύουν, πώς να συμπεριφέρονται στο πλησίο, πώς να συμπεριφέρονται στον κόσμο και ούτω καθεξής. Ο Κύριος θέτει λοιπόν την υψηλή και απόλυτη αρχή, ηθική αρχή της Βασιλείας του Θεού. Αλλά μέσα σε αυτή τη διδασκαλία του, παρόλο ότι το πρόσωπό του δεν το εμφανίζει αμέσως, αλλά τονίζει ιδιαίτερα την ηθική της Βασιλείας, πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος της Βασιλείας. Εν τούτης όμως, αχνοφαίνεται, διαφαίνεται ότι η διδασκαλία αυτή, η ηθική αυτή, είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη και με τον εαυτό του, με το πρόσωπό του. Διότι πώς θα εξηγήσει κανείς τα λόγια που τους λέει ότι χωρίς εμού δεν μπορείτε να κάνετε απολύτως τίποτα. Αυτά σας λέω. Έτσι πρέπει να μετανοήσετε. Έτσι να συμπεριφερθείτε. Αυτός ήταν ο άμεσος τρόπος που απευθύνθηκε. Τους μίλησε για την ηθική της Βασιλείας. Αλλά όμως κατά την ατρόπο συνδέει αυτήν την διδασκαλία και με το πρόσωπό του. Και κατά έναν τρόπο αρχίζει να τοποθετεί τον εαυτόν του ότι είναι το κέντρο αυτής της Βασιλείας την οποία έρχεται να εφαρμόσει στον κόσμο, να εγκαταστήσει στον κόσμο τούτον. Όπως έλεγε κάποιος, ο Ιησούς στην αρχή άφηνε να τον διαβλέπουν, να μαντεύουν. Τους μίλησε για τις αρχές της Βασιλείας και άφηνε να μαντεύουν ότι αυτός είναι η κεντρική προσωπικότης, ο Μεσσίας, άνευ του οποίου δεν θα ήταν δυνατόν ούτε οι αρχές της Βασιλείας αυτές να εφαρμοστούν. Κατόπιν, στην πρόοδο της διδασκαλίας του, άρχισε να δείχνει τον εαυτόν του και τελευταία κατέληξε με το να δίνει τον εαυτόν του. Όχι απλώς να δείχνει τον εαυτόν του, ότι είναι αυτός, αλλά και να δίνει τον εαυτόν του, να αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Και αυτό το έκανε κυρίως εις τους μαθητές. Η διδασκαλία αυτή άλλους ήλπισε, άλλους ερέθησε, άλλους τους έκανε να πάνε πίσω και αυτό ενάγκασε τον Κύριο να στρέψει τον τρόπο της αμέσου διδασκαλίας, να μην χρησιμοποιεί πλέον τον άμεσο τρόπο επαφής διδασκαλίας, αλλά να μιλήσει για παραβολό. Πλέον τα πράγματα εδώ αρχίζουν και μπαίνουν σε μία ομίχλη. Ο Κύριος χρησιμοποιεί παραβολάς. Και γιατί χρησιμοποίησε παραβολάς? Για το σκοπό τον οποίο μας λέγει στα κεφάλαια αυτά όταν ήρθε να ομιλεί για παραβολών. Όταν το ρώτησαν γιατί ομιλείς με παραβολάς, λέει ώστε οι βλέποντες να βλέπουν και οι ακούοντες να... εκείνοι που νομίζουν ότι βλέπουν να μην δουν και εκείνοι που νομίζουν ότι ακούνε να μην ακούνε, αλλά εκείνος που ζητάει πραγματικά τη Βασιλεία του Θεού να μπορέσει να την δει. Και τα λόγια αυτά του Κυρίου είναι παρμένα και είναι μια αναπαραγωγή, θα έλεγε κανείς, από το κεφάλαιο εκείνο του Ισαΐα, στο οποίο λέγει, στο έκτο κεφάλαιο του Ισαΐα του προφήτου, στο οποίο λέει, μιλάει ο ίδιος Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, και λέει, είπαγε και υπέπρος τούτο το λαό, με την ακοή ήθελε και ακούσει και δεν θέλετε νοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδεί και δεν θέλετε καταλάβει. Επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών για να μην βλέπωσι με τους οφθαλμούς αυτών και ακούσουσι με τα ότα αυτών και νοήσωσι με την καρδία αυτών και επιστρέψωσι και θεραπευθώσι. Επειδή λοιπόν ο άμεσος τρόπος που εξέρχεται σε αυτούς την διδασκαλία καθαρκάθαρη, φανερή, δεν γινόταν δεκτός. Ο Κύριος μιλάει για παροδοδό. Τα πράγματα μπαίνουν σε μία ομίχλη. Εκείνες οι καρδιές οι οποίες ήσαν προετοιμασμένες, ταπεινές και ευσεβείς, ώστε να δεχτούν τη Βασιλεία του Θεού, ανεκάλυπταν ένα φως στον προβολέα αυτών της παραβολής και γεννάτο μέσα τους και οξυνότανε μέσα τους η περιέργεια, το ενδιαφέρον, περισσότερο να μάθουν. Γι' αυτό βλέπουμε τους μαθητάς να το ρωτούνε κατηδίαν τι σημαίνει η παραβολή αυτή. Πες μας, εξήγησέ μας αυτή την παραβολή. Εκείνοι δηλαδή που είχαν όρεξη να μάθουν μπορούσαν να προχωρήσουν. Άλλοι οι οποίοι δεν ενδιαφέροντο τα βλέπαν σκοτεινά τα πράγματα και απλώς ηλέγχοντο για την ζωή τους και για τη στάση τους. Και άλλοι οι οποίοι είχαν κάνει την εκλογή τους και είχαν αποφασίσει να μείνουν στην άρνηση έβρισκαν σε αυτές τις παραβολές μια καταδίκη εναντίον τους από τα χείλη εκείνα τα αυθεντικά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ώστε λοιπόν η παραβολή έπαιξε ένα τέτοιο ρόλο. Ο Κύριος εμίλησε για παραβολό. Άλλοι εβοηθήθησαν, εις άλλους ήταν ελεκτική η παραβολή, εις άλλες συνειδήσεις ήταν καταδικαστική η παραβολή. Και αργότερα ο Κύριος χρησιμοποίησε τον τρίτο τρόπο διδασκαλίας. Είπαμε ο άμεσος τρόπος διδασκαλίας, ο παραβολικός τρόπος διδασκαλίας, ο τρίτος τρόπος, ο εσωτερικός και μυστικός τρόπος διδασκαλίας. Πότε τον εφήρμοσε αυτό? Άρχισε να τον εφαρμόζει από εκείνη την σκηνή η οποία γίνηκε στην Κεσάρια του Φιλίππου, όπως μας λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, στο 16 κεφάλαιο, στο 13 εδάφιο, όταν ο Κύριος ερώτησε τους μαθητάς τι να με λέγουσι, οι άνθρωποι είναι. Πλέον ο κόσμος είχε αρχίσει να παίρνει θέση απέναντι του Κυρίου Ιησού Χριστού. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς τον απέριπταν. Έφτασαν να πούνε δαιμόνιον έχεις και το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει στα δαιμόνια. Και ρωτάει τους μαθητάς και ιδιαίτερα τον Πέτρο τι να με λένε οι άνθρωποι ότι είμαι. Και μετά την απάντηση που έδωσε ο Πέτρος, ο Κύριος αποκαλύπτει όχι τη δημοσία, όχι στον κόσμο, όχι απευθείας, ούτε διαπαραβολών, αλλά κατηδίαν στους μαθητάς. Τους μιλάει πλέον για το πρόσωπό του και τους μιλάει πλέον για το έργο του. Το έργο του θανάτου του, τη σταύρωσή του, ότι είναι ανάγκη να σταυρωθεί, να απορριφθεί από τους άρχοντας του λαού, να λογιστεί μετά των ανώμων και εν συνεχεία για την Αναστασή του και για τη Βασιλεία του μετά τα αυτά. Αυτές λοιπόν τις αποκαλύψεις είναι που αποτελούν τη μυστική, θα λέγαμε, εσωτερική διδασκαλία του Κυρίου στον κύκλο των ιδιαίτερων των μαθητών, εις τους οποίους αποκαλύπτει πλέον το ποιος είναι και ποιο είναι το έργο του. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν τον τρίτο τρόπο διδασκαλίας τον οποίο χρησιμοποίησε ο Κύριος Ιησούς. Στην αρχή απευθύνθηκε και πρόβαλε τις ηθικές αρχές της Βασιλείας. Μετά αυτές τις ηθικές αρχές τις έδωσε παραβολικά. Διαφαινότανε όμως το πρόσωπό του και έθετε περίπου το πρόσωπό του ενηγματωδώς κάπως, ώσπου τέλος μίλησε η κατηδίαν εις τους δικούς του και απεκάλυψε ποιος είναι και γιατί είναι στον κόσμο και γιατί ήρθε στον κόσμο, για να δώσει τον εαυτόν του λύτρων αντιπολών και για να βασιλεύσει μετά τα αυτά, μετά την Αναστασία. Έτσι έχουμε λοιπόν τους τρεις τρόπους της διδασκαλίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και έρχομαι τώρα να δούμε μερικά χαρακτηριστικά αυτής της διδασκαλίας την οποία έκανε. Πρώτα απ' όλα ο λόγος του ήτανε, συνοδευόταν με αυθεντία, με εξουσία. Παρόλο το νεαρό της ηλικίας, όταν άρχισε να κηρύττει, ηλικίας 30 χρόνων, και θα πρέπει να ήταν μέσα στον Ισραήλ ένας νεαρός ραβίνος, που μόλις άρχισε να δεμπουτάρει και άρχισε τη σταυροδρομία του και θα ήταν δυνατόν οι άλλοι και το περιβάλλον τριγύρω να τον κοιτάξει με καχυποψία λόγω του νεαρού της ηλικίας, όμως τα πλήθη ομολογούσαν ότι ουδέποτε ουδής ομίλησε καθώς ούτως ο άνθρωπος ομίλησε. Με άλλα λόγια, ο λόγος του ήτανε, είχε εξουσία, είχε δύναμη. Και αυτή η εξουσία δεν ήτανε μονάχα η ανωτερότηση του προσώπου του έναντι των άλλων, της αγίας του ζωής έναντι των άλλων, ή διότι οι άλλοι επί παραδείγματι χρησιμοποιούσαν την παράδοση οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Ενώ ο Ιησούς δεν απευθυνόταν τόσο πολύ στην παράδοση. Υπήρξαν περιπτώσεις που ο Ιησούς Χριστός υπογράμμισε ότι οι φαρισαίοι σωστά τα λένε. Κατά πάντα όσα σας λένε και σας δάσκουν, ακούστε τους. Σωστά τα λένε. Μην τους ακολουθείτε όμως. Οι πράξεις τους, η ζωή τους δεν είναι εντάξει. Και λέγω, εκεί που διακρινόταν κυρίως, ο Κύριος ήταν διότι είχε την πληρότητα του Πνεύματος. Και ο λόγος του πλέον ήταν αρτημένος με το Άγιο Πνεύμα. Τον έδινε το Άγιο Πνεύμα. Και ο λόγος του είχε βαρύτητα, είχε εξουσία ο λόγος του επάνω εις τον λόγο. Πρώτον λοιπόν, ότι είχε εξουσία. Η συρρήτης του έκφρασης ήταν αλήθεια, αλήθεια, λέγω σε εσάς. Αμήν, αμήν, λέγω ημί. Και αυτό ήταν μία επιβεβαίωση και μία αφρήπεια, μία επισφράγηση στον λόγων του που δεν επιδεχόταν αμφισβήτηση. Αλήθεια, αλήθεια, σας λέγω. Και αυτή η φράση, αλήθεια, αλήθεια, σας λέγω, δινόταν το ένδυμα της μεγαλειότητος της αληθείας και της ακριβίας. Και είχε βαρύτητα εις τα συνειδήσεις, τόσο που να σπάζει τις συνειδήσεις πραγματικά γύρω του. Ένα άλλο χαρακτηριστικό. Και μάλιστα, ναι, ένα άλλο χαρακτηριστικό ήταν στη διδασκαλία του Κυρίου μας, εκτός από αυτήν την εξουσία που είχε, ήταν η σοφία με την οποία μιλούσε. Η σοφία. Τα λόγια του ήσαν νόστιμα και τα διέκρινε μια γνώση και μια παρατηρητικότητα. Οι άνθρωποι γύρω του, οι οποίοι ήξεραν ότι ήταν ένας αγράμματος Γαλιλαίος, που δεν είχε πάει ποτέ έξω από τα όρια της Παλαιστίνης για να διδαχθεί στους θυμοσόφους, στους Ινδούς ή στους ιερείς εκείνους της Αιγύπτου, τους σοφούς της Αιγύπτου, αλλά ότι ήταν ένας απλός Γαλιλαίος που δεν είχε βγει από τα όρια της πατρίδας του, εθαύμαζαν, διότι και έλεγαν πώς εγνώρισε ούτως γράμματα μη μεμαθηκός, αφού δεν έμαθε, πού την βρήκε τη γνώση. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, όπως είπαμε, δεν σταματούσαν, μάλλον δεν εντρέποντο να τον αποκαλέσουν ραβί, που θα πει ότι ανεγνώρισαν την σοφία, την υπεροχή της σοφίας, την οποία έφερε, την οποία είχε, ώστε να διδαχθούν από τα χείλη του. Και το ερώτημα είναι, τι είδου σοφία ήταν αυτή? Ήτανε φιλοσοφία? Ήτανε απλώς γνώσεις? Ήτανε επιστήμονο Κύριος? Δεν φαίνεται να είναι τέτοιο. Ήτανε μια γνώση συνοδευομένη από τον φόβο και την αγάπη του θελήματος του Θεού. Ήτανε η αρχή της σοφίας, ο φόβος του Κυρίου, και ήτανε η αγία του προσωπικότης και η αγάπη του για το θέλημα του Κυρίου που τον έκανε να εισδύει εις τα μυστικά και της δημιουργίας τριγύρω και να έχει τις αποκαλύψεις εκείνες από τον Πατέρα και να μπορεί να μιλάει με τόση ευρυμάθεια και τόση σοφία, ώστε γύρω του να εκπλήσονται και να σταματούν κυριολεκτικά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της διδασκαλίας του ήταν ο ριζοσπαστικός τρόπος με τον οποίο έθετε τις αλήθειες. Δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Δεν σήκωνε νερό το πράγμα. Έθετε τα πράγματα τσεκουράτα, θα λέγαμε, και με κατά έναν τρόπο ριζοσπαστικό. Όταν έλεγε επί παραδείγματι ότι για να κερδίσεις τη Βασιλεία του Θεού συμφέρει να βγάλεις το μάτι σου, συμφέρει να κόψεις το χέρι σου. Δεν έπαιρνε απαλές εκφράσεις για να φανεί αρεστός στον κόσμο. Στην ομιλία του ήταν ριζοσπαστικός, δρυμής και οξύς. Όταν έλεγε στους Ιουδαίους ότι καταπίνουν την Κάμιλο και διηλίζουν τον Κόνοπα, ήταν φοβερός εις τις εκφράσεις του. Όταν έλεγε ακόμα να απαρνηθείς τον εαυτό σου για να γίνεις, να μπορέσεις να κερδίσεις τη Βασιλεία του Θεού ή να γίνεις τέλειος όπως ο πατήρ σου ο Ευουράνιος είναι τέλειος. Οι εκφράσεις αυτές λοιπόν ήσανε δρυμίες και ήσανε ριζοσπαστικές και ήσανε στα αυτιά πολλών που τις ακούγανε σκληρές, αλλά θετικές και πραγματικές. Επίσης ακόμα τον διέκρινε απλότης. Φανταστείτε ή θυμηθείτε τα λόγια του όταν τους έδειχνε τους αγρούς, τα λουλούδια και τους έλεγε ούτε τα κρίνα του αγρού είναι ντυμένα, ούτε ο Σολομών είναι ντυμένο σαν ένα από τα κρινάκια τούτα, ή τους έδειχνε τα σπουργίτια και τους έλεγε τι αξία έχουν τα σπουργίτια. Ούτε ένα από αυτά δεν μπορεί να πέσει αν δεν το επιτρέψει ο πατήρ. Ήτανε απλός στην ομιλία του και μάλιστα σημειώνει κάποιος. Τάχα τα παιδιά τα οποία ευρέθησαν πολλές φορές στην ομιλία του. Το παιδάκι εκείνο που ακολούθησε με τα ψάρια και τους άρτους και πολλαπλασίασε ο Κύριος τους άρτους και τα ψάρια. Τα παιδάκια που τα ευλόγησε. Τα παιδιά που φωνάζανε και τον υποδεχόντουσαν όταν μπήκε μέσα στην Ιερουσαλήμ. Άραγε δικαίω ήταν. Τι τάχα ήταν η ομιλία του τόσο απλή, ώστε και τα παιδιά ακόμα εθέλγοντο και πηγαίνανε και εκείνα μαζί με τους μεγάλους και ακολουθούσαν και κρέμοντο και εκείνα από τα χείλη του για να ακούσουν τα λόγια του, η απλότης του Κυρίου. Ακόμα η ακριβολογία του μίλησε για τα πράγματα του ουρανού, αλλά τα πράγματα του ουρανού πώς να τα δόκεις εδώ κάτω στη γη, πολύ δύσκολο πράγμα είναι. Μπορείς να μιλήσεις τα ουράνια πράγματα και να τα δώσεις στη γη. Κι όμως ο Κύριος μίλησε για ουράνιες αλήθειες, θείες αλήθειες και τις έδωσε με έναν τρόπο απλό μεν, αλλά ακριβολογημένο. Έτσι επί παραδείγματι μας έδωσε την αγάπη του Θεού και μας μίλησε για την αγάπη του Θεού, αλλά τη μίλησε την αγάπη του Θεού με μια παραβολή που έδωσε. Την παραβολή του ασώτου γιου και την έδωσε τόσο παραστατικά, ώστε όλοι να μάθουν και να πληροφοριούν την αγάπη την οποία έχει ο Θεός για το χαμένο αμαρτωλό και ότι είναι τόσο δυνατή αυτή η αγάπη όσο ήταν του πατέρα εκείνου για τον άσωτο γιο του. Μίλησε ακόμα για την αγάπη προς τον πλησίον και την έδωσε την αγάπη προς τον πλησίον με μια παραβολή και την παραβολή του καλού Σαμαρίτου και έδειξε το μέτρο της αγάπης προς τον πλησίον. Πήγαινε κι εσύ και πράξε ομοίως να συμπεριφερθείς κατά όμοιον τρόπο. Έτσι λοιπόν, θείες αλήθειες τις έδωσε με ένα τέτοιο ακριβολογημένο τρόπο, ώστε να μην μένει αμφιβολία στον καθένα που ακούει αυτές τις αλήθειες και αυτή τη διδασκαλία. Να μην του μένει αμφιβολία τι είναι η αγάπη του Θεού, πόσο πρέπει να αγαπήσω τον πλησίον μου. Το μαθαίνει από αυτές τις παραβολές τις οποίες ο Κύριος έδωσε. Ακόμα είναι η πρωτοτυπία του στις εκφράσεις. Βέβαια, μερικά πράγματα τα οποία είπε ο Κύριος τα πήρε από την Παλαιά Διαθήκη και ίδρυσε πολύ υλικό από την Παλαιά Διαθήκη και τους είπε ότι δεν ήρθε να καταργήσει τον νόμο αλλά ήρθε να ολοκληρώσει, να συμπληρώσει και να ολοκληρώσει και να εφαρμόσει τον νόμο. Αλλά όμως τον έδωσε με έναν τρόπο πρωτότυπο. Αυτές τις αλήθειες της Παλαιάς Διαθήκης τις έδωσε με έναν καινούριο τρόπο που να φαίνονται οι αλήθειες αυτές εντελώς καινούριες. Επί παραδείγματι, μιλάει για την εντολή της αγάπης και λέει «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ακούσατε τι υπόθηκε στους αρχαίους, μη ποιήσεις κακόν στον πλησίον σου κλπ. Και εγώ σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας». Εκεί στην Παλαιά Διαθήκη η ιδέα αυτή και η αλήθεια αυτή του ενδιαφέροντος για τον πλησίον είχε δοθεί με μια αρνητική όψη. Όσοι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις. Είναι η αρνητική πλευρά. Εκείνο που μισείς, μην το κάνεις Ο Κύριος του δώσε την θετική όψη. Αγάπα τους εχθρούς σου. Πήγε πιο πέρα ακόμα. Προχώρησε πιο πέρα ακόμα. Όταν ρώτησαν κάποιον Ραβίνο Εβραίο να αν μπορούσε να πει, ένας μαθητής του τον ερώτησε, αν μπορούσε να πει όλο το Μωσαϊκό νόμο, στο διάστημα που αυτός θα καθόταν με το ένα πόδι έτσι. Θα καθόταν στηριγμένο στο ένα του πόδι. Αν μπορείς να μου απαγγείλεις το Μωσαϊκό νόμο. Και ο Ραβίνος είπε με όλη του την ησυχία, όσοι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις. Όλος ο νόμος, όλο το Τωράχ είναι αυτό. Τα άλλα είναι ερμηνεία, σχόλιο. Όλος ο νόμος είναι όσοι μισήσεις, εταίρο μη ποιήσεις. Αλλά εδώ πέρα ο Κύριος, ο νέος αυτός Ραβίνος που φάνηκε στο Ισραήλ, δίνει τα πράγματα με μια άλλη όψη και μιλάει και προχωρεί πιο πέρα και λέει για την ανάγκη να αγαπήσει και τον εχθρό σου ακόμα να αγαπήσει. Τώρα ο Κύριος μεταχειρίστηκε, όπως είπαμε, παραβολές και μεταφορικές εικόνες. Πήρε από τη φύση, πήρε από τη ζωή, πήρε από τη ζωή των δούλων και των κυρίων, από τη ζωή των βασιλιάδων μέσα στα παλάτια, από την οικογένεια μέσα, ο πατέρας με το γιο, τα αδέρφια μεταξύ τους. Πήρε εικόνες διάφορες, από τη σπορά, από το θερισμό, από τους αγρούς, από τα πουλάκια, από τα λουλούδια. Μίλησε με μεταφορές. Και αυτές οι μεταφορικές του εικόνες είναι απαράβιλες. Στην παγκόσμια λογοτεχνία δεν υπάρχουν δεύτερες. Ούτε μπορείς να τις βρεις πουθενά αλλού. Τόσο διαλεγμένες, τόσο ζυγιασμένες, τόσο όμορφες, τόσο γλαφυρές, αλλά και τόσο φωτεινές, που να σου λένε πεντακάθαρα εκείνο που ήθελε να σου πει στο βάθος. Χρησιμοποίησε ακόμα υπερβολές. Μερικές φορές υπερβολή, όχι μόνο παραβολή, αλλά και υπερβολή. Όταν έλεγε, βγάλε το δοκάρι από τα μάτια σου, καταπίνεις την Κάμιλον. Αυτή ήταν μια υπερβολή, αλλά μια υπερβολή η οποία ήθελε να δώσει και να δείξει μια τρανή αλήθεια. Η κατάσταση στην οποία ζούσαν οι άνθρωποι, εις τους οποίους απίφθηνε τα λόγια αυτά. Ακόμα μίλησε με τρόπο επιγραμματικό. Επιγραμματικό. Έχει μείνει μνημειώδης η έκφραση του Κυρίου όταν πήγαν και του δείξανε το νόμισμα και του είπανε «Επιτρέπεται να δίνουμε φόρο εις τον Κέσαρα?» Όταν το ρώτησαν μάλλον «Επιτρέπεται να δίνουμε κίνσον φόρο εις τον Κέσαρα?» και τους είπε «Δείξτε με ένα νόμισμα». Και του παρουσίασαν το νόμισμα. Τι νοσηκώνα έχει απάνω, του Κέσαρου. Δώτε λοιπόν τα του Κέσαρου στο Κέσαρι και τα του Θεού εις τον Θεό. Η φράση αυτή, επιγραμματική, κοφτή, που δεν επιδεχότανε συζήτηση πιο πέρα. Έμεινε στην παγκόσμια ιστορία, σαν επίγραμμα, ώστε να λένε και στις ομιλίες και στις διαλέξεις και στη ρητορία τους πολλοί να χρησιμοποιούν τα λόγια αυτά και να λένε τα του Κέσαρου στο Κέσαρι. Χωρίς πολλές φορές να ξέρουν πού το λέει, ποιος το λέει και από πού το αντλούν. Επιγραμματικότατος. Ακόμα μίλησε μερικές φορές για παράδοξα πράγματα. Παράδοξα. Που φαινόντουσαν εκ πρώτης όψεως, ξενίζανε. Αλλά ήταν για να κερδίσουν το ενδιαφέρον από μια μεριά και από την άλλη να δείξουν τη σπουδαία σημασία την οποία είχε η Βασιλεία του Θεού και πόση μεγάλη σημασία είχε να την αποκτήσει κανείς τη Βασιλεία του Θεού. Όταν έλεγε για να κερδίσεις την άλλη ζωή πρέπει να χάσεις τη ζωή σου. Να χάσεις τη ζωή για να κερδίσεις την άλλη. Να κόψεις το χέρι σου για να κερδίσεις εκεί. Και ούτω καθεξής. Είχε λοιπόν στο λόγο του μέσα παραδοξότητα. Είχε ακόμα επαναλήψεις. Οι οποίες επαναλήψεις ερχόντουσαν σαν σφυριές στις καρδιές των ανθρώπων που ακούγανε για να τοποθετήσει και να φυτέψει μέσα τους τις αλήθειες που ήθελε να πει. Όταν έλεγε «Μακάρι η πτωχή το πνεύμα της, μακάρι οι αγαπώντες την δικαιοσύνη, μακάρι εκείνη» και συνέχιζε στον ίδιο τόνο σαν να ήθελε να τα βάλει μέσα. Ακόμα χρησιμοποίησε αντιθέσεις που εξέλιζαν τους ακροατάς όταν τους έλεγε για εκείνον που χτίζει το σπίτι του στην πέτρα και ο άλλος που χτίζει το σπίτι του στην άμμο, εκείνος που ακούει τα λόγια μου χτίζει στην πέτρα Εκείνος που δεν ακούει τα λόγια μου χτίζει στην άμμο αυτές οι αντιθέσεις.

0: αναφορά στο πρόσωπό του και αναφορά στο έργο του. Οι λόγοι μου που σας μιλάω, τους έλεγε, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Άλλα πράγματα θέλουν να πούν, θέλουν να σας δώσουν εκείνο το οποίο έχετε ανάγκη. Αυτούς τους λόγους του βέβαια δεν μπορεί κανείς να τους ακουθεί ή να τους παραγνωρίσει. Πρώτα απ' όλα οι λόγοι του θα μείνουν, ο ουρανός θα καταργηθεί και οι λόγοι του θα μείνουν, λέει. Και ακόμα εκείνος ο οποίος θα αρνηθεί τους λόγους του, οπωσδήποτε μέσα στη ζωή του έχει να αντιμετωπίσει ζημιά και καταστροφή. Εκείνος που δεν ακούει τους λόγους του είναι σαν για αυτόν που χτίζει στην άμμο. Το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφή. Και ακόμα οι λόγοι του θα κρίνουν την ημέρα εκείνη. Εκείνον τον άνθρωπο, ο οποίος τον ακούει αλλά τον παραβαίνει. Ο λόγος τον οποίον ακούτε, αυτός θα σας κρίνει εκείνη την ημέρα. Και ο λόγος του ήταν τόσο σπουδαίος και σοβαρός, ώστε στην σκηνή εκείνη την οποία τους θύμισε για τους Νινεβίτες, τους είπε ότι μετενόησαν και στράφηκαν και σώθηκαν στο κήρυγμα του Ιωνά. Και εδώ πέρα έχετε πλειότερον του Ιωνά, περισσότερον του Ιωνά εδώ πέρα. Οι λόγοι του έχουν μεγάλη σημασία, σπουδαία σημασία. Αλλά όμως, λέγω, δεν μπορούν να αποχωριστούν από το πρόσωπό του. Και μέσα στα λόγια διαβλέπεις ή θέτει τελικά τον εαυτόν του, το πρόσωπό του και το έργο του, το οποίο έργο του είναι το βασικό για την σωτηρία, για την λύτρωση της ανθρωπότητας ολοκλήρου, του κόσμου ολοκλήρου, την οποία ήρθε να σώσει. Είναι ο
1: Πατέρα μας, Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, γεμάτη με ευγνωμοσύνη είναι η καρδιά μας, γιατί τώρα το βλέπουμε και καταλαβαίνουμε. Αυτό που είχαμε μέσα μας και γύρω μας και πάνω μας ήταν ένας ατιμωτικός θάνατος ντροπής και ανοησίας και φιλαυτίας. Αφού είπαμε όχι στην αγάπη σου, αφού είπαμε όχι στο Δημιουργό μας, αφού είπαμε όχι στον Πατέρα, πόσο σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, που μας έδειξες για πού πηγαίνουμε. Μας έδειξες το λάθος μας. Μας έδειξες την ανοησία της καρδιάς μας. Στα χέρια της αμαρτίας γίναμε και κακοί και μισητοί και εχθρικοί και πικροί και εναντίον σου. Πώς να το βαστάξει η καρδιά μας? Και για τέτοιους ανθρώπους ανέβει ως ρίζα από ξηράς γης, σαν τρυφερό φυτό, ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος σου, ο Κύριος μας. Πόσο σε ευχαριστούμε, Θεέ μας. Δεν μας άφησες εκεί που είχαμε πέσει, που θα μπορούσες και θα έχεις και το δίκιο και το δικαίωμα, αλλά τον έστειλες δια των πληγών αυτού εμείς να γιατρευτούμε. Δοξασμένο να είναι το όνομά σου το Άγιο, για εκείνο το αίμα που έτρεξε μπροστά στα μάτια σου και στα μάτια μας δια της πίστεως, για να πούμε ναι σε αυτή την πελώρια θεϊκή αγάπη. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε χαμένοι και αβοήθητοι, απελπισμένοι, και οι ανόητοι κλωτσάγαμε στα καρφιά και νομίζουμε ότι κάτι κάναμε. Πόσο σε ευχαριστούμε. Αυτές τις θλιβερές φιγούρες της αμαρτίας εμάς αγάπησες και μας αγάπησες με αιώνια αγάπη. Ένας Θεός τέτοιος σαν και σένα μπορεί να αγαπάει έτσι όπως εσύ. Μόνο εσύ. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας. Πώς να προχωρήσουμε την προσευχή μας και να σου πούμε κάτι άλλο όταν έχουμε μια τέτοια αγάπη που μας λυγίζει και μας συνθλίβει? Γιατί ξέρουμε πως φεύγοντας από τούτο τον κόσμο έχουμε αιώνια δόξα να μας περιμένει. Αυτά που μάτι δεν κατάφερε να δει και μυαλό πρικισμένο δεν κατάφερε να συλλάβει, τα ετοίμασες για εκείνους που είπαν ναι στη χάρη σου, ναι στην αγάπη σου, ναι στο ελέος σου. Και σήμερα το πρωί γι' αυτό μαζευτήκαμε εδώ, για να σου πούμε ναι, Κύριε, ναι με όλη μας την καρδιά, ναι σε όλα.

γιατί εσύ είσαι δίκαιος, εσύ είσαι άγιος, εσύ είσαι αγαθός. Κύριε, δώσε μια τέτοια μαλακή καρδιά μέσα μας, να δεχτεί το σπόρο το δικό σου. Αξίωσέ μας ξανά και ξανά να σταθούμε ταπεινωμένοι και μετανοημένοι, γιατί οι αμαρτίες μας είναι πολλές, πάρα πολλές, και δεν φτάνει μια φορά, μια ημερομηνία μετάνοιας, αλλά κάθε μέρα συντριμμένη και κάθε μέρα ζωοποιημένη και ευλογημένη από σένα. Πολύ σε παρακαλούμε, κάποια καρδιά που ανάμεσά μας, που μας ακούει, που μας βλέπει, Κύριέ μας, που ακόμα λέει όχι σε αυτή την τέλεια αγάπη, λύγησέ την εσύ, μαλάκωσέ την, όχι για τίποτα άλλο, αλλά γιατί εκείνη χάνει και θα χάσει αιώνια. Μίλησέ μας με τους τρόπους που το Πνεύμα Σου το Άγιο ξέρει και μπορεί, και εμείς καθόμαστε όμορφα στο πάτωμα, σαν τη Μαρία, να ακούσουμε το λατρευτό μας, τον γλυκή μας, τον Ιησού μας Χριστό, το Σωτήρα μας. Όλα για τη δικιά Σου τη δόξα, εν Πνεύματι Αγίω. Αμήν, Θεέ μας. Θα διαβάσω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το κάπα κεφάλαιο, αν θέλετε να παρακολουθήσετε κι εσείς. Λουκάς, κάπα, διαβάζω από το 9 εδάφιο. Λουκάς, κεφάλαιο κάπα, εδάφιο 9. Ήρχισε δε να λέγει προς τον λαόν την παραβολήν ταύτην. Άνθρωπος της, κάποιος άνθρωπος, εφύτευσε αμπελώνα και μίστοσε αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε πολλήν καιρόν. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων, δια να δώσωσι εις αυτόν από του καρπού του αμπελώνους. Οι γεωργοί όμως, δύραντες αυτόν, εξαπέστειλαν κενών. Και πάλιν έστειλε άλλο δούλο, πλην αυτοί δύραντες και εκείνον, και ατίμασαν, εξαπέστειλαν κενών. Και πάλιν έστειλε τρίτον. Αλλά εκείνοι και τούτον πληγώσαντες, απέδιωξαν. Είπε δε ο Κύριος του αμπελώνος, τι να κάμω, ας στείλω το γιο μου τον αγαπητό, ίσως οι δόντες τούτον θέλουσι εντραπεί. Πλην οι δόντες αυτών οι γεωργοί διελογίζοντο μέσα στον εαυτό τους, καθε αυτούς και μεταξύ τους λέγοντες, αυτός είναι ο κληρονόμος, ελάτε ας τον σκοτώσουμε για να γίνουμε εμείς οι κληρονόμοι, για να γίνει δικιά μας η κληρονομιά. Και εκβαλώντες αυτόν έξω του αμπελώνος, τον σκότωσαν. Τι λοιπόν θέλει κάμει εις αυτούς ο Κύριος του αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς τούτους και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ακούσαντες δε είπων μη γέννητο, τρομοκρατημένοι μάλλον. Ο δε εμβλέψας εις αυτούς είπε, τι λοιπόν είναι τούτο το γεγραμμένον, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Πας ως της πέση επί των λίθων εκείνων θέλει συντριφτεί, η σόντινα δε επιπέσει θέλει κατασυντρίψει αυτόν. Τα λόγια τα δικά του, με το Πνεύμα του το Άγιο, ο Κύριος να τα σχολιάσει στις καρδιές μας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το λέμε συχνά, πως είναι τέτοια η αποστολή αυτών των ορών, αυτών των χώρων που είναι οι εκκλησίες, η Εκκλησία του Χριστού, να λένε πολύ μεγάλα, πολύ σοβαρά πράγματα τα οποία έχουν βαριές επιπτώσεις μέσα στη ζωή μας. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι πάρα πολλές φορές και εμείς που τα λέμε, αλλά και οι αγαπητοί μας που τα ακούνε, είτε ζωντανά όπως είναι τώρα, είτε από την κασέτα, είτε από το βίντεο, δεν έχει σημασία, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τη βαρύτητα, τη σημασία την πραγματική όλων αυτών που ακούγονται. Πηγαίνουν, είναι γνωστή η σκηνή, ίσως και μερικοί να την έχετε ζήσει, είναι θλιβερή βέβαια, λέει μετά τις εξετάσεις, όταν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των εξετάσεων, πηγαίνουν, λέει, θα έρθετε να σας δω στις 7 η ώρα το απόγευμα στο ιατρείο.